Η αγάπη, αδελφοί μου. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εάν το πρόσωπο που αγαπούμε γνήσια μας μεταβάλλει εξ ολοκλήρου με την παρουσία του και μας κάνει φεδρούς και χαροπούς και χωρίς λύπη, τι άραγε δε θα προξενεί το πρόσωπο του Δεσπότου όταν επισκέπτεται μυστικά την καθαρή ψυχή. Ο φόβος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν εισχωρήσει πραγματικά σε μια ψυχή, τότε λιώνει και κατατρώγει τα ρυπαρά πάθη της σαρκός. Ενώ η ουσία της αγάπης, η παρουσία αυτής της Αγίας Αγάπης, άλλους συνηθίζει να τους κατατρώγει, όπως είπε ο σοφός Σολομών, «Εκαρδίωσας ημάς, εκαρδίωσας», δηλαδή «μας πλήγωσε στην καρδιά», που γράφει στο άσμασμάτων. Άλλους τους κάνει ορισμένες φορές να χαίρονται και να λάμπουν από χαρά, όπως πάλι γράφει η Αγία Γραφή στους ψαλμούς, «Επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέθανεν η σάρξ μου, καρδίας εφρενωμένης», λέγουν οι παροιμίες, «καρδίας εφρενωμένης πρόσωπον θάλλει», μια καρδιά η οποία είναι γεμάτη ευφροσύνη, γεμάτη χαρά, λάμπει, λέγει το πρόσωπο. Ναι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη, ο οποίος έχει αγάπη πραγματική, δηλαδή έχει τον Θεό μέσα του, θα τον δούμε το πρόσωπό του να λάμπει. Θα δούμε την ύπαρξή του, αυτό του το είναι, να θάλλει, να είναι ζωντανός άνθρωπος όπως λέμε, γιατί μέσα του έχει την ζωή. Ενώ εκείνος ο οποίος έχει αποστραφεί τον Θεό, εκείνος ο οποίος δυστυχώς μένει στην αδυναμία του, όπως όλοι οι άνθρωποι εξάλλου έχουμε τις πτώσεις και τις αδυναμίες μας, εκείνος όμως ο οποίος θέλει να μένει εκεί, το πρόσωπό του σκοτεινιάζει. Αρχίζει να μαραζώνει η ύπαρξή του, αρχίζει να φεύγει αυτή η λάμψη από την παρουσία του. Όταν λοιπόν ολόκληρος ο άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συγχωνευτεί κάπως με την αγάπη του Θεού, τότε και εξωτερικά στο σώμα του, σαν σε καθρέπτη, δείχνει την εσωτερική λαμπρότητα της ψυχής, λέγει. Κατά αυτόν τον τρόπο εδοξάστηκε, λέγει, και εκείνος ο Θεόπτης, ο προφήτης Μωυσής. Όσοι, λέγει, κατέκτησαν αυτήν την εισάγγελη βαθμίδα, ξεχνούν πολλές φορές και αυτή τους την σωματική τροφή. Ναι, εκείνος που αγαπά σπέβδει να βοηθήσει, σπέβδει να προσφέρει, να προσφερθεί και ξεχνάει να φάει. Η μάνα που αγαπά τα παιδιά, αγαπάει την οικογένειά της. Να, ένα πρότυπο θα λέγαμε αγάπης. Φτάνει να ξεχνάει και αυτόν της τον εαυτό, ξεχνάει να φάγει, ξεχνάει να φροντίσει τον εαυτό της, γιατί σπέβδει διαρκώς να προσφέρει και να προσφέρεται προς τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Τι να αισθάνεται άραγε η ψυχή, αδελφή μου, που φλέγεται από αυτό το πύρα, από αυτήν την φωτιά της Θείας Αγάπης. Είναι μία ακατάσχετη δίψα για τον Θεό, αδελφή μου, που την κυριεύει. Τίποτα δεν την ικανοποιεί βαθιά μέσα της, εκτός από τον Θεό. Για αυτήν ο Θεός είναι το παν. Γι' αυτό πάντα ηγείται σκύμβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσει, γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους. Είναι μία καταγόνιστη έλξη, αδελφοί μου, την οποία νιώθει για Αυτόν, για τον Θεό, για την αγάπη και τον λαχταράει με πόθο ιερό και τρέχει κοντά Του, όπως το διψασμένο ελάφι τρέχει στις πηγές των υδάτων. Όπως είπα προηγουμένως, η μάνα η οποία σπέβδει και αναλώνεται για τα παιδιά της, για την οικογένειά της, για αυτούς που αγαπά. Και αδελφοί μου, είπε ο Άγιος Ιωάννης ότι είναι μια ακαταγόνιστη έλξη την οποία νιώθει ο άνθρωπος για το αγαπόμενο πρόσωπο. Και σήμερα λέμε, αδελφοί μου, ότι αγαπώ τον Θεό. Ναι.

Αγαπάς τον Θεό, αδελφέ μου, αλλά δεν σπέβδεις να επικοινωνήσεις μαζί Του. Δεν πηγαίνεις να Του δείξεις την αγάπη Σου με την παρουσία Σου μέσα στον χώρο του ναού, την ώρα της Θείας Λειτουργίας που σε καλεί για να πας να συναντηθείς μαζί Του. Εσύ έχεις το δικό Σου πρόγραμμα. Έχω το δικό μου τρόπο, λέγει, που δείχνω την αγάπη μου σε Αυτόν. Και ξέρετε, εδώ τι μου θυμίζει, αδελφοί μου, μου θυμίζει το ανδρόγυνο που ο σύζυγος σπέβδει να δώσει όλα τα καλούδια στην γυναίκα του και εκείνη συνεχώς διερωτάται και προβληματίζεται και απορεί. «Μ' αγαπάς?» του λέγει. Και εκείνος λέγει «Ναι, μα λογικό είναι, τα πάντα κάνω για σένα». Και παίρνει τα δώρα και της προσφέρει τα πάντα και πάλι ξαναλέγει η γυναίκα που νιώθει μια ανασφάλεια. «Μ' αγαπάς?» του λέγει. Εκείνος εκνευρίζεται και λέγει «Μα τι λόγια είναι αυτά? Είναι δυνατό να μη σ' αγαπώ? Κοίταξε να δεις πόσα έχω κάνει». «Όχι», λέγει, «δεν μ' αγαπάς. Μα σου έχω προσφέρει τα πάντα. Τρέχω και σου να σου καλύψω κάθε ανάγκη, κάθε δωράκι να σου φέρω, κάθε τι που ζητάς. Και εσύ μου λες ότι δεν σε αγαπώ?» «Ναι, αδελφοί μου, γιατί ο άντρας αγαπά με τον δικό του τρόπο. Έχει τη δική του λογική. Νομίζει ότι η αγάπη είναι το να προσφέρεις υλικά πράγματα στη γυναίκα σου, στον άνθρωπο που αγαπάς. Αλλά αγάπη όμως δεν είναι μόνο σώμα, δεν είναι μόνο ύλη. Είναι και πνεύμα, είναι ψυχή, είναι ένας καλός λόγος, είναι μία παρουσία δίπλα στο αγαπόμενο πρόσωπο. Αυτό θέλει και ο Θεός, αδελφοί μου. Δεν θέλει τις προσφορές, δεν θέλει τις δωρεές, να το πω έτσι, και τον δικό μας τρόπο αγάπης. Θέλει να τον αγαπάμε όπως εκείνος θέλει, αν το θέλετε, όπως εκείνος μας το έχει δείξει, που προσφέρθηκε, σταυρώθηκε για μας, εκένωσεν εαυτόν. Σταύρωσε, θα έλεγα, τον εαυτό του για χάρη μας. Εμείς σταυρώνουμε το εγώ μας, σταυρώνουμε τον ορθολογισμό μας για χάρη του Θεού, για χάρη του θελήματος του Θεού, και να πω «όπως εσύ θέλεις, Χριστέ μου, εγώ σε αγαπώ και ακολουθώ τα χνάρια σου και θέλω να είμαι διαρκώς κοντά σου». Εμείς άραγε στην προσφορά αγάπης στον Θεό αλλά και στους άλλους σταυρώνουμε το εγώ μας, σταυρώνουμε τον ορθολογισμό μας ή έχουμε την δική μας άποψη και κρίση και κατά το δικό μας νου προσφορά αγάπης.

Ας αφήσουμε αδελφοί μου τον Άγιο Μακάριο να μας πει από την εμπειρία του πάνω σε αυτό το σημείο. Εκείνος λέγει που αγαπά αληθινά τον Θεό έχει μεγάλη πείνα και μεγάλη δίψα γιατί για προσευχή έχει αχόρταγο τον πόθο για τα μυστήρια της χάριτος και για κάθε κατάσταση αρετής και νιώθει πληγωμένος λέγει ο Άγιος Μακάριος από τον έρωτα του ουρανίου πνεύματος. Επιθυμώντας να αξιωθεί να πετύχει τελείως την μυστική και ανέκφραστη κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, έχοντας καθαρό το πρόσωπο της ψυχής και στραμμένο το βλέμμα στον ουράνιο νυμφίο, πρόσωπο προς πρόσωπο, μέσα σε ανέκφραστο πνευματικό φως. Εκείνος που αγαπάει, λέει, πραγματικά τον Θεό, πεινάει, διψάει, να έρθει σε επικοινωνία, να έρθει σε προσευχή να επικοινωνήσει με τον Θεό. Αν αγαπώ κάποιον, δεν σπέβδω να του τηλεφωνήσω, να στείλω ένα μήνυμα, να επικοινωνήσω μαζί του και θέλω διαρκώς να επικοινωνώ μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι διψώ από την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο και είμαι αχόρταγος. Έτσι λοιπόν και απέναντι στον Θεό, για να πω ότι αγαπώ πραγματικά τον Θεό, πρέπει να διψάω, πρέπει να έχω πείνα, πρέπει να έχω έναν αχόρταγο πόθο, λέγει ο Άγιος Μακάριος, προς τα μυστήρια της χάριτος. Μα αγαπώ τον Θεό και τον θέλω κοντά μου να είμαι δίπλα του διαρκώς. Μα δεν προστρέχω στα μυστήρια του Θεού, δεν προσέρχομαι στις διάφορες στιγμές χάριτος που προσφέρει ο Θεός μέσα από τον χώρο της Εκκλησίας, μέσα από τον χώρο της προσευχής. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, αδελφοί μου, νιώθει μέσα του μια ανέκφραστη εσωτερική αγαλίαση, μας λέγουν οι πατέρες. Αισθάνεται μια ουράνια δροσιά να πλημμυρίζει αυτό του το είναι. Κανένας φόβος. Κανένας φόβος δεν ταράζει την καρδιά του. Καμιά εντολή δεν του φαίνεται ότι είναι ακατόρθωτη. Αισθάνεται, λέγουν οι πατέρες, μια ανίποτη, ανέκφραστη χαρά όταν επικοινωνεί μαζί του και όταν για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα κατά παραχώρηση Θεού χάνει από το οπτικό του πεδίο την θέα του Θείου προσώπου, τότε αρχίζει να υποφέρει, λέγει, αρχίζει να κλαίει και με πόθος φόδρο τον αναζητεί.

Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αδελφοί μου, μας λέγει για εκείνους οι οποίοι ζουν όχι για τον Θεό αλλά για τον εαυτό τους, μας λέγει το εξής: «Και όταν ακόμα χαίρονται, λέγει, για τα αγαθά τους, δεν έχουν χαρά απειλαγμένη από την σκιά της λύπης, από την ανασφάλεια, να το πω έτσι, ότι μπορεί να τα χάσουν. Διότι, λέγει ο Άγιος Νικόλαος, χαίρουν μεν για τα παρόντα, λυπούνται όμως για τα μέλλοντα ή τα παρόντα κακά». Είναι αυτή η ανασφάλεια που σας είπα, αδελφοί μου, που ο άλλος χαίρεται αλλά νιώθει όχι αυτή την απέραντη χαρά, νιώθει μια ανασφάλεια. Είναι αυτό που λέγει ο λαός: «Σαν πολύ γελάσαμε σήμερα, μη μας βγουν τα γέλια σε ξινό», λέγει. Γιατί? Γιατί δεν είναι κατά Θεόν αυτή η χαρά. Αυτή η χαρά προέρχεται μέσα από τον συναισθηματικό χώρο, μέσα από τον υλικό χώρο, και μόνο Πνεύμα Θεού δεν έχει αυτή η χαρά. Ενώ, λέγει, όσοι ζουν την αγάπη στον Θεό αισθάνονται πλήρη χαρά και τίποτα, μα τίποτα δεν γίνεται αφορμή λύπης. Και αυτά ακόμα τα λυπηρά του κόσμου γίνονται αφορμή χαράς, γιατί ξέρουν ότι είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Διότι στον Θεό που αγάπησαν δεν υπάρχει, λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δεν υπάρχει τίποτα το λυπηρό. Ο Θεός, λέγει, από την φύση Του είναι μακάριος, και μακάριοι γίνονται και εκείνοι που συνδέονται μαζί Του με τον σύνδεσμο της αγάπης. Όσοι αποκτούν την χαρά του κόσμου πάντοτε υποπτεύονται και πάντοτε φοβούνται μήπως τους φύγει, λέγει ο Άγιος Νικόλαος. Καμιά όμως υποψία δεν ενοχλεί τους χριστιανούς που απολαμβάνουν την χαρά του Θεού, διότι κοντά στον Θεό απολαμβάνουν χαρά βεβαία, μια χαρά σταθερή, μια χαρά αιώνια.

0: Απαξιλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανείο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμή το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνε μη το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθεί σαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Άγιος Μάξιμος είναι ένας θεολόγος του 7ου αιώνα, γεννήθηκε το 580 στην Κωνσταντινούπολη και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας, φιλόσοφος και θεολόγος, και είχε το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει βαθιά εμπειρία του Ευαγγελίου και υψηλή διάνοια. Και τέλος, ο Θεός ονομάζεται και τέλος, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ως περιγραφή. Εδώ τώρα είναι το πιο κρίσιμο σημείο, γιατί το ερώτημα που τίθεται είναι: η ζωή μας εξαντλείται στις δυνατότητες, στις φυσικές δυνατότητες που έχουμε σε αυτό τον κόσμο που μπορεί να είναι ή να μην είναι σε μια καλή κατάσταση αλλά επιδέχεται βελτίωσης και που μελλοντικά πιθανώς ο Θεός να τον βελτιώσει. Είναι αυτός ο στόχος που τέθηκε ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ο Άγιος Μάξιμος εδώ θέτει ότι το τέλος της δημιουργίας, το τέλος, ο σκοπός, εκεί που είναι να φτάσει ο άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Το έχουν υποψιαστεί αυτό και θεολόγοι άλλοι και σύγχρονοι φιλόσοφοι. Καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν που δεν μπορεί να ησυχάσει σε αυτόν τον κόσμο ακόμα και αν του δώσουν τις καλύτερες εξωτερικές συνθήκες. Σαν να υπάρχει κάτι μέσα στο χώρο και στο χρόνο το οποίο ανησυχεί τον άνθρωπο. Δεν του δίνει αυτή την ολότητα. Για παράδειγμα, ο χρόνος μας πάει διαδοχικά από τη μία κατάσταση που βιώνουμε σε μια άλλη κατάσταση που βιώνουμε και έχει παρακάτω ένα αβέβαιο για το παρακάτω. Διαρκώς υπάρχει αυτή η μετάβαση, αυτή η αλλίωση. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και είναι ένα βέλος που μας οδηγεί κάπου, αλλά ταυτόχρονα όμως δημιουργεί μια έλλειψη. Γιατί, παράδειγμα, το παρελθόν σβήνει, ξεκινάει το μέλλον. Δεν είναι όλα μαζί, δεν είναι μια εμπειρία της ολότητας. Αυτό το αισθάνονται και σύγχρονοι σκεπτόμενοι άνθρωποι, ότι ο χρόνος δεν μπορεί να είναι μια τελική κατάσταση του ανθρώπου. Ο χώρος πάλι, όπως έλεγε και ο Ιωστίνος Πόποβης, βιώνεται ως μια φυλακή, παρόλο που είναι εμπλουτισμένη και προκαλεί σε κάποια επίπεδα ανάπτυξης του ανθρώπου και της συνείδησής του εμπειρίες ευχαρίστησης και ευφροσύνης, παρόλα αυτά δημιουργεί στον άνθρωπο ένα περιορισμό. Και ο Άγιος Μάξιμος και όλοι οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος δεν έγινε για ένα στόχο ο οποίος περιλαμβάνεται μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι μια πτώση του ανθρώπου. Ο στόχος ο οποίος καθορίζει τις κινήσεις της ζωής μας βρίσκεται έξω από τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί από αυτόν που ξεκίνησε τον κόσμο. Στο βαθμό που εμείς στην καθημερινή μας ζωή εστιάζουμε σε πρόσωπο, σε καταστάσεις και ρίχνουμε όλες τις δυνάμεις εκεί, εκενώνουμε τις δυνάμεις, τις ψυχικές και τις σωματικές, σε τέτοιους στόχους, αυτό είναι η πτώση. Αυτό είναι η πτώση και είναι και το αδιέξοδο μέσα σε όλον αυτό τον δυναμισμό που έχουμε. Όλη η ψυχή μας καταλαβαίνει αυτό το αδιέξοδο και παράγει τη θλίψη. Η σύγχρονη κατάθλιψη, η οποία είναι γεγονός ότι απλώνεται στον κόσμο, όπως λένε το χαρακτηριστικό του 21ου αιώνα, ουσιαστικά είναι η απάντηση, η βαθύτερη απάντηση στην ψυχή ότι χάθηκε ο δρόμος, ο οποίος δρόμος δεν είναι μια διαδρομή αυτού του κόσμου. Ουσιαστικά έχει ένα τέλος που είναι ο Θεός, που έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί να τα καλύψει ο κόσμος. Έλεγε ο Άγιος Καβάσιλας ότι ο άνθρωπος απείρου τεινός δείται. Χρειάζεται κάτι το άπειρο για να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Αλλιώς θα βρίσκεται σε μια βεβαιότητα, σε μια ταραχή και σε μια θλίψη.

Το μοναστήρι χτίστηκε περί το 1535 από τον ίδιο τον Όσιο Δαβίδ. Ο Όσιος Δαβίδ από μικρός ήταν και κλειμένος για την υπηρεσία του Θεού. 3 ετών ευρισκόμενος στο πατρικό του σπίτι, ο πατέρας του ήταν ιερέας, ο πατήρ Χριστόδουλος, του εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος και του λέγει «Δαβίδ, Ανάστα, σήκω και ακολούθησέ με». Και ακολούθησε τον Τίμιο Πρόδρομο, πήγανε σε ένα εξοκλήσι εκεί έξω από το χωριό τους και εκεί παρέμεινε επί 4-5 ημέρες προσευχόμενος, συνομιλώντας με τον Τίμιο Πρόδρομο, στεκόμενος μπροστά στην εικόνα του τέμπλου του. Και βέβαια κατά θαυμαστό τρόπο τον βρήκαν οι γονείς του και από τότε φαινόταν ότι αυτό το παιδί είχε μια ξεχωριστή πορεία. Σε ηλικία περίπου 15 ετών πέρασε από το χωριό τους ένας ιερομόναχος ονόματι Ακάκιος. Η προσωπικότητα αυτού του ανδρός ήλκυσε και τον μικρό τότε Δαβίδ και πήρε ευχή από τους γονείς του και τον ακολούθησε. Στη συνέχεια περίλθαν και άλλες μονές, πέρασαν από το Στόμιο, η Μονή του Αγίου Δημητρίου, πήγαν στο Άγιον Όρος για να λάβουν υποδείγματα ζωής από τους μοναχούς. Επιστρέφοντας ως επίσκοπος λοιπόν ο γέροντας Ακάκιος, κάλεσε τον Όσιο Δαβίδ από το Άγιον Όρος για να τον διακονεί εκεί στη Μητρόπολη του. Μεγάλη αυταπάρνηση και αγόγγιστη υπακοή επέδειξε ο Όσιος Δαβίδ στο γέροντά του. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος έλεγε «Για αυτή την αγόγγιστη υπακοή του τον υγείασε ο Θεός τον Όσιο Δαβίδ».

Κατόπιν βέβαια εκεί, επειδή ήταν πολύ δραστήριος, του ανέθεσε την ηγουμενία ο γέροντάς του της ιστορικής μονής της Παναγίας της Βαρνάκουβας. Την ανόρθωσε, λειτουργήσε κρυφό σχολείο εκεί, απέσπασε μάλιστα άδεια και από τις τότε τουρκικές αρχές και λειτουργήσε για πρώτη φορά ελληνικό σχολείο στο Λιδωρίκι. Ήταν ένα είδος ηρωδιδασκαλίου. Αγαπούσε πολύ τα γράμματα ο Όσιος Δαβίδ και ο ίδιος είχε λάβει μεγάλη μόρφωση, θύραθεν σοφία. Έμεινε εκεί στη διακονία αυτή της μονής, με θυσίες, με κόπους, περί τα 15 χρόνια. Στη συνέχεια παραιτήθηκε και με άδεια, με ευλογία του γεροντά του, πήγε στο όρος Στήρη, ανάμεσα Ελικόνος και Παρνασσού. Και εκεί λοιπόν μάζευε τα Ελληνόπουλα, τα δίδασκε τα ιερά γράμματα αλλά και την ελληνική γλώσσα και πολύ τον αγάπησε και εκεί ο κόσμος. Όμως, από φθόνου του διαβόλου, συκοφαντήθηκε στον Τούρκο Πασά της Λιβαδιάς και ο Τούρκος Πασάς τον συνέλαβε και τον πότισε φαρμακερά ποτά, ζητώντας του να αρνηθεί την πίστη του. Εκείνος στερός και ακλόνητος στην πίστη του έλεγε «Και χίλια κομμάτια να με κάνεις, Πασά μου, εγώ την πίστη μου στον αληθινό Θεό, στον Χριστό μου, δεν την αρνούμε».

Φώτισε ο Θεός κάποιους χριστιανούς της περιοχής και μαζέψανε γρόσια και τα δώσαν σαν λίτρα στον Πασά και ο Πασάς άμα πήρε τα γρόσια τον άφησε ελεύθερο, τον Όσιο Δαβίδ. Ο βιογράφος του γράφει ότι ακόμα και μέχρι τα βαθιά του γεράματα υπέφερε από δυνατούς πόνους από το κρέμασμα που του είχε κάνει ο Πασάς επιμέρες.

κατόπιν μετά από ευλογία θα λέγαμε της Παναγίας μας και προτροπή της Παναγίας μας, πέρασε εδώ στο νησί της Ευβοίας. Είναι θαυμαστός ο τρόπος με τον οποίο πέρασε τη θάλασσα, τον Εβοϊκό. Πήγε απέναντι στην παραλία της Αταλάντης όπου ετοιμαζόταν ο Βαρκάρης να περάσει τη θάλασσα για να έρθει στην Εύβοια. Τον παρακάλεσε να τον εξυπηρετήσει. Ο Βαρκάρης, επειδή τον είδε έναν καλόγερο με ένα τριμμένο ρασάκι, τον περιφρόνησε. Δεν του έδωσε καμιά σημασία. Εκείνος δεν γόγγισε, γιατί είχε γευθεί τη δύναμη της προσευχής. Η προσευχή, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, παντρεύει τον άνθρωπο με τον Θεό. Τον κάνει ένα.

Και ακριβώς κατέφυγε στην προσευχή, παρακάλεσε τον Θεό να του υποδείξει τρόπο ώστε να περάσει απέναντι. Και τον φώτισε ο Θεός, λέει, έβγαλε το τριμμένο ρασάκι του, το έβαλε στη θάλασσα, ανέβηκε στο τριμμένο ράσο του και ταξίδεψε όλο τον Ευωικό πάνω στο τριμμένο ράσο του. Μάλιστα, λέει, προσπέρασε και το βαρκάρι και ο βαρκάρης είπε, αυτός είναι ο παππούς, ο γέροντας που μπαίνει να τον πάρω και εγώ δεν τον πήρα, αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Έλα παππού μου να σε πάρω, έλα παππού μου να σε πάρω, φώναξε. Ο Άγιος Δαβίδ τον ευλόγησε και συνέχισε το ταξίδι του πάνω στο τριμμένο ράσο του, όπου έφτασε στην παραλία των Ροβιών. Από εκεί ανηφόρησε το μονοπάτι και έφτασε στο σημείο που είμαστε εμείς σήμερα, όπου, όπως σας είπα πριν, υπήρχε το ρυπωμένο εξοκλειστάκι της μεταμορφώσεως.

Κοντά του σιγά σιγά άρχισαν να τρέχουν πολλοί άνθρωποι. Τον διαφήμισε ο Θεός μέσω των βοσκών, των αγροτών εδώ της περιοχής. Άλλοι θέλαν να το συμβουλευτούν, άλλοι να εξομολογηθούν στο πετραχύλι του, άλλοι να τους διαβάσουν ευχές, αλλά ήρθαν κοντά του και άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να αφοσιωθούν, να γίνουν μοναχοί. Πού θα στεγάζονταν αυτοί οι άνθρωποι? Ο ίδιος στεγαζόταν σε μια σπηλιά. Γι' αυτό αναγκάστηκε και περιήλθε την Ελλάδα σε αυτά τα δίσεκτα χρόνια της Τσεχοκρατίας και έφτασε μέχρι και τη Ρωσία για να κάνει τη λεγόμενη λογία, να κάνει έρανο. Οι Ρώσοι χριστιανοί αδελφοί μας του προσέφεραν πολλά δώρα. Λέγεται ότι θαυματούργησε, εθεράπευσε την κόρη του Τσάρου και ο Τσάρος από ευγνωμοσύνη του πρόσφερε πολλά δώρα. Μια αδιάψευστη μαρτυρία αυτών των δώρων των Ρώσων αδελφών μας είναι το θυμιατό που κρέμεται εδώ στη Λειψανοθήκη. Είναι ρωσικής προελεύσεως, όπως και το πετραχυλάκι του. Και πολλά άλλα δώρα προσφέρανε. Το θέμα ήταν πώς θα μεταφέρει τώρα τόσα δώρα και χρήματα από τη Ρωσία στην Εύβοια. Τη συνταγή την ήξερε, τον τρόπο τον ήξερε, προσευχή. Η δύναμη της προσευχής. Προσευχήθηκε, τον φώτισε ο Θεός και κόψανε, λέγει, ένα κορμό μεγάλου δέντρου, έκανε ένα κούφωμα σε αυτόν τον κορμό, μέσα στο κούφωμα έβαλε τα δώρα, τα ιερά σκεύη, το θησαυρό, το εσφράγισε το κούφωμα αυτό και το έριξε εκεί στη Ρωσία σε ένα ποτάμι και προσευχόμενος έδωσε εντολή στο κούτσουρο και είπε, ώσπου να φτάσω εγώ στην Εύβοια, εσύ θα με περιμένεις στην παραλία των Ροβιών. Και έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος όταν το διηγείτο, είδατε παιδιά μου, άνθρωπος ήταν κι αυτός σαν και εμάς. Όμως δεν αμφέβαλε, δεν διεκρίθη, δεν σκέφτηκε μήπως το κούτσουρο αυτό κάπου σκαλώσει, δεν σκέφτηκε ότι τόσα ποτάμια, τόσοι ωκεανοί, πού θα φτάσει από τη Ρωσία αυτό το κούτσουρο στην Εύβοια. Αλλά τι, είχε ακλόνητη πίστη, λέει. Αυτή την ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι με το χέρι του Θεός θα παραλάβει αυτό το κούτσουρο και θα το μεταφέρει από τη Ρωσία στην Εύβοια. Και έτσι και έγινε. Γράφει ο βιογράφος του, όταν έφτασε μετά από πολύ καιρό εδώ στην παραλία των Ροβιών, βρήκε τους κατοίκους να έχουν ανασύρει από την παραλία το κούτσουρο και να πολεμούν με τσεκούρια να το κόψουν, αλλά τα τσεκούρια στραβώνανε, σπάγανε, το κούτσουρο δεν άνοιγε. Και τους είπε, πού πάτε αδελφοί μου να ανοίξετε αυτό το κούτσουρο? Αυτό περιέχει θησαυρό με τον οποίο εγώ θα ανεγείρω μοναστήρι προς δόξαν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

Πράγματι λοιπόν, με άλλους αδελφούς εκεί πήραν τα ιερασκεύη, το θησαυρό και ανηφόρησε το μονοπάτι. Πριν φύγει όμως ο Άγιος Δαβίδ για τη Ρωσία, είχε υποδείξει στους τεχνίτες να αρχίζουν να χτίζουν το μοναστήρι, αλλά όχι στον τόπο που είμαστε σήμερα εδώ. Πιο ψηλά. Εκεί στην πύλη της Μονής, στην αρχική, στην είσοδο, αν κοιτάξει κανείς απέναντι στην πλαγιά του βουνού, θα δει ένα λευκό σταυρό. Εκεί είχε υποδείξει. Γιατί, αδελφοί μου, τους είπε, δεν χτίσατε το μοναστήρι εκεί που σας είπα, αλλά αρχίσατε να χτίζετε το μοναστήρι εδώ. Γέροντα, του είπανε, φοβόμασταν μήπως δεν βρούμε νερό εκεί και επειδή εδώ υπήρχε νεράκι, γι' αυτό αρχίσαμε. Δεν τους είπε, λέει, ένα λόγο να τους πικράνει για την παρακοή τους. Παρά τους είπε, ελάτε αδελφοί μου, να δείτε ότι όταν υπάρχει πίστης, παντού υπάρχουν τα πάντα. Τους πήρε, πήγανε πάνω, στο σημείο που είχε υποδείξει, γονάτισε, προσευχήθηκε και με το ραβδί του, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα, χτύπησε στη ρίζα ενός μεγάλου δέντρου και από εκεί το νερό ανέβλησε ποτάμι. Είναι αυτό το νερό που τρέχει και στην αυλή και στο προάβλιο της Μονής, το οποίο μετέφεραν οι πατριώτες του, οι Λιβανατέοι, κάτοικοι των Λιβανατών της Φθιώτιδος, το μετέφεραν με προσωπική τους εργασία και έξοδα και αρδεύεται και ιδρεύεται η Μονή. Είναι το λεγόμενο αγιονέρι, είναι θαυματουργό νερό. Το παίρνουν οι κοκυρές και όταν θέλουν να φτιάξουν πρόσφορο, ρίχνουν από αυτό το αγιονέρι στο αλεύρι και φουσκώνει το ζυμάρι, γίνεται ζυμάρι, χωρίς μαγιά και χωρίς προζύμη. Όταν υπάρχει βέβαια πάντοτε πίστης. Ή σε άλλες περιπτώσεις αλείβονται με αυτό το αγιονέρι σε δερματοπάθειες, σε εξέματα, άλλες παθήσεις και βρίσκουν την ίαση και την υγεία τους. Όπως η γερόντισσα η μακαριστή Μακρίνα από την πορταριά του Βόλου, από τη Μονή της Παναγίας Οδηγητρίας, η οποία είχε μια πάθηση δύσκολη και ερχόμενη εδώ και μετά από υπόδειξη του Αγίου Γέροντος Ιακώβου πήρε από το αγιονέρι και βρήκε τη θεραπεία.

Υπήρξε μεγάλος ασκητής. Βέβαια, στα βαθιά του Γεράματος πήγε στο ασκητήριο. Είναι μισή ώρα από τη Μονή με τα πόδια. Μια φυσική σπηλιά, δύο βράχοι αγκαλιασμένοι. Και εκεί περνούσε όλη την εβδομάδα του με λίγο αντίδωρο και λίγο αγιασμό, προσευχόμενος και δεόμενος για τη σωτηρία όλου του κόσμου και της δικής του ψυχής. Μέχρι να φτάσει βέβαια σε αυτό το σημείο, αγωνίστηκε εδώ, στη Μονή, οδηγούσε με πολλή σύνεση και με διάκριση τους πατέρες, κοσμούμενος μάλιστα και με προορατικό και διορατικό χάρισμα από το Θεό. Και ήταν δε εξαιρετικά ελεήμων. Ακόμα και τους Τούρκους που ήρχοντο, φτωχοί Τούρκοι εκείνη την εποχή, τους πρόσφερε τρόφιμα και χρήματα για τους ίδιους, αλλά με συγχωρείτε φόρτωνε και ζώα για να πάνε στις φαμελιές τους, στις οικογένειές τους. Και για αυτή του την αρετή της ελεημοσύνης, η χάρις του Θεού διέσωσε το δεξί του χέρι άφθαρτο. Είναι και με το δέρμα επάνω και βγάζει ουρανού ευωδία. Τα διατήρησαν οι πατέρες, τα φύλαξαν βέβαια και κατά τη διάρκεια που οι Τούρκοι το 1824 ήρθαν και βάλανε φωτιά στο μοναστήρι, διότι ο τότε ηγούμενος Ιωακήμ με έναν ιερομόναχο Ιωσήφ και άλλους πατέρες πήρανε μέρος στην επανάσταση για την απελευθέρωση της Σεβίας δίπλα στον καπετάν Γοβιό, τον οποίο βοήθησαν και υλικά με γρόσια, υπάρχει αποδεικτικό, αλλά και οι ίδιοι πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν. Το έμαθαν αυτό οι Τούρκοι και για εκδίκηση ήρθαν και κάψανε το μοναστήρι. Αυτά μπόρεσαν και τα διέσωσαν οι πατέρες. Τα αγιαλείψανε.

Αείρος πηγή θαυμάτων. Μια συνεχή πηγή θαυμάτων, η Αγία του Κάρα, τα άλλα ιερά του Λείψανα και η ζωντανή ιερή του εικόνα, μπροστά στην οποία στεκόταν ο Άγιος Ιάκωβος και συνομιλούσε πρόσωπο με πρόσωπο, σαν να ήταν ένα ζωντανό πρόσωπο, σαν να ήταν ο πατέρας του, ο αδελφός του, ο φίλος του. Είναι ζωντανός Άγιος, παιδιά μου, όσοι ο Δαβίδ έλεγε. Στεκόταν εκεί και συνομιλούσε. Βέβαια είναι και πολύ ζωντανή η εικόνα του, διότι η παράδοση λέει ότι κατά την ώρα που ο αγιογράφος αγιογραφούσε, του παρουσιάστηκε ολοζώντανος ο Όσιος Δαβίδ και του υπεδείκνυε πώς να τον αγιογραφήσει. Ούτε μελάνι ούτε χαρτί υπάρχει, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, για να καταγράψουμε τα καθημερινά θαύματα του Όσιου Δαβίδ. Προκαιρού ήρθε μια κυρία από τη Νέα Λάμψακο, η κυρία Φάσα. Μας έλεγε το παιδάκι της Αθανάσιο Μάξιμο. Ούτε άκουγε ούτε μιλούσε. Μεγάλο καημό. Είχε προγραμματιστεί και μια πολύ σοβαρή επέμβαση. Με αυτό της τον πόνο μια μέρα πήγε να πληρώσει το τηλέφωνο και εκεί έπιασε κουβέντα με μια κυρία που εργαζόταν σε εκείνον τον χώρο. Εκείνη της είπε ότι κι εγώ, μικρό παιδάκι, αυτή την πάθηση είχα. Και οι γονείς μου μετάξανε στον Όσιο Δαβίδ. Και πήγαμε, προσευχηθήκαμε, με αλείψαν με το λαδάκι του Αγίου και απέκτησα και την ακοή μου και τη λαλιά μου. Αυτό ήταν πηγή ελπίδος για τη γυναίκα αυτή και την άλλη μέρα κιόλας ήρθε στο μοναστήρι. Παρακάλεσε, προσευχήθηκε, γονάτισε, οικέτευσε τον Όσιο Δαβίδ με πίστη και πήρε από το λαδάκι του. Άλυψε το παιδάκι της και τι να σας πω. Εκεί που ήταν προγραμματισμένη αυτή η σοβαρότατη επέμβαση, υπήρχε και υγρό μεγάλη ποσότητα που θα περνούσε και στον εγκέφαλο, όπως έλεγε ο γιατρός. Το παιδάκι ξαφνικά άρχισε να βάζει, λέει, τα χεράκια του στα αυτάκια του. Αυτή την κίνηση πήρε το γιατρό και τον ενημέρωσε για αυτή την κίνηση του παιδιού της. Εκείνος ανησύχησε, λέει, κάτι συμβαίνει, ελάτε. Κάνοντας όμως τις σχετικές εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι το παιδί απέκτησε την ακοή του και γι' αυτό του ήταν κάτι παράξενο και γι' αυτό έβαζε τα χεράκια του στα αυτάκια του. Και την ακοή του και τη λαλιά του.

Επίσης, ο κύριος Αντώνης Λιώνης, δικηγόρος των Αθηνών, με τη σύζυγό του την Εμιλία, εκλεκτοί άνθρωποι, είχαν έρθει προετών και μας είπαν για το γιο του, για το γιο του στο Χαράλαμπο. Είχαν πάει σε ειδικούς κορυφαίους, σε 4 παιδοψυχολόγους και κάναν διάγνωση ότι έχει μια πολύ σοβαρού βαθμού δυσλεξία. Ήρθαν εκεί στον Άγιο Χαραλάμπη που είναι το εξομολογητήριο. Κρατούσα στα χέρια μου το χεράκι του Οσίου Δαβίδ. Διαβάσαμε την ευχούλα στο Χαραλάμπη και του είπαμε «Χαράλαμπε, βγάλε τη γλωσσίτσα σου και βάλ' την επάνω στα λείψανα του Άγιου Δαβίδ». Πράγματι, το παιδάκι το έκανε.

Μια άλλη κυρία Κατσαρού από τη Λάρισα είχε έρθει και μας έλεγε ότι είχε μια ειδική ασθένεια, δεν θυμάμαι την ονομασία της τώρα, που έκανε ο οργανισμός της αποθήκευση χαλκού σε μεγάλες ποσότητες. Πράγματι και αυτή τη σταυρώσαμε το χεράκι του Αγίου και ό του θαύματος απέκτησε την υγεία της. Και άτεκναν ζευγάρια, πράγματι, και επί εποχής του Αγίου Απόβου και του Αγίου Γέροντος Κυρίλου και τώρα έρχονται, καταφεύγουν στη χάρη του Οσίου Δαβίδ και ο Άγιος θαυματουργεί.

Ένα από τα έξοχα χαρίσματα με τα οποία τον πρίκησε ο Θεός ήταν αυτό του ειρηνοποιού. Ήταν ειρηνοποιός. Και η φήμη αυτή γι' αυτό το χάρισμα διαδόθηκε. Και όπου υπήρχαν διχοστασίες και σκάνδαλα, τον καλούσαν και πήγαινε και με την παρουσία του, αλλά και με τις πνευματικές νουθεσίες και διδασκαλίες του, ειρήνευε. Έτσι τον είχαν καλέσει και στην Πελοπόννησο, όπου οι αρχιερείς με τους άρχοντες είχαν έρθει σε διαφωνία. Και εκείνος, χωρίς να υπολογίσει το κατάξερο από τις νηστείες και τις ασκήσεις σώματο, ούτε την μεγάλη απόσταση, γιατί γινόντουσαν με τα πόδια πολλές αποστάσεις, πρόθυμα δέχτηκε την πρόσκληση και πήγε. Περνώντας, λέει, με το καραβάκι για απέναντι, για την Αταλάντη, το καραβάκι ναυάγησε και αναποδογύρισε και όλοι ήταν στη θάλασσα. Οι μαθητές του που τον συνόδευαν διασώθηκαν και άλλοι επιβάτες, άλλους κολυμπώντας, άλλους με μια σανίδα, αλλά ο ίδιος ηλικιωμένος όν βρέθηκε στο βυθό της θαλάσσης. Οι μαθητές του περίλυποι βγήκανε στη ξηρά και περίμεναν. Αλλά μετά από 9 ώρες βρέθηκε το σώμα του να είναι ύπτιο πάνω στη θάλασσα και με θαυματουργικό τρόπο βγήκε στην ξηρά. Συνέχισαν το ταξίδι τους, πήγανε στην Πελοπόννησο πράγματι και εκεί ειρήνευσε τους πάντες. Και αυτό το χάρισμα το έχει μέχρι και σήμερα. Όταν το διηγούμεθα πολλές φορές αυτό το περιστατικό στα διάφορα μέρη που μας καλούν με την Αγία Κάρα, στη συνέχεια έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που μας λένε «Εγώ επικαλέστηκα τον Άγιο και είχα το τάδε θέμα με τον τάδε άνθρωπο και την ίδια μέρα πολλές φορές τους ειρηνεύει, τακτοποιεί τα θέματά τους». Θεωρείται διδάσκαλος του γένους. Εκείνη την εποχή περιήρχε το πολλούς τόπους και δίδασκε το Λόγο του Θεού και εμψύχωνε τους χριστιανούς και γι' αυτό θεωρείται πρόδρομος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού και είναι πολύ μεγάλη η ευλογία που λαμβάνουν οι άνθρωποι που τρέχουν να προσκυνήσουν τον Άγιο. Χαρά και ευφροσύνη έχουν στην καρδιά τους. Πολλές φορές αυτή η ουράνια ευωδία που βγάζει η Αγία Κάρα, τι να σας πω, τους μεθάει. Τελευταία είχαμε πάει στο Αγρίνιο με την Αγία Κάρα. Μόλις φτάσαμε εκεί στην πλατεία, περίμενε ο Σβασμιώτος, ο πατρίκος μας, να υποδεχθεί τον Άγιο στον Ναό της Αγίας Τριάδος. Κατεβήκαμε στο κίνητο και όλος ο κόσμος έτρεξε, έπεσε πάνω στην Αγία Κάρα. Ο Δεσπότης περίμενε και ο κόσμος δεν μας άφηνε να προχωρήσουμε. Γιατί? Τους πλημμύρισε, λέει, η ευωδία. Και τρέξαν όλοι να προσκυνήσουν.

Ο Άγιος Ιάκωβος τόνιζε τακτικά: «Έχετε πίστη Θεού». Αυτή η πίστη, έλεγε, με κράτησε και εμένα 70 τόσα χρόνια στη ζωή και 40 χρόνια τόσα στο μοναστήρι. Η πίστη, η ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό, η ενατένιση με το βλέμμα της ψυχής μας αλλά και του σώματός μας προς το Θεό. Αυτή μας κάνει να ξεπερνάμε όλες τις δυσκολίες και όλα τα εμπόδια. Η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η ψυχή μας βαραίνει πολλές φορές, ακόμα και με ακούσιες αμαρτίες. Ή θέλουμε, δεν το θέλουμε, αμαρτάνουμε πολλές φορές. Η ψυχή βαραίνει, λάθη γίνονται, λάθος επιλογές γίνονται. Η Εκκλησία μας προσφέρει μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως την κάθαρση, την αναγέννηση. Γίνεται δεύτερο βάπτισμα με την εξομολόγηση. Λαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών και ξεκινάμε από την αρχή και πάλι από την αρχή. Και προπάντων συμμετέχοντας στο μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Κοινωνία. Παίρνουμε τον ίδιο το Θεό μέσα μας.

Ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε, από την εποχή που ήρθε ο Χριστός στη γη, διώκεται. Η Εκκλησία του διώκεται. Αλλά εμείς έλεγε, έχουμε Θεό ζωντανό και αληθινό και δεν φοβόμαστε τίποτα.

Έχουμε τα παραδείγματα αυτών των Αγίων μας, που ζήσαν το Θεό, είχανε θεοπτίες, είχανε θείες εμπειρίες. Μας τα άφησαν, μας τα κατέθεσαν. Όλα αυτά θα πρέπει να μας βοηθούν και μας να συγκρατούμεθα. Και είπαμε, και όταν πέσουμε σαν άνθρωποι, θα σκύψουμε το κεφάλι, θα γονατίσουμε, θα παρακαλέσουμε τον Θεό και θα πούμε, «Θεέ μου», όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «συγχώρεσέ με, από αδυναμία αμαρτάνω». Δεν θέλω να πάω κόντρα συνειδητά στο θέλημά σου, γιατί και εμείς αυτό που κάνουμε, δεν το κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Η χάρη του Θεού μας σκεπάζει, μας βοηθάει και περνούμε τις ημέρες μας εδώ σε αυτή την Αγία Μονή του Οσίου Δαβίδ και του Οσίου Ιακώβου.

Αυτό είναι το θυμιατό του Αγίου, το οποίο, όπως είπαμε, είναι ρωσικής προελεύσεως, δώρο των Ρώσων αδελφών μας. Το θυμιατό το οποίο πολλές φορές πάλεται από μόνο του, κουνιέται, πέρα δόθε. Και έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, είναι σαν να μας λέει ο Άγιος Δαβίδ, να και εγώ ανάμεσά σας είμαι εδώ και σας ευλογώ. Και πολλές φορές είναι δύο άνθρωποι, ο ένας βλέπει ότι κινείται, ο άλλος δεν το βλέπει ότι κινείται. Αυτό είναι το αριστερό χεράκι του Αγίου Δαβίδ, με το οποίο το έχουμε πολλές φορές μαζί μας εκεί στο εξομολογητήριο, για να μην ανεβοκατεβαίνουμε και σταυρώνουμε την Αγία Κάρα, και θαυματουργεί, πάμπολες φορές έχει θαυματουργήσει και το χεράκι του Αγίου Δαβίδ. Κάποτε χειρουργείτο, ο πρώην αεροπαγίτης, ο κύριος Μανώλης Εμμανουηλίδης, Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Είχαν έρθει εδώ με άλλους αεροπαγίτες και του είπαν θα πάει στην Αμερική για να κάνει μια πολύ σοβαρή επέμβαση. Ήρθε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, ήρθε στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ και τον παρακάλεσε να πάει στην Αμερική να βοηθήσει τον κύριο Μανώλη. Και του είπε, λέει ο Άγιος, μα πού με στέλνεις αυτή τη φορά, είναι πολύ μακριά. Και είπα, λέει, εγώ στον Άγιο θα παρακαλέσω και το θείο Ιωάννη το Ρώσο να πάτε παρέα, να μην σου φάνει τόσο μακρινή απόσταση. Τότε θα πάω, είπε ο Οσίος Δαβίδ. Και το θαυμαστό, όπως διηγείται ο κύριος Εμμανουηλίδης, κατά τη διάρκεια εκεί της επέμβασης, ο Ιταλός γιατρός Διάκο, καθηγητής, είπε «He is dead», πέθανε. Και όταν τον πηγαίνανε στο νεκροθάλαμο, οι προσευχές του Αγίου Ιακώβου προς τον Όσιο Δαβίδ, προς τον Όσιο Άνι το Ρώσο, ανέστησαν κυριολεκτικά τον κύριο Μανώλη Εμμανουηλίδη και ομιλεί για νεκρανάσταση με τις ευχές και τη χάρη του Αγίου Ιακώβου, τις πρεσβείες των Οσίων Δαβίδ και Ιωάννου του Ρώσου.

Εδώ είναι ένα τμήμα από την Αγία Κάρα του Μεγάλου Βασιλείου. Έχει τη δική της ευωδία. Κάθε ιερό λείψανο έχει δική του ευωδία.

βρισκόμαστε στο σημείο που είναι ο τόπος συνάντησης. Εκείνη την εποχή που ο Άγιος έφευγε το μοναστήρι για να πάει στο ασκητήριο, το μονοπάτι περνούσε σε εκείνο το σημείο που είναι το εικονοστάσι και ο Σταυρός. Και όταν ήταν να επιστρέψει στη Μονή, κάθε Σάββατο απόγευμα γινόταν αυτό, η επιστροφή από το ασκητήριο, τον έπαιρναν εδώ με θυμιατά, με εξαρτέρια, με σταυρό και φτάνανε στο μοναστήρι και κάνανε την ακολουθία. Όταν τελείωνε η ακολουθία, πηγαίνανε μετά στο εξομολογητήριο, έβλεπε τους πατέρες, εξομολογούσε, τους νοθετούσε. Την άλλη μέρα κάνανε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και μετά πάλι το απόγευμα, μετά τον εσπερινό της Κυριακής, ξαναέπαιρναν τον όσιο, με θυμιατά τον συνόδευαν και με εξαπτέρια και με το σταυρό και τον έφερναν με λαμπάδες εδώ σε αυτό το σημείο και εκείνος τους ευλογούσε, τους αποχαιρετούσε και έφευγε να συνεχίσει με τα πόδια του να πάει στο ασκητήριο, να μείνει όλη την εβδομάδα με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Άσκηση έκανε στον τόπο εκείνο, γι' αυτό το ονομάζουμε και ασκητήριο. Και πάλι το επόμενο Σάββατο τον ξαναπερίμεναν στον τόπο συνάντησης για να τον πάρουν πάλι μαζί τους να πάνε στη Μονή να γίνει πάλι ο μέγας εσπερινός του Σαββάτου.

Βρισκόμαστε λίγο πριν από το μονοπάτι για το ασκητήριο που θα κατεβούμε σε λίγο. Αλλά πριν πάμε στο ασκητήριο, να πάρουμε το μονοπάτι, απάνω σας δείχνω εκεί το βράχο που ασπρίζει λιγάκι και μετά κάνει μια μυτερή κορφούλα. Εκεί λέγεται το Σεντονάκι του Αγίου. Ο Άγιος Δαβίδ, όταν είχε φύγει παλικαράκι από το σπίτι του για να ξεκινήσει τη μοναχική ζωή, η μητέρα του είχε δώσει ένα υφαντό σεντόνι για να το έχει όπου βρίσκεται να αστρώνει, να πλαγιάζει λιγάκι. Αυτό το σεντονάκι το διατήρησε μέχρι και το τέλος της ζωής του ο Άγιος Δαβίδ. Και από ό,τι λέει η παράδοση, αυτό το σεντονάκι έστρωσαν και την ώρα που κοιμήθηκε, που παρέδεσε το πνεύμα του και τον κατέβασαν στη γη. Αυτό λοιπόν το σεντονάκι, εδώ έστρωνε ο Άγιος εκεί στην κορφή απάνω, γονάτιζε και ατένιζε απέναντι στη Φθιώτιδα, στη Λοκρίδα, το χωριό του, τη Γαρδινίτσα εκείνη την εποχή, σήμερα λέγεται και Παρίσι, και προσευχότανε για τους οικείους του, για τους χωριανούς του και για όλο τον κόσμο.

Τώρα κατευθυνόμαστε προς το ασκητήριο. Έχουμε κάνει το μεγαλύτερο τμήμα από το μονοπάτι. Σε λίγο κοντεύουμε. Θα δούμε ένα σύμπλεγμα από βράχους που τους έχει κτίσει το χέρι του Θεού και δημιουργούν αυτό το σπήλαιο που επέλεξε ο Άγιος για να περάσει τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του στην άσκηση, στην νηστεία και στην προσευχή και στην αγρυπνία. Έχουμε πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους αρκετές φορές όταν κοντεύουν να φτάσουν εδώ κοντά στο σπήλαιο ακούνε ψαλμωδίες και μάλιστα λέει πολύ όμορφες ψαλμωδίες, θα έλεγα αγγελικές φωνές. Και θεωρούν ότι κάποιοι από τους πατέρες, κάποιοι προσκυνητές είναι μέσα στο σπήλαιο και ψέλνουν, υμνούν τον Θεό. Και πηγαίνοντας στο σπήλαιο, μπαίνοντας μέσα, βλέπουν ότι δεν υπάρχει κανείς και οι ψαλμωδίες έχουν σταματήσει. Ο Άγιος Ιάκωβος ερχόταν πολύ συχνά εδώ. Και μέσα στις νύχτες και μέσα στο χειμώνα. Είναι αυτό, αν έχετε διαβάσει, που κάποια νύχτα τον συνόδευε ένα αστέρι, κατέβηκε που ήταν ο Μίχλη και η Καταχνιά και δεν έβλεπε το μονοπάτι και για να μην χαθεί και χτυπήσει παρακάλεσε το Θεό να τον βοηθήσει να βρει το μονοπάτι και το ασκητήριο. Και εκείνη τη στιγμή λέει ένα αστεράκι κατέβηκε μέσα από την Καταχνιά, μέσα από τον ουρανό, πάνω από τον ουρανό και φώτιζε χαμηλά το μονοπάτι μέχρι που τον οδήγησε στο σπίτι και εκεί χάθηκε. Είχε πολλές θεοπτίες και πολλές εμπειρίες. Εδώ είναι τα τελευταία φυσικά σκαλοπάτια πριν φτάσουμε στην είσοδο του ασκητηρίου. Τον πανέν δοξόν Δαβί των θείων ως ιεράς αρετής καταγωγίων και του Χριστού οπαδών αληθέστατων και των οσίων απάντων εφάμιλων διό Χριστόν των Θεών οικέτευε Πάτερ οσιέ δωρήσαστε πάση το μεγάλο

Όσιος Δαβίδ, λοιπόν, εδώ πέρασε τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του. Με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Και ερχόταν στη Μονή μόνο το Σαββατοκύριακο. Έπαιρνε αυτό το αντίδωρο και με λίγο νεράκι που έπαιρνε από μια πηγούλα που είχε εδώ κοντά, περνούσε την υπόλοιπη της εβδομάδας. Και καθόταν στην τράπεζα όταν πήγαινε το Σαββατοκύριακο πάνω με τους πατέρες.

Τρεις ημέρες πριν κοιμηθεί, μέσα σε θείο φως, είδε τον ίδιο τον Χριστό, που του είπε «Τέρκνον μου Δαβίδ, να πας στη Μονή να κανονίσεις τα τη σταφή σου, διότι σε τρεις ημέρες θα επέλθεις από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από τα επίγεια στα ουράνια». Και έτσι ο Άγιος έφυγε, πήγε στη Μονή, κάλεσε τους πατέρες, τους έκανε σύναξη, τους έδωσε τελευταίες συμβουλές του και εν ειρήνη ξάπλωσε το κρεβατάκι του, στάβρωσε τα χεράκια του, έκλεισε τα ματάκια του και παρέδωσε το πνεύμα του. Είχε ουσιακό τέλος.

Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η χριστιανική ζωή είναι προσανατολισμένη προς την απόλυτη ελευθερία και ο προσανατολισμός της αυτός συνεπάγεται αγώνα πνευματικό και υπευθυνότητα για αταλάντευτη πορεία. Η χριστιανική ηθική δεν αποσκοπεί στο συμβιβασμό της δουλείας με την ελευθερία, αλλά στη μετάβαση από τη δουλεία στην ελευθερία. Βέβαια, η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη ούτε απλή. Δεν είναι καν δυνατή ως ανθρώπινη επιτυχία. Αυτό όμως δεν ματαιώνει τον τελικό σκοπό της χριστιανικής ηθικής, που είναι η ελευθερία χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική επιβολή, η εν Χριστώ αυτονομία. Πρέπει όμως να ομολογηθεί ότι η χριστιανική ηθική παρουσιάζεται συχνά αποκρουστική, γιατί φαίνεται να αγνοεί ή να αναιρεί τον ίδιο το σκοπό της, την ελευθερία. Αυτό όμως δεν προκύπτει από τη φύση της, αλλά από την παραποίηση ή την κακή εκπροσώπησή της. Και τα φαινόμενα αυτά δεν είναι καθόλου σπάνια στον χριστεπώνυμο κόσμο. Όταν η χριστιανική ηθική αποσυνδέεται από την οντολογική βάση της, που είναι η εν Χριστώ ζωή, μεταπίπτει σε ηθικισμό, που μεταλλάσσει τον χριστιανισμό και τον στρέφει προς τον φονταμενταλισμό. Η χριστιανική ηθική, ως κατά Χριστόν ζωή, συνδέεται άρρηκτα με την εν Χριστώ ζωή, που προϋποθέτει την αυτεξουσιότητα του ανθρώπου και τον κατευθύνει στην αληθινή ελευθερία.

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα ακιδείας μη μη δώσ. Ένα άλλο αίτημα, αδελφοί μου, εις την ευχή αυτή του Οσίου Εφραίμ, εκτός από το πρώτο, το αίτημα να μην μας δώσει ο Θεός, να μην επιτρέψει ο Θεός, να πέσουμε εις τον δαίμονα, εις τα χέρια του δαίμονος της αργίας, ένα άλλο αίτημα είναι να μην επιτρέψει ο Θεός να πέσουμε στο ακάθαρτο πνεύμα της ακιδείας. Άλλο η αργία και άλλο η ακιδεία. Αργία, όπως είχα πει, είναι η τεμπελιά, είναι η οκνηρία, είναι η φυγοπονία. Ακιδεία είναι η αμέλεια, η απροσεξία, η αδιαφορία, η αδράνεια, η αποθάρρυνση, η χάβνωση. Είναι η εξασθένιση της βουλήσεως. Είναι νέκρωση για τα ηθικά και ψυχοφελή πράγματα. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ακιδεία είναι θάνατος. Θάνατος της ψυχής, περιεκτικός θάνατος. Κατά τους Αγίους Πατέρες, ο δαίμονας της ακιδείας είναι ο φοβερότερος των δαιμόνων, όλων των δαιμόνων. Ο ακιδιαστής, ακιδεία, ακιδιαστής, αυτός που πέφτει στην ακιδεία, δεν είναι τεμπέλης. Δεν είναι αργός, άεργος άνθρωπος. Αλλά όταν πέσει στον δαίμονα αυτό, παρουσιάζει τα φαινόμενα του αργού ανθρώπου. Αλλά άλλη είναι η αιτία. Είναι ο άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για τίποτε. Κάποτε είχε πολύ ζέση, κάποτε ήταν θερμή η καρδιά του, τώρα είναι αναίσθητος. Τώρα έχει νεκρωθεί. Τώρα έχει χάσει το θάρρος του. Αυτό είναι η ακιδεία. Για να γίνει αντιληπτή η κατάσταση της ακιδείας, θα σας πω με λίγα λόγια ποια είναι η κατάσταση της χριστιανικής ζωής. Η χριστιανική ζωή είναι μια μάχημη κατάσταση. Είναι μια αδιάλειπτη πνευματική δραστηριότητα. Εγρήγορση, ανδρεία και δύναμη. Αλλά εδώ θα σας βοηθήσω να αντιληφθείτε κάτι. Όταν λέμε ότι η χριστιανική ζωή είναι εγρήγορση, σημαίνει ότι οι χριστιανοί που απαρτίζουν το σύνολο της Εκκλησίας και παρουσιάζουν την εικόνα της χριστιανικής ζωής, οι χριστιανοί έχουν μία βουλητικότητα. Βουλητικότητα σημαίνει ότι θέλω και θα γίνει. Σήμερα εμείς πολλά θέλουμε και λίγα γίνονται. Λίγα κάνουμε. Δηλαδή, είμαστε εκείνοι που δεν έχουμε ισχυρή βούληση, ισχυρή θέληση. Υπάρχουν χριστιανοί, προσέξτε το σημείο αυτό, υπάρχουν χριστιανοί που με τη λογική τους δέχονται τις ευαγγελικές αλήθειες, αλλά είναι άβουλοι. Όταν πάνε να εφαρμόσουν κάτι από αυτό που δέχονται, αμέσως σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχουν δύναμη βουλήσεως. Υπάρχουν χριστιανοί που αγαπούν τον Χριστό, αλλά είναι άβουλοι. Εδώ σημαίνει ότι το συναίσθημα λειτουργεί, δεν λειτουργεί η βούληση. Προσέξτε την διάκριση αυτή, αδελφοί μου, που σας κάνω. Οι δυνάμεις της ψυχής, τουλάχιστον, είναι τρεις. Είναι η δύναμη του νου, η δύναμη της καρδιάς και η δύναμη της θελήσεως. Εκείνο που έκαμε η πτώση των πρωτοπλάστων στον παράδεισο ήταν, ενώ τα τρία αυτά ήταν ενωμένα εις τον άνθρωπο, τα εχώρισε. Και βλέπετε άνθρωπο που να αγαπά, αλλά όμως δεν σκέπτεται καθόλου. Και δεν είναι καθόλου ενεργητικός. Βλέπετε άλλον άνθρωπο που σκέπτεται, αλλά ούτε αγαπά, ούτε κινείται. Δεν ενεργείται. Και βλέπετε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πολλή βούληση, αλλά δεν έχουν συναίσθημα και σκέψη. Αυτό που σας έχω πει πολλές φορές για το θέμα του γάμου. Δεν θα αφήσω μόνο το συναίσθημα, θα πει. Πρέπει να πει ο νέος ή η κοπέλα. Δεν θα αφήσω μόνο το συναίσθημα να με βάλει σε κάποια πορεία ζωής. Όχι, δεν είμαι μόνο συναίσθημα, είμαι και νους. Θα σκεφτώ. Όταν μόνο κινούμε συναισθηματικά, υποτονίζω την αξία μου. Δηλαδή πάω να είμαι άνθρωπος, είμαι υπάνθρωπος. Κάτω από άνθρωπος. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αυτό που σκέπτεται το εγκρίνει, αν το εγκρίνει, και όταν το εγκρίνει, το αγαπά. Και αφού το αγαπά, το τηρεί. Αδελφοί μου, βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα πάντα, να τα σπάσουν όλα. Κάνουν ότι είναι ισχυροί, πανίσχυροι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μετά μετανιώνουν. Γιατί δεν σκέφτηκαν αυτό το οποίο ήθελαν να κάνουν. Πόσες φορές μέσα στο σπίτι δεν δημιουργείται μεγάλη φασαρία και ο άντρας, για να δείξει ότι είναι άντρας, κάνει ζημιές μέσα στο σπίτι και κατόπιν λέγει, από πού τώρα να ξεκινήσω πάλι να τα επανορθώσω. Δεν είναι άντρας εκείνος ο οποίος μόνο ξέρει να κάνει κάτι, να το ενεργοποιήσει. Είναι εκείνος που σκέφτεται λογικά, αλλά είναι και εκείνος που ξέρει και αγαπά. Φαντάζεστε έναν πατέρα που να βλέπει το παιδί του μόνο λογικά. Χάθηκε. Χάθηκε. Αν δεν βάλει και συναίσθημα, χάθηκε. Το παιδί θα το σκοτώσει. Με το πρώτο λάθος που θα κάνει. Θα το δεις αυτό ότι που έκανε δεν είναι λογικό. Θα κάνεις εκείνο που πρέπει να κάνεις σαν παιδαγωγική. Πρόσεξε. Μην αφήσεις τον εαυτό σου χωρίς λογική και κινηθεί όπως ακριβώς αισθάνεται την ώρα εκείνη. Θα κάνει μεγάλη ζημία. Μην ξεχνάς ότι είναι παιδί σου. Και μπαίνοντας και το συναίσθημα, έρχεται και γίνεται μια ωραία σύνθεση, ο νους, η καρδία και η δύναμη. Και έτσι πολλά πράγματα κατορθώνουν. Αδελφοί μου, ήρθε ο Χριστός να ενώσει τα τρία αυτά σε ένα. Γιατί τα τρία αυτά απεσπάστησαν, δηλαδή απεκόπησαν, κατακερματίστησαν, αποχωρίστηκαν το ένα από το άλλο. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι αυτός που σκέπτεται, αισθάνεται και ενεργεί. Έτσι λοιπόν, αυτός που πέφτει εις τον δαίμονα της αργίας είναι άβουλος. Δεν ενεργεί. Δεν έχει δύναμη θελήσεως. Και αυτό το φαινόμενο μας παρατηρεί όλους. Πόσους ανθρώπους δεν ακούω ότι αγαπώ τον Θεό. Μ' αρέσει η χριστιανική ζωή. Αλλά, ποιο είναι το αλλά, είναι άβουλος. Αδελφοί μου, προσέξτε το σημείο αυτό. Λέγουν οι πατέρες ότι την μεγαλύτερη ζημία που υπέστη ο άνθρωπος από την πτώση στον παράδεισο, την υπέστη στο βουλητικό μέρος. Στο βουλητικό μέρος. Το βουλητικό μέρος είναι αυτό που λέγω θέληση, θέλημα, θέλω. Έτσι λοιπόν, η Βασιλεία του Θεού είναι μια διαφορετική κατάσταση από την κατάσταση της ακηδείας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 14-17, «Η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά. Το γνήσιο πνεύμα του χριστιανισμού είναι πνεύμα φωτός, πνεύμα ισχύος και δυνάμεως, πνεύμα ειρήνης και χαράς ακαταπαύστου. Βεβαίως, ο πιστός δεν φτάνει δια μιας σε αυτή την κατάσταση, όπως ένας ο οποίος ήταν σοβαρά άρρωστος, δεν βρίσκει αμέσως την υγεία του. Αλλά χαίρεται, γιατί βλέπει ότι η υγεία του πάει καλά. Δηλαδή, ως φαίνεται ότι θα γίνει καλά, βλέπει τώρα τις δυνάμεις του, ότι πάλι αναλαμβάνεται. Έτσι και εκείνος που ξεκινά την χριστιανική ζωή, ως φαίνεται, μυρίζει και λέγει «Εδώ υπάρχει δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά». Και ως εκ τούτου, το αίσθημα αυτής της ψυχικής αναρρώσεως τον ανακουφίζει και τον παρηγορεί. Και όσο αυξάνει η ανάρρωση, τόσο γεμίζει η ψυχή με χαρά και ειρήνη. Άλλωστε, ποιος θα μπορούσε να μείνει μέσα εις την πίστη του Χριστού, που είναι μια σταυρική πορεία, αδελφοί μου, αν δεν είχε κανείς ως φρανθεί κάποια πράγματα, αν δεν είχε αισθανθεί κάποιες αλήθειες. Είδατε, τι λέμε κάποτε, ότι δεν βλέπω καλά τον καιρό. Για να μαζέψω τα ρούχα που άπλωσα ή να μαζέψω την σοδειά μου που άπλωσα. Τι είναι εκείνο? Δεν άρχισε ακόμα η κακοκαιρία, αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια. Έτσι, αδελφοί μου, και η χριστιανική ζωή. Υπάρχουν σημάδια τα οποία τα αντιλαμβάνεται ένας που έχει νου και λέγει «Ναι, διαισθάνομαι την αλήθεια και την γνησιότητα αυτής της ζωής». Όσοι πιστεύουν ότι η χριστιανική ζωή είναι συνυφασμένη με αποθάρρυνση, με λύπη, αποδεικνύουν ότι αγνοούν το πνεύμα, το γνήσιο της χριστιανικής ζωής. Ο δέσμιος λοιπόν, αφού αυτή είναι η κατάσταση της χριστιανικής ζωής, ο δέσμιος της ακηδείας πώς μπορεί να έχει ειρήνη και ποια ειρήνη μπορεί να έχει και χαρά. Ποια δραστηριότητα μπορεί να υπάρχει στον αποθαρρυμένο άνθρωπο. Ποια ανδρεία και ποια δύναμη. Ο χριστιανός που καταγίνεται με φιλοτιμία στο έργο της σωτηρίας αποκτά γεύση κάποιων υψηλότερων πνευματικών καταστάσεων. Και τότε αρχίζει και γίνεται ασυγκίνητος στα κοσμικά ενδιαφέρον. Ίσως κάποτε να διαρωτάστε, άραγε οι χριστιανοί, αυτοί οι οποίοι εγνώρισαν ενωρίτερα τον Χριστό και κάποια πράγματα τα βιώνουν τώρα. Άραγε, πού βρίσκουν την δύναμη και μένουν ασυγκίνητοι στα τερμπνά του κόσμου? Αδελφοί μου, δεν βρίσκουν δύναμη αφηρημένη. Βρίσκουν δύναμη συγκεκριμένη. Είναι αυτή η αίσθηση των υψηλότερων πνευματικών καταστάσεων. Ο άλλοτε ελαφρόμυαλος τώρα γίνεται σύνους. Σύνους με δύο νι, ύψιλον δύο νι, θα πει άνθρωπος που συγκεντρώνεται στο νου του. Ο άνθρωπος που είναι συγκεντρωμένος στον εαυτόν του, ο σύνους, εξού και σύνια, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι απογοητευμένος, όχι. Αλλά είναι εκείνος ο οποίος συγκεντρώνεται στον εαυτόν του γιατί παρατηρεί τις εσωτερικές ανακατατάξεις του εσωτερικού του κόσμου. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι συγκεντρωμένος στον εαυτόν του, κάτι που το κάνει με σοβαρότητα, δεν διασκορπά την προσοχή του από εδώ και από εκεί. Βλέπετε κάποτε για να πάμε κάπου, τα μάτια μας πέρα εδώ, πέρα εδώ. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Βέβαια, φεύγουμε το νου μας, αποβαδίζουμε, αλλά όταν κανείς διασπάται τόσο πολύ, πάρα πολύ, σημαίνει ότι δεν έχει αρχίσει να γίνεται μέσα του ψυχική πνευματική ανακατάταξη και ως εκ τούτου δεν έχει ενδιαφέροντα ψυχικά. Ο άνθρωπος που έχει ενδιαφέροντα ψυχικά είναι στραμμένος προς τον κόσμο και κοιτάζει τον εσωτερικό και κοιτάζει την κατάσταση της καρδιάς του. Έτσι λοιπόν, μέσα στην χριστιανική ζωή, η σταυρική ζωή ουδέποτε φέρει αποθάρρυνση και ακηδεία όταν διεξάγεται σωστά. Ο άνθρωπος που νηστεύει, παράδειγμα, δεν είναι αποθαρρυμένος. Μπορεί να αισθάνεται μία κατάπτωση των δυνάμεων, αλλά άλλο κατάπτωση των δυνάμεων και άλλο αποθάρρυνση. Προσέξτε, μην τα συγχαίετε αυτά. Βλέπετε μια μάνα η οποία είναι πολύ κουρασμένη. Και είναι κουρασμένη γιατί πολύ κουράστηκε για τα παιδιά της, γιατί έπεσαν όλα στο κρεβάτι ενδεχομένως από μια νόσο. Είναι πολύ η δουλειά του σπιτιού και είναι κατακουρασμένη. Δεν είναι όμως αποθαρρυμένη. Αποθαρρυμένος είναι ο απογοητευμένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που έχει χάσει το θάρρος του. Και άλλο πράγμα λοιπόν ο κουρασμένος σε σχέση με τον αποθαρρυμένο. Αποθαρρυμένος είναι αυτός που έχει πέσει στην ακηδεία. Ο κουρασμένος είναι αυτός που αγωνίζεται και γεύεται, βιώνει την πραγματικότητα αυτή του αγώνος του. Λοιπόν, όταν κανείς αγωνίζεται, μέσα στη χριστιανική ζωή πρέπει να αγωνίζεται με ψυχία, δηλαδή με ανδρεία ψυχή. Χριστιανός αποθαρρυμένος και ακηδιαστής είναι ανώριμο μέλος του σώματος του Χριστού. Γιατί όλοι μας στην πραγματικότητα είμαστε ένα σώμα. Το έχετε ποτέ αυτό σκεφτεί? Όλοι είμαστε ένα σώμα. Προσέξτε, όλοι μας είμαστε ένα σώμα. Πρέπει να είμαστε ένα σώμα. Όταν πονάει το ένα μέλος, όταν πίνακάθει μέσα στον ήχη σας, δεν πονά όλο το σώμα? Πρέπει να πονούμε όλοι όταν πονά ένας αδελφός ή μια αδελφή. Από εδώ μπορείτε να κρίνετε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Πού καταντήσαμε, χρεοκοπήσαμε αδελφοί μας χριστιανοί. Η θεολογία περί του ενός σώματος που διδάσκει ο Απόστολος Παύλος σημαίνει όταν χαίρεται ο αδελφός μου πρέπει και εγώ να χαίρω. Και όταν λυπάται ο αδελφός μου πρέπει και εγώ να λυπάμαι. Τι φοβερό να υπάρχουν άνθρωποι που να φέρουν το χριστιανικό όνομα και να χαίρονται όταν οι άλλοι λυπούνται. Και να λυπούνται όταν οι άλλοι χαίρονται. Εδώ πια υπάρχει αποκαρδίωση, αποκαρδιωτική κατάσταση. Έτσι, όταν ο χριστιανός είναι αποθαρρυμένος, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει οριμάσει. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Ξέρετε, όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, υπάρχει περίπτωση να μην μεγαλώνει ολόκληρος. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ακούτε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι όριμοι. Είναι όριμοι σε όλες τις εκδηλώσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι όριμοι, πέρασαν κάποια χρόνια. Το φοβερό είναι να είναι γέροντες, γέροι να είναι και γριές να είναι και να βλέπετε ότι δεν έχουν οριμάσει σε κάποιες πτυχές της ζωής. Μη σας φαίνεται παράξενο καθόλου. Να βλέπετε πατέρες με παιδιά και ενώ σε κάποιους τομείς έχουν μια οριμότητα, σε κάποιους άλλους τομείς να μην έχουν οριμότητα. Λοιπόν, δεν συμπορεύεται πάντοτε η ηλικία με την οριμότητα. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να είναι όριμος στις δυσκολίες, όταν έχει δυσκολίες στη ζωή του. Αλλά δεν είναι όριμος όταν διασκεδάσει. Προσέξτε το σημείο αυτό που σας λέω. Ενώ έχουν αποδείξει αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορούν και αντέχουν σε δυσκολίες, όταν πάνε να διασκεδάσουν γίνονται κουρέλια. Γελίοι γίνονται. Δεν ξέρουν πώς να γελάσουν και μέχρι πού να πούν τα αστεία τους και μέχρι πού να πούν τα λόγια τους. Δεν έχουν οριμάσει, γιατί και εδώ θέλει οριμότητα. Το πώς γελάει κάποιος, το πώς χαίρεται, το πώς διασκεδάζει, δείχνει αυτή η κατάσταση αν είναι όριμος άνθρωπος στο θέμα αυτό. Και βλέπετε ανθρώπους που έκαναν αγώνα να κρατήσουν ένα όνομα, το όνομα αυτό να το ποδοπατούν σε ώρες διασκεδάσεως. Βλέπετε άλλους ανθρώπους που ενώ έχουν οριμότητα όταν συζητούν, δεν έχουν όμως οριμότητα όταν πρόκειται να κάνουν κάποιες ενέργειες. Στα λόγια είναι οριμότατοι, στις πράξεις ανώριμοι. Τι να σε κάνω? Είναι άλλοι άνθρωποι πάλι που είναι όριμοι στα θέματα τα κοινά, δηλαδή παίρνουν μέρος σε δημόσιες καταστάσεις, ανάγκες, μέσα στο σπίτι παρουσιάζουν ανοριμότητα. Έξω είναι ή όπως πρέπει. Στο σπίτι μέσα είναι ανώριμοι άνθρωποι. Υπάρχουν πάλι άλλοι άνθρωποι που ενώ ομιλούν όμορφα, έχουν ωριμότητα λόγου, δεν έχουν ωριμότητα σκέψης. Δεν συμβαδίζει πάντοτε ο λόγος με την σκέψη. Γι' αυτό, αδελφοί μου, προσέξτε. Πρέπει να κοιτάτε τον εαυτό σας από όλες τις πλευρές και να λες, έχω οριμάσει. Και τα παιδιά να τα βοηθάτε να τα λέτε στις πλευρές που βλέπετε ανοριμότητα, να τα λέτε, προσέξτε την άποψη αυτή της ζωής σας. Εδώ θα πάθετε νύλες στη ζωή σας αν δεν προσέξετε. Ο σωστός άνθρωπος είναι ο όριμος άνθρωπος σφαιρικά, ολοκληρωμένα. Σας είπα προηγουμένως ότι ο άρτιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει συνενώσει την νόηση, το συναίσθημα και την βούληση. Τώρα προσθέτω ένα νέο στοιχείο του αρτίου ανθρώπου. Άρτιος άνθρωπος θα πει ολοκληρωμένος άνθρωπος, ολοκληρωμένος άνδρας, ολοκληρωμένη γυναίκα, ολοκληρωμένο αγόρι, ολοκληρωμένη κοπέλα. Άρτιος τώρα λοιπόν άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει οριμότητα σε όλες τις πλευρές του. Η ακηδεία λοιπόν είναι ασθένεια της ψυχής. Είναι μια εσωτερική κατάσταση παραφύση. Όταν λέμε παραφύση, εννοούμε δεν είναι φυσική κατάσταση. Έχει διαβρωτική ιδιότητα. Διαβρωτική ιδιότητα όταν λέμε, τι εννοούμε. Έχει μια ιδιότητα που μπορεί και κατατρώει. Σαπίζει αυτό στο οποίο εισέρχεται. Το οποίο καταλαμβάνει. Βλέπετε, η υγρασία έχει διαβρωτική ιδιότητα. Αν ένα πράγμα το αφήσετε στην υγρασία μετά από κάποιον χρόνο, θα καταστραφεί. Αυτό θα πει διαβρωτική ικανότητα. Ή όπως ο σκόρος στα ρούχα. Έχει διαβρωτική ικανότητα. Έτσι και η ακηδεία έχει διαβρωτική ικανότητα. Όταν χρονίσει η ακηδεία, δεν θανατώνει μόνο την ψυχή, θανατώνει και το σώμα. Γι' αυτό προσέξτε, όταν έχετε αποτυχίες στη ζωή, σε κάποια θέματα, προσέξτε, όταν λέω θέματα, εννοώ σοβαρά θέματα, όχι γελία θέματα. Δεν πήρετε ένα πρόσωπο, θα πάρει ένα άλλο πρόσωπο στο γάμο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Άλλωστε, πόσοι ξεκινούν με ένα συναίσθημα και βλέπουν ότι το πρόσωπο αυτό που αγαπούσαν, μετά από λίγο, και μάλιστα την επομένη του γάμου, πάβουν να το αγαπούν.

σπίτι, ένα κτήμα. Δεν το πέτυχα αυτό. Αυτό θα ήταν πολύ προσοδοφόρο. Λοιπόν, στην ψυχή μας, στη ζωή μας θα έχουμε πολλές τέτοιες αποτυχίες. Άνθρωπος που δεν έχει αντιμετωπίσει αποτυχίες είναι ανώριμος άνθρωπος. Και αν δεν μάθετε στα παιδιά σας να ετοιμάζονται για αποτυχίες στη ζωή τους, για ορισμένες αποτυχίες, έχετε ανώριμη παιδαγωγική εφαρμόση στα παιδιά. Ή εφαρμόζετε ανώριμη παιδαγωγική στα παιδιά. Λοιπόν, όταν αυτή λοιπόν η ακηδεία από κάποια αποτυχία, από κάποιο λάθος, χρονίσει και πέσουμε σε θλίψη, σε κατάσταση χαυνώσεως. Βλέπετε, υπάρχουν κάποιες κοπέλες οι οποίες δεν πέτυχαν στις εισαγωγικές και τώρα νομίζουν ότι είναι άχρηστες. Γιατί είσαι άχρηστη? Γιατί να είσαι άχρηστη? Κάνε κάτι άλλο. Ανέλαβε κάτι άλλο. Πάρε πάλι μπροστά τη ζωή. Ξεκίνησε. Σε έναν άλλον τομέα θα δώσεις καλύτερες εξετάσεις. Και θα πετύχεις. Τι φοβερό αυτό πράγμα. Πετυχημένος, λέει, θεωρείται σήμερα αυτός ο οποίος πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Είναι ανοησία, αδερφοί. Σας μιλώ εμπειρικά και σας λέγω ότι οι περισσότεροι των πανεπιστημίων είναι άχρηστοι άνθρωποι. Και έχω δει ανθρώπους μέσα στη δουλειά που είναι εύχρηστοι άνθρωποι. Κάνουν για όλα. Και άνθρωποι που είναι μόνο για τα γράμματα δεν κάνουν για τίποτε άλλο. Πώς θα κάνετε μια οικογένεια με αυτές τις προϋποθέσεις? Λοιπόν, ναι, δεν λέγω, αν μπορώ θα το περάσω. Αν δεν μπορώ, δεν θα τα πάψω μαύρα, όπως λένε. Κάθε τι άλλο. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τον εαυτό μας να πέφτει στην ακηδεία. Βλέπετε, ξυπνάει η κοπέλα, δεν θέλει να σηκωθεί. Της έχει φύγει το θάρρος. Δεν έχει ελπίδα για τη ζωή. Ή βλέπετε τον νέο, ο οποίος έχει σταυρωμένα τα χέρια του, λέτε, και τον έβαλαν χειροπέδες. Μα γιατί? Κάνε πιο ταπεινό, κάτι άλλο πιο ταπεινό. Είναι η υπερηφάνειά μας. Είναι η ελαζονία μας. Και ξέρετε, αυτή η απελπισία στην οποία πέφτει η ψυχή δεν θανατώνει μόνο την ψυχή, θανατώνει και το σώμα. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, η του κόσμου λύπη είναι κοσμική λύπη αυτή. Δεν είναι πνευματική λύπη. Πνευματική λύπη, αδελφοί μου, είναι πρώτα και τις αμαρτίες μας. Πρώτα και τις αμαρτίες μας και μετά για τον πόνο του άλλου. Λύπη για τα άλλα θέματα πρέπει να έχει όρια. Πρέπει να είναι περιορισμένη η λύπη. «Η του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται», έγραφε ο Απόστολος Παύλος. Β' Κορινθίους, 7ο κεφάλαιο, στίχος 10. Λοιπόν, οι Άγιοι τίποτε δεν φοβούν το περισσότερο από την ακηδεία. Εις την πρώτη εμφάνιση έσπευδαν να λάβουν όλα τα μέτρα για να την αποκρούσουν. Μία πρώτη ετοιμασία για να αποκρούσει κανείς την ακηδεία είναι να πάει να εκθέσει αμέσως το πρόβλημά του στον πνευματικό. «Πάτερ μου, βλέπω ότι ατονεί η ψυχή. Χάνω το θάρρος μου». Το πρώτο μέσο. Λέγω το πρώτο γιατί υπάρχουν και άλλα μέσα που πρώτο Θεός θα σας μιλήσω μια άλλη φορά. Δεν μπορώ να το αναπτύξω όλο το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα της ακηδείας. Εμείς προσέχουμε άλλα θέματα και τέτοια θέματα σοβαρά δεν τα έχουμε καν υποπτευθεί ότι είναι θέματα βάσεως. Δηλαδή πυρηνικά θέματα. Θέματα δηλαδή που θίγουν κέρια την προσωπικότητα του ανθρώπου. Λοιπόν, οι Άγιοι όταν αντιμετώπιζαν την ακηδεία εσήμαναν συναγερμό. Έβλεπαν ότι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν υπερηφάνεια, θυμό, ό,τι άλλο. Αυτά όλα πολεμούνται με τα αντίστοιχα. Η ακηδεία είναι γενική, είναι πανάκια. Είναι δηλαδή αρρώστια που κατατρώει όλες τις πτυχές, όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Γι' αυτό και κάποτε συνέβη το εξής. Ένας μοναχός, όπως ήταν εις την έρημο, ιδιαιτέρως στην ακηδεία, πέφτουν εκείνοι που αναλαμβάνουν δυσκόλους αγώνας, όπως είναι ο αγώνας ο πνευματικός των μοναχών και των ασκητών. Λοιπόν, κάποιος λοιπόν, Αββάς Θεόδωρος ο Ηλιώτης, ο οποίος ήταν έγκλειστος στο όρος των ελαιών, έγκλειστο σημαίνει ότι δεν ερχόταν σε κοινωνία με τον κόσμο. Ήταν πολύ αγωνιστής. Και κάποτε πήγε ο δαίμονας της πορνείας και τον πολέμησε. Τον πολεμούσε συνεχώς. Μια μέρα λοιπόν από τις πολλές, καθώς του έκανε σφοδρή

0: επίθεση ο δαίμονας της πορνείας. Ξέρετε, η πορνεία δεν είναι αφηρημένο πράγμα. Είναι δαίμονας της πορνείας που δημιουργεί πειρασμούς στο σώμα του ανθρώπου. Προσέξτε το σημείο αυτό. Όπως υπάρχει και δαίμονας, το έχω πει άλλη φορά. Δαίμονας του έρωτος. Όταν πας και ερωτεύεσαι άνθρωπο που βλέπεις ότι με αυτόν δεν μπορείς να ζήσεις, όταν ζει, όπως το είπα και άλλες φορές, όταν ζει παραμονές του θανάτου πια, με ενέσεις για να διατηρηθεί πίνοντας τα ναρκωτικά του ή ό,τι άλλο, και βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χαρτοπαίκτης, αυτός είναι μέθυσος και βλέπεις ότι δεν θα κάνεις καλή ζωή μαζί του και παρά τα αυτά λες εγώ τον έχω ερωτευτεί, εδώ πρόκειται για δαίμονα έρωτος. Η αγάπη αληθινή πρέπει να συμβαδίζει με την σκέψη. Διότι θα κάνω παιδιά. Αν είναι αρρωστημένο το παιδί που θα βγάλω. Δηλαδή πρέπει η δική μου αγάπη να γίνει η αιτία να καταστραφεί ένα παιδί ή όσα παιδιά θα μου χαρίσει ο Θεός. Βλέπετε, αυτά όλα είναι δαιμονικά, δαιμονικές σκέψεις. Όταν δηλαδή σκέπτεται κανείς μόνο τον εαυτούλη του. Σκέπτεται μόνο την ιδιοτέλειά του. Έτσι λοιπόν ο δαίμονας της πορνείας τον πολεμούσε. Ο γέροντας αυτός άρχισε να χάνει το κουράγιο του. Οπότε λέγει στον δαίμονα, φύγε. Γέρασες μαζί μου να με πολεμάς. Τον πολεμούσε πολύ καιρό, να τον ρίξει στην πορνεία. Τότε παρουσιάζεται οφθαλμοφανός. Ο δαίμονας, οι πατέρες, πολλές φορές αναφέρονται στους βίους, είδαν με τα μάτια τους τους δαίμονες. Παρουσιάζεται ο δαίμον και του λέγει, ορκίσου ότι δεν θα πει σε κανένα όσα θα σου πω και δεν θα σε ξαναπολεμήσω άλλη φορά. Και ο γέροντας πάνω στον αγώνα του, γιατί άρχισε να χάνει το θάρρος του, ορκίστηκε. Μα αυτόν που κατοικεί στους ουρανούς δεν θα πω σε κανένα όσα μου πεις. Του λέει ο δαίμονας, μη προσκυνήσεις αυτήν την εικόνα και δεν σε πολεμώ άλλο. Και την εικόνα που παρουσίασε ήταν η Παναγία που κρατούσε στην αγκαλιά της τον Κύριο. Μη την προσκυνάς και εγώ άλλη φορά δεν θα σε πειράξω. Λέει ο μοναχός στο δαίμονα, άφησε με λίγο να σκεφτώ. Αν φύγει το θάρρος μας, αρχίζει και πέφτει η δύναμη της ψυχής μας, τότε αδελφοί μου όλα είναι δυνατά. Γι' αυτό ποτέ μη λέτε είμαι σίγουρος ή είμαι σίγουρη. Εγώ δεν θα πέσω σε πειρασμό. Τίποτε μη λέτε από όλα αυτά. Αν άφηνε ο Θεός να μας περιλάβει ο δαίμονας, θα μας ξεσκόνιζε και δεν θα μένει κανείς στο κόσκινο, αν θα έπρεπε να πάρει το δικό του κόσκινο ο διάβολος και μας ξετίναζε χωρίς να μας φυλάξει ο Θεός. Λοιπόν, πηγαίνει αυτό που σας είπα. Το πρώτο που πρέπει να κάνει εκείνος που πέφτει στην ακηδεία είναι να πηγαίνει στο πνευματικό. Πηγαίνει ο μοναχός σε κάποιον άλλον αδελφό, στον Αβά Θεόδωρο, τον Ηλιώδη. Και του λέγει το και το. Επειδή βρήκα πολύ μεγάλη δυσκολία, άρχισα να χάνω το θάρρος μου, είπα στον διάβολο να με αφήσει, στον δαίμονα να με αφήσει, και εκείνος είπε θα σε αφήσω, αν πάψεις να προσκυνήσεις την εικόνα αυτή. Και του λέγει ο Αβάς Θεόδωρος, πρόσεξε, όχι στην πορνεία να πέσεις, σε χίλια πορνεία να πας, την εικόνα της Παναγίας να μην την ποδοπατήσεις ποτέ. Διότι είναι παραπάνω το δόγμα από την ηθική. Όταν το ακούει αυτό, ο μοναχός γυρίζει στο κελί του και τον επισκέπτεται πάλι ο δαίμονας και του λέγει γιατί πήγες και αρνήθηκες τον όρκο σου. Και εκείνος του είπε, ξέρω ότι αρνήθηκα τον όρκο, αλλά τον αρνήθηκα γιατί προτίμησα να προσκυνήσω την αλήθεια και όχι εσένα τον δαίμονα. Διότι ενώ δεν πρέπει να απασχολείς το νου σου με ανοήτους και ματέας φροντίδας, καταγίνεσαι με πράγματα ρευστά και παροδικά. Δεν σας θυμίζει αυτό το απόσπασμα που σας διάβασα, το θέμα που σας ανέπτυξα μια περασμένη φορά για την ακηδεία? Τύρα θυμής αθλία ψυχή. Γιατί αδιαφορείς? Σας είχα πει ότι ακηδεία είναι η τεμπέλια της ψυχής πρωτίστως κατόπιν και του σώματος. Σας είχα αναλύσει το θέμα αυτό με την ευκαιρία της ευχής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα ακιδείας μη μηδός. Ακιδεία, σας είχα εξηγήσει, δεν είναι η αργία. Άλλο αργία είχα πει και άλλο ακιδεία. Αργία είναι η τεμπελιά, η αεργία, ενώ ακιδεία είναι η κόπωση της ψυχής που τελικά έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και η αργία. Αλλά δεν ξεκινά, δεν πρόκειται για τεμπέλη. Ο ακιδιαστής δηλαδή δεν είναι τεμπέλης. Ούτε η γυναίκα, η κοπέλα εκείνη που γίνονται υποχείριες του δαίμονος της ακιδείας διακρίνονται για την τεμπελιά τους, αλλά κάποια πράγματα έχουν συμβεί και καταλήγουν να έχουν τα φαινόμενα της τεμπελιάς. Σας είχα αναπτύξει το θέμα αυτό γενικά. Απόψε, με τη χάρη του Θεού στην αγάπη σας, θα σας πω τα αίτια. Ποιες είναι οι αιτίες που βάσει αυτών των αιτίων οδηγείται κανείς στην ακιδεία. Και τα μέσα με τα οποία μπορούμε να πολεμήσουμε τον δαίμονα αυτών της ακιδείας. Προσέξτε, πρόκειται για δαίμονα. Δεν είναι απλώς καταστάσεις ψυχικές. Οι καταστάσεις ψυχικές έρχονται και παρέρχονται. Μόνιμη κατάσταση πρόκειται για δαιμονική κατάσταση. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Εφραίμ, «Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου, πνεύμα». Πνεύμα όταν λέγει εννοεί ακάθαρτον δαιμόνιον. Μη μου βάζεις, μην επιτρέπεις να πέσω στα χέρια του δαίμονος της ακιδείας, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δαίμονες που έχουν ειδικές αποστολές. Υπάρχει ο δαίμονας της ακιδείας. Υπάρχει και ο δαίμονας της πορνείας. Όπως υπάρχει και ο δαίμονας της φιλαργυρίας. Λοιπόν, ποια είναι τα αίτια της ακιδείας? Πρώτον αίτια είναι η παροδική εγκατάλειψη από τον Θεό. Κάποτε μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ενώ πηγαίναμε καλά, βλέποντας ο Θεός που γνωρίζει τα βαθέα της καρδίας μας ότι θα πέσουμε σε υπερηφάνεια, παίρνει τη χάρη Του. Και ενώ μέσα στην λατρεία, μέσα στο ναό, χαιρόταν η ψυχή μας, τώρα συμβαίνει κάτι περίεργο. Τι είναι αυτό? Μας εγκατέλειψε η χάρη στο Θεού. Αναφέρεται εις το βιβλίο «Άσμα ασμάτων». Το βιβλίο αυτό, δυστυχώς δεν σας το αναλύουμε. Ξέρετε γιατί? Ενώ είναι πάρα πολύ όμορφο. Επειδή χρησιμοποιεί εικόνες από την σχέση ανδρός και γυναικός. Διότι οι αλήθειες, οι ουράνιες, μέσα από εικόνες μεταφέρονται. Άλλωστε είμαστε άνθρωποι και μόνο εμείς με εικόνες μπορούμε να καταλάβουμε. Με γεγονότα μέσα από τη ζωή. Το βιβλίο λοιπόν «Άσμα ασμάτων» αναφέρεται εις τον έρωτα, εις την αγάπη ανδρός και γυναικός. Και επειδή υπάρχει εκεί μια ορολογία που ενδεχομένως κάποιος να σκανδαλίσει, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν αναλύει και οι ιεροκήρυκες δεν αναλύουν το θέμα αυτό, ενώ σας το συνιστώ εκθήμως. Ό,τι διαβάζετε μέσα και αναφέρετε στη σχέση ανδρός και γυναικός, εσείς θα πρέπει να το αναγάγετε, να το ανεβάζετε στη σχέση ψυχής και Θεού. Εκεί λοιπόν, στο άσμα ασμάτων, υπάρχει μια εικόνα που η κοπέλα κοιμάται και όπως κοιμάται, ακούει να χτυπάει η πόρτα. Έρχεται ο νυμφίος. Και στην αρχή αισθάνεται ότι είναι κουρασμένη και απαντά «Δεν μπορώ τώρα να ανοίξω την πόρτα». Και όταν παίρνει απόφαση, γιατί το άρωμα του νυμφίου ρέει την ατμόσφαιρα, και τότε αισθάνεται τι ήταν αυτό που είπε, ότι δεν βαριέται να ανοίξει την πόρτα. Ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Η κοπέλα που είναι εις την κλίνη και κοιμάται διότι πέρασε η ώρα και έκλεισε το σπίτι της, είναι η ψυχή. Όταν λοιπόν σήκωνε την ανοίξει, ήδη ο νυμφίος έχει φύγει και έξαλλη γυρίζει μέσα εις τους δρόμους της Ιερουσαλήμ και άλλη φορά έχω αναφερθεί στην εικόνα αυτή και λέγει όπως βλέπει ανθρώπους και γυναίκες και κοπέλες της πόλεως εκείνης θυγατέρες της Ιών, μήπως είδατε εκείνον που αγάπησε η ψυχή μου, είναι, επαναλαμβάνω, η σχέση ψυχής και Θεού. Όταν για λίγο γεύεται κανείς τη χάρη του Θεού, τότε αισθάνεται πολύ όμορφο. Και όταν κανείς πρόκειται να προχωρήσει λίγο περισσότερο, να πάει λίγο πιο μπροστά, τότε η χάρη του Θεού εγκαταλείπει. Είναι παιδαγωγικός ο τρόπος αυτός, όπως μια μητέρα κρατά το παιδί να βοηθήσει να περπατήσει. Και όπως περπατά το παιδί και λίγο το αφήνει. Το παιδί περπατά έχοντας την αίσθηση ότι είναι η ασφάλεια δίπλα, η ασφάλειά της, το αντέρισμά της, η μητέρα. Και έτσι μαθαίνει, όπως και στο κολύμβι. Μαθαίνει η μητέρα ή ο πατέρας το παιδί και κρατά το παιδί κάτω. Από κάτω βάζει το χέρι και το παιδί αισθάνεται ότι είναι ασφαλισμένο. Μετά παίρνει το χέρι, χωρίς να πάρει η αντίληψη, να αισθανθεί αυτό το παιδί και αρχίζει και μαθαίνει μόνο που είναι κολυμβά. Έτσι είναι και η χάρη του Θεού. Στην αρχή η χάρη του Θεού με τον λόγο, σαν άλλο σπέρμα, έρχεται μέσα εις την γη της ψυχής μας και σπείρεται. Όταν αρχίσει αυτό να αναπτύσσεται, επειδή πρέπει να διασωθεί το πρόσωπο και η ελευθερία, ο Θεός παίρνει τη χάρη του. Παίρνει τη χάρη για να αρχίσει πια να αναζητά ο άνθρωπος τον Θεό, ώστε να υπάρχει ελευθέρα αναζήτηση. Πρώτα λοιπόν ο Θεός έρχεται και σαγηνεύει την ψυχή και κατόπιν παίρνει την απουσία του, την παρουσία του, συγγνώμη, για να γίνει πια αναζητητής μιας εμπειρίας που γεύτηκε ο ίδιος ο άνθρωπος. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν που ο Θεός φεύγει, έχουμε αυτό που λέμε εγκατάλειψη. Γι' αυτό όταν κάποτε βλέπετε ότι κάποτε είδατε τον εαυτό σας να είχε πολύ χάρη. Να ήταν δηλαδή καιωμένη η καρδιά. Όταν ακούγατε το λόγο του Θεού να φλογίζεται, να εφλογίζεται η ψυχή σας και να αισθανόσασταν ότι ευρήκατε εκείνο που ποθούσατε. Και μετά από κάποια πράγματα που συνέβησαν και μετά από κάποιον χρόνο χάνετε αυτό που είχατε αισθανθεί τότε. Έχουμε την εγκατάλειψη της Θείας Χάριτος. Τότε αισθάνεται ο άνθρωπος σκοτισμό στο νου, ενώ όλα τα καταλάβαινε. Αισθανόταν πολύ δυνατά το γεγονός της Αναστάσεως. Αισθανόταν πολύ δυνατά κατέστηση την παρουσία του πνευματικού κόσμου. Άκουγε το λόγο του Θεού και το αποδεχόταν. Άκουγε τον πνευματικό και έλεγε ανελευκό, ό,τι μου πείτε. Τώρα αισθάνεται σκοτισμό στο νου, ψυχρότητα στην καρδιά, αίσθηση θανάτου. Είναι η εγκατάλειψη, η παροδική που την κάνει αυτή ο Θεός, επιτρέπει ο Θεός αυτή να συμβαίνει, μόνο και μόνο για να αρχίσει κραυγαλαία να αναζητεί τον Θεό η ίδια η ψυχή. Τότε υπάρχει φόβος να πέσει ο άνθρωπος σε ακηδεία, δηλαδή σε ραθυμία, σε θλίψη. Δεύτερος λόγος, δευτέρα αιτία που με αυτή πέφτει κανείς στην ακηδεία είναι η ενέργεια των ακαθάρτων πνευμάτων του σκότους. Έρχεται ο διάβολος μέσα στην ψυχή και την βαρύνει. Γίνεται αυτό, μπορεί να το αντιληφθεί κανείς την ώρα της προσευχής πάρα πολύ καθαρά. Προτού να αρχίσει η προσευχή, ήταν ευδιάθετος. Συζητούσε, τραγουδούσε. Την ώρα της προσευχής, ενώ καταλαβαίνει την αξία της προσευχής, έχει βαρύνει η ψυχή. Όταν τελειώσει η προσευχή, πάλι έχει κέφι. Πού οφείλεται αυτό? Ή στον δαίμονα, ο οποίος έρχεται να αφαιρέσει την χάρη που θα έπαιρνε η ψυχή προσευχομένη ενώπιον Κυρίου. Όταν ο διάβολος δεν κατορθώσει να δελεάσει τον άνθρωπο με τα αγαθά του κόσμου τούτου και τις ειδονές, τότε επιτρέπει εις τον άνθρωπο ο Θεός να εισέλθει ο δαίμονας και αυτό το κάνει για να οριμάσει ο άνθρωπος και με τον τρόπο αυτό να τον ρίξει στην ακηδεία, δηλαδή στην τεμπελιά της ψυχής, στην αναισθησία, αν θέλετε, της ψυχής. Τότε η ψυχή μοιάζει με οδοιπόρο, που τον κυκλώνει ευνίδια, η ομίχλη και το σκοτάδι. Δεν βλέπει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Έχει απρακτήσει τελείως η ψυχή. Δεν γνωρίζει τι να κάνει. Δεν είναι εις θέση να πάρει μια απόφαση. Την περίπτωση αυτή που λέγω ότι έχουμε ενέργεια των ακαθάρτων πνευμάτων, την περίπτωση αυτή την παρατηρούμε στους ανθρώπους που έχουν ήδη μπει εις τον αγώνα των πνευματικών, έχουν πολύ ασκηθεί, έχουν πολλά πράγματα, σε πολλά πράγματα επιβληθεί ως προς τους εξωτερικούς πειρασμούς, σε αυτούς τους ανθρώπους ιδιαίτερα πολεμούν οι δαίμονες για να τους ρίξουν στην ακηδεία. Τρίτη αιτία είναι η ανθρώπινη φύση. Η πεπτοκία, δηλαδή η μετά από την πτώση ανθρώπινη φύση. Όσο κανείς είναι εκτός της χριστιανικής ζωής, όσο δηλαδή ικανοποιεί τα πάθη, όλα πάνε καλά. Από τη στιγμή που θα πάρει απόφαση να διορθώσει τον εαυτόν του, τότε όλα έρχονται ανάποδα. Είναι εδώ η περίπτωση εκείνη που ρίχνει τον άνθρωπο εις την ακηδεία. Γιατί να συμβαίνει αυτό άραγε? Γιατί εκείνος ο οποίος δεν αγωνίζεται τα βλέπει όλα ρόδινα και εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει αγώνα βλέπει ότι πέφτει σε περιπέτειες οι οποίες ήταν ανυπολόγιστες. Αδελφοί μου, θα σας πω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό. Ο τεμπέλης άνθρωπος και η τεμπέλα γυναίκα, που δεν θέλει ούτε να σκουπίζει, ούτε να παίρνει τα πιάτα, έφαγε, με αυτό το χρησιμοποιήσει πάλι, γιατί να το πλύνει. Το αφήνει όπως είναι, πάλι θα βάλει φαγητό και θα το πλύνει. Αυτός ο άνθρωπος δεν κουράζεται. Αυτή η γυναίκα δεν κουράζεται. Ούτε έχει μέρημνα τίποτε να κάνει. Αλλά όμως είναι λέτσος. Είναι δηλαδή άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τίποτε καλό επάνω. Όταν κανείς είναι τεμπέλης στην ζωή του, τότε όλα του πάνε ρόδινα. Μόνο ρόδινα. Μόνο που πρέπει να είσαι τεμπέλης για να αισθανθείς και να αποδεχτείς μια τέτοια ζωή. Ο άνθρωπος που έχει συνείδηση, ο άνθρωπος που θέλει να στέκεται σωστά στη ζωή, θέλει να διορθώσει μερικά πράγματα. Και αναποφεύτως μπαίνει μέσα σε περιπέτεια. Γι' αυτό μη σας φαίνεται παράξενο να τα βλέπετε πως ξεκινάτε κάτι καλό να κάνετε και αμέσως όλα τα βλέπετε ανάποδα. Είναι από την φύση την δική μας, η οποία είναι πεσμένη και αισθάνεται πολύ κούραση και δεν στρέχει να αναλάβει αγώνα για την διόρθωση και ως προς αυτό το σώμα δεν θέλει να συμφωνήσει με την ψυχή. Τέταρτη αιτία είναι η διακοπή της δραστηριότητας. Πάρτε έναν άνθρωπο, ειδικότερα αυτό γίνεται στους ανθρώπους που εισέρχονται στον χώρο της συντάξεως. Αν άνθρωποι που ήταν εργατικότατοι εισέλθουν στην σύνταξη και δεν έχουν τίποτε να κάνουν, μετά από λίγο καιρό θα πεθάνουν. Έχει παρατηρηθεί, δηλαδή καταρχήν στην αρχή θα μαραζώσουν και μετά από λίγο θα έρθει ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος. Άνθρωπος που έμαθε να εργάζεται, αν εφόσον ακόμη δεν είναι ανάγκη να είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι, δεν πρόκειται για κατάκητο, αν είναι στα πόδια του και δεν έχει τίποτε να κάνει, αυτός ο άνθρωπος πέφτει σε ακηδεία. Μαραζώνει. Δεν είναι μόνο στον μεγάλον άνθρωπο αυτό, είναι σε κάθε ηλικία. Γι' αυτό, όταν αφήνουμε τον εαυτό μας χωρίς κάποια δραστηριότητα, τότε πέφτει η ψυχή μας σε ακηδεία. Από εδώ φαίνεται ότι ο αποτυχημένος άνθρωπος σε κάποιες πτυχές, επειδή αδρανεί πια, αισθάνεται ότι έχει αποτύχει στην όλη ζωή, δεν έχει διάθεση να κάνει και τις πλέον συνηθισμένες εργασίες. Αισθάνεται ότι είναι τελείως άχρηστος. Αδελφοί μου, εδώ στο σημείο αυτό θα σας πω κάτι. Μάθετε στα παιδιά σας να κάνουν κάτι ήδη από τα παιδικά τους χρόνια για να μάθουν τα χέρια τους με κάτι να ασχολούνται. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με εκείνους που μαθαίνουν γράμματα και δεν έχουν μάθει τίποτε με τα χέρια τους να κάνουν. Όταν αυτοί κάποτε κουράζονται διανοητικώς, βρίσκονται σε μεγάλο αδιέξοδο που δεν είναι εις θέση κάτι, ένα εργόχειρο να κάνουν. Μάθετε τα παιδιά σας να συνδυάσουν και την θεωρία και την πράξη. Είναι φοβερό αυτό που κάνουν οι γονείς που φοβούνται μη τυχόν και κουραστούν οι γονείς, τα παιδιά, συγγνώμη, και δεν τα αφήνουν κάτι να κάνουν μέσα στο σπίτι. Αναθέστε στα παιδιά σας πρωτοβουλία. Δώστε τα να αισθανθούν την αίσθηση της ευθύνης. Το παιδί που εργάζεται, που ξέρει να κάνει πολλά πράγματα, είναι και χρήσιμο, αλλά και δεν θα πέσει ποτέ στην εραθυμία της ψυχής. Δηλαδή στην ακιδεία της ψυχής. Ακόμη. Πέμπτος λόγος, πέμπτη αιτία που πέφτει η ψυχή εις την ακιδεία είναι τα λυπηρά περιστατικά της ζωής. Όταν πεθάνει ένα πρόσωπο δικό μας, πολύ προσφυλές, διάφορες αποτυχίες, όπως σας είπα και την άλλη φορά, δοκιμασίες που αυτές οι καταστάσεις ρίχνουν την ψυχή στην ακιδεία. Τελεία διαφορία. Για το σπίτι, καταρχήν για το πρόσωπο το ίδιο, για το σπίτι και γενικά για την θέση μέσα στο περιβάλλον. Όταν έχουμε κάποια αποτυχία, κάποιον θάνατο, δικαιολογημένα πρέπει να υπάρχει λύπη. Αλλά όμως πρέπει να ελαττώνεται και να σβήνει με το πέρασμα του χρόνου, με την τελεία παράδοση στο θέλημα του Θεού. Κύριε, γυμνός ήλθα εις τον κόσμο, γυμνός θα φύγω. Και οι άνθρωποι μου και ο εαυτός μου σε σένα νίκω. Και τα υποστατικά μου σε σένα νίκω. Λοιπόν, όπως σύ θέλεις, Κύριε, ενήργησε στη ζωή μου. Τότε η λύπη υποχωρεί και εισέρχεται η χαρά της Αναστάσεως και η ελπίδα της Αναστάσεως και κανείς παίρνει πάνω του. Φροντίζει για το σπίτι, στρώνει το κρεβάτι, πλένεται. Εκείνα που διακρίνει τον άνθρωπο που βρίσκεται σε μια εγρήγορση. Έκτος, έκτη αιτία που πέφτει εξαιτίας αυτής η ψυχή σε ακιδεία είναι η σκοτεινή λογισμή. Διάφορες σκέψεις που περνάνε από το νου, οι οποίες σκέψεις είναι η στέση πολλές φορές να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε ακιδεία. Ειδικότερα αυτό, προσέξτε το σημείο αυτό που θα σας πω, γι' αυτό και πέφτουν σε πολλές παγίδες, ειδικότερα αυτό απασχολεί τους νέους και τις νέες. Δηλαδή, τι εννοούμε με τους σκοτεινούς λογισμούς. Βλέπει κανείς μέσα στον κόσμο να υπάρχει διάχυτη η αδικία. Και θέτει ερωτήματα στον εαυτό του και λέγει γιατί αυτό να συμβαίνει έτσι. Γιατί εκείνο να συμβαίνει έτσι. Πώς αυτό, πώς εκείνο. Και επειδή δεν καταφεύγει στο λόγο του Θεού, προσπαθεί από τον εαυτό του να δώσει απάντηση. Αλλά ο εαυτός μας, αδελφοί μου, είναι κλειστή δύναμης. Τι σημαίνει αυτό. Αν βυθιστούμε μέσα στη θάλασσα, δεν μπορούμε μόνοι μας να τραβήξουμε με τα μαλλιά μας τον εαυτό μας να σωθούμε. Πρέπει ένας τρίτος να μας βοηθήσει. Αυτό θα πει κλειστή δύναμη. Έχουμε ανάγκη ενός τρίτου. Και εν προκειμένου, όταν έχουμε τέτοιες σκέψεις, οδηγούμεθα εις το Ιερόν Ευαγγέλιο, που δίνει την απάντηση και επί των θεμάτων του Δίου και επί των θεμάτων του κόσμου. Αυτό δεν το έχουν προσέξει πάρα πολλοί χριστιανοί μας και έχουν πέσει στην απιστία. Γιατί να το επιτρέπει αυτό ο Θεός. Γιατί αυτοί να πενθούν και αυτοί να χαίρονται. Εκείνα είναι πλούσιοι και αυτοί είναι πτωχοί. Νέος εκείνος να πεθαίνει, εκείνος 100 ετών να πεθαίνει. Αδελφοί μου, επαναλαμβάνω, όταν δεν προσέξουμε τους λογισμούς αυτούς, είναι η στέσινη ψυχή να εξαντληθεί και να ακιδιάσει. Στην περίπτωση αυτή, τι κάνουμε. Καταφεύγουμε στο Λόγο του Θεού και με το φως του Ευαγγελίου και της πίστεως όλα μέσα μας έρχονται άπλετα, φωτισμένα να σταθούν στην ύπαρξή μας. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί μήπως ότι εγώ προσωπικά, αυτό που λένε πολλές φορές ότι γιατί να υπάρχει αδικία, εγώ να μην το έχω σκεφτεί. Και εσείς, ο κάθε χριστιανός, τι είναι αυτό που κάνει πάνω στη σκέψη αυτή τον άπιστο να γίνεται άπιστος, τον ένα να γίνει άπιστο, να γίνεται άπιστος και, ο άλλο, και τον άλλον να γίνεται περισσότερο πιστός. Ενώ είναι το ίδιο αντικείμενο της σκέψης και του λογισμού. Είναι, αδελφοί μου, πώς ατενίζει κανείς το πρόβλημα. Προσπαθεί κανείς μόνος του να δώσει απάντηση. Μα πώς μπορείς να δώσεις απάντηση στη στιγμή που δεν ξέρεις Δεν είσαι εις θέση να ξέρεις την αρχή της ιστορίας και το τέλος της ιστορίας. Δεν ξέρεις τα συμβισόμενα. Και δεν ξέρεις τίποτα άλλο παραπάνω από την φαινομενολογία των πραγμάτων. Ποιος θα σου ερμηνεύσει, ποιος θα γίνει αληθινός κριτικός της ιστορίας και των γεγονότων. Ποιος ιστορικός είναι αυτός, αν δεν είναι εκείνος ο οποίος στα χέρια του έχει την ιστορία όλη. Οπότε, όταν κανείς προσπαθεί από τον εαυτό του να δώσει απάντηση, αισθάνεται ότι τα πάντα είναι στο αδιέξω. Όταν διαβάζει κανείς το Λόγο του Θεού, βλέπει για την κάθε περίπτωση την απάντηση, αρκεί μόνο υπάρχει ταπείνωση. Εδώ γίνεται μία μεγάλη παραξήγηση. Λέει κάπου ο Λόγος του Θεού, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, και το χρησιμοποιούν αυτό ειρωνικώς κάποιοι, για να κατηγορήσουν μερικούς χριστιανούς. Και μάλιστα, κατηγορούν μερικούς βλαμμένους, να με συγχωρείτε αυτό που σας λέγω, και λένε, α, είναι από αυτούς τους μακαριστούς του, που είναι πτωχοί στο πνεύμα. Όταν λέγει ο Θεός, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, δεν εννοεί τους ανικάνους να σκέπτονται και τους βλαμμένους. Αναφέρεται εις τους ταπεινούς εις το νου. Ο άνθρωπος που είναι υπερήφανος προσπαθεί να φιλοσοφεί ξεκινώντας από τον εαυτό του και καταλήγοντας εις τον εαυτό του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός εις το νου αρχίζει να φιλοσοφεί ξεκινώντας από τον εαυτό του, γιατί από τον εαυτό του αναφύονται αυτές οι σκέψεις και καταλήγει εις το λόγο του Θεού. Αυτό θα πει ταπεινός άνθρωπος. Κύριε, πες μου, γιατί να υπάρχει αυτό. Γιατί να υπάρχει εκεί. Διαβάζει κανείς το Λόγο του Θεού και υπάρχουν απαντήσεις εφόλης της ύλης. Εφόλων των θεμάτων. Ο ταπεινός άνθρωπος, που είναι μακαριστός γιατί είναι πτωχός στο πνεύμα, επαναλαμβάνω, ταπεινός στο πνεύμα, πτωχία σημαίνει ταπείνωση, καταφεύγει στο Λόγο του Θεού. Ο υπερήφανος και αλαζόνας λέγει, όχι εγώ μόνος μου θα το βρω. Αν δεν το βρω μόνος μου, δεν δέχομαι καμία απάντηση. Τότε, όπως θα σκέπτεσαι, έτσι και θα παραμείνεις μέχρι του θανάτου σου. Δεν πρόκειται να δοθεί καμιά απάντηση. Δέστε τις φιλοσοφίες, αδελφοί μου. Έδωσαν απάντηση στο πρόβλημα του δικαίου και του αδίκου. Έδωσαν απάντηση στο μεγάλο θέμα του θανάτου. Ποιος έδωκε απάντηση. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι αυτά όλα, όπως είπα και προηγουμένως, έχουν ανάγκη τρίτου προσώπου. Και εν προκειμένου, του ιδίου μας, του Θεού. Υπάρχει ένας άλλος ακόμη λόγος που ρίχνει ο λόγος αυτός, η αιτία αυτή, ο λόγος αυτός, ρίχνει την ψυχή εις την ακηδεία. Είναι οι σωματικές ασθένειες. Και ειδικότερα όταν πάσχουν κάποια ορισμένα μέλη του σώματός μας. Τότε υπάρχει κίνδυνος να πέσει κανείς σε μία τεμπελιά της ψυχής. Από τον πόνο που μπορεί να έχει σε κάποιο μέρος του σώματός. Λοιπόν, οι αιτίες είναι αυτές. Τα μέσα, πώς θεραπεύεται η ακηδεία. Πρωτίστως, πρώτον και τελευταίον μέσο, δηλαδή αρχή και τέλος, είναι η προσευχή. Πέστε μου, όταν ένας εκτίθεται εις τον ήλιο, είναι δυνατόν να μην φωτιστεί, να μην θερμανθεί? Δεν είναι δυνατόν. Και θα φωτιστεί και θα θερμανθεί. Και ο άνθρωπος που προσεύχεται, είναι αδύνατο να μην καταυγαστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προσευχή σου σωστά, εκ καρδίας και το νου σου, συγκέντρωσέ τον στα λόγια της προσευχής σου και έλα μετά να μου πεις αν η καρδιά σου δεν φωτίστηκε. Ο νου σου δεν φωτίστηκε και η καρδιά σου δεν θερμάνθηκε. Αδελφοί μου, αυτά είναι εμπειρίες που τα ζούμε. Δεν τα μεταφέρουμε επειδή κάπου τα βρήκαμε γραμμένα. Και όταν κανείς θερμαίνεται από τη χάρη του Θεού, τότε αποκτά μια δύναμη. Την ακηδεία και την θλίψη να την μετατρέπει σε χαρά. Δεύτερο μέσο με το οποίο μέσο νικέται η ακηδεία είναι η μελέτη του Θεού Λόγου. Ιδίως η μελέτη της Καινής Διαθήκης. Τι φοβερό πράγμα. Ξέρετε να είναι κανείς νομικός και να μην ξέρει το Σύνταγμα. Αυτός ο άνθρωπος θα χρεοκοπήσει ηδεμίας. Και ξέρετε θα πει να είναι κανείς χριστιανός και να μην ξέρει την Βίβλο. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι έχουμε χρεοκοπία, πνευματική χρεοκοπία. Αδελφοί μου, ξεκινήστε, πάρτε δική σας Αγία Γραφή, προσωπική Αγία Γραφή. Γράψτε το όνομά σας. Και αρχίστε συστηματικά την Αγία Γραφή να την διαβάζαμε. Με ερμηνεία. Ο Κύριος δεν μας εκάλεσε να γίνουμε παιδιά Του. Ούτε μας υποσχέθηκε μόνο τη χαρά και την ανάκαμψη. Αλλά ούτε την πήρε μαζί Του την υπόσχεση αυτή ότι θα έχει χαρά η ψυχή μας και ανάπαυση. Ούτε την πήρε αυτή την υπόσχεση μαζί Του με την ανάληψη. Τα κατέθεσε αυτά μέσα στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Εκείνος που διαβάζει την Αγία Γραφή ανακαλύπτει και την υποσχεθήσα χαρά και την υποσχεθήσα ανάπαυση. Ένα άλλο μέσο είναι η θυλατρία και κυρίως τα ιερά μυστήρια. Ο άνθρωπος που έρχεται στο ναό είναι αδύνατο να παραμείνει σε ακηδεία εάν μετέχει στα τελούμενα εν το ναό. Η εξομολόγηση ανακουφίζει και δίνει θάρρος. Η Θεία Κοινωνία που ενώνει και σωματικά και το σώμα και το αίμα του ανθρώπου με το σώμα και το αίμα του Χριστού αναζωογονεί και αγαλιά τον άνθρωπο. Ένα άλλο μέσο ακόμη κατά της ακηδείας είναι η πνευματική συζήτηση. Οι χριστιανοί μας συναντώνται και ό,τι άλλο μπορούν να συζητήσουν εκτός από πνευματικά θέματα. Όταν κανείς έχει μια ανάγκη, θα πάει σε κάποιον εμπειρότερο και παλαιότερο χριστιανό και θα αναθέσει το θέμα του, όταν δεν υπάρχει πνευματικός κοντά, αλλά και όταν κάποτε συναντιόνται οι χριστιανοί μεταξύ τους και όταν ανοίξει το στόμα του πνευματικά πράγματα να πει και τα ανοίγουν. Και οι άλλοι, οι πιστοί, οι παλαιότεροι, τα δικά τους στόματα, τότε ανοίγουν και τα πέπλα τα σκοτεινά που καλύπτουν την ψυχή μας με την ακηδεία. Ένα άλλο μέσο κατά της ακηδείας είναι να σκεπτόμαστε θέματα παρήγορα. Ο άνθρωπος που είναι στην ακηδεία, όλο λυπηρά πράγματα σκέπτεται. Ο ακηδιαστής αδρανεί στην σκέψη. Τι πρέπει να κάνει κανείς? Πρώτον, να βιάσει τον εαυτό του. Και δεύτερον, να σκέπτεται τα ακριβώς αντίθετα. Στο κακό πάει το μυαλό του, στο λυπηρό πάει το μυαλό του. Το αντίθετο να σκέφτεται. Να αισθανθεί όλα τα κακά που έχει. Ως περιπεσώνει στην ακηδεία, λοιπόν, να σκεφτεί και ό,τι καλό έχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι καλό. Και σαν χαρακτήρας, αλλά και να μην έχει πετύχει τίποτε καλό μέσα στη ζωή, είναι αδύνατο. Υπάρχουν και οι καλές πλευρές. Δέστε τις καλές πλευρές. Όταν ένα παιδί το έχετε κοντά σας, όταν δεν υπάρχει λόγος, μην το επενείτε και να μην το χαϊδεύετε. Αλλά όταν βλέπετε ότι αποθαρρύνεται, τότε χαϊδέψτε το και πείτε του τα καλά που έχει, για να μην πέσει σε απογοήτευση και σε απελπισία. Ένας λοιπόν τρόπος ακόμη είναι, ένα μέσον είναι, να σκεπτόμαστε θέματα παρήγορα τις υποσχέσεις που μας έδωκε ο Κύριος. Και ένας τελευταίος τρόπος είναι ο σωματικός σκόπος. Όταν πέφτει σε ακηδεία, τότε κάνε κάτι σωματικά. Κάνε ένα εργόχειρο. Πήγαινε σκάψε τον κήπο. Είναι δύσκολο για τον ακηδιαστή. Εδώ χρειάζεται μία προσπάθεια. Ο λογισμός της ακηδείας, ο λογισμός της απελπισίας, μόνον με τον κόπο του σώματος ξεπερνιέται. Αδελφοί μου, υπάρχει και η ακηδεία, η οποία προκαλείται από την αμαρτία μας που παραμένει αμετανόητη. Ο άνθρωπος που παραμένει αμετανόητος πέφτει σε ακηδεία ως προς την πνευματική ζωή. Αισθάνεται ένα ακούσιο βαθύ προαίσθημα της μελούσης δικαίας κρίσεως και ανταποδόσεως και βαρύνεται η ψυχή του. Έστω και αν εξωτερικά θριαμβολογεί. Βλέπετε κάποιον εξωτερικά και λέτε «Για δέστε, αυτός έχει καρά». Η καρδιά του το ξέρει. Λοιπόν, είναι ένας κλάδος χωρίς ρίζες. Οικοδομή χωρίς θεμέλι. Μέσα του υπάρχει μόνο ερήμωση, σκοτάδι, χάος, θάνατος. Τι σώζει την κατάσταση αυτή? Η συντριβή της καρδιάς και η μετάνοια. Ο άνθρωπος που έχει μάθει να μετανοεί είναι εκείνος που έχει μάθει να μετατρέπει την λύπη σε χαρά. Αυτό είναι αληθινή πνευματική σοφία.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η δομή της εν Χριστώ αδελφότητας μέσα από τις ομιλίες του Γέροντος Σοφρονίου. Όποιος είδε το άκτιστο φως και αναγνώρισε στο φως αυτό τον Χριστό, αυτός ποτέ πλέον δεν θα μπορέσει να αρνηθεί τη γνώση ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του κόσμου αυτού. Αν αυτός είναι ο ποιητής αυτού του κόσμου, διού τα πάντα εγένετο, τότε πώς θα συμβιβαστεί η σκέψη μας για τον Χριστό με την ιδέα του εθνικισμού, του τόπου γεννήσεως, του χρόνου, της εποχής και τα όμοια. Όλοι οι αιώνες δημιουργήθηκαν από Αυτόν. Όποιος διαβάζει τις γραφές του πατέρα μας Σιλουανού, θα γνωρίσει ότι σε Αυτόν εμφανίστηκε ο Χριστός, γιατί στη συνείδησή του έφερε πάντοτε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν μπορούσε να περιορίσει τον Χριστό ή να τον κάνει Αμερικανό, Ασιάτη, Ευρωπαίο ή Αφρικανό. Όλος ο κόσμος, όλη η οικουμένη είναι η πνοή του δημιουργικού νου του. Η προσευχή μου για όλους εσάς που ήρθατε εδώ είναι να σας αποκαλυφθεί αυτή η θεωρία του Χριστού. Τότε θα πάψουν όλα τα μικρά πάθη και ο καθένας από εσάς θα φέρει στο πνεύμα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, όπως ο πατέρας μας Σιλουανός. Η συνάντηση με την αμαρτία τον οδήγησε σε προσευχή για όλο τον κόσμο. Και εμείς ζούμε τον Χριστό ως Θεό Δημιουργό και Θεό Σωτήρα του κόσμου. Σήμερα ήρθα να σας μιλήσω για τη δομή της μονής μας. Προσπαθώ σε όλα να έχω τη συνείδηση του Γέροντα Σιλουανού, του μεγάλου αυτού θεολόγου. Μετά την όραση του Χριστού, δόθηκε σε Αυτόν η προσευχή για ολόκληρο τον κόσμο, όπως και για τον ίδιο του τον εαυτό. Εμείς που είμαστε συντετριμμένοι και ελαττωμένοι ως το μηδέν, εξαιτίας της συνειδήσεως της ατομικότητος, δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε. Παλεύουμε για μικροπράγματα. Πρέπει όμως να αποκτήσουμε τον Χριστό Θεό, ο οποίος είναι ίσος με τον Πατέρα και ο οποίος μας οδηγεί με μοναδικό τρόπο προς τον Πατέρα και δεν υπάρχει άλλη οδός παρά μόνο δια αυτού και εν αυτό. Αν και μιλώ στα ρωσικά γιατί μου είναι ευκολότερο, επειδή ο νους μου δεν σταματά στην αναζήτηση λέξεων, ωστόσο οι λόγοι μου αυτοί πρέπει κάποτε να μεταφραστούν. Η δυσκολία της μονής μας έγκυται στο ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε την οικουμενική, την πανανθρώπινη θεωρία. Σε ποια λοιπόν γλώσσα θα μιλούμε γι' αυτό? Μιλώντας εγώ τώρα με χονδροειδή τρόπο, δεν γνωρίζω τον Χριστό ούτε ως Έλληνα, ούτε ως Ρώσο, ούτε ως Άγγλο, ούτε ως Άραβα, ούτε ο Χριστός είναι για μένα τα πάντα. Και το παγκόσμιο και το υπερκόσμιο είναι. Πριν από τον θάνατό μου σας οικετεύω. Αφήστε τα μικροπράγματα και κατευθύνετε το νου σας μόνο σε Αυτόν τον Χριστό. Και τότε το μοναστήρι μας θα είναι αυτό που θέλουμε να είναι. Τόπος και σχολείο για την αιώνια σωτηρία, όπου θα μαθαίνουμε να είμαστε όμοιοι με Εκείνον. Η Γραφή λέει πολλές φορές ότι ο Κύριος πέθανε για όλον τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Όταν όμως βάζουμε περιορισμούς σε αυτόν τον Χριστό, τότε χάνουμε πραγματικά τα πάντα και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Αρχίζει το σκοτάδι του μίσους μεταξύ των εθνοτήτων, η έχθρα ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα κλπ. Διαβάστε το Γέροντα Σιλουανό εκεί που λέει ότι στον κόσμο αυτό ο καθένας έχει το λειτουργήμά του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, ο τρίτος δάσκαλος ή καθηγητής, ο τέταρτος εργάτης. Όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σημασία για την ψυχή. Το σπουδαιότερο είναι ποιος αγαπά περισσότερο τον Χριστό. Ποιος τον αφομοιώνει κατά τον λόγο του Αποστόλου «Τούτο γάρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Οφείλουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι να φέρουμε βαθιά μέσα μας τη συνείδηση που βλέπουμε στον ίδιο τον Χριστό και να ζούμε τον κόσμο ως έναν Αδάμ και να προσευχόμαστε για όλο τον Αδάμ. αυτός είναι ο γνήσιος ορθόδοξος χριστιανισμός. Και σας οικετεύω. Μην παραδώσετε σε κανέναν τον αληθινό Χριστό, το δημιουργό όλου του κόσμου και σωτήρα Θεό. Αν μειώσετε τον Χριστό στο επίπεδο της εθνικότητας, τότε να γνωρίζετε ότι βρίσκεστε στο σκοτάδι. Είναι δυνατόν να βλέπουμε την πραγματικότητα της ζωής που μας διαιρεί, αλλά οι διαιρέσεις αυτές μπορούν να υπερνικηθούν με ανθρώπινη προσπάθεια. Τη συνείδηση όμως του Χριστού Θεού την παρέχει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μιλώ σήμερα γι' αυτό έχοντας υπόψη τη δομή του μοναστηριού μας? Βλέπετε από την πείρα σας ότι λίγοι άνθρωποι μας αποδέχονται. Γιατί αυτή η απόρριψη? Διότι ο δικός μας Χριστός είναι ο απεριόριστος Θεός. Διότι σταυρώθηκε όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους. Από τον Αδάμ έως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να μας απορρίπτουν γι' αυτό τον λόγο? Αλλά να γνωρίζετε ακόμη και αυτό, ότι όσο πιστότερα ακολουθούμε τα βήματα του Χριστού που ανεβαίνει στον Γολγοθά, να προσφέρει τη ζωή του για όλο τον κόσμο, τόσο λιγότερους συνοδοιπόρους θα έχουμε γύρω μας. Όταν λοιπόν βλέπω εσάς, τους λίγους ανθρώπους, που ήρθατε εδώ διότι σας σήλκησε το πνεύμα του Γέροντα, του Μακαρίου Σιλουανού, χαίρομαι βαθιά. Ωστόσο, θα είμαι ακόμη πιο χαρούμενος και με αναφέρετη πια χαρά, αν αφομοιώσετε εκείνο που δόθηκε με την έμφαση του Χριστού στον Μακάριο Σιλουανό. Έθεσα ως σκοπός της ζωής της μονής μας να βοηθήσει αυτούς που διαβάζουν το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού και δεν έχουν ακόμη κατανοήσει ότι ο άνθρωπος αυτός έλαβε το δώρο της υποστατικής προσευχής και προσευχόταν εκτενώς για ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, η διδασκαλία αυτή του γέροντα αποτελεί θεμέλιο της μονής μας. Όσους έρχονται εδώ τους οικετεύω. Αφομοιώστε το πνεύμα του πατέρα μας Σιλουανού. Τότε θα σας επισκιάσει το άκτιστο φως και στο φως αυτό θα δείτε τη Θεία απειρότητα και θα αντιληφθείτε ότι είναι αδύνατο να περιοριστεί ο Χριστός σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο πέρα από εκείνο το απολύτου Θεού, του Δημιουργού του κόσμου, του ουρανού και της γης.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός Υιή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Όμως παρόλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω δεν έχω απαντήσει ακόμη κέρια στο ποιο ακριβώς είναι το βαθύ νόημα του πόνου στη ζωή μας. Ταπεινά φρονώ πως την καλύτερη απάντηση συνάντησα σε ένα μεγάλο βυζαντινό θεολόγο, σε ένα σπουδαίο ασκητή και μάρτυρα και μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, που δυστυχώς δεν τιμάται, δεν υπάρχουν ναοί του, Μάξιμο τον Ομολογητή, που περιεκτικά και χαρακτηριστικά λέγει, και επιτρέψτε μου να πω παρακαλώ, προσέξτε το, λέγει ο Άγιος: «Η παράλογη ειδονή είχε ως φυσικό αποτέλεσμα την οδύνη και τώρα χρειάζεται μία νέα οδύνη για να φτάσουμε στην όντως ειδονή. Παράλογη ειδονή είναι κάθε μορφή αμαρτίας. Η αμαρτία τελικά είναι παραλογισμός». Ο Άγιος Μάξιμος επίσης λέγει πως αιτία της πτώσεως των πρωτοπλάστων ήταν η γεύση της ειδονής που τους μετέδωσε οδύνη. Ο πνευματικός νόμος λειτουργεί πάντοτε άψογα. Η παράνομη, παράλογη, εγωιστική ειδονή καταλήγει σε οδύνη. Η γλυκύτητα δίνει πικρότητα. Πώς θα ελευθερωθεί τώρα ο άνθρωπος από την οδύνη, την πικρότητα αυτή που τόσο πολύ τον κουράζει? Χρειάζεται να κοπιάσει, να πονέσει, να αγωνιστεί για να ξεπεράσει και ελευθερωθεί από την οδύνη που του πρόσφερε η γεύση της παράλογης ειδονής. Πώς θα γίνει αυτό? Δια του υπομονετικού, επιμελούς και παραδεδομένου ασκητικού αγώνος. Η υπάρχουσα οδύνη της αμαρτίας θα αναχωρήσει δια μιας νέας οδύνης, βίας και ασκήσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος για διάφορους λόγους δεν αγαπά, δεν προσλαμβάνει και δεν ενστερνίζεται το απαραίτητο ασκητικό μαρτυρικό φρόνημα της Αγίας μας Μητέρας Ορθόδοξης Εκκλησίας, τότε ο Πανάγαθος Θεός, που θέλει όλους να μας σώσει και να έλθουμε σε επίγνωση της αληθείας, δεν μας εγκαταλείπει, δεν μας ξεσυνερίζεται, αλλά μας επισκέπτεται δι' ενός άλλου τρόπου για να μας βοηθήσει. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, ο άλλος? Οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις, οι ασθένειες, ψυχικές και σωματικές, παραχωρούνται, επιτρέπονται από το Θεό μόνο για τη σωτηρία μας. Με αυτές τις προϋποθέσεις και αυτήν την προοπτική αντιλαμβάνεστε το βαθύ θέμα του πόνου και του νοήματος στη ζωή μας. Δεν πρόκειται δηλαδή ο πόνος για ατυχία, για κακή ώρα, για μαύρη ώρα, για δυστυχία και τραγωδία, αλλά για αληθινή και πραγματική επίσκεψη του Θεού, για ευλογία, τρόπο και οδό προς αγιασμό και σωτηρία. Η υπομονή λοιπόν στον πόνο φέρει την επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Ο έτσι καλοδεχούμενος πόνος καθαρίζει την ψυχή. Αποδεικνύουμε την αγάπη μας στον Χριστό με την υπομονή στον πόνο. Ο πόνος είναι ένας σταυρός πάνω στον οποίο σταυρώνουμε τα πάθη μας και ανασταίνεται ο αναγεννημένος εαυτός μας. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής τονίζει πως η υπομονή στους πόνους των θλίψεων δίνει αληθινή γνώση και μεγάλη ωφέλεια. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος συνεχίζοντας λέγει πως αυτή η υπομονή στους πειρασμούς

θα στεφθεί από χαρά, στην οποία προκαταβολικά πρέπει να ελπίζουμε κατά την αδιάψευτη εντολή του Κυρίου. Ο πόνος, αδελφοί μου, ταπεινώνει τον επιρμένο άνθρωπο. Μέσα από την αδυναμία του μπορεί να αναζητήσει τη δύναμη στον Θεό και να την έχει. Αν θελήσει να τα βγάλει πέρα μόνος του, θα ταλαιπωρηθεί αρκετά και θα πονέσει ακόμη πιο πολύ. Είναι μια ευκαιρία να υποχωρήσει ο ατομισμός, η αυτάρκεια, η επικίνδυνη τάση για αυτοθέωση που αποτελεί πονηρή ψευδαίσθηση αυτοδυναμίας και αυτοδικαιώσεως και να οδηγηθεί ο άνθρωπος ταπεινά στη μετάνοια αποφασιστικά και αμετάκλητα, δίχως διλήμματα, οπισθοχωρήσεις, προχειρότητες και αναβολές. Η ολοκληρωτική παράδοση του ανθρώπου στον Θεό είναι η πίστη, που αποτελεί ένα διάφορο πόνο, αφού χρειάζεται να απαγκιστρωθεί από το αγαπητό περιβάλλον, πρόσωπα και πράγματα, ιδέες και μέρημνες, μεταποιώντας τα πάθη, μεταμορφώνοντας τη ζωή. Ένας ζωντανός και δυνατός οργανισμός όταν νοσεί κάνει υψηλό πυρετό. Η πλούσια παράδοσή μας, αδελφοί μου, μας διδάσκει πως η κρίση του πόνου μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τα αντισώματα εκείνα που τελικά θα μας σώσουν. Μη φοβόμαστε τον πυρετό. Κάτι δηλώνει. Ας αναζητήσουμε ως καλή ιατρή την αιτία του και ας μη λαμβάνουμε αμέσως αντιπυρετικά. Ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής της Ηπείρου, ένας άλλος άγνωστος μεγάλος Άγιος, θεοφώτιστα και θεοχαρίτωτα αναφέρει ένα λόγο απέραντα και υπέροχα παρηγορητικό για πολλούς. Ο υπομείνας χρόνια ασθένεια αγόγγιστα ως μάρτης θα παραλυφθεί. Αυτός λέγει που έχει μια χρόνια και ανίατη ασθένεια και την υπομένει στο κρεβάτι του πόνου δίχως κανένα αγωγισμό, αυτόν θα τον παραλάβει ο Κύριος ως μεγαλομάρτυρα. Για να έχει όμως αυτή τη μεγάλη υπομονή και να μην γογγίζει ασφαλώς, θα πρέπει να πιστεύει θερμά και να προσεύχεται. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η προσευχή δεν είναι, αγαπητοί μου, απλώς μια νοητική ενέργεια, όπως νομίζουμε, που απευθύνεται στο Θεό. Είναι πράξη η προσευχή καρδιακής καθάρσεως, στην οποία μετέχει όλος ο άνθρωπος. Ο ασθενής λοιπόν που υπομένει ευχαριστιακά τον πόνο και ενισχύεται με την προσευχή, απαλλάσσεται από την εμπάθεια και την ειδηπάθεια και απαθής σώζεται κατά το μέγα έλεος του Κυρίου. Στην απάθεια η επιθυμία δεν νεκρώνεται αλλά μεταμορφώνεται. Αυτά όμως μόνο όταν τα ζει κανείς, μόνο τότε μπορεί άνετα και να τα εκφράσει. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρω ότι υπάρχει πολύτιμος θησαυρός από το να τον έχω δικό μου. Να γνωρίζω δηλαδή τι σημαίνει αληθινός χριστιανός, προσευχή και επικοινωνία ζωντανή με τον ζώντα Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως ύλη της θεώσεως είναι η καθαρότητα. Η ασθένεια, όπως είπαμε, καθαρίζει τον άνθρωπο όπως η ταπεινή άσκηση. Με όλα αυτά, τι καταλήγουμε? Ότι θα πρέπει να είμαστε άρρωστοι και να μην προσευχόμεθα υπέρ υγείας και να αγαπούμε τον πόνο νοσηρά? Ασφαλώς όχι. Όταν όμως έλθει η ασθένεια, μη φοβηθούμε. Μη τα βάλουμε με το Θεό. Μη τον θεωρήσουμε τιμωρό. Μη τον λησμονήσουμε. Μη δεν προσευχόμαστε. Αν καθυστερεί να μας απαντήσει, δεν σημαίνει διόλου ότι δεν μας ακούει. Υφαίνει μυστικά το σχέδιο της προσωπικής μας σωτηρίας. Δεν ζητούμε, αδελφοί μου, νοσηρά τον πόνο στη ζωή μας, αλλά αν μας επισκεφθεί, ας αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημα της επισκέψεώς του.
Μπορούμε τότε να αναπτύξουμε ένα πολύ σημαντικό διάλογο μαζί Του, να αποτελέσει σταθμό της ζωής μας και να νοηματιστεί τότε άπας ο βίος μας. Η Ανάσταση, όπως καλά γνωρίζετε, έπεται πάντοτε της Σταυρώσεως. Ο θάνατος μας εισοδεύει στην αιώνια ζωή, όπου και στη λύπη, πόνος και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Αυτήν την άλυπη και άπονη και αγόγγιστη παραδείσια ζωή προγεύεται κατά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, ο πιστός που έχει παραδώσει πάσα τη ζωή του στα χέρια του Χριστού, όπως λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός θα σε βοηθήσει να μπορέσεις, αλλά δεν θα σε βοηθήσει να θελήσεις. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, εν ρηπή οφθαλμού, να χαλάσει όλη την κτήση και να την ξαναφτιάξει δισεκατομμύρια μεγαλύτερη και καλύτερη. Τέτοια δύναμη έχει. Όμως αυτός, ο παντοδύναμος Θεός, που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα, δεν μπορεί να φτιάξει θέληση στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο ο άνθρωπος θέλει, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δεν δίδει. Επομένως, όλα εξαρτώνται από την θέληση και την μετάνοια του ανθρώπου. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Επεισόδιο 33. Ο ανεμόμυλος και το μαρτύριο του Ιωσήφ.

ενώ η φρουρά ανέβαινε τον ζυγό, μέσα στο Μεσολόγγιο πόλεμο συνεχίζονταν λυσαλέα σπίτι με σπίτι για δύο ακόμα ημέρες μετά την είσοδο των εχθρών, μέχρι τις 12 Απριλίου. Η τελευταία πράξη του δράματος έμελε να γραφτεί από τον επίσκοπο Ρογών Ιωσήφ, τον άνθρωπο που υπήρξε ο πνευματικός ηγέτης των ελεύθερων πολιορκημένων. Ο Ιωσήφ δεν ήταν ένας συνηθισμένος ιεράρχης. Για το Μεσολόγγι ήταν η ψυχή της άμυνας. Ό,τι και ο Πατριάρχης Σέργιος για την Κωνσταντινούπολη του 626 στην πολιορκία από τους Αβάρους. Ο Ιωσήφ, όταν στην αρχή της πολιορκίας απομακρύνθηκαν οι άμαχοι στα Επτάνησα, δεν τους ακολούθησε όπως ήταν φυσικό, αλλά έμεινε στο Μεσολόγγι. Γιατί τώρα άλλος είναι ο ρόλος του και οι προτεραιότητές του. Δεν περιορίζεται στα ιερατικά του καθήκοντα, αλλά ταπεινός και εργατικός προσφέρει όπου υπάρχει ανάγκη. Στις επάλξεις, από ντάπια σε ντάπια, εμψυχώνει τους στρατιώτες καθώς η φωνή του γεμίζει και χορταίνει τις καρδιές. Ευλογεί τα όπλα και μοιράζει τις ελάχιστες τροφές στους πεινασμένους. Ακόμα κουβαλάει πέτρες, νερό και χώμα στο τείχος. Εμφανίζεται παντού με το Άγιο Δισκοπότηρο. Ο Αρτέμιος Μίχος λέει: «Ποιος μπορεί να περιγράψει το γνήσιο και αγνό πατριωτισμό αυτού του ποιμενάρχη? Οπουδήποτε κι αν γινόταν εργασίες στο φρούριο, ο αείμνηστος αυτός λειτουργός του υψίστου ήταν εκεί μαζί με τον κλήρο, προτρέποντας τους εργαζομένους και κουβαλώντας ο ίδιος τους ώμους του πέτρες, ξύλα και χώμα και το λοιπό υλικό. Σε κάθε υπέρ των αγωνιζομένων δοξολογία προς τον ύψιστο ήταν πρώτος. Αμέτρητες φορές τον είδαμε σε καιρό μαχών να περιδιαβαίνει τους προμαχώνες του φρουρίου και να ευλογεί και να ενθαρρύνει τους πολεμιστές. Καθώς η πολιορκία στενεύει και τα προβλήματα στην πόλη μεγαλώνουν, ο Ιωσήφ εμπλέκεται όλο και περισσότερο ακόμα και στα στρατιωτικά θέματα. Προφανώς όλοι, η στρατιωτική και διοίκηση, εκτιμώντας τον υφάλιο νου, τις αγνές προθέσεις, το άκαμπτο φρόνημα και το τεράστιο πια κύρος του δεσπότη, κρίνουν ότι είναι σκόπιμο να έχουν όχι μόνο την άποψή του, αλλά και τη φυσική του παρουσία στις διαδικασίες τους. Ο πράος και ταπεινός Ιωσήφ έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ηγέτη. Είδαμε και τον καθοριστικό ρόλο του στη σωτηρία των γυναικόπαιδων όταν θέλησαν να τα σφάξουν πριν την έξοδο. Ας σκεφτούμε ότι η ιστορία και η στεροφημία του Μεσολογγίου θα ήταν διαφορετική χωρίς τον Ιωσήφ. Ήταν εκείνος που διαφύλαξε ως την τελευταία στιγμή τα στοιχεία που την ιεροποίησαν. Ήταν επίσης εκείνος που συνέταξε το σχέδιο της εξόδου και εκείνος που το βράδυ του Σαββάτου κοινώνησε τους μελοθάνατους. Όταν κατά την έξοδο ακούστηκε η μοιραία κραυγή «Ο πίσω, ο πίσω», ο Ιωσήφ επέστρεψε στην πόλη μαζί με το λαό του. Ένας οπλαρχηγός τον βρήκε και του πρόσφερε ένα πλοιάριο για να σωθεί. Ο Ιωσήφ όμως, βλέποντας όλον αυτόν τον κόσμο να επιστρέφει στην πόλη, αρνήθηκε να τον αφήσει μόνο του. Για εκείνον προτεραιότητα είχε το ποίμνιό του. Η απάντησή του ήταν αντάξια της ιστορίας του. «Δεν εγκαταλείπω το ποίμνιό μου». Στα νότια της πόλης υπήρχε ένα μικρό νησάκι που ενώνονταν με μια ξύλινη εξέδρα με τη στεριά. Πάνω στο νησάκι υπήρχε ένας ανεμόμυλος που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη πυρίτιδας. Εκεί κατέφυγε και οχυρώθηκε μαζί με τους τελευταίους μαχητές και γυναικόπαιδα Ιωσήφ. Επί δύο ημέρες ο ανεμόμυλος παρέμενε το τελευταίο ελεύθερο σημείο της πόλης. Όταν οι Τούρκοι κάποια στιγμή περικύκλωσαν το κτίριο και άρχισαν να εισβάλλουν σε αυτό, ο Ιωσήφ έθεσε το πυρ. Η έκρηξη συγκλώνησε τη λιμνοθάλασσα σκορπώντας το θάνατο σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες Τούρκους που είχαν περικυκλώσει τον ανεμόμυλο. Ο δεσπότης, δυστυχώς για τον ίδιο, βρέθηκε στα συντρίμμια μισοκαμένος, αλλά ακόμα ζωντανός. Οι Τούρκοι, εξοργισμένοι από την αντίσταση, τον συνέλαβαν και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Τον κρέμασαν και τον έγδαραν ζωντανό, μέχρι που παρέδωσε την ψυχή του. Ήταν Μεγάλη Τρίτη, 12 Απριλίου. Η θυσία του στον Ανεμόμυλο ήταν η τελευταία σπίθα μιας πόλης που αρνήθηκε να παραδοθεί και προτίμησε να γίνει στάχτη και θρύλος. Ένας από τους παλιότερους συγγραφείς, ο Αφεντάκης, γράφει: «Τα ιερά χέρια του επισκόπου Ρογών Ιωσήφ
του προεστού Χρήστου Καψάλη και του Παπαδιαμαντίσου Λιώτη θα προστεθούν στα ολοκαυτώματα του 1715 και του 1770. Και αυτό το ολοκαύτωμα του Μεσολογγίου θα προστεθεί ως φωτοστέφανο στον αγέροχο προμαχώνα αυτό της Ελλάδος. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού Σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζώο ποιό σου πνεύμα την

Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενής προς όλους. Τα λόγια και τα έργα του να αποπνέουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρείται η χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

0: ευχητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Βασιλεύ ουράνιε, παράτη και τον αίμα της αληθείας, ο παραπού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από βάση κυρίως, και σώσον αγαθέντας και αγάθημον.
2: Σας ευχαριστώ που για απόψε κάνατε τον κόπο και ήρθατε για μια ακόμη ομιλία. Βέβαια φαίνεται ο τρόπος που ειδοποιούμε μάλλον δεν αποδίδει, να δούμε με ποιο άλλο τρόπο θα ειδοποιήσουμε. Πάντως και εσείς που ήρθατε δεν είναι ευκαταφρόνητος ο αριθμός και οπωσδήποτε με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε αυτό το έργο. Σήμερα λοιπόν, όπως δώσαμε ένα μήνυμα, η ομιλία είναι γύρω από την ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη, μια ξεχασμένη αρετή. Και περισσότερο θα την εντοπίσουμε απέναντι προς τον Θεό. Ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Και θα ξεκινήσουμε από κάτι της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη, στον 115 ψαλμό, διαβάζουμε το εξής. Λέει ο ψαλμωδός, «Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν». Και θυμόμαστε και εκείνο το τροπάριο το πολύ ωραίο, «Τι ανταποδώσω με το Κυρίο» που είναι του τρίτου ήχου και είναι τόσο ωραίο και χαρακτηριστικό γιατί μας αναφέρει ακριβώς αυτή τη μεγάλη ανάγκη και τη μεγάλη αλήθεια να ανταποκριθούμε με ευγνωμοσύνη στα όσα ο Κύριος μας έχει δώσει. Λοιπόν, απλές οι λέξεις αυτές, τι ανταποδώσουμε το Κύριο και εύκολη απόδοσή του στην ελληνική. Να τα πούμε πιο απλά, τι να ανταποδώσω στον Κύριο για όλα αυτά που εκείνος μου πρόσφερε. Και μάλιστα δεν λέει μου πρόσφερε, αλλά μου ανταπόδωσε. Μου έδωσε δηλαδή τόσο πολλά, σαν να μου τα χρωστούσε. Σαν να του πρόσφερα εγώ κάποια πράγματα και εκείνος ανταπέδωσε σε μένα τόσα και τόσα και τόσα. Και όπως συνέβη με πολλούς άλλους ψαλμικούς στίχους, η διαχρονική ισχύ που έχουν τόσο πολύ επηρέασε και τους πατέρες Εκκλησίας που πήραν αυτές τις μεγάλες αλήθειες και μαζί οι συγγραφείς των εκκλησιαστικών ακολουθιών και τους χρησιμοποίησαν για να τους ακούμε εμείς συχνά ώστε να προβληματιζόμαστε και ταυτόχρονα από τον προβληματισμό να περνάμε σε μηνύματα πολύ σημαντικά για μας και να ωφελούμαστε. Μαζί λοιπόν με τον προφητά Άνακτα Δαβίδ διερωτώμαστε κι εμείς, πρέπει να διερωτώμαστε κι εμείς τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων όλα τα παιδιά και νημή. Μήπως είναι εκτός εποχής και εκτός πραγματικότητας το ερώτημα. Όταν βιώνουμε καθημερινά θα σκεφτούμε ίσως σαν πρόσωπα και σαν κοινωνία το άγχος, την αβεβαιότητα, αυτή την οικονομική μας καθίζηση, πού να βρούμε τη διάθεση για τέτοιους θεωρητικούς προβληματισμούς. Μια ομίχλια απλώνεται γύρω μας, χάνεται ορίζοντας, για μια στιγμή όλα θολώνουν. Ευδιάκριτα παραμένουν μόνο τα βιωτικά μας ζητήματα. Τα προβλήματα που ορθώνονται απειλητικά μπροστά μας ζητούν λύση και δεν βρίσκουμε. Επειδή όμως και εμείς δεν είμαστε μόνο πολίτες αυτής της βασανισμένης χώρας, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να γίνουμε και ουρανοπολίτες, γι' αυτό θα ψάξουμε και θα αναζητήσουμε πιθανές απαντήσεις στο προαιώνιο ερώτημα «Τι ανταποδώσαμε το Κυρίο» και να είμαστε σίγουροι πως από την έρευνα αυτή έχουμε πολλά πράγματα να ωφεληθούμε. Λοιπόν, τι ανταποδώσαμε το Κύριο, πρώτα πρώτα την ευγνωμοσύνη μας. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο μέρος της πρότασης, περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν, για όλα αυτά που μας χάρισε. Αλήθεια, τα ξέρουμε όλα αυτά που μας χάρισε, τα σκεπτόμαστε, τα μετράμε, τα υπολογίζουμε, τα βλέπουμε, τα συναισθανόμαστε. Πιστεύουμε τελικά ότι απολαμβάνουμε τόσο πλουσιοπάροχα τις δωρεές του Θεού. Είναι βασικό αυτό το ερώτημα. Το να αναφέρουμε απλώς το χρέος της ευγνωμοσύνης, αυτό δεν λέει τίποτε. Το χρέος μας είναι να αναγνωρίσουμε τις δωρεές του Θεού, να τις ονοματίσουμε, να τις καταμετρήσουμε. Και τότε η ευγνωμοσύνη, η δοξολογία, θα πηγάσει αυθόρμητα από τα βάθη της ψυχής μας. Έξω από την πόρτα του σπιτιού μας στέκεται ένας πεινασμένος φτωχός. Το φωνάζουμε μέσα, του δίνουμε να φάει, του δίνουμε κάτι να βάλει πάνω του να ντυθεί και το βλέπουμε να τα απολαμβάνει όλα με χαρά. Δική μας ανταμοιβή είναι η χαρά του. Πώς όμως θα νιώσουμε αν δεν ακούσουμε από τα χείλη του ούτε ένα ευχαριστώ, πώς θα μας φανεί, κοίτα τον ευλογημένο ήρθε εδώ πέρα, τον φροντίσαμε, τον κρατήσαμε, όπως έγινε σε όχι λίγες περιπτώσεις πέρυσι τέτοιο καιρό και νωρίτερα με τις μεγάλες πλημμύρες που κάποιοι πήραν στα σπίτια τους ανθρώπους, οικογένειες και τις κράτησαν για μήνες. Λοιπόν, πώς θα ένιωθαν αυτοί που έκαναν τούτη την κίνηση εάν οι άλλοι φεύγοντας στα χείλη τους δεν μπορούσε να να λάμψει λίγο ένα ευχαριστώ. Αν το δούμε αυτόν που βοηθήσαμε να γυρίζει την πλάτη και να φεύγει, πώς θα νιώσουμε. Οπωσδήποτε μια πίκρα θα γεμίσει την καρδιά μας η αχαριστία του. Κάτι άλλο συνέβη σίγουρα σε όλους, έναν έλπιστο δώρο. Μια βοήθεια από κάποιον συνάνθρωπό μας που έβλεπε τις αγωνίες μας και επενέβη σαν από μηχανής Θεός. Έδωσε για παράδειγμα δουλειά στο παιδί μας. Ένας που έτυχε να βρεθούμε και να πούμε, ξέρεις το παιδί μου δεν έχει δουλειά και λέει, για να σου πω κάτι, ξέρεις αυτό και αυτό. Έδωσε, ευχηδιαζόμαστε με κάτι τέτοιο. Δάκρυα χαρά θα ανεβαίνουν στα μάτια μας. Και αποφασίσαμε να του ανταποδώσουμε το καλό που μας έκανε. Δεν χρειάζεται κάποιος να μας υποδείξει το καθήκον μας. Νιώθουμε υπόχρεοι απέναντί του μια ολόκληρη ζωή. Του φερόμαστε με σεβασμό και τον θεωρούμε ευεργέτη μας. Στο μεγάλο μας ευεργέτη το Θεό, πώς θα φερθούμε, μήπως θα σκεφτούμε ότι ήταν καθήκον του, ότι ήταν καθήκον του να μας προφέρει τη ζωή, την υγεία, τον πανέμορφο κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε, την οικογένειά μας, τους αγαπημένους μας δικούς μας ανθρώπους. Δώρο Θεό δεν είναι η φύση που απολαμβάνουμε γύρω μας.

0: Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντας τον λόγον αυτού, του ακούσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέηση με την αληθεία σου, εισακούσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιον σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσον.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης. Συνέπε
0: με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εμπάστη έργη σου, εν ποίημα στο χειρόν σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου για να ιδρώσει. Ταχύς ακούσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα.

Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου σε Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους, Πάσης Αρχής εξουσίας εν αυτό και του κατεξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, Πάσης πόλεως χώρας, και τον πίστη κούντο εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

είμαι. Κυρία σαρκώστε και παθών ατίμων εφάνης ανδρικός και παρέχει στα σιάησης της ευσεβός το ναό σου προσπελάζουσι. Δόξα το σε δόξα αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί δόξα το εν κινδύνης ημών. Προστά την δείξαντι, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ως βρύσεις πολύκρουνος Παρθένο μάρτης Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την εκκλησίαν αυτού και ήθλησας άριστα, έσωσας τους εν σκότη της ειδωλομανίας,

επί γης πεφανέρωτε, Θεός ένας ηχήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων έσωσεν εκθάνατον.

0: Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μαρία το σεπτόν του Δεσπότου δοχείων Ανάστησον ημάς πεπτοκότας εις χάος. Δινείς απογνώσεως και πλεσμάτων και θλίψεων, συγκαρπέφικας αμαρτωλών σωτηρία και βοήθεια και κρατεά προστασία και σώζεις τους δούλους
1: σου. Τιμήν τελούνται σου Κυρία κιν της εμπτή, την χάριν ετούμεθα και την αντίληψη την συνητιμώντεσε. Ρησέουν αθλοφόρε τις δερμές σου πρεσβείες, πασίς δείχνεις ανάγκης τους τιμώντας σε πόθο. Και τον πλήρω.

0: ταχύ προκατάλαβε πριν δουλωθήνε ημάς, εχθρείς βλασφημούς εις εκ απειλούσιν ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου τους ημάς πολεμούντας, γνώτωσαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης, πρεσβείες της Θεοτόκου πονεφιλάνθρωπε.
1: Πονεφιλάνθρωπε.
2: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος εκκυρμός εξάλειψον το νόμιμά μου. Επί πλοίων πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι είναι ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπάντως. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιείς από σαν δικαιωθείς σε τις λόγεις και νικείς αν το κρίνες θέσαι. Οι δούγαρ είναι ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες οικείς εμε μήτρη μου. Οι δούγαρ αλήθεια είναι η γάπη σας στάδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς μη σώπα και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίες και ευρωσύνα αγαλιάστο στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδία εγκαθαρά κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκέντρισον της εγκάτης μου. Μία απορρίψον του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εν του σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς και ασεβείσαι ψε επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέληση θυσία νέδω κάνω ολοκαυτώματο ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκίες θυσιών και οικοδομητή του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι από το θυσιαστηριόν σου Μόσχος.
1: Ναι, δε. Λαϊάσομεν άσμα Χριστό το Θεό, το διέλον τη θάλασσα και οδηγήσαντι των λαών ονανίκε. Δουλεία Αιγυπτίων ότι δε δόξεστε υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς τον ευσεβώσε Θεότοκο Κυρίως Αγνή ομολογούντα άχραντε ψυχή και σώματι χαλεπών κινδύνων και νόσων και πτεσμάτων σήμε διάσωσον. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς όλην ενσύ των χαρισμάτων την άβυσσον αποκειμένην έγνομεν δύο προσφεύγοντες Θεότο και προθήμος τη σκέπη σου τη Θεία διασωζόμεθα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς υπέρ ημών των σεϊμνούν των δυσόπισων το σάρκωθεντα πάναγνε εκ των αχράντων σου και τιμίων αιμάτων πιστήν εκτεσμάτων και νοσημάτων πικρών.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών γαρμονικός επί τη μνήμη χορεύσομεν της αθληφόρου μάρτυρος και εκβοήσομεν τες αυτής ηκεσίες Χριστέ σωτηρικτήρμον σώζε τον κόσμο σου.
0: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών εγλίτηση φωτιζωμένη η ένδοξος Κυριακή φιλάνθρωπε σκότος διέφυγε πολύ Θεού απάτης και πάσης νιαμάτων φέγγος απίστρεψεν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι είναι Χριστό το αθανάτον υφείο σου. Ευηρεστήσες θάνατον και πύρ και βάσανα Ιησού δεν ελογήσω διότι σ' αθανάτου δόξης ηξίωσε.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ρήμην αγνήτην του θανάτου ανέστηλας αθανασίας προξενών Χριστόν και Ιησάς αον ο άδεις θανέντα βουλήσει εκουσί αηδών.

0: Το και σώσον ημάς πρεσβείες σου Άγνην Θεόν, ονέτε και σπαράσχου ευήλατον τες οικεσίες, της προστρέχουσι της σκέπης σου και πιστός προσκυνούσι σου την κοίηση.
1: Πέρα Αγία Θεόντων και σώσον ημάς ρημάτων της εμείς ψυχής επάκουσον, Παρθένε εκ βάθους μου της καρδίας, ην προσφέρωση πανύμνητε εκ παθών και κινδύνων με διάσωσον.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς όλη μου την ζωή διακυβέρνησον, Παρθένε η ελπής μου και προστασία, πειράς μου και περιστάσεως, λυτρουμένη δεινών με αϊπάρθενε.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ο λόγος του Θεού αγνήν σε άφθορον, ως σκάλι εκλάμπουσαν τη

0: Αμήν. Οι μάρτυς Χριστού ημάς είναι καλέσατο, τους άθλους αυτής τους θείους και παλέσματα, εγκομή εισάς εν ίνφερον ήμος αυτή γαρ πέφυνεν, ως Ανδρία το φρονήματι, Κυρία νοώστε και παθών απρεπών.
1: Και παθών ατρεπών.
0: Της των ειδώλων πλάνης κρατούσεις ανά πάσαν στη γην, και περί πολλούσεις φιλόχριστη, μέδοντος δε δισεβούς και απάνθρωπου όντως παραπάντας ανθρώπους, προσεκινήτω ή των αθέων μιαρά και δυσόνιμος αίρεσης, τι τούτου γάρα θεωτά τη φωνή τα πλήθη υπήκουσεν, ως τους μη οίκοντας τι αυτού ασεβία θάνατον απειλής εσφοδρώνται και δύσμυρον. Άλλη μάρτης Χριστού, τα στον τυράννων αθέως προσταγάστε και απειλάς καταπτύσασα, και Χριστόν τον Θεόν εν μέσω του σταδίου κηρύξασα, των εχθρών κατεπάτησεν, όθεν όφθη αληθώς Κυρίως νοώστε και παθών απρεπώς.
1: Και παθών ατρεπών.
0: Τη εβδόμητο αυτομηνός μνήμη της Αγίας εν δόξου Παρθενομάρτυρος Κυριακής. Κυριακή θανούσα την τομήν φθάνει, προαιρέαση πλην και τελειούτε ξύφη. Εβδομάτη πρωτομή ξύφεως θάνε Κυριακή. Δι' αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θωμά του έντομα λέω. Δι' αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Περεγρίνου και των συναυτό Λουκιανού, Πομπιίου, Ησυχίου, Παπίου, Σαντορνίνου και Γερμανού. Οι Άγιοι Νεομάρτης Πολύκαρπος και Ευάγγελος ψήφι τελειούνται. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ευστάθιος Πυρή τελειούται. Και σε αυτόν πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε Πνεύματος και

0: Ασυγκρίτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Τι επέβλεψε επί τα πείρα.

Διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ.

δραμές προσών επόδησας, βασιλέα κτίστην του παντός και Κύριον. Παρά τούτου τε της νίκης των στέφανων όντως απειλήφας,

0: Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: φυλακούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία λαϊσό.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας,
1: Περαγία.

Ισον του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

σας Κυριακή της ηχής και χαίρουσα ήθλη σας. Όθεν παρθένου μάρτης παρά αυτού δοξαστήσα, βρέστης ετοιμώσιν η αμάτων την χάριν, της πάσης ετουμένη.

κάθετε, μη παρήδης αμαρτωλών δε εισεών φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή, εις την βοήθεια ημών των πιστός κραυγαζόντων σοι, τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν,

Ο Θεός ο Άγιος, ο Αγίος, είναι παβόμενος στο Αγίου Φωνή, ύπνο Σεραφείμ εμνημνούμενος και ύπνο Χεροβείμ δοξολογούμενος και υπάρχει παρενείου δυνάμεις προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγόντα σήματα, ο κτίσος των άνθρωπων κατοικώνεσαι και ομοίωσιν και από τους χαρίσματα κατά κοσμή σας, ο διδός ετούν τη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιός μας ταπεινούς και αξιούς δούλους και εν τη ώρα ταύτη, στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένης προσκύνησης και δοξολογίαν προς Άγιον. Αυτός δέσποτα πρόσδειε και στο μοντοσημών των αμαρτωλών, των τρισάγιων ήμουνων και επίσκεψη ημάς την Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημένημα εκουσιόντι και ακούσιον, αγίασον ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότη λατρέμψη πάστες ημέρες της ζωής ημών. Πρεσβείες Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Επιώνων Συμπεριστησάντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και σε την δόξα να εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας.

Έλλην, μου καίνει δούλος, μου δε ελεύθερος, μου καίνει άρσεν και θύλη. Πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Ιδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ, και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι, λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος εστίν,

όμως άχρη της προθεσμίας του Πατρός, ούτω και εμείς, ούτε ημεν νύπη, υπό τα στοιχεία

Αντιλαβού σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη σοφία. Πάντα και πολλά και σε προσύπτουμε και σου δίωμεθα καθέ και φιλάνθρωποι, όπως επιβλέψεις την δέηση ημών, καθαρίσιμον φυσικά και τα σώματα, απαντός μολυσμούς αγωγούς και πνεύματος και δόηση μην, ανένοχον και κατάκριτον παράσταση του Γιού στο εστιρίο. Χάρη σε Δύο Θεός και τις συνευχομένες μην προκοπήν βίου και πίσω και συνέσεις πνευματικές, δώσε τη σπάνη με τα φόβου και αγάπη να τρέβει σε ενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων Μυστηρίων και έτσι η προνοία σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενη η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Προαρχιεπισκόπων Ιερονίμου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος, το ευσεβούς ημών έθνος πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και έραφιλο Χριστούμον στρατό, και το σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωραία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων συνδρομητών και έφερωτών, του ερωνεωτούτων, έτι δε των δούλων του Θεού του προσφερών, το δώρα ταύτα, Χριστου Θεοδόρος Αθανασίου Μαρίας Τηλενής Λάμπρου Διονυσίας Μαρίας Εκατερίνης και Πολυξένης, έλειδε και τον δούλου σου παραναρώσιους και ενισχύσεως αυτών, Χριστου Βασιλικής Γεωργίας Επιθυμίας και Ιωάννου, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και εράν μισθαγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και δημοκτητών και νηστών και εφαιρετών το ερωνεωτούτου, των υπερπείρους και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων τον επελπίδη Αναστάσεως, Ζεσιονίου και Κοιμήν Πατέρων και Αδελφών ημών, του κεκοιμημένου δούλους του Θεού Γεωργίου, και όν το όνομα την ημονεύσιμεν τη Αγία Κυρά προθέιζον του και τεθνεώτων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομογούσιον του Πατριδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

σε ευχαριστήν σε προσκυνήν εμπαντιτόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτουσον, σε και μόνο κοινούς Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σε εκ του μειόντος εις το ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλιν και απέστη πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μόνο κοινούς Υιός και το Πνεύμα σου το Αγίο υπέρ πάντων ον εισμεν και ον ουκ εισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι των χειρονιμών δέξαστε κατηξίων σας και έτσι παρέστηκες χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια απτερωτά.

Αναστάσεως, εις όλους τους συναβάσεις της Ιδρύσης Καθέδρας, της Δευτέρας και Δόξου Πάλι Παρουσίας. Ο Θεός ηλάσσεται με αμαρτωλό και λέησον. Ο Θεός δασμόρ και λέησον. Ο Θεός ηλάσσεται με το αμαρτωλό και λέησον.

0: Εξίωσον ημάς δέσποντα παρησίασε κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον υπουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ευχαριστώ ο Θεός μου, εξαιδίω κατά και τρίους και πάντων δόξης πλησίους και ελθέσεις στο γιάσι μας. Ο άνοτομα της συγκαθήμινος και ο δημιουργός του Συνού και καταξίσουν την κρατιά σου χερή, μεταδίνουν τα χαρά του σώματός σου και γημιέμωτος και δημοπαντή το λαό. Ο Θεός ηλάσσε τι με τα μαρτωλό και λέησόν. Ο Θεός ηλάσσε τι με τα μαρτωλό και λέησόν. Ο Θεός ηλάσσε τι με τα μαρτωλό και λέησόν.

0: όρθιοι μεταλαβώντες των θείων Αγίων αχράντων αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε εν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός.

0: Δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν,
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγιε, ευλόγησον.
0: Ευλογώντας, ευλογώντασαι, Κύριε, και γιάσμουν σε ψηπιθότητας όσων τον λόγω σου και ευλόγησον κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον και όσο αγαπώντας είναι φρέπεν το οίκο σου, σκέπτωσε τη δόξη του θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκατάλειψη μάνας σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόνος του δώρου της Εκκλησίας σου, σερεύσει της βασιλεύσης μου το στρατό και πάλι το λόγο σου, ότι πας δώσεις σε κάθε και πάνε δωρήμα τέλειον, άνοδες και καταβαίνεις προς το φώτον και στην δόξη και ευχαριστία και προσκύνησαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Σου Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπων ιερονίμου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του ευσεβού που σημών έθνους πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσεν και ιερά φιλοχρήστη μον στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδιόμαθε περελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεων, χωρίους και αφαίες των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών του Αγίου Ναοτού του, έτσι δε και των δούλων Σιμανουήλ και Γεωργίας, των προσφορών τα δώρα ταύτα και επιτελούν την Αγία Νεορτή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμαθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώρα να πολυμόλυμου σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδορμής ολοφιλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευλογή και ευδιάλογτο γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το προστρέψει και διασκεδάσει παρακολουθεί.

0: Θεού και υπέρχους ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνή της δέησιμων των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Βάξον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάνω των περών της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλιος ήλιος γιον ημιν δέης των σμαρτής ημών και ελέησον ημάς.
1: Κύριε
0: ελέησον. Ελέη μου γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράντου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασία του Τιμίου Νεπουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, εικασία του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βάπτους του Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Μετορυμών, των Μινά και Σιλαμψάντων, των Αγίων Παναγιών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων Σλικία, του Φημαδρού και Μεροβίου του Προστάτου και Εφόρημων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορών Ιανκίμ και Άνης, στις Αγίες Δόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής Αθληφόρου, εις και τιμήμεν επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, εύπρου εξδοποιήσουν τη δέησιν ημών.
1: Αμήν.
0: Δώρεσι με την άφηση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπωσον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολεμιών, ειρήνευσον ημών τη ζωή και ρελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώζει το ψυχά σου, σε καθόλου.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσου πέντε άρρωσεν τε έρημο και εξ αυτών πέντα και σχορδάσας, αυτός ευλόξεν τους άρτους τούτους στο σύντονιον και τέλειον, και πείθουν αυτά εν την πόλη τα αυτή εν της οίκης, των γέρδων δούλου σου και στον κόσμο σου άπαντα, και τους έχουν τα λαμβάνδους δούλου σου Αγία σου, ότι σε ευλογών και αγιάζοντας σε πέντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να παίγουμε άρχο σου Πατρί, και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πλούσιοι επτώχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελάτωθη

0: Αγαστία αυτού Θεία Χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Δεσβευγέης Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασία των τιμένων Πουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσείς, του Τιμένου Δόξου, προβλήματο δρόμου και βάπτος του Ιωάννου,

Πνεύματος και μυρωδιού του προστάτου και φόρου ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, σε αγέντοξη μεγαλομάρτυρος Κυριακής Αυλιφόρου, στη μνήμη νεπτούλμου και πάνω των Αγίων, ελέγησε και σώσε ημάς, ο αγαθός φιλάνθρωπος και λέμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέγησον και σώσον ημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Θεία Λειτουργία θα έχουμε την Κυριακή το πρωί.

0: Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή. Να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της. Γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
2: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησιν ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεί με το πνεύμα μου, εν εμία τράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου, ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουση ει λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί του ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομιμά μου, επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά στην εμπάσα μονή πόλη και χώρα απολυμούν οι μουσεις μου κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου.

0: Ευλογήσον Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

7 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Θωμάς ο Εντομαλαιό, μεγάλος ασκητής στα Βυζαντινά χρόνια, στο 10ο αιώνα περίπου. Ήταν στρατηγός με ικανότητες πολλές, με νίκες, με δόξες και τιμές όσο λίγοι. Αλλά σε μια στιγμή μπήκε μέσα του έτσι ξαφνικά ο έρωτας του Χριστού και δεν ήθελε πια τίποτα άλλο, ούτε δόξες, ούτε τιμές, ούτε αξιώματα, ούτε μεγαλεία, ούτε τίποτε. Είπε σε όλα είχε γεια και πήγε εκεί στην Πελοπόννησο σε ένα βουνό, Μαλαιός λέγεται, και ανέβηκε και έκαμε άσκηση, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Τον έμαθαν όμως οι άνθρωποι και είχε τόσο πολύ προοδεύσει στα πνευματικά που όταν προσευχότανε ήταν ολόκληρος μία κολόνα φωτεινή, ένα στήλος πυρός και τον έβλεπαν και οι ενάρετοι και οι αγαθοί, τον πατέρα Θωμά. Είχε λάβει δε και το χάρισμα της θαυματουργίας και έτρεχαν κοντά του όλοι άρρωστοι. Γι' αυτό θεράπευε τυφλούς, ανόρθωνε παράλυτους και έδιωχνε κάθε αρρώστια σ' όλη του τη ζωή. Έβαλε και νεράκι εκεί στο βουνό και έτρεχε καθάριο να πίνει οι άνθρωποι, να πίνει και αυτός με την προσευχή του, το έκανε αυτό. Και όταν πια έκρινε ο Θεός, άπλωσε και τον πήρα από αυτή τη ζωή και τον έβαλε στον παράδεισο, στην αιώνια δόξα και χαρά. Την ίδια μέρα γιορτάζει και η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Κυριακή, η θαυματουργός. Το μηνέο βέβαια έχει ακολουθία χωρίς υπόμνημα συναξαρίου, αλλά επειδή είναι σπουδαία Αγία, εδανιστήκαμε το συναξάριο από το συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Γιορτάζει και αυτός αυτές τις ημέρες, μεγάλος διδάσκαλος του γένους και μεγάλη μορφή. Να δούμε λοιπόν έτσι πολύ σύντομα τι μας λέει ο Όσιος Νικόδημος για την Αγία Κυριακή. Από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου έζησε και έλαμψε στα χρόνια του Διοκλητιανού στην Ανατολή, εκεί στην Οικομίδια, που ευλαβείς γονείς ήταν καρπός προσευχής, τη γέννησαν ημέρα Κυριακή και την ονόμασαν με το όνομα του Κυρίου, την έταξαν στο Θεό και μεγάλωνε και τη χαιρόντουσαν όλοι. Εκείνη σε διωγμό Διοκλητιανός συνέλαβε και τους γονείς της και την ίδια. Τους ανέκρινε και τους γονείς τους έστειλε στην Αρμενία να δικαστούν χώρια και την Κυριακούλα την έστειλε στον Κέσαρα Μαξιμιανό στην Οικομίδια. Εκείνος όταν την είδε κατεπλάγει και της είπε πολλά και διάφορα. Εκείνη δεν άλλαξε την πίστη της, έμεινε σταθερή. Διέταξε τους δημίους, την έριξαν κατά γης και τη χτυπούσαν αλίπητα τόσο πολύ που κόντεψε να τη διαλύσουν. Εκείνη όμως προσευχότανε και αυτό εξενεύριζε το Μαξιμιανό. Και η Αγία του λέει «Εμένα δε με νικάς άρχοντα,
γιατί με βοηθάει ο Χριστός μου. Ό,τι και να κάνεις εσύ θα νικηθείς και ο Χριστός μου θα σε νικήσει. Εκείνος τότε είδε πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μια κοπέλα νεαρή τον εξευτέλισε και τη στέλνει στη Βυθινία που ήταν κοντά στον έπαρχο Ιλαριανό. Καλά τον είπα. Και εκείνος τότε την εξέτασε και την πήγε να θυσιάσει στο ναό των ειδώλων. Εκείνη κάνει μια προσευχή και έγινε σεισμός και τα είδωλα έπεσαν κάτω στη γης από τις βάσεις που τα είχαν και έγιναν σκόνη και συνάμα φύσηξε και αέρας και χάθηκε η σκόνη. Και στη συνέχεια ήρθε μια αστραπή και χτύπησε τον Λαριανό στο θρόνο που καθόταν και τον άφησε νεκρόν. Το αντικατέστησε άλλος και εκείνος οδήγησε την Αγία στα θηρία. Πρώτα στη φωτιά, σε κάμινο, η Αγία προσευχήθη, δεν έπαθε τίποτα, ήρθε ένα σύννεφο, ήταν καλοκαίρι, τέτοιος καιρός, και έσβησε την κάμινο. Πολλοί επίστεψαν από τους ειδωλολάτρες και φώναζαν «Μέγας ο Θεός της Κυριακής, Μέγας ο Χριστός της Κυριακής». Και εκείνος οργίστηκε, αλλά τι να κάνει. Έριξε την Αγία στα θηρία. Και τα θηρία τι κάνανε. Πήγαν και χαϊδευόντουσαν στα πόδια της. Ημέρωσαν αυτόν η αγιότητα. Και τότε την έριξαν στη φυλακή. Και την άλλη μέρα αποφάσισε ο τύραννος να θανατωθεί η Αγία με αποκεφαλισμόν. Την πήγαν στο μέρος εκείνο που θα έγινε το η θανατική εκτέλεση. Η Αγία ζήτησε να προσευχηθεί. Αυτή ήταν η τελευταία της επιθυμία. Εκείνη την άφησαν. Είχαν πάει και πολλοί χριστιανοί και αμέτρητοι δωρολάτρες εκεί, καθένας για τους λόγους του. Και αφού προσευχήθηκε για όλους και αφού συμβούλεψε χριστιανούς και ειδωλολάτρες, τι έκανε η Αγία? Λέει: «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, πάρε με τώρα, πάρε με τώρα, μην αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να μου κόψουν το κεφάλι. Όχι πως φοβάμαι, αλλά δεν θέλω αυτές οι ψυχούλες να πάρουν το κρίμα στο λαιμό τους». Τι ψυχές, τι ομορφιά της Αγίας, τι καλοσύνη και τι στοργή και αγάπη για όλους τους ανθρώπους, προπαντός για τους εχθρούς και τους δυσκολεμένους. Αυτό είναι η Ορθοδοξία, αυτή είναι η ουσία της. Γι' αυτό γενικά πάντοτε το κακό και το μεγαλύτερο ακόμα. Και εκεί καθώς ήτο παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Πήγαν οι Δήμοι να δούνε, την είδαν ήρεμη και νεκρά και κοιμημένη για την ακρίβεια και εξεπλάγησαν. Έλαμπε, τι ήταν αυτό, λέει. Και τότε βγήκε φωνή, ήρθε φωνή που πηγαίνετε στα σπίτια σας και να διηγηθείτε, αδελφοί μου, σ' όλους τα μεγαλεία του Θεού. Και έφυγαν στρατιώτες και κόσμος κλαίγοντας και δοξάζοντας όλοι χριστιανοί και εμείς τον αληθινό Θεό, τον Χριστό μας, που είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού.

για να ευγνωμονώ ακατάπαυστα το Θεό. Ψαλμός 144. Με ποιο τρόπο, Κύριε, να σε δοξολογήσω? Με τι λόγια να εκφράσω το θαυμασμό μου στο Άγιο όνομά σου, που με προκαλεί αιώνια να το υμνώ? Καθημερινά και ασταμάτητα θέλω να το υμνώ και να το δοξολογώ, γιατί είσαι σπουδαίος και αξίζει να υμνείσαι παντοτινά, αφού το μεγαλείο σου δεν έχει τελειωμό. Βοήθησέ με λοιπόν, Κύριε, ώστε όχι μόνο να ζητώ τη βοήθειά σου, αλλά και να σε ευχαριστώ διακηρύσσοντας παντού το έλεό σου. Πάντοτε θα υμνώ την ένδοξη μεγαλοπρέπεια της αγιότητός σου και θα διηγούμε τα θαυμαστά σου έργα, τα αδιανόητα και ακατανίκητα σε μας. Τα έργα σου, Κύριε, που κανείς δεν μπορεί να τα ξεχάσει, εκφράζουν τον πλούτο της αγάπης και της φιλανθρωπίας σου. Αποκαλύπτουν το έλεος και την ευσπλαχνία σου. Δεν υπάρχουν λόγια, Κύριε, για να περιγράψω το πόσο καλός και χρήσιμος είσαι στη ζωή μου, με την αγάπη σου να απλώνεται σε όλη την πλάση. Με ξεσηκώνουν οι δωρεές σου, Κύριε, και με προκαλούν να ψάλω με ύμνους και δοξολογίες το Άγιο όνομά σου, να υμνήσω την αιώνια βασιλεία σου που μας την κληρονομείς από αγάπη και να το διαλαλήσω σε όλους τους ανθρώπους, να τους ξεσηκώσω για να ξεφύγουν από την απάτη του κόσμου και να αναζητήσουν την μεγαλοπρέπεια της βασιλείας σου, την αιώνια, ακατανίκητη και αληθινή. Εσύ, Κύριε, ποτέ δεν μας εξαπάτησες και ποτέ δεν ματέωσες τις υποσχέσεις σου προς εμάς. Πόσο θαυμάζω την αγάπη σου, Κύριε, όταν φεύγω από κοντά σου παρασυρμένος από την αγάπη των φθαρτών αγαθών και η αμαρτία πάει να με γκρεμίσει, έρχεσαι εσύ και με στηρίζεις και με σηκώνεις. Αυτή η αγάπη σου, Κύριε, με αναγκάζει να στρέφω τα μάτια μου σε σένα και να ζητώ τη βοήθειά σου. Ανοίγεις τα χέρια σου και σκορπίζεις παντού την ευλογία σου. Όλα αποκτούν ζωή και χάρη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι σου ζήτησε κάτι με πίστη και τον αγνώρισες. Πόσο δίκαιος είσαι, Κύριε. Βρίσκεσαι πάντοτε κοντά μου και είσαι έτοιμος να μου προσφέρεις ό,τι σου ζητώ με πίστη και αγάπη. Ακόμη και όταν κινδυνεύω στον αγώνα της ζωής και σε επικαλεστώ, είσαι παρόν. Βοήθησέ με λοιπόν, Κύριε, πάντοτε να σε αγαπώ, καθοδηγώντας με στο δρόμο της σωτηρίας. Μη με αφήσεις ποτέ να ζήσω τη ζωή μου όπως μου αρέσει, γιατί τότε ποιος θα με σώσει? Κύριε, για όσα μου προσφέρεις, εγώ θα σε υμνώ και θα σε δοξολογώ. Το στόμα μου δεν θα πάψει ποτέ να ανυμνεί το Άγιο όνομά σου και να σε ευγνωμονεί σε όλη μου τη ζωή. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 144. Η μεγαλοσύνη και η ευσπλαχνία του Κυρίου. Δοξολογικός ύμνος. Υψώσωσε ο Θεός μου ο βασιλεύς μου και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού ουκέστη πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου αναγγελούσιν. Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και την δύναμη των φοβουμένων σε ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμπασιν και η ικτυρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστος άνσι Κύριε πάντα τα έργα σου και οι όσοι ίσου ευλογησάτος άνσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστείαν σου λαλήσουσι του γνωρίσε της ιής των ανθρώπων την δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Οι οφθαλμοί πάντων εισέ ελπίζουσιν και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ τα σχήρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσες τεσοδείς αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών. Πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

λέει και κάτω κάτι ακόμα η ευχή. Αυτόν λοιπόν που τον διάλεξες να γίνει πρεσβύτερό σου, πλήρωσον της του Αγίου σου Πνεύματος δωρεάς. Γέμισέ τον με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία υπενθύμηση και σε αυτόν που διαβάζει την ευχή και σε αυτόν που την ακούει, ότι ως κληρικός μόνος του με τις ανθρώπινες δυνάμεις δεν μπορεί να σταθεί. Αν δεν έρθει η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αν δεν έρθει η δωρεά της Χάριτος, δεν ενεργείται η ιεροσύνη. Και αν δεν ενεργηθεί η ιεροσύνη, δεν υπάρχει η Εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρξει μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στον ιερέα λοιπόν ευχόμαστε να γεμίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσει ότι γίνεται διαχειριστής της Θείας Δυνάμεως, δεν έχει τίποτα δικό. Για να κατανοήσει την ευθύνη του ότι διαχειρίζεται αυτή τη Θεία Δύναμη. Και θα έρθει η ώρα που θα δώσει λόγο πώς τη διαχειρίζεται. Να έχει συνέστηση ότι τίποτε δικό του δεν έχει και να λέει αυτό που πολλές φορές πρέπει να λέμε εμείς οι κληρικοί στη Θεία Λειτουργία, ιδίως όταν μας εύχονται κτλ. Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλήτως ο ονόματι δώσ' δόξα. Όχι σε εμάς, Κύριε, όχι σε εμάς. Στο όνομά σου να δίνεις δόξα. Όποιος έπαινε, το οτιδήποτε προσφέρεται επαινετικά σε κληρικό, ο ιερεύς οφείλει να το αναφέρει στον Άγιο Θεό, όπως έκανε η Παναγία, θυμάστε, όταν τη συνάντησε η εξαδέρφη της Ελισάβετ και άρχισε να την επαινεί, «Πόθεν μη τούτο ή να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε» και τα λοιπά. Έτσι, τι απαντάει η Μαρία, δεν λέει «Ευχαριστώ, πες μου κι άλλα καλά λόγια να χαρώ». Τι λέει, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο μου και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Η δούγαρα από του νύρ μακαριώσει με πάσε γενναιέ». Και συνεχίζει, τι λέει, «Ότι επίησέ με μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού». Δοξάζω το Θεό. Γιατί? Εγώ δεν είμαι τίποτα. Αλλά με μεγαλύνει ο Κύριος. Και οι γενιές θα με δοξάζουν, όχι γιατί εγώ αξίζω τίποτα, αλλά γιατί είναι άγιο το όνομά του. Να πως η Παναγία αμέσως αναφέρει ότι καλό προς δόξαν Κυρίου. Να ένα παράδειγμα φοβερό για εμάς, για το πώς ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, ό,τι και αν μας λένε, όσο και αν μας επαινούνε, να κρατάμε εμείς μέσα μας τα μυαλά μας στον τόπο τους και να αναφέρουμε το ό,τι καλό στον Άγιο Θεό, θυμούμενοι ότι δικές μας είναι μόνο αιτίες.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο Τροϊκός πόλεμος έγινε από τη μιμητική επιθυμία, επειδή ο Μενέλαος και ο Πάρης ήθελαν την ίδια γυναίκα. Πίσω από κάθε σύγκρουση υπάρχει ένα μήλον της έρηδος.

πως συγκρούονται οι άνθρωποι στον κόσμο και ρώτησε να μάθει. Τότε ανέλαβε κάποιος να του δείξει. «Θα βάλω», μου το είπε, «αυτό το λαγίνι ανάμεσά μας. Ύστερα εγώ θα λέω αυτό το λαγίνι είναι δικό μου, εσύ θα λες είναι δικό μου και έτσι θα μαλώσουμε». Έτσι και έγινε. Έβαλε το λαγίνι ανάμεσά τους και είπε «αυτό το λαγίνι είναι δικό μου». «Πάρ' το, αδερφέ, και πήγαινε στην ευχή του Θεού», απάντησε ο μοναχός. Σκεφτείτε να έλεγε το ίδιο και ο Μενέλαος στον Πάρη, «πάρ' την, αδερφέ, και πήγαινε στην ευχή του Θεού». Θα αποφεύγονταν 10 χρόνια πόλεμος με αμέτρητους θανάτους και με ανίποτη δυστυχία. Το πιθανότερο είναι πως ούτε η ωραία Ελένη θα έφευγε, αλλά ο Μενέλαος αφέθηκε στην έλξη του θανάτου. Η μαζική βία, ο φόβος, ο άκρατος ανταγωνισμός, η έλλειψη ποιότητας, καλής πίστης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επιοίκειας και γενικά η ανυπαρξία του αισθήματος της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων αλλά και του κάθε ανθρώπου με τον τόπο του, με το σπίτι του, η διάλυση που βλέπουμε σήμερα παντού, το να τραβάει ο καθένας στο δρόμο του, είναι συμπτώματα του ενστίκτου του θανάτου. Η έλξη του θανάτου και ο πόθος της ανυπαρξίας δεν είναι μόνο σύμπτωμα της διάλυσης της ενότητας του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μόνο στο μεμονωμένο άτομο, υπάρχει άτομο. Υπάρχει και στους λαούς και στην ανθρωπότητα, ακόμα και στα ζώα. Είναι γνωστή η λαϊκή παροιμία «Τα μερμήγκια όταν θέλουν να χαθούν βγάζουν φτερά» και το καθένα τραβάει χωριστά το δρόμο του, στην έρημο και στην ανυπαρξία. Δεν θα δεις ούτε δυο μερμήγκια να πετούν προς το θάνατο και να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Το ίδιο και με τους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στην έλξη του θανάτου και στον πόθο της ανυπαρξίας. Δεν θα δεις ούτε το παραμικρό σημάδι ενότητας μεταξύ τους, αν και όπως λέει το Ευαγγέλιο για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, όλοι οι άνθρωποι είναι ένας άνθρωπος. Ούκαι ένι Ιουδαίος ούδε Έλλην, ούκαι ένι δούλος ούδε ελεύθερος, ούκαι ένι άρσεν και θήλη. Πάντες γάρ ημείς εις εστε, ένας είστε, εν Χριστώ Ιησού. Στο ερώτημα πότε ο θάνατος γίνεται πιο ελκυστικός από τη ζωή, πότε δηλαδή αναπτύσσεται το ένστικτο του θανάτου, βρίσκουμε απάντηση σε αυτά τα λόγια του προφήτη Ιερεμία. «Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος εκείνος που έχει τις ελπίδες του εις άλλον άνθρωπο και στηρίζει την αδυναμία του εις αυτόν, η δε καρδία του έχει απομακρυνθεί από τον Κύριον. Αυτός θα είναι σαν το αρμυρίκι στην έρημο και όταν ακόμη έρθουν τα αγαθά δεν θα τα απολαύσει. Θα κατοικήσει εις παραθαλασσίους αγώνους περιοχάς στην έρημο, σε χώρα αρμυρή η οποία δεν κατοικείται από ανθρώπους». Φωτισμένα πνεύματα κάνουν έκκληση στους ανθρώπους που έχουν επίγνωση του κινδύνου να κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν την ανθρωπότητα να αυτοκτονήσει. Είναι τώρα το ένστικτο της ανθρωπότητας πιο δυνατό για το θάνατο παρά για τη ζωή? Ο ανταγωνισμός των πυρηνικών δεν είναι ένδειξη ένστικτου για τη ζωή, αλλά προετοιμασία για την εξαφάνιση της ζωής από τη γη. Το πρόβλημα είναι ηθικό και ο πόλεμος με τον εχθρό είναι πνευματικός. Αυτό που πολεμείται σήμερα περισσότερο είναι η σκέψη. Τίποτα δεν έχει να φοβηθεί αυτός που έχει το πνεύμα το δυνατό. Δεν περιμένει από τους άλλους, από τους πολιτικούς, από τους κομματικούς και από τους συνδικαλιστές να του πούνε τι πρέπει να κάνει. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ρενέ Ζιράρ στο βιβλίο του «Κεκριμένα από καταβολής», σχολιάζοντας τα λόγια του προφήτη Ιερεμία, γράφει «Όταν λέγουμε ότι βρισκόμαστε σε μια αντικειμενικώς αποκαλυπτική κατάσταση, αυτό δεν σημαίνει διόλου ότι κηρύσουμε τη συντέλεια του κόσμου. Σημαίνει ότι πρώτη φορά η ανθρωπότητα έχει καταστεί ικανή να αυτοκαταστραφεί, κάτι που ήταν αδιανόητο πριν 2 ή 3 αιώνες. Βαίνουμε προς έναν βαθμό ευθύνης στον οποίο οι άνθρωποι πριν από μας δεν είχαν φτάσει ποτέ. Το τρομακτικό στην εποχή μας δεν είναι

η πρόκληση του νέου αυτού νοήματος, αλλά η καυκική απόρριψη κάθε νοήματος. Είναι η πανικόβλητη άρνησή μας να ρίξουμε μια φευγαλαία ματιά, φευγαλαία έστω ματιά, προς τη μόνη κατεύθυνση από την οποία θα μπορούσε να προέλθει κάποιο νόημα. Όλες οι φωνές του πολιτισμού μας συνωμοτούν για να μας καθησυχάσουν δια της απαξιώσεως και της απορρίψεως του Ευαγγελικού κειμένου. Δεν είναι βέβαια σφάλμα του Ευαγγελικού κειμένου αν το χαρμόσυνο άγγελμα που πιστέψαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας για πάντα έρχεται και μας βρίσκει πάλι μέσα σε ένα τόσο φοβερό πλαίσιο. Εμείς το θελήσαμε έτσι. Δικό μας έργο είναι αυτό το πλαίσιο. Θέλουμε να είμαστε κύριοι του οίκου μας. Ιδού λοιπόν αφήνεται ημίν ο οίκος έρημος.

για να οπλίζεσαι εναντίον του θυμού, πρέπει να μην υποχωρήσεις ποτέ στις κακές επιθυμίες, διότι αυτές δίνουν τροφή στον θυμό και αυτός ταράζει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και τον κάνουν να μην μπορεί να προσεύχεται. Εάν είσαι καθαρός από τα πάθη του θυμού και της κακής επιθυμίας, ο ουρανός θα έλθει μέσα σου και θα δεις τον Δεσπότη Χριστό και τους αγγέλους του. Είναι του Ισαάκ του Σύρου. Γνώριζε ότι όποιο πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Όποιος αξιώθηκε και γεύθηκε τη Θεία Χάρη, δεν αφήνει τα πάθη να μπαίνουν στην καρδιά του, επειδή εκεί υπερίσχυσε άλλη επιθυμία, ανώτερη από αυτά, η τρυφή του Θεού. Ο άνθρωπος αξίζει ό,τι αξίζουν οι επιθυμίες της καρδιάς του, το αντικείμενο της αγάπης του, του Παύλου του Ευδικόμωθ. Είναι πιο εύκολο να νικήσεις μια πρώτη κακή επιθυμία σου παρά να ικανοποιήσεις όσες θα ακολουθήσουν. Όσο λιγότερες οι επιθυμίες, τόσο λιγότερες και οι απογοητεύσεις μας. Ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι φτωχός όταν διαθέτει χαλινό στις επιθυμίες του, έλεγε ο Διονύσιος ο Σολωμός. Και ο Θωμάς ο Κεμπίσιος, θα χάσεις την εσωτερική γαλήνη σου από τη στιγμή που θα επιθυμήσεις κάτι με πάθος. Ένα από τα συνηθισμένα μας λάθη είναι να συγχέουμε το θέλημα του Θεού με τη δική μας επιθυμία. Πολλά από τα λάθη μας προέρχονται από το ότι αφήσαμε τις επιθυμίες μας να ερμηνεύσουν τα καθήκοντά μας. Ενδέχεται να μην είναι καλό πάντοτε ότι εγώ επιθυμώ. Εκείνο όμως που παραγγέλει ο Χριστός να κάνω είναι πάντοτε καλό. Οι επιθυμίες της σαρκός είναι το δόλωμα που τις πιο πολλές φορές παίρνει μαζί το ο διάβολος για το ψάρημα των ψυχών. Η ευτυχία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις επιθυμίες μας.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Η ώρα της Αγίας Γραφής. Επιμελείται και παρουσιάζει
2: η Πανάγιο Γεωργίου.
3: Η Καινή Διαθήκη. Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη,

0: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στους μακαρισμούς του Κυρίου, στην επί του όρους ομιλία. Αφού τελειώσαμε τους μακαρισμούς, συνεχίσαμε με το κοινωνικό θέμα και μείναμε στα εξής λόγια του Χριστού. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ημίσεστε το άλας της γης. Ημείς εστέ πόλεις επάνω όρους κειμένη. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ιδιότητες των τριών αυτών συμβόλων, του φωτός, του αλατιού και της πόλεως, και δεύτερον ποιες ηθικές ιδιότητες των πιστών συμβολίζουν. Ήδη αναφερθήκαμε στο φως. Σήμερα συνεχίζουμε με το αλάτι και εξής. Το αλάτι έχει την ιδιότητα και την ικανότητα να διεισδύει στα φαγητά στα οποία μπαίνει και να διαποτίζει μέχρι και το τελευταίο μόριο, εάν είναι ανόργανη ουσία, όπως το νερό, μέχρι του τελευταίου κυτάρου, αν είναι οργανική ουσία, όπως οι τροφές. Διαποτίζοντας όμως έτσι ολόκληρο το φαγητό, το κάνει περισσότερο εύγευστο, περισσότερο νόστιμο. Αλλά ενώ είναι διεισδυτικότατο στοιχείο και θα περίμενε κανείς να φέρει τη διάλυση και την αποσύνθεση, συμβαίνει το αντίθετο. Το αλάτι είναι όχι μόνο διεισδυτικό, αλλά και συνεκτικό των τροφών. Των τροφών πάνω στις τροφές, πάνω στις οποίες το βάζουμε. Προλαβαίνει τη σαπίλα. Για να προφυλάξουμε λόγω χάρη το κρέας από την αποσύνθεση, στην οποία τίνει, το αλατίζουμε. Για να προφυλάξουμε το τυρί και άλλες ουσίες από τη διάλυση, τις αλατίζουμε. Ώστε το αλάτι έχει τις ιδιότητες να διαποτίζει, να νοστιμεύει τις τροφές πάνω στις οποίες μπαίνει, αλλά και να συγκρατεί μερικές από αυτές την αποσύνθεση. Με λίγα λόγια, το αλάτι είναι διεισδυτικό και συνεκτικό των τροφών μας. Το αλάτι, στην περίπτωση κατά την οποία χάσει τη στιφτική του ιδιότητα, περιφρονείται και καταπατείται από τους ανθρώπους ως άχρηστο. Ο Κύριος όμως φέρνει εκτός από τα πιο πάνω, ως παράδειγμα, και την πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε όρος. Την πόλην την επί επάνω όρους κειμένην. Όπως το φως δεν μπορεί τίποτα να κρυφτεί, έτσι και η πόλη η οποία είναι κτισμένη πάνω στο βουνό είναι περίβλεπτος εις πάντας. Την βλέπουν όλοι. Όλοι οι διαβάτες υψώνουν το βλέμμα τους προς αυτήν. Αυτός που κατευθύνεται προς αυτή την πόλη, ο διαβάτης, γνωρίζει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Δεν πελαγοδρομεί. Βαδίζει επί του ασφαλούς, διότι βλέπει τον αντικειμενικό σκοπό προς τον οποίο κατευθύνεται. Ο Κύριος παρομοιάζει τους χριστιανούς ως φως, αλάτι, πόλη περίβλεπτη. Είδαμε τις ιδιότητες των συμβόλων τούτων. Ας δούμε τώρα και αυτά που συμβολίζονται από αυτές. Και κάνουμε παρατηρήσεις από τη ζωή μας. Να δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας του πιστού. Είπαμε ότι οι ιδιότητες που συμβολίζονται είναι καθαρότητα και φωτεινότητα του φωτός, διεισδυτικότητα και συνεκτικότητα του αλατιού, το περίβλεπτον της πόλεως, που την βλέπουν δηλαδή από όλες τις πλευρές την πόλη. Τέτοιος πρέπει να είναι και ο χριστιανός, καθαρός. Έργα, λόγια, βλέμματα, ακούσματα, λογισμοί του χριστιανού πρέπει να είναι καθαροί, πεντακάθαροι. Δεν πρέπει ο χριστιανός να επιτρέπει στον εαυτό του να εξτομίζει λόγους απρεπείς. Δεν πρέπει να επιτρέπει να εισέρχονται στον λογισμό του σκέψεις εναντίον του άλλου, μοχθηρές. Δεν επιτρέπεται να βλέπει εκεί όπου το μόλισμα θα του λερώσει την ψυχή. Δεν επιτρέπεται να ακούει λόγια μοχθηρά ή λόγια που προσβάλλουν την τροπαλοσύνη. Με ένα λόγο, πρέπει να καθαρίσει γλώσσα, μάτια, αυτιά, χέρια και πόδια. Καθώς καθαρίζεται έτσι ο χριστιανός και καθώς γίνεται φως, θα φωτίζει τους άλλους. Οι άλλοι, καθώς θα φωτίζονται, θα είναι σε θέση να βλέπουν τις ακαθαρσίες τους. Το καλό παράδειγμα, τα συνετά λόγια έχουν τόση δύναμη και τόσο φως, ώστε θα χρησιμεύσουν ως καθρέφτης των άλλων ανθρώπων. Θα ξεδιπλώνονται εμπρός στη φωτιστική αυτή δύναμη πλέον κρυφές δίπλες της ψυχής. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι φως και καθρέφτης για τους άλλους μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Όπως δηλαδή το βράδυ, προκειμένου να δει κάποιος τον εαυτό του, έχει ανάγκη από φως και καθρέφτη, έτσι και ο χριστιανός πρέπει να είναι φως και καθρέφτης στους άλλους. Αλλά ενώ το καλό παράδειγμα είναι το διεισδυτικότερο στην ψυχή του άλλου, είναι και το συνεκτικότερο. Αυτό, όπως το αλάτι, θα συγκρατήσει και θα συνδέσει την οικογένεια μεταξύ της. Τον πατέρα με το παιδί, το παιδί με τον πατέρα, τον αδερφό με τον αδερφό, τον φίλο με τον φίλο, την φίλη με τη φίλη. Θα συνδέει και θα νοστιμεύει τους δεσμούς της κοινωνίας, της οικογένειας, της φιλίας, συγγένειας και λοιπά, όπως το αλάτι νοστιμεύει τα φαγητά. Οι χριστιανοί έχουν την δύναμη και την αποστολή να προφυλάξουν την κοινωνία από τη σαπίλα, όπως το αλάτι προφυλάσσει το φαγητό από τη σύψη. Όπως όμως το αλάτι, όταν χάσει την αλιστική του δύναμη, απορρίπτεται και από τίποτε άλλο δεν μπορεί να αλατιστεί. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο χριστιανός δάσκαλος, όταν χάσει τη φωτιστική του δύναμη προς τους άλλους ανθρώπους, από κανένα άλλο φιλοσοφικό σύστημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και από τους ανθρώπους περιφρονείται. Οι χριστιανοί είναι πόλεις επάνω όρους κειμένοι, διότι αυτοί θα φωτίζουν, θα εμπνέουν, θα κατευθύνουν τον κόσμο και είναι αδύνατο να κρυφτούν. Επομένως, πρέπει να προσέχουν πολύ τον εαυτό τους. Γι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος παρομοιάζει τους μαθητές του με λιχνάρι, το οποίο δεν σκεπάζεται από οικιακό σκεύος του μοδίου. Το μόδιο είναι ρωμαϊκό μέτρο με το οποίο μετρούν τα σιτηρά, αλλά τοποθετείται στη λιχνία, στο λιχνοστάτι, για να φωτίζει τους ανθρώπους του σπιτιού. Κατά αυτόν τον τρόπο ο καλός χριστιανός γίνεται πολικός αστέρας, κατευθυντήριος γραμμή του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, στους ανθρώπους τους οποίους συναναστρέφεται. Οσοδήποτε κι αν κρύβει αυτό στις αρετές του, οι άνθρωποι οι οποίοι τον περιβάλλουν, οσφραίνονται το κρυφό άρωμα το οποίο εμπνέει και γίνεται περίβλεπτος σαν την πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε βουνό. Τέλος, ο Κύριος συνιστά ότι σκοπός όλων αυτών είναι η δόξα του Θεού, όπως σαν είδωση τα καλά ημών έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Διδακτικότατο παράδειγμα χριστιανικού φωτός, το οποίο έγινε σκοτάδι, και χριστιανικού άλατος, το οποίο αχριστεύθηκε, είναι ο μάρτυρας Σαπρίκιος. Αυτός συνδεόταν φιλικότατα με κάποιον άλλον κληρικό που ονομαζόταν Νικηφόρος. Η φιλία τους όμως έπειτα από χρόνια έσπασε. Κηρύσσεται ο διωγμός των χριστιανών επί Βαλεριανού. Ο Σαπρίκιος συλλαμβάνεται και οδηγείται σε φρικτά μαρτυρία. Ο Νικηφόρος σπέβδει, γονατίζει μπροστά του και ζητάει συμφιλίωση μαζί του. Ο Σαπρίκιος αρνείται. Οδηγείται στο μαρτύριο ο Σαπρίκιος και εξακολουθεί να αρνείται τη συμφιλίωση με τον Νικηφόρο. Όταν ήταν έτοιμος ο Δήμιος να καταφέρει το μαχαίρι, ο Σαπρίκιος δηλιάζει και αρνείται τον Χριστό και υπόσχεται να θυσιάσει στα είδωλα. Βλέποντας ο Νικηφόρος αυτό, σπέβδει αυτός ομολογώντας ότι είναι χριστιανός και παίρνει το στεφάνι του μαρτυρίου. Πόσο φως και αλάτι ήταν ο Νικηφόρος, πόσο σκοτάδι και ανάλατος φάνηκε ο Σαπρίκιος. Και προχωρούμε τώρα στη χριστιανική ζωή εν αντιθέσει προς το Ιουδαϊκό ιδεώδες. Ματθαίος 5,17 έως 48. Πρώτον, η συμπλήρωση του νόμου γενικώς. Ματθαίος 5,17 έως 20. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιότα εν ή μία κεραία ούμι παρέλθει από του νόμου, έως πάντα γέννηται. Νόμος εδώ, ο οποίος δεν θα παρέλθει, δεν θα περάσει. Είναι ο παλιός νόμος των προφητών και του Μωυσέως, ο οποίος συμπληρώθηκε με το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος συμπλήρωσε τους προφήτες με έργα, όσα εκείνοι προφήτευσαν γι' αυτόν. Συμπλήρωσε δε τον νόμο του Μωυσέα, συμπληρώνοντας αυτόν, όπως θα δούμε παρακάτω με λεπτομέρειες, εκριζώνοντας τις αφορμές των παθών. Ό,τι οι άλλοι, ο Μωυσής δηλαδή και οι προφήτες, άφησαν ως σκιά, εσκιαγράφησαν, ο Κύριος ζωγράφησε συμπληρώνοντας τη σκιά με χρώματα. Ο ζωγράφος δεν καταλύει τη σκιαγραφία, αλλά τη συμπληρώνει. Έτσι και ο Χριστός. όπως ο σπόρος που πέφτει στη γη δεν ανανεώνεται, αν πρώτα δεν φθαρεί. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Ευαγγελικός νόμος είναι άνθος και κορονίδα του παλιού νόμου, του σπόρου εκείνου ο οποίος αποσυντέθηκε. Με αυτόν τον τρόπο, ο παλιός νόμος εξευγενίζεται, γίνεται αιώνιος, συμπληρούμενος από τον Ευαγγελικό νόμο. Η Ιώτα είναι η δική μας υπογεγραμμένη. Η λέξη Ιώτα γράφεται με Ιώτα, Ωμέγα, Ταφ, Αλφα. Ιώτα. Και κεραία είναι ο δικός μας τόνος πάνω στις λέξεις. Υπογεγραμμένη λοιπόν και τόνος. Αυτά τα πολύ μικρά σημάδια στη γραφή του γραπτού λόγου. Επομένως τα πλέον ασήμαντα, αυτά που νομίζονται ότι είναι ασήμαντα στα λόγια του Κυρίου, θα εκπληρωθούν, θα εφαρμοστούν από τον Χριστό και από τους χριστιανούς. Εάν δεν εφαρμοστούν, θα τιμωρηθούν οι παραβάτες. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δάν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο Κύριος βεβαιώνει, όπως είπαμε, ότι δεν καταργεί αλλά συμπληρώνει τον εβραϊκό νόμο με το Ευαγγέλιο, δίνοντας τόνο και στα μικρά αμαρτήματα. Την επομένη φορά θα συνεχίσουμε και αφού ολοκληρώσουμε θα μιλήσουμε για τη συμπλήρωση της εντολής ου φωνεύσης. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5,21 έως 26. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα της Αγίας Γραφής». Επιμελήθηκε και παρουσίασε
2: η Πανάγιο Γεωργία.

Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωήλ.

ο Θεός ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Προσπαθούμε να λέμε συνέχεια την ευχή, αλλά ο νους μας περισπάται. Όταν λέμε την ευχή όσο μπορούμε, ζορίζουμε και το μυαλό να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αυτό όμως για να το πετύχουμε θέλει πολύ βία. Όμως όταν δουλεύεις, λέγε συνέχεια με το στόμα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο νους σίγουρα φεύγει, πάει στη δουλειά, ταξιδεύει εδώ ή εκεί, όμως το αυτί ακούει, κάτι πιάνει και σιγά σιγά το κατεβάζει στην καρδιά. Αλλά και να μην καταλαβαίνεις εσύ την ευχή, όμως ο Σατανάς καταλαβαίνει πολύ καλά και τρέμει μόνο που ακούει το όνομα του Χριστού. Γέροντας Αρσένιος ο Σπηλαιώτης.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Όποιος αγαπά αληθινά τον Θεό, αδελφοί μου, τον έχει διαρκώς μέσα στη μνήμη του. Τον ενθυμείται με ευχαρίστηση. Γύρω του βλέπει πάντα εκείνον. Στα πάντα γύρω του βλέπει την σφραγίδα εκείνου, την μορφή εκείνου, το χέρι εκείνου που αγαπά. Τον ενθυμείται διαρκώς και τον βλέπει γύρω του και αναπαύεται στην σκέψη του. Στρέφεται προς αυτόν με έναν απεριόριστο θαυμασμό. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας», λέγει ο Ιερός Ψαλμωδός. Ο ατίμητος, αδελφοί μου, και πολυαγαπημένος του θησαυρός είναι αυτός ο Θεός. Γι' αυτό και λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπου ο θησαυρός του, εκεί και η καρδιά του. Εάν ξεχνάμε τον Θεό, αδελφοί μου, δεν φαίνεται ότι τον αγαπάμε. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, να ισχυριζόμαστε ότι τον αγαπάμε. Η λησμοσύνη είναι φανερή απόδειξη ότι λείπει η αγάπη. Εάν αγαπάς, δεν μπορείς, αδελφοί μου, να ξεχνάς το πρόσωπο το οποίο αγαπάς. Έφτασες να το ξεχάσεις, σημαίνει ότι πλέον έχει κρυώσει η καρδιά σου. Σημαίνει ότι έπαψες πλέον να τον αγαπάς. Μάτια που δεν φαίνονται, γρήγορα και λησμονούνται, δεν λέγει ο λαός. Εκείνος που αγαπά τον Θεό, ό,τι και αν κάνει για αυτόν, του φαίνεται πολύ λίγο, αδελφοί μου. Πάντα νιώθει ότι δεν ανταποκρίθηκε όσο θα έπρεπε. Πάντα νιώθει χρεωμένος, νιώθει υπόχρεος. Και ο Άγιος Μακάριος πάλι λέγει, «Κι αν ακόμη κάνει αμέτρητες αγαθές πράξεις, πιστεύει ότι τίποτα, μα τίποτα δεν έχει κάνει, γιατί έχει μέσα της τον ακόρεστο πόθο προς τον Θεό. Κι αν υποβάλλει το σώμα σε νηστείες, λέγει, και σε αγρυπνίες, συμπεριφέρεται έτσι σαν να μην έχει αρχίσει να κοπιάζει καθόλου για τις αρετές. Κι αν αξιωθεί να λάβει διάφορα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος ή και ουράνια μυστήρια και αποκαλύψεις, αισθάνεται σαν να μην έχει αποκτήσει τίποτα ακόμη, αδελφοί μου, εξαιτίας της απεριόριστης, της αχόρταγης αγάπης προς τον Θεό. Εκείνος, αδελφοί μου, που αγαπά πραγματικά τον Χριστό, αλλάζει εσωτερικά κατά το πρότυπο της ζωής αυτού του προσώπου που αγαπά. Συγχωρέστε με που κάνω συνεχώς αντιπαραβολές με τα εφήμερα εδώ τα δικά μας, αλλά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ήδη μας το είχε προαναφέρει και μας είπε ότι για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουμε την αγάπη μας προς τον Θεό, πρέπει να έχουμε παραδείγματα από την αγάπη που νιώθει ο ένας άνθρωπος προς τον άλλον, την αγάπη που έχουν δύο ερωτευμένοι άνθρωποι, να το πω έτσι με απλότητα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τον Χριστό αλλάζει εσωτερικά κατά το πρότυπο της ζωής του αγαπημένου. Το παιδί, βλέπουμε, που αγαπά τον πατέρα του, τη μητέρα του, το βλέπουμε ότι οι συνήθειές του αλλάζουν, η πρακτική του αλλάζει και κάνει ενεργή όπως ακριβώς ο πατέρας του, όπως ακριβώς η μητέρα του. Πώς εκείνος, παράδειγμα, αστειεύεται, θα αστειευτεί και εκείνο. Πώς εκείνος τρώγει, πώς σκέπτεται, έτσι θα φάει, έτσι θα σκεφτεί και το παιδί. Να πάω και λίγο παραπέρα, την παροιμία που λέγει πάλι ο λαός, περιπέζοντας την προσκόλληση του ανδρός προς τη γυναίκα, λέγει, από ποιο χωριό είναι ο σύζυγος, ο άντρας σου, ο άντρας της τάδε, μα από το χωριό της γυναίκας, του λέγει. Γιατί θέλουν έτσι να δείξει ο απλός λαός με την σοφία και την εμπειρία της ζωής ότι εκείνος που αγαπά πραγματικά ξεχνά τα δικά του και αγαπά μόνο τα του αγαπημένου του προσώπου. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό ξεχνά τα δικά του, ξεχνά το θέλημά του και ακολουθεί το πρότυπο της ζωής του Χριστού. Όπως ο σίδηρος ή ο μόλυβδος ή ο χρυσός ή ο άργυρος όταν μπαίνει στην φωτιά χάνει εκείνη την φυσική του σκληρότητα και απαλλάσσεται από κάθε ξένο προς αυτόν στοιχείο, έτσι και η ψυχή, όταν μέσα στο καμίνι του θείου πόθου
με πόνο και προσδοκία να ζητεί τον Κύριό της, τότε πραγματικά από κάθε αγάπη του κόσμου τούτου λύεται, χωρίζεται και από κάθε κακία ελευθερώνεται και από κάθε σκληράδα της αμαρτίας απαλλάσσεται, λέγει, και όλα πια τα θεωρεί περιτά. Χωρίς να το καταλαβαίνει, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, μια βαθιά οντολογική αλλαγή σημειώνεται στην ζωή της ψυχής αυτού του ανθρώπου.

Σήμερα, αδελφοί μου, πασχίζουμε και προσπαθούμε διαρκώς να κόψουμε μία μας αδυναμία, να κόψουμε ένα ελάττωμα, ένα πάθος και δεν μπορούμε. Προσπαθούμε, χτυπιόμαστε, προσευχόμαστε αν το θέλετε, σκληραγωγούμε τον εαυτό μας, αλλά δεν μπορούμε να το κόψουμε. Ξέρετε γιατί? Πολύ απλά, μας το είπε ο Άγιος Ιωάννης, είναι γιατί δεν αγαπώ πραγματικά τον Θεό, δεν αγαπώ ολοκληρωτικά τον Θεό, δεν έχω φτάσει δια της αγάπης μου προς Αυτόν να κάνω πρότυπο ζωής μου την δική του ζωή. Αν φτάσουμε, αδελφοί μου, να αγαπούμε πραγματικά τον Θεό, τότε χωρίς κόπο θα φύγει και η αδυναμία μας, το πάθος μας, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Προσπαθούμε, λέγει, μοιάζουμε σαν ένα δοχείο, ένα μπουκάλι που είναι γεμάτο ακαθαρσία και με μανία, με ένταση, το τεινάζουμε διαρκώς να φύγει από το εσωτερικό αυτή είναι η ακαθαρσία, αυτή είναι η βρωμιά η οποία έχει επικαθίσει και υδρώνουμε και πασχίζουμε και κουραζόμαστε και απογοητευόμαστε και εγκαταλείπουμε την προσπάθειά μας. Ξέρετε, λέγει, τι να κάνετε? Αν πάρετε το μπουκάλι αυτό και το βάλετε κάτω από μία βρύση που σταλάζει, δεν τρέχει, στάζει καθαρό νερό, τότε χωρίς να το καταλάβετε, σε ανύποπτο χρόνο το δοχείο, το μπουκάλι θα έχει γίνει πεντακάθαρο, γιατί στάζει αμυδρά, αθόρυβα, ανύποπτα, διαρκώς σταγόνες καθαρού νερού. Έτσι και στον άνθρωπο, αδελφοί μου, όταν αρχίζει να στάζει η αγάπη του Χριστού, η παρουσία του Χριστού να εγκαθιδρύεται μέσα του, τότε χωρίς κόπο, χωρίς να το καταλάβει, τα πάθη, οι αδυναμίες, τα πάντα εξαφανίζονται.

Ο Θεός είναι αγάπη, αδερφοί μου, και έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη και με αγάπη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά να θέλει να μοιάζει με το αρχέτυπό του, που είναι η πηγή της αγάπης. Αν υπάρχει κάτι μέσα μας που δείχνει την θεϊκή μας καταγωγή, αυτό, αδελφοί μου, είναι η αγάπη. Δεν την δημιουργήσαμε εμείς, είναι έμφυτη στους ανθρώπους. Ευθύς εξ αρχής τα σπέρματα της Θείας Αγάπης έχουν πέσει μέσα στο χωράφι της ψυχής μας. Και ξέρετε από ποιον? Από Αυτόν τον ίδιο τον Θεό. Αδίστακτος ή προς τον Θεό αγάπη, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γι' αυτό, αδελφοί μου, το θέμα της αυξήσεως της αγάπης προς τον Θεό δεν βρίσκεται στο πώς να την δημιουργήσουμε, αλλά στο πώς να την καλλιεργήσουμε, αυτήν την αγάπη που ήδη υπάρχει έμφυτη μέσα μας. Και εδώ ας επικαλεστούμε την φωτισμένη σκέψη, αδελφοί μου, ενός μεγάλου διδασκάλου της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Βασιλείου. Αγάπησε ο ίδιος με πάθος τον Θεό και μπορεί έτσι να μας μιλάει από την εμπειρία του. Ποθείς λοιπόν να αυξήσεις την αγάπη σου στον Θεό, τότε λέγει ο Άγιος ο Μέγας Βασίλειος, μπορείς να το πετύχεις. Πρώτον, ανακαλύπτοντας το ανυπέρβλητο θείο κάλος, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Τι λοιπόν πιο θαυμάσιο πράγμα από το θείο κάλος, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Ποια έννοια πιο χαριτωμένη μπορεί να υπάρξει από την έννοια της Θείας Μεγαλοπρεπίας? Ποιος πόθος ψυχής τόσο δρυμής και αφόρητος όσον ο πόθος εκείνος που πηγάζει από τον Θεό και δονεί την καθαρή από κάθε ηθική κοιλίδα ψυχή και την κάνει να λέει με διάθεση αληθινή, πληγώθηκα εγώ από την αγάπη προς τον Θεό μου? Είναι πράγματι, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ανέκφραστες και εντελώς ανεκδιήγητες αυτές οι αστραπές του θείου κάλους μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Ούτε ο λόγος μπορεί να τις περιγράψει, ούτε η ακοή να τις δεχθεί. Και συνεχίζει, αυτό το κάλος σαρκίνης οφθαλμής αθεώρητων, ψυχή δαιμόνη και διανία καταληπτών. Αυτό λέγει το κάλος, αυτή την ομορφιά δεν μπορούν να την καταλάβουν, να την δουν τα μάτια, αλλά μόνο η διάνοια της ψυχής, η αίσθηση της ψυχής. Αλήθεια, αδελφοί μου, αν θα μπορούσαμε με μάτι πιο καθαρό να βλέπαμε συχνότερα τις ομορφιές του Θεού, όπως αυτές φανερώνονται μέσα στον κόσμο και την ιστορία, δεν θα ήταν τόσο χλωμή και άτονη η αγάπη μας προς Αυτόν. Αλλά δεν έχουμε μάτια που να βλέπουμε την παρουσία του Θεού, την ομορφιά του Θεού μέσα στον χώρο της ιστορίας, στον χρόνο της ιστορίας, μέσα στον χώρο της δημιουργίας του Θεού. Δεύτερον, αδελφοί μου, μπορούμε να αυξήσουμε την αγάπη μας στον Θεό, συνειδητοποιώντας το γεγονός ότι ο Θεός είναι το άκρος αγαθόν, το τέλειο, το μοναδικό αγαθό, το ύψιστο, το αδημιούργητο αγαθό, το άναρχο, το ατελεύτητο και αναλύωτο αγαθό, όπως σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, είναι η πηγή του αγαθού. Αυτό συγκεντρώνει, αδελφοί μου, πάνω του το κάθε καλό που ποθεί η ψυχή μας στον απόλυτο, μάλιστα, και μοναδικό βαθμό. Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων, διαβάζουμε ή ακούμε από τον ιερέα προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στην οπισθάμβωνο ευχή. Όπως ο ήλιος, αδελφοί μου, πάντοτε φέγγει, όπως η φωτιά πάντα θερμαίνει, έτσι και ο Θεός, ο φύση αγαθός, η πηγή του καλού, πάντα και διαρκώς αγαθοποιεί. Γι' αυτό και ουδής αγαθός ημί εις ο Θεός, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, αδελφοί μου, η αγάπη χορηγεί την χάρη της προφητείας. Η αγάπη

Ειρήνη ψυχική και κοινωνική. Μήπως ζητάει ασφάλεια μπροστά στους ποικίλους, ορατούς και αόρατους εχθρούς. Μήπως ζητάει σοφία για να ενεργεί σωστά στην κάθε περίπτωση. Μήπως θέλει δύναμη για να μένει απτόητη στις μπόρες, τις καταιγίδες της ζωής, τους ποικίλους πειρασμούς. Αδελφοί μου, όλα τα έχει ο Θεός σε άπειρο βαθμό. Εάν αυτό φροντίσουμε να το καταλάβουμε περισσότερο, τότε αυθόρμητα θα στρεφόμαστε στον Θεό και θα τον ποθούμε διαρκώς, αφού είναι το πρόσωπο που ικανοποιεί όλους τους απείρους πόθους της ψυχής μας, όποιοι και αν είναι αυτοί. Είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο προσφέρει την χαρά στον εαυτό μας, προσφέρει την ειρήνη στο είναι μας, προσφέρει ζωή στην ύπαρξή μας. Δεν έχουμε παρά να στρέψουμε το μάτι μας προς τα εκεί, να καθαρίσουμε τα γυαλιά που φοράμε, αδελφοί μου, και να δούμε την απέραντη αυτή προσφορά του Θεού, της παρουσίας, της αγάπης μας.

Το τρίτον, αδελφοί μου, μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο Θεός είναι και ο ύψιστος ευεργέτης μας. Άπειρες είναι σε αριθμό και ατέλειωτες σε βάθος και μεγαλείο οι ευεργεσίες του Θεού προς τον άνθρωπο. Τι να πρωτοαναφέρει κανείς, να πούμε ότι αυτός είναι ο δημιουργός μας, ότι εκ του μεδενός τα πάντα δημιούργησε και προσφέρει διαρκώς τον άνθρωπο, ότι αυτός είναι που μας επίρρηκε με τα πιο έξοχα ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα και μας τοποθέτησε βασιλείς μέσα στην κτήση. Ναι, αυτός είναι, αδελφέ μου. Τι νομίζεις, ότι εμείς τα αποκτήσαμε, την εξυπνάδα και την ευστροφία δικά μας είναι, δεν μας τα έδωσε ο Θεός? Δηλαδή, πώς, πού την βρήκες, πού την βρήκαμε, πού την αγοράσαμε? Είχαμε εμείς τη δυνατότητα να αποκτήσουμε? Αν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, κάποιοι άλλοι γιατί, τότε γιατί αυτήν η αδυναμία μας, όταν κάτι χάσουμε από αυτήν την λεγόμενη δική μας ευστροφία, γιατί τότε κάνουμε λάθη αφού είμαστε έξυπνοι, αφού είμαστε δυνατοί? Τα πάντα, αδελφοί μου, προέρχονται από εκείνον και αυτός μας πρίκησε με αυτά τα ψυχικά έξοχα, μοναδικά χαρίσματα, τα οποία υπάρχουν διαρκώς μέσα μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Απλά μόνο με τις αδυναμίες μας, με τα πάθη μας, με τον εγωισμό μας κυρίως και ορθολογισμό, τα καλύπτουμε και στρέφουμε το βλέμμα μας αλλού. Δεν θέλουμε να τα δούμε. Να πούμε ότι αυτός είναι ο λυτρωτής και σωτήρας μας, που όταν πέσαμε στην αμαρτία δεν μας απέστρεψε το πρόσωπό του από μας. Και όταν σηκώσαμε σημαία ανταρσίας εναντίον του, δεν μας εξαπέστειλε κυνηγώντας μας, δεν έστειλε μύδρος εναντίον μας για να μας εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Θα μπορούσε να το κάνει, δεν το έκανε, γιατί μας αγαπά και δεν θα το κάνει ποτέ. Εμείς δυστυχώς αυτοκαταστρεφόμαστε, γιατί φεύγουμε μακριά με το θέλημά μας από την πηγή της αγαθότητος και της ζωής. Αυτός ο πολυέσφλαχνος ουράνιος πατέρας δεν είναι εκείνος που έστειλε τον Υιό του τον μονογενή στην γη για να μας ανασύρει από τις σκοτεινές πηλιές της πλάνης και να μας σηκώσει από τα λασπόνερα του κακού και να μας πλύνει με το ίδιο του το αίμα? Τι να πούμε ακόμη? Δεν είναι αυτός, αδελφοί μου, που προνοεί και φροντίζει για όλους μας? Και όπως ωραία περιγράφει στο σημείο αυτό ο Άγιος Τίχωνας, μας λέγει, αυτός μας δίνει την τροφή, τα ρούχα, το σπίτι που μένουμε. Ναι, αυτός μας τα δίνει όλα. Και κάποια στιγμή μπορεί να μας τα παίρνει για να καταλάβουμε την αξία τους, για να καταλάβουμε από πού προέρχονται όλα αυτά τα οποία είχαμε κάποια στιγμή. Δικά του είναι και ο ήλιος, γράφει ο Άγιος Τίχων, το φεγγάρι και τα άστρα, όλα αυτά που μας φωτίζουν με την δική

του φωτιά ζεσθενόμαστε, με το δικό του νερό πλενόμαστε και δροσιζόμαστε. Εφεύραμε εμείς νερό? Τα ζώα του μας υπηρετούν, λέγει. Ο αέρας του μας ζωογονεί. Δημιουργήσαμε, εφεύραμε κανέναν αέρα, αδελφοί μου, και για να μπορούμε να αναπνέουμε. Του Θεού δεν είναι δώρο. Από τα δικά του αγαθά εξαρτώμαστε. Χωρίς αυτά, λέγει ο Άγιος Τίχων, ούτε στιγμή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Το έχουμε καταλάβει άραγε αυτό? Τι να πρωτοαναφέρει κανείς από τις αναρρύθμιτες δωρεές του Θεού? Ή μήπως είναι μικρή και ανεκτήμητη εκείνη η ευλογία της Εκκλησίας, της Αγίας Εκκλησίας του, που μας χάρισε και μας έκανε μέλη της και μας τροφοδοτεί με τα Άγια της μυστή? Ή μήπως είναι μικρή και ανεφαξίας λόγου η ευλογία της Εκκλησίας που μας χαρίζει μέσα από εκείνη το σώμα του και το αίμα του, μέσα από τα Άγια Μυστήρια μας τροφοδοτεί και μας στερεώνει? Όταν λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός αποδεικνύεται στην πραγματικότητα εμπράκτος φιλάνθρωπος μέσα στην ζωή και την ιστορία, πώς εμείς να μην φανούμε φιλόθεοι? Κάθε άνθρωπο ευεργέτη μας τον αγαπάμε, πόσο περισσότερο πρέπει να αγαπάμε τον Θεό, τον μέγιστο ευεργέτη μας, στον οποίο οφείλουμε ό,τι καλό διαθέτουμε. Μα γιατί επέτρεψε ο Θεός αυτή την ταλαιπώρια που βρίσκομαι, λέγει κάποιος, και στρέφεται κατά του Θεού? Μα άνθρωπέ μου, τι σου φταίγει ο Θεός? Δεν σου φταίγει εκείνος. Το χοντρό σου το κεφάλι, το πείσμα σου, ο εγωισμός σου σε κατήντησε έτσι. Διότι αν γυρίσουμε το βίντεο της ζωής μας, συνηθίζω και λέγω, αδελφοί μου, θα δούμε ότι σε κάποια στιγμή αυτής της πορείας μας επί της γης, δεν θέλαμε να ακούσουμε αυτήν την φωνούλα της συνειδήσεως που μας καθοδηγούσε προς το αγαθόν, αλλά πεισματικά, εγωιστικά, ακολουθήσαμε, γιατί εγώ ξέρω, ακολουθήσαμε το εγώ μας και φτάσαμε σε αυτή μας την κατάντια. Και ο Θεός όμως και τώρα μένει δίπλα μας και περιμένει διαρκώς να προστρέξουμε στην αγκαλιά του, και εκείνος είναι έτοιμος να μας προσφέρει την ζωογόνο αγάπη του για να ζήσουμε, να σταθούμε, να πορευθούμε, αδελφοί μου. Εάν ο χριστιανός, αδελφοί μου, με αυτές τις προϋποθέσεις κατορθώνει να αγαπά τον Θεό περισσότερο, τότε αισθάνεται στην ψυχή του ένα ακόμη εύχυμο, μοσχομύριστο, ευγευστό καρπό του Πνεύματος, που είναι ο πιο γλυκός που θα μπορούσε να βρεθεί κάτω από τον ήλιο. Και αυτός είναι η αγάπη, αδελφοί μου.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Δέσποτα Παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένη σε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν, και τα φρονήματα από μιαρών επιθυμιών, και κοσμικής απάτης, και πάσης διαβολικής ενεργίας, και πρόσδεξε χειρός ημών των αμαρτωλών, το θυμίαμα τούτο, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ, και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζην σε τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ορατάφτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε ημάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών τον ουν και τα φρονήματα από μιαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας, και πρόσδεξε χειρός ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εξ οσμήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση: μπορείτε να πείτε κάτι για την αγάπη του Θεού? Απάντηση: Κύριε Λέισον, δεν υπάρχει τίποτα πιο άγιο και πιο ισχυρό από την αγάπη του Θεού, και για να έρθουμε σε αυτήν πρέπει όντως να εξαγνίσουμε την καρδιά μας από κάθε κοιλίδα αμαρτίας. Η αγάπη του Θεού δεν θα κατοικήσει έτσι τυχαία στον καθένα. Όπως με τη θεωρία του ακτίστου φωτός, μόνο όσοι είναι καθαροί στην καρδιά μπορούν να το ατενίσουν. Αν ένας άνθρωπος έχει μία τέτοια θεωρία, σημαίνει ότι έχει καθαρίσει τον εαυτό του με φλογερή μετάνοια για πολλά χρόνια και έχει γίνει άσπυλος. Ακόμη και αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό. Ο Θεός με τη σοφία του ίσως φέρει κάποια δοκιμασία στη ζωή του για να τον φέρει στο κατόφλι του θανάτου, στο τέλος της υπάρξεώς του. Και όταν κάθε ανθρώπινη δυνατότητα έχει εξαντληθεί, τότε ο Κύριος απλώνει το χέρι του. Εκεί που τελειώνει ο ανθρώπινος παράγοντας, απλώνεται το θεϊκό χέρι να τον σηκώσει. Θυμάστε την ιστορία στο «Η ζωή του ζωή μου», όπου ο Άγιος Σοφρόνιος λέει ότι εκεί που σταματάει η επιστήμη, αρχίζει η θεολογία. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο αγία και όταν οι άνθρωποι αξιώνονται να την κρατήσουν, γίνονται άφθαρτοι. Δεν είναι μόνο κάποια εφορία. Είναι σαν η καρδιά να τσιτσιρίζει μέχρι τέλους, όπως το ψάρι που τηγανίζεται στο τηγάνι. Έτσι και η καρδιά καίγεται συνεχώς από την αγάπη του Χριστού. Αν η αγάπη του Χριστού δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι η αγάπη εκείνη για την οποία ο Απόστολος Παύλος έγραψε τον ύμνο στο 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Η ανάγλυφη εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, σύμφωνα με την παράδοση, φτιάχτηκε με χώμα και με αίμα. Με το αίμα των σφαγιασθέντων από τους πειρατές μοναχών.

Καθώς την πλησιάζεις, μπορείς να αισθανθείς, μπορείς να νιώσεις ή μπορείς απλά να προσευχηθείς. Να την κοιτάξεις στα μάτια και να ακούσεις αυτά που έχει να σου πει.

0: κάθε άνθρωπο που φτάνει μέχρι εδώ στον Μαντωαμάδο για να επισκεφθεί το ιερό προσκύνημα, ο ταξιάρχης τον κοιτάζει διαφορετικά.
1: Εμφανίζεται στους προσκυνητές χαρούμενος σε άλλους, θλιμμένος στους άλλους, κοκκινοπός στους άλλους, μαύρος στους άλλους, αγριοπός στους ένας, γλυκύτατος στους άλλους. Συγχρόνως το βλέπετε διαφορετικά. Ανάλογα με την συνείδησή σας, πώς σας δέχεται, είναι και η εμφάνισή του. Μερικοί τώρα μπορεί να ανοίγει τα μάτια του και τα δύο. Αλλού χαμογελάει, αλλού καταλαβαίνει ότι δέχεται τον πόνο μου. Το δέχεται τον πόνο μου. Δηλαδή είναι τέτοιος που σε μαγνητίζει και άλλο φαίνεται αγεροχός και αδιάφορος.

0: Ήρθε εδώ ένας προσκύνησε και δεν μπορούσε να πάει κοντά, να πάει κοντά στην προσκύνηση. Ήρθε από εδώ κλαίγοντας. Λέγω, τι συμβαίνει? Μου λέει, να λέγε, δεν μ' άφησε, λέγει, ότι άξασα αυτό να προσκυνήσω. Λέω, κάτι σε βαραίνει, πολύ βαρύ. Λοιπόν, αν όντως έχεις πετανιώσει για αυτό που έκανες, πήγαινε μπροστά στον ταξιάρχη, με αλήθεια, ειλικρίνεια, να πεις ότι μετανόησες και πως την πρώτη ευκαιρία θα πας πνευματικό να εξομολογηθείς αυτό και τις άλλες αμαρτίες σου και θα κοινωνήσεις. Τέτοις πως σαν τρελός. Πάει λοιπόν γονατίζει και λέει και πάει πάει. Κότποτα όλο χαρά. Με δέχτηκε πάτερ μου. Λέω και εσύ να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Γιατί αλλιώς θα έρχομαι χειρότερα.
1: Τα θαύματά του είναι πολλά. Όλα αυτά τα χρόνια έχει χυθεί πολύ μελάνι για να γραφτούν και να τυπωθούν, για να μάθουν όλοι, για να καταλάβουν όλοι ότι το αίμα που χύθηκε κάποτε, σύμφωνα με την παράδοση, σήμερα γίνεται χάδι, γίνεται φροντίδα, γίνεται στήριξη στον κάθε χριστιανό που σκύβει με ευλάβεια το κεφάλι μπροστά στην εικόνα.
0: Ένας οικοδόμος στη Θεσσαλονίκη έπεσε από τη σκαλωσιά και έμεινε παράλυτος. Ήταν όμως προσκυνητής του ταξιάρχη και ευλαβεί το πολύ τον ταξιάρχη και λέει στην γυναίκα του να με πάει στον ταξιάρχη. Και τον έφερε σε καρουτσάκι. Λέει αυτός, γυναίκα θα κοιμηθώ εγώ σήμερα εδώ μπροστά στον ταξιάρχη. Λέει πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται και δεν και αλλιώς. Λέει, είπα θα κοιμηθώ μπροστά στον ταξιάρχη. Φέρ' μου το στρώμα από το κρεβάτι μου και στρώσ' το εδώ. Έγινε αυτό. Τη νύχτα 2 η ώρα χτυπάει η πόρτα του κοιλιού που έμεινε η γυναίκα του. Και λέει, άνοιξε. Ποιος λέγει είσαι? Λέει, ο άντρας σου. Άνοιξε μου. Και ανοίγει και βλέπει τον άντρα του φορτωμένο το στρώμα του να μπαίνει μέσα. Και τα χάσε αυτή. Λέει, τι συμβαίνει? Λέει, τα μεσάνυχτα άνοιξε την πόρτα της εικόνας ο ταξιάκης, βγήκε έξω. Μου λέει, γύρισε και γύρισα και με χτύπησε 3 φορές στη πολική μου στήλη. Ένιωσα, λέει, ένα ζεστό πόνο γλυκών και μετά λέει, γύρισα, λέει, και λέει, άντρα, πας στη γυναίκα σου. Με έστειλε ο Κύριος, θα σε θεραπεύσω. Κάκανα, λέει, έτσι και σηκώθηκα.

Εκείνο το πρώτο μοναστήρι ήταν φτιαγμένο προς τιμήν των ταξιαρχών και η ίδρυσή του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι μοναχοί του λιγοστοί. Το είχαν όμως οχυρώσει καλά για να μπορούν να αποκρούν τις επιδρομές των σαρακινών.

Όμως όσο η ζωή στο μοναστήρι κυλούσε κανονικά και η προσοχή των μοναχών ήταν δοσμένη στις κατανυκτικές ακολουθίες, οι Σαρακινοί κατέστρωναν τα σχέδιά τους.

0: ήρθαν στον ταξιάρχη ως πραγματευτάδες. Οι μοναχοί ως είναι φυσικό τους φιλοξένησαν εδώ μια εβδομάδα. Χειμώνας ήτανε. Στρακεγγοί τώρα που ήταν μέσα στο μοναστήρι γνώρισαν καλώς πώς λειτουργεί το μοναστήρι. Ότι η λειτουργία γίνεται από τη μία η ώρα τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί στις 5 με 6 η ώρα. Ότι 12 η ώρα χτυπάει το σύμπαντρο. Μετά χτυπάει η καμπάνα 12.30 και έρχονται όλοι στην εκκλησία. Όλοι. Μπαίνει μόνο ο σκοπός επάνω στη σκοπιά.
1: Το βράδυ της ημέρας που έμελε να γίνει μεγάλη σφαγή, οι μοναχοί, μετά από το απόδειπνο, αποσύρθηκαν στα κελιά τους για να ησυχάσουν και να ξεκουραστούν. Το σκοτάδι είχε για τα καλά αγκαλιάσει τον τόπο και η ησυχία που απλώνονταν ήταν απαλή και γαλήνια. Τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε μέσα στη νύχτα. Αθόρυβα και με στόχο τον ευνηδιασμό πλησίαζαν το μοναστήρι. Κρυμμένοι στα δέντρα, περίμεναν την κατάλληλη στιγμή.
0: Βάλανε πάνω σε μια μικρή άγκυρα πανιά και την πέταξαν επάνω στο τείχος, αθόρυβα, ανέβηκαν ένας και σκοτώνει το σκοπό. Κατεβαίνει κάτω έπειτα, ανοίγει την καστρόπορτα και μπήκαν και οι άλλοι μέσα. Τους βρίσκουν όλους να προσεύχονται στη λειτουργία. Τους κατέσφαξαν. Όλους. Ένας δόκιμος μοναχός, Γαβρίλ το όνομά του, βλέποντας τη σφαγή, κατόρθωσε από το παράθυρο, πώς το κατόρθωσε, να ανεβεί, να αρχίσει στη στέγη. Κάποιο μάτι σρακινού όμως είδε την κίνηση αυτή. Και αφού λαϊλάτισαν το μοναστήρι, έβραν μια σκάλα να με βγουν απάνω να σκοτώσουν και τον άλλον, τον μοναχό που ήταν στη στέγη. Η στέγη όμως μεταμορφώθηκε σε μια θάλασσα φουρτουνιασμένη, με ξυφύρι τον ταξιάρχη στο μέσον, έτοιμος να επιτεθεί. Παλικόβλητοι αυτοί όλοι, άφησαν όλα τα κλοπημαία και έφυγαν άτακτα προς τη θάλασσα.

0: Την άλλη μέρα το πρωί τους βρίσκουν όλους φεγμένους σε μια απόσταση από εδώ προς τη Θράσα 800 μέτρα και την ονόμασταν την τοποθεσία αυτή Μαχαιρά. Επειδή ήταν η σφαγή τους από το μέτωπο άρχισε η μαχαιριά μέχρι τον ομφαλό. Τσάνια και δυο κομμάτια ήταν. Μέχρι τον ομφαλό.
1: Ο μοναχός που επέζησε πήρε μία απόφαση. Να συγκεντρώσει με μεγάλη προσοχή και βλάβεια το αίμα των μοναχών. Έκανε τον σταυρό του και άρχισε να πλάθει τον πυλό. Με τρεμάμενα χέρια ξεκίνησε να φιλοτεχνεί την εικόνα. Μία ώρα τη δύναμη ένιωθε να τον βοηθάει να δημιουργήσει το αγριοπό μα και θεϊκό πρόσωπο του Αρχάγγελου που είδε στη σκεπή.
0: Αλλά δεν πιστώνει ότι ο πυλός τελειώνει. Δεν φτάνει να ολοκληρώσει τον ταξιάρχη το σώμα του. Και έτσι σκέφτηκε να το χαλάσει, να το κάνει μικρότερο. Αλλά δύο πράγματα το σταμάτησαν. Το ένα ότι ο πυλός άρχισε να κρυώνει και να μην δουλεύεται, οπότε δεν θα μπορούσε να το δουλέψει ξανά, ούτε υπήρχε άλλο υλικό αίμα να το ανανεώσει. Και δεύτερον, ότι αυτό που είχε φτιάξει ανταποκρινόταν στη μορφή που είχε δει στη στέγη επάνω, έτσι το άφησε όπως είναι και την λίγη λάσπη που είχε μείνει, ο λίγος πυλός, τον αποτελείωσε να δυσανάλογα από ό,τι βλέπουμε κάτω, σαν ένα παιδάκι που παίρνει και φτιάχνει με μια πουρκοντιλιά σώμα, χέρια και πόδια. Και κάτω από το είναι το υπόλοιπο σώμα.

0: Μπορεί να πέρασαν εκατοντάδες χρόνια, μα η εικόνα του Αρχάγγελου παραμένει αναλύωτη. Μακριά από τον νόμο της φθοράς και του χρόνου.
1: Έμενε απείραχτη, σίδρονα ήτανε, θα έχει λιώσει. Έμεινε απείραχτη, όπως ήτανε. Όταν δε την ασπαζόσουνα, ήταν ζεστό το πρόσωπο, όπως ασπάσε έναν άνθρωπο. Ζεστό, πρόσωπο ασπαζόσουνα, όχι κρύο πράγμα.
0: Οι πιστοί κατακλείζουν τον Ιερό Ναό με λαχτάρα για να τον δουν από κοντά, να τον αγγίξουν, να τον ασπαστούν. Και εκείνος παραμένει ζωντανός, χωρίς σημάδια, πάνω στη χειροποίητη ανάγλυφη εικόνα του.

0: την εικόνα την έκλεισα εγώ πριν 20 χρόνια. Την κάλυψα την εικόνα αυτή, διότι ήρθε ένα πούλμαν εκδρομής από την Αθήνα και μια γυναίκα έμεινε πίσω λιγάκι και με το σογιαδάκι που έχει ο λιχοκόφτης από το μέτωπό του πήρε ένα κομματάκι γιατί είχε καρκίνο. Το πήρε για να την βοηθήσει να γίνει καλά. Από πίστη, δεν το έκανε για να κάνει ζημιά. Όταν πήγε στην Αθήνα, έβαλε την καρέγλα και ανέβηκε στο κονοστάσι της να βάλει μέσα σε χρυσό το κομματάκι αυτό κοντά στην εικόνα του ταξιάρχη. Μόλις κατέβηκε, άνοιξε η πόρτα και μπήκανε μέσα 5 παλικάρια ντυμένα με στρατιωτική στολή δερμάτινη. Ένας εξ αυτών είχε σπαθί και βγάζει το σπαθί του, τον κυμνώνει και πάει στο μέτωπό της και λέει «Θα ήθελες κι εγώ να σου βγάλω ένα κομμάτι από το μέτωπό σου?» Και είπαν οι άλλοι τέσσερις «Μιχάλη, το έκανε από πίστη, συγχώρεσέ την». Και ο στρατιωτός πήρε το ξύπος, το ξέρω πάλι στη θήκη του και έφυγαν, χάθηκαν.
1: Λίγες ημέρες αργότερα, αυτή η γυναίκα πήγε γονατιστή στον ταξιάρχη για να ζητήσει συγχώρεση. Μοιράστηκε την ιστορία της για να καταγραφεί και να μπορούν να τη διαβάσουν οι νεότεροι.
0: Ήμουν εδώ μαζί με τον πατέρα Χρήστο και χτύπησε το τηλέφωνο και μια γυναίκα μες στα κλάματα λέει «Θα είστε πάτερ μου αύριο εκεί?» Λέω, ναι, θα είμαστε. Έρχομαι από την Αθήνα να κάνω μια παράκληση, να μην φύγετε. Θα σας πω ένα μυστικό. Εμείς το πρωί είμαστε πάλι εδώ, πέραμε τον καφέ μας, πέρα από τον όρθρο και ακούμε φωνές μέσα στην νεοκόρο. Βγαίνουμε, τι συμβαίνει, λέγει, έλα να δεις. Η γυναίκα αυτή είχε έρθει μεταξύ. Βγήκε στην έξω πόρτα που είναι το αεροπλάνο και από εκεί ήρθε με τα πόδια, με τα γόνατα μέσα. Τα γόνατα σκαρματώσει και αυτή προχωρούσε. Και είδα τα αίματα που άφαν τα σημάδια. Και ήρθε η πονοκόρος και πάμε κοντά. Τι συμβαίνει, κυρία μου? Λέει, θα σας πω στο γραφείο. Να κάνουμε την παράκληση, να την κάνουμε. Ήρθαμε εδώ, λέει το και το και το και το. Με το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνό της. Ότι αυτό και αυτό μου συνέβη. Και όταν πήγαμε να βάλουμε το κομμάτι που μας έφερε στο σημείο εκεί δεν υπήρχε πληγή. Δεν θα επεμβαίνω. Και το βάλαμε μέσα στο εκεί που έχω μετά τη Θεία Κοινωνία για, για τους αρρώστους που δεν προλαβαίνουμε να λειτουργήσουμε για να κοινωνήσουμε. Στην μια γωνιά εκεί το χρυσάμε, το βάλαμε εκεί επάνω.

0: Η πίστη μας μας οδηγεί στο φως και στις σκοτεινές στιγμές μας μας δίνει ελπίδα. Είναι η δύναμη που ανοίγει το δρόμο για να ζήσουμε το θαύμα. Και τα θαύματα είναι πολλά, γιατί η πίστη των προσκυνητών που γονατίζουν μπροστά στις εικόνες είναι πολύ δυνατή.
1: Το θαύμα είναι παιδί της πίστεως. Ο Άγιος δεν κάνει θαύματα. Κανένας Άγιος. Μεσιτεύει να γίνει το θαύμα. Το θαύμα το κάνει ο Χριστός, ο Θεός. Βλέποντας την πίστη του καθενός, αμείβει και λέει «Εν την προσευχή ό,τι αιτήστε, λαμβάνετε». Και μάλιστα συνεχίζει σε άλλο σημείο. Ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Ό,τι ζητήσουμε από το Θεό, μας το δίνει ο Θεός, ανάλογα με την πίστη μας. Ποτέ είχες καμιά σκέψη αμφιβολίας, ότι όταν ήσαν μικρούλα και έπαιζε στην αυλή μαζί με τα άλλα παιδιά και κάποιο παιδί σε πείραζε, πήγαινες στην αγκαλιά της πάνω σπίτι, «Α, μαμά, η Μαρία με πειράζει». «Ας τη Μαρία, την κανονίσω εγώ», έλεγε η μάνα. Και εσύ ησύχαζες, ότι πια είσαι στην αγκαλιά της μάνας σου. Ή όταν έπαιζες και πήγαινες και έλεγες, «Μαμά, πείνασα». Καμιά αμφιβολία είχες, ότι η μάνα σου δεν θα σου έδωσε το κομμάτι ψωμί. Καμιά. Γιατί πίστευες ότι η μάνα σου σ' αγαπάει. Άμα πιστεύουμε έτσι κι εμείς ότι ο Θεός είναι ο πατέρας μας και πραγματικά όπως λέει ο ίδιος μας αγαπάει πιο πολύ ακόμα και από τον πατέρα μας. Γι' αυτό ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό το πράγμα. Μπορεί να το συνειδητοποιήσουμε. Και όχι μόνο έγινε άνθρωπος αλλά και ανέβηκε στο σταυρό. Για να μας σώσει εμάς, αν δεν μας αγαπούσε το έκανε. Αν λοιπόν εμείς αγαπάμε τον Χριστό όπως μας αγαπάει εκείνος, κάθε μέρα θα γίνονται θαύματα. Γιατί το θαύμα είναι παιδί της πίστης μας.

Ο ταξιάρχης για τους ανθρώπους της Λέσβου, και όχι μόνο, είναι φύλακας άγγελος. Εμπνέει και προσφέρει ελπίδα. Η μεγάλη γιορτή του προστάτη του ναού τιμάται την Κυριακή των Μυροφόρων, δηλαδή τη δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα. Από τα πολύ παλιά χρόνια, εκείνη την ημέρα φτάνουν προσκυνητές από όλη την Ελλάδα.

Ο Μανταμάδος, ο οποίος είναι φιλόξενο χωριό και κάτοικοι του, είπαν ότι δεν μπορεί να έρχονται αυτοί να τιμούν την πανηγυρή μας κρεμμένων χωρίς ζεστό φαγητό 3 μέρες. Να τους κάναμε τουλάχιστον 2 φαγητά στην πανηγυρή, ένα να τρώνε την Κυριακή και ένα να παίρνουν μαζί τους όταν φεύγουν. Και έτσι ένας πλούσιος κάθε χρόνο έκανε το φαγητό και έκαναν το αργόμενο και σκέτς. Και σκέτς είναι ψαχνό κρέας με βρασμένο σιτάρι που χτυπιέται και είναι ένα μείγμα και είναι πάρα πολύ γεύσιμο, γλυκύτατο, πολύ νόστιμο. Και το υπόλοιπο κρέας που είχε και κόκαλα το έκαναν με ρεβίθια. Και γύρω στα 40-50 καζάνια φαγητό, καζάνια λέμε. Και την ημέρα της γιορτής, στην περιφορά οι αρχιερείς ευλογούν τα φαγητά και μετά είναι εκεί οι ειδικοί, οι οποίοι το μοιράζουν στους προσκυνητές. Και έτσι μέχρι φέτο, μέχρι σήμερα, το έθιμο αυτό κρατείται. Και μετά από την πανήγυρη είναι τα φαγητά, τα καζάνια γεμάτα με δωρεές. Δωρεά ενός ατόμου. Πάντα ενός ατόμου.

Το ιερό προσκύνημα βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Μανταμάδο. Ο αρχικός ναός ήταν του 17ου αιώνα. Στην πορεία όμως αντικαταστάθηκε από έναν μεγαλύτερο του 18ου αιώνα, στη θέση του οποίου ανοικοδομήθηκε τελικά το 1879 ο σημερινός ναός.

Ο ναός φτιάχτηκε γρήγορα, ωστόσο η εικόνα του ταξιάρχη δεν μπορούσε να μετακινηθεί όσες προσπάθειες κι αν έγιναν. Ο Αρχάγγελος δεν ήθελε να αλλάξει θέση. Προτιμούσε να παραμείνει στο σημείο που είχε τοποθετηθεί από το μοναχό μετά τη σφαγή από τους Αρακινούς. Δηλαδή δεξιά από την εικόνα του Χριστού.

Σήμερα ο ταξιάρχης είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Οι πιστοί ταξιδεύουν χειμώνα-καλοκαίρι στη Λέσβο για να βρεθούν κοντά του και να τον κοιτάξουν μέσα στα μάτια. Ο καθένας θα δει και μια διαφορετική έκφραση του προσώπου του. Όλοι όμως στο τέλος της προσευχής τους θα νιώσουν τη γαλήνη που απλόχερα προσφέρει.

Πολλοί πιστοί υπάρχονται. Πούλμαν, γεμάτο είναι πούλμαν. Αλλά είναι πιστοί, αληθινοί πιστοί. Έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό. Ή μόνο όταν έχουν μια ανάγκη τρέχουν και να βρουν 10 λαμπάδες. Και μετά όταν γίνει καλό, μετά αγαπάνε περισσότερο το σώμα τους παρά την ψυχή τους. Το Χριστό ή το χρυσό. Να το ξέρεις αυτό. Πολλοί έρχονται, εκατομμύρια έρχονται. Αλλά ποιοι είναι οι πιστοί, μόνο ο Θεός το ξέρει. Και ο ταξιάρχης.

0: Ο πατήρ Ευστράτιος καταγράφει τα θαύματα του ταξιάρχη από το 1972. Στην παλιά του γραφομηχανή γράφτηκαν ιστορίες πονεμένων ανθρώπων που με την πίστη τους κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μάλιστα, κάθε βιβλίο που ολοκλήρωνε το έστελνε σε όλους εκείνους τους δωρητές από ολόκληρο τον κόσμο που βοηθούσαν για να φτιαχτεί ο ναός. Κάθε 3 μήνες, 6.000 περιοδικά ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο για να μεταφέρουν το μήνυμα της πίστης και να θυμίσουν στους ανθρώπους ότι θαύματα γίνονται κάθε μέρα.
1: Είχε έρθει μια γυναίκα από την Θράκη, από το παιδί της, κοριτσάκι χρυτωμένο. Ήταν 7 ή 8 χρονών και δεν είχε μιλήσει ούτε μια λέξη. Καημένη, ο πόνος της και η αγάπη της ήταν θαυμαστή. 40 ημέρες καθότανε στα κελιά και έκανε 3 ημέρα. 3 ημέρα σημαίνει 3 ημέρες να συνιστικιά, το βράδυ μονάχα να πίνει σε ένα ποτήρι νερό και να τρώσει ένα αντίδωρο και την Κυριακή να κοινωνείς. Τελείωσαν 40 ημέρες, είχε τάξη να σαραντήσει για την κόρη της, θα μιλήσει. Την 40η ημέρα, Κυριακή, τη Δευτέρα θα έφευγε πίσω. Λοιπόν, έκανε το 3 ημέρο τη βδομάδα αυτή και ήρθαν το Κυριακή να κοινωνήσουν. Περνώντας για να κοινωνήσουν, πέρασε από τον ταξιάρχη, ασπάσχε την εικόνα η μάνα και πίσω το παιδάκι. Όταν πέρασε η μάνα προς τη Θεία Κοινωνία, ακούει και λέγει η κόρη της: «Μανούλα, μανούλα», μου χαμογελάει ο ταξιάρχης. Γυρίζει, βλέπει την κόρη της χαρούμενη, χαρούμενος και ο ταξιάρχης. Και από τότε άρχισε να μιλάει το καριτσάκι. Ακριβώς τη 40η ημέρα. Και έφυγαν τη Δευτέρα.

95, να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά τον ταξιάρχη στα Μοσχονίσια. Ήρθαν μαζί μας τρία πούλμαν από τη Μυτιλίνη. Λειτουργήσαμε, ωραία, ο κόσμος, ο δικός μας γέμισε η εκκλησία. Ήρθε μια κυρία, 40-50 χρονών, λέει, πατρε Ευστράτη, μπορώ να έχω κι εγώ δύο κομμάτια αντίδωρο. Λέω, ευχαρίστως. Πήρα το δισκάκι, τους τα δώσα. Εγώ, λέει, εκκλησιάζομαι στο ναό σας κάθε Κυριακή. Τότε λέω, πώς, από πού λέγω είστε. Λέει, πέψτε από εδώ, ο άνδρας μου είναι καπετάνιος, είμαστε πιστεύομες, είμαστε κρυπτοχριστιανοί. Εμείς κάθε πρωί ανοίγουμε τον παύλο, βγάζουμε τις δυο εικόνες που έχουμε, τις βάζουμε πάνω στο τραπέζι, ανάβουμε το κερί μας και καθόμαστε όρθιοι. Όταν τελειώσει η λειτουργία, βάζουμε τις εικόνες στον παύλο και μετά πίνουμε καφέ. Μένα με πήραν τα δάκρυα, λέω, σεβασμότε, με τι λύγεις, ζει, εδώ είναι. Ελάτε λέγω, να ακούστε τι γίνεται. Μας αφήνουν ονόματα να μνημονεύουμε, ασπάζονται τον ταξιάρχη, βέβαια με επιφύλαξη, γιατί έχουν και κυρώσεις όταν επιστρέψουν, αν κανείς από εδώ, τους που είναι μέσα, τους υπόλοιπους, τους μαρτυρήσει, είναι ειδικοί, οι οποίοι είναι πολύ αυστηροί, σκληροί, και δημιουργούν προβλήματα.

0: ταξιάρχης φυλάει άγρυπνα όλο το νησί, αλλά και κάθε ψυχή που τον επικαλείται. Με τα θαύματά του δυναμώνει την πίστη των προσκυνητών, την κάνει ακλόνητη, ανίκητη. Με τη δυνατή σιωπή του παραμένει το φως που δεν σβήνει ακόμα και στα μεγάλα σκοτάδια της ζωής.
1: Ένα θαύμα θα σας πω με τον νομάρχη και τον γιατρό, τον παθολόγο, κύριο Αείμνηστη είναι. Ήρθανε με τις γυναίκες τους τη δεύτερη μέρα της πανηγύριος, που τώρα βέβαια δεν μπορούσα πεις μέσα, τότε δεν ήταν τόσο μεγάλη η πανηγύρι. Και μιλούσαν τα δικά τους. Και οι γυναίκες προχώρησαν μέσα στον ταξιάρχη και όταν ήταν εδώ ακόμα έξω, κοντά στην πόρτα, άκουσαν φωνές. Τρέξα λοιπόν μέσα και οι δυο, λέει, τι συμβαίνει, λέει. Ο ταξιάρχης έδειξε, μας χαμογέλασε και έχανε τα δόντια του. Άντε μωρέ μου, λες, τώρα θα μας πεις το ξέρεις, ξέρω, είδον τον Κύριο. Και τη στιγμή αυτή χαμογελάει στον γιατρό, αλλά δεν ήταν χαμόγελο. Πώς λέμε, δεν χαμόγελο, σου δείχνω τα δόντια μου, έτσι αγριοπώ και έπεσε τα μπροστά. Ω, ταξιάρχη μου, συγχώρεσέ με κλπ. Έγινε τόρος μεγάλος τότε.

Φτάνει να σταθείς μπροστά στην εικόνα του ταξιάρχη για να νιώσεις, να αφουγκραστείς και να καταλάβεις ότι ποτέ ξανά δεν θα νιώσεις μόνος, αρκεί να σε συντροφεύει βαθιά πίστη και να τον κοιτάζεις στα μάτια με αληθινή αγάπη. Σαν την αγάπη που δίνει και εκείνος όλα αυτά τα χρόνια.

0: ο πάντων Θεός και Δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους, φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμεν αλλήλης το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ίστεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενε αλλήλιστο της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμου, βεβαιούμενη το της ίστεογνωσίας αγιασμού, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Ρίζα κάθε καλού έργου είναι η ελπίδα της Ανάστασης, γιατί η προσδοκία της απολαβής δυναμώνει την ψυχή για να εργάζεται το αγαθό. Ο κάθε εργάτης είναι έτοιμος να υπομείνει κόπους και μόχθους, αν προβλέπει ότι θα πάρει μισθό για τους κόπους του. Έτσι γίνεται και με κάθε ψυχή. Όταν αυτή πιστεύει στην Ανάσταση, είναι φυσικό να προσέχει τον εαυτό της. Αν όμως δεν πιστεύει στην Ανάσταση, παραδίνεται στη φθορά και την καταστροφή. Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Η δομή της εν Χριστώ αδελφότητας μέσα από τις ομιλίες του γέροντος Σοφρονίου. Όταν βρισκόμαστε μπροστά στο εγχείρημα να οικοδομήσουμε ένα τέτοιο μοναστήρι, όπου προσεύχονται άνθρωποι που κατάγονται από διάφορες χώρες και μιλούν διάφορες γλώσσες, τότε βεβαίως θα έχουμε από πρακτική άποψη πολλές δυσκολίες. Εσείς όμως, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά, βοηθήστε με να οικοδομήσω το μοναστήρι με τέτοια συνείδηση. Διαβάστε στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που λέει ότι ο Χριστός πέθανε περί των αμαρτιών όλου του κόσμου. Στην Ευαγγελική περικοπή για τη Σαμαρίτιδα αναφέρεται: «Αυτοί γαρακικόαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Το ίδιο βλέπετε και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει: «Ουκ ένι Ιουδαίος, ουκ ένι δούλος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, ώστε ήτησε εν Χριστώ και νυκ τύσεις». Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αν δεν θέσουμε τη σκέψη αυτή ως βάση της μονής μας, τότε γεννιέται ένας τεράστιος αριθμός από μικρές ανθρώπινες παρεξηγήσεις που προσβάλλουν την αρχή αυτή της πίστεώς μας. Πόσες φορές δεν άκουσα ότι μερικοί από εσάς δυσανασχετούν γιατί η ακολουθία θα γίνει στη μία ή στην άλλη γλώσσα. Αντί να καταβάλουν προσπάθεια να εννοήσουν τη λειτουργία γενικά και να εξοικειωθούν με τις γλώσσες που δεν γνωρίζουν, τότε θα εξαφανιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Τότε θα είναι δυνατή η ενότητά μας εν Χριστώ. Διαφορετικά δεν θα έχουμε δεχθεί τον Χριστό όπως αυτός ο ίδιος το θέλει. Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Όταν βλέπουμε τον Πατέρα εν Χριστώ, τότε βλέπουμε σε αυτόν τον δημιουργόν αυτού του κόσμου και η σκέψη μας αλλάζει εντελώς. Δεν συνάντησα κανέναν που να διαφώνησε με τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, ο οποίος λέει ότι με τη μετάνοιά μας ανοίγονται βαθμιδών οι πύλες της γνώσεως του Θείου Κόσμου. Έτσι, η οδός προς τη γνώση αυτού του κόσμου βρίσκεται πρωτίστως με την πίστη και την αγάπη προς τον Χριστό και τη μετάνοια. Όταν βλέπουμε τον Χριστό καθώς εστί, τότε αρχίζουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας. Διαπιστώνουμε πόσο μικροί, μηδαμινοί, αμαρτωλοί είμαστε και αρχίζουμε να θρηνούμε για τον εαυτό μας. Τότε, κατά το μέτρο των θρήνων μας, γεννιέται μέσα μας η αγάπη προς όλο τον κόσμο, εξαλείφονται οι διαιρέσεις και όλα γίνονται ένα εν Χριστώ. Έτσι, από την πείρα μας, είδαμε ότι πρέπει να φέρουμε μέσα μας πριν από όλα αυτήν ακριβώς τη συνείδηση και τότε μόνο να μιλούμε για τα άλλα θέματα. Διαφορετικά, μολονότι εμείς θα τηρούμε κάθε εξωτερική πειθαρχία και τάξη, η συνείδησή μας θα παραμένει Ιουδαϊκή, όπως δηλαδή οι Ιουδαίοι οι οποίοι δεν μπήκαν στο πρετόριο ή να μην μειανθώσει αλλά να φάγωσε το Πάσχα. Αυτοί απέρριψαν τον Χριστό ως Μεσσία και Σωτήρα του κόσμου, γιατί αυτός ήρθε για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για αυτούς, τους Εβραίους. Απομάκρυναν τον Χριστό γιατί τον ήθελαν μόνο για τον εαυτό τους. Τώρα μιλώ με μεγάλο πόνο καρδιάς. Δεν θέλω όμως να πονέσει η δική σας καρδιά τόσο όσο η δική μου, αλλά να χαίρεστε που βρήκατε τόπο όπου μπορούμε ελεύθερα να μιλούμε για τον μεγάλο Θεό μας, τον Χριστό. Υπάρχει αυτό που λέγεται παγκόσμια θεωρία, σύμφωνα με την οποία στο ίδιο πλαίσιο τοποθετούνται και ο Χριστός και ο Βούδας και ο Μωάμεθ και ο Κομφούκιος και άλλοι ως μεγάλοι ή μικροί διδάσκαλοι της ανθρωπότητος. Για μένα όμως πολυπόθητη είναι μόνο η συνείδηση του Χριστού, ο οποίος φέρει μέσα του όλο αυτόν τον κόσμο. Και ας σε αυτό έγκυται η χριστιανική παγκοσμιότητα του προσώπου, όπου όλοι οι άνθρωποι ενώνονται εν Χριστώ. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα προσπαθήστε να τοποθετήσετε στη δομή της ζωής μας αυτό που μόλις είπα. Ο λόγος για τον Χριστό δεν έχει τέλος ούτε όρια. Και σήμερα ήθελα να πω μερικά απλά και κατανοητά λόγια, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε χριστιανικά. Στο κοινόβιο οι άνθρωποι διδάσκονται με την υπακοή τον τρόπο εκείνο με τον οποίο αρχίζουν να κατανοούν την ψυχολογία των άλλων. Και έτσι μαθαίνοντας να ζει κάποιος με έναν αδελφό Α, ή με έναν πατέρα Β, σημαίνει ότι μαθαίνει να ζει με εκατομμύρια ομοίων προς αυτούς ανθρώπων, επειδή ανάμεσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων υπάρχουν αρκετοί όμοιοι με αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο στο κοινόβιο μπορούν να ξεπεραστούν όλες οι διαφορές. Βασιλιάς ή ξυλουργός είναι αδιάφορο. Σημασία έχει η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός και όποιος αγαπά εκείνον, αυτός θα είναι αιώνια μαζί του, όπου εστίν αυτός. Όταν έρχεται κάποιος στο μοναστήρι μας, έχοντας εμπειρία από άλλα μοναστήρια, μπορεί να σχηματίσει την ιδέα ότι εδώ υπάρχει αταξία και όχι πειθαρχία. Και δεν επαινώ καθόλου τον εαυτό μου που σε εμάς υπάρχει ή δεν υπάρχει πειθαρχία. Αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Το κυρίως πρόβλημα που ορθώνεται μπροστά μας είναι πώς να διαφυλαχθεί το πνεύμα της ζωής. Όλες τις ημέρες και τις νύχτες τις περνώ περιμένοντας την εκδημία μου. Δεν γνωρίζω ότι με συγκρατεί, αλλά υποθέτω ότι δεν γίνεται ακόμη επαρκώς ορθόδοξοι χριστιανοί και παρατηρούνται ανάμεσά σας κάποιες δυσαρέσκειες και φιλονικίες για τα καθημερινά και πρακτικά πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όταν δημιουργούνται διαφωνίες που πιέζουν και κυριαρχούν, είναι καλύτερα να αδικηθούμε παρά να αδικήσουμε. Και αν βρούμε την τόλμη να υπομείνουμε τις αδυναμίες του αδελφού, τότε βέβαια με το πνεύμα αυτό θα διαφυλαχθεί η ενότητα. Έτσι, όποιος από εσάς θεωρεί ότι εδώ έχουμε μεγάλη ακαταστασία, να θυμάται ότι αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να έχουμε πλήρη συνείδηση ότι είμαστε στο πνεύμα του Χριστού Θεού. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, υπάρχει ανάμεσά μας ενότητα σε πνευματική κοινωνία. Διαφορετικά θα συμβεί σε εμάς αυτό που παρατηρείται στον κόσμο και ιδιαίτερα στον κύκλο των μορφωμένων, όπου βασιλεύει φοβερή απομόνωση. Εκεί, κάθε άνθρωπος που σχημάτισε τη δική του κοσμοθεωρία παραμένει προσκολλημένος σε αυτήν. Και όταν η κοσμοθεωρία του δεν συμφωνεί με τον άλλον, δεν μπορούν να ζήσουν μαζί. Αλλά εσείς να γίνετε σαν τα παιδιά, τα οποία μπορούν μόλις συναντηθούν, να έχουν μεταξύ τους αμέσως επικοινωνία. Η εσωτερική μας λοιπόν δομή διαμορφώνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Πιστεύουμε στο Χριστό που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ως τον ενανθρωπίσαντα Υιό του Πατρός, ο οποίος έλαβε τη μορφή της δικής μας υπάρξεως και τον αγαπάμε. Και όταν θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές του, τότε θρηνώντας κάθε νύχτα, θα ζητάμε από Αυτόν τη δύναμη να βαθίσουμε πίσω από Αυτόν και όχι πίσω από τον κόσμο. Απομακρυνθήκαμε από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αυτό ζει στην έχθρα, στο σκοτάδι.
2: Κεφάλαιο 3. Ο πνευματικός ιατρός της ψυχής.

γιατί ο κόσμος αυτό ζει στην έχθρα, στο σκοτάδι. Συνοπτικά είπα τι είδους πνευματική στάση οφείλουμε να έχουμε. Έτσι, ακόμη και ανοργάνωτη να είναι η ζωή μας, θα είναι ακατάλληλη για την προσευχή και για το πένθος. Αν όμως εφαρμόσουμε κάποια πειθαρχία, αν αρχίσουμε να χωριζόμαστε γι' αυτό ένας από τον άλλον, γιατί σε κάποιον αρέσει ο χαρακτήρας κάποιου άλλου, τότε το μοναστήρι μας πια δεν θα έχει καμία αξία. Θα επέλθουν διαφωνίες και μικροπρεπείς ανθρώπινες σκοπιμότητες. Όταν πρότεινα να με ρωτήσετε κάτι, από τη σιωπή με την οποία απαντήσατε, κατανόησα το νόημα των λόγων του Χριστού που είπε «Εν εκείνη τη ημέρα εμέου και ρωτήσετε ουδέν». Όταν όλος ο νους μας είναι στραμμένος προς τον Θεό, τότε εξαφανίζονται όλα τα ερωτήματά μας. Υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Πώς να χωρέσουμε και να φέρουμε μέσα μας το πνεύμα αυτό? Κατευθύνοντας το πνεύμα μας προς τον μόνο Θεό, μπορούμε να αποκτήσουμε την κατάσταση της καθαράς προσευχής. Και όταν η προσευχή γίνει καθαρά, γεννιέται μέσα στον άνθρωπο θεωρία άλλης τάξεως. Όλα όσα πήραμε στον κόσμο αυτό, είτε από προσωπική πείρα, είτε από τη σχολική εκπαίδευση, όλα εγκαταλείπονται, όλα υπερβαίνονται. Στην κατάσταση της καθαράς προσευχής, ο άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε την ηλικία του, ούτε την κοινωνική, ακόμη και την ιεραρχική κατάστασή του, αλλά προσεύχεται ως αιώνιος νους μπροστά στον πρώτο αιώνιο νου. Και όλα τα μικρά πράγματα αποβαίνουν ξεπερασμένα. Όταν εισερχόμαστε σε άλλη μορφή του είναι, τότε ζούμε σε αυτήν και αυτό το γνωρίζουμε από την ίδια τη ζωή, τον Χριστό.

0: ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουση του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντας ημάς, εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι εν ετών και προσκυνητών και υπερένδοξον υπάρχει το Πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουση του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτω, ο εν υψηλής κατοικών και τα πετεινά εφορών.

96,3. Τι να φοβηθείς σαν κλείσεις μέσα σου τον Θεό. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

0: στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Επεισόδιο 34. Ο τραγικός απολογισμός.

Ο αριθμητικός απολογισμός της εξόδου είναι τραγικός. Κατά τον Αρτέμιο Μίχο, αυτόπτη μάρτυρα της εξόδου, ο αριθμός των φωνευθέντων κατά την έξοδο ήταν 1.800. Σύμφωνα με τον Τρικούπη, τα άτομα της φρουράς που διασώθηκαν και έφτασαν στα Σάλωνα ήταν 1.300 περίπου από τους 3.000 που είχαν ξεκινήσει στα δύο στρατιωτικά σώματα. Αν συνυπολογίσουμε τα 3.100 κομμένα αυτιά που ήταν και αυτά από άρενες πάνω των 12 ετών, συμπεραίνουμε ότι από τους στρατιωτικούς σώθηκε ένα 25% περίπου. Γυναίκες που ακολούθησαν την έξοδο σώθηκαν 13. Υπολογίζεται ότι 6.000 γυναικόπαιδα πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα. Το καλό είναι ότι πολλές γυναίκες και τα παιδιά που είχαν πουληθεί σκλάβοι εξαγοράστηκαν από την πολιτεία και τους συγγενείς τους. Κατά τον Σπυρομήλιο, από τα 10.600 άτομα που βρίσκονταν στην πόλη, σχεδόν τα 8.000 σκοτώθηκαν την ημέρα της εξόδου ή πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα. Γενικά, από την αρχή της πολιορκίας, οι απολεσθέντες Έλληνες έφτασαν τον αριθμό των 13.500 ατόμων. Ο απολογισμός για τους Τουρκοαιγυπτίους. Κατά τη διάρκεια όλης της πολιορκίας, υπολογίζεται ότι χάθηκαν πάνω από 35.000 στρατιωτικοί και εργάτες, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια της εξόδου σκοτώθηκαν μέσα και έξω από την πόλη 5.000 Τουρκοαιγύπτιοι. Να φανταστούμε ότι ο Ιμπραήμ ήρθε από την Πελοπόννησο με 14.000 στρατιώτες και έφυγε με 5.000. Οι διασωθέντες μετά τη Δερβέκιστα πήγαν πρώτα στα Σάλωνα και κατόπιν στην πρωτεύουσα τον Ναύπλιο. Παρόλο που παντού βασίλευε η διχόνοια, ο ηρωισμός της φρουράς επισκίασε κάθε άλλο συνέστημα και επιθυμία και ήταν ίσως η μόνη φορά που τα πάθη καταλάγιασαν και θαύμασαν ενωμένοι όλοι οι Έλληνες τους ήρωες του Μεσολογγίου. Ο Κασομούλης επισημαίνει στα απομνημονεύματά του ότι στην αρχή ούτε και οι ίδιοι οι επιζώντες της εξόδου είχαν συνειδητοποιήσει το μέγεθος του κατορθώματός τους, αλλά και τον αντίκτυπο που είχε αυτό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το συνειδητοποίησαν πρώτη φορά στα Σάλωνα, όπου εξεπλάγησαν από τη φροντίδα και την εγκαρδιότητα με τις οποίες τους περίβαλαν οι εκεί πατριώτες. Το ίδιο συνέβη και στα άλλα χωριά στο δρόμο τους, όπου όλοι οι κάτοικοι ήταν πρόθυμοι να τους παράσχουν κάθε είδους βοήθεια σε τρόφιμα και ηματισμό. Γράφει ο Κασομούλης. «Μας έβλεπαν στα μάτια, μην ξέροντας πώς να μας ευχαριστήσουν. Από εδώ αρχίσαμε να αισθανόμαστε ότι όλοι μας θεωρούσαν ως μάρτυρες που σώθηκαν». Όταν πια φτάσανε στο Ναύπλιο, οι κάτοικοι, η φρουρά της πόλης και το στράτευμα τους περίμεναν στους δρόμους όπου γεμάτη συγκίνηση και ενθουσιασμό τους χάρισαν πρωτόγνωρες τιμές ηρώων. Βγήκε όλος ο κόσμος σε υποδοχή. Τα κανονιοστάσια πυροβόλησαν και δάκρυα χαράς και θαυμασμός μέγας κυρίευσε τον κόσμο όταν παρατηρούσαν τη μορφή της φρουράς και των σωθέντων. Συγκλονισμένοι και φοβισμένοι οι Έλληνες από την πτώση του Μεσολογγίου διέκοψαν τις εργασίες της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης. Ο Κολοκοτρώνης που βρισκόταν στην Εθνοσυνέλευση αναφέρει «Μας ήλθε η είδηση ότι το Μεσολόγγιε χάθη. Έτσι εβάλαμεν τα μαύρα όλοι, μισή ώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινε κανένας, αλλά εμέτραε καθένας με το νου του τον αφανισμό μας. Βλέποντας εγώ τη σιωπήν, εσηκώθηκα εις το πόδι και τους ομίλησα λόγια δια να εμψυχωθούν. Τους είπα ότι το Μεσολόγγιε χάθη εν δόξος και θα μείνει αιώνας αιώνων η Ανδρεία». Το ίδιο διάστημα που κατέβηκαν οι Μεσολογγίδες στο Ναύπλιο έφτασε και ο αποδεκατισμένος στρατός του Ιμπραήμ στο Μοριά. Τέτοιο ήταν το σοκ για τον Αιγύπτιο στρατηγό που όταν συνάντησε το Γάλλο αξιωματικό Δεριγνή του είπε «Βλέπεις πως λιώνει εκείνο το χιόνι στα βουνά»

Έτσι θα λιώναμε κι εμείς, εάν το Μεσολόγγι είχε τροφές για 3 εβδομάδες ακόμα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: ο Κύριος ευλογήσε και συνδιακονήσε ημίν και αξίους ποιήσε της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος, τη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Κύριος ευλογήσει πάντα σημάς και συνδιακονήσει και αξίους ποιήσει της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος

αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων. Πιστεύεις ότι προχωράς καλά και ότι η πνευματική σου ζωή έχει πάρει την ανιούσα, γιατί εκκλησιάζεσαι, ίσως και κοινωνάς τακτικά, παρακολουθείς κηρύγματα, διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, δίνεις και κάποια ελεημοσύνη. Πώς λοιπόν να μη δέχεσαι λογισμούς ότι έχεις ανέβει επίπεδο? Πράγματι, φαίνεσαι ότι δεν είσαι σαν τους πολλούς των ανθρώπων, δεν είσαι άρπαγας, μιχός, πόρνος, οπότε μπορείς να καμαρώσεις το φαρισαϊκό σου ήθος. Γιατί έφτασες στα μέτρα εκείνου από τη γνωστή παραβολή του Κυρίου, που ο Κύριος τον κατέταξε στη χωρία των αδίκων, που δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο του Θεού, του Φαρισαίου. Όμως, εξήλθε δικαιωμένος ο αμαρτωλός τελώνης από τον ναό και όχι ο Άγιος Φαρισαίος. Στη χριστιανική μας πίστη, τα πράγματα πορεύονται αντίστροφα. Προχωράς προς τα εμπρός όταν αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι οι άλλοι προηγούνται από εσένα. Ανεβαίνεις όταν βλέπεις ότι κατεβαίνεις. Πλουτίζεις από πνευματικά αγαθά όταν διαπιστώνεις τη φτώχεια σου. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Ποιες είναι οι αιτίες, γιατί δεν είναι μόνο μία, προσπαθήσαμε να βρούμε τις πιο ουσιαστικές αιτίες που οι σχέσεις δεν πάνε καλά. Πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι στην εξομολόγηση και ψάχνουν ένα πνευματικό που θα τους λύσει το πρόβλημα μαγικά ή θα μπει διατηρήσει μια σχέση και στο βάθος ψάχνουν μια δικαίωση, γιατί νιώθουν πληγωμένοι και τραυματισμένοι στη σχέση και με ακυρωμένες τις προσδοκίες. Αυτό όμως δεν είναι το ουσιώδες. Μπορεί οι δυσκολίες μέσα στη σχέση και τα προβλήματα να φαίνεται ότι έχουν ψυχολογικό χαρακτήρα, που εκφράζονται με τη μορφή μιας διαπροσωπικής δυσκολίας ή δυσλειτουργίας, αλλά τα βαθύτερα αίτια είναι πνευματικά. Να δούμε λοιπόν τις αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι η άγνοια και η λύθη. Είναι αιτίες η άγνοια και η λύθη που προσβάλλουν γενικότερα την πνευματική ζωή μας, αλλά και τις σχέσεις μας. Άγνοια και λύθη. Άγνοια. Δεν ξέρω ποιος είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω. Δεν έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου ποιος είναι ο θησαυρός μου, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μου. Δεν έχω μπούσουλα. Είμαι χαμένος στο διάστημα. Ζω σε μια υπαρξιακή σύγχυση. Και η λύθη που μπορεί να βρει αυτόν τον λόγο, αλλά τον ξεχνάω μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην παραζάλη, μέσα στην αδράνεια, μέσα στην ακηδεία. Άρα χωρίς προσανατολισμό είναι πολύ φυσικό να μην ξέρω που πάει η σχέση. Όταν δεν βρω τον υπαρξιακό μου προσανατολισμό ή τον έχω λησμονήσει μέσα στην καθημερινή παραζάλη, δεν έχω πολλές δυνατότητες ανάπτυξης αληθινών και ουσιαστικών σχέσεων. Λειτουργώ πώς? Με παρορμητισμό, χωρίς επίγνωση. Ακολουθώ τις ανάγκες μου. Είμαι δηλαδή σε μια κατάσταση αφασίας, όπως λέμε. Ακολουθώ τις επιθυμίες μου και τα πάθη μου. Με αποτέλεσμα τις συγκρούσεις, γιατί όταν ακολουθώ την παρόρμησή μου για τα πάθη μου, οπωσδήποτε θα έρθω σε αντίθεση με τα πάθη του άλλου και αυτό θα οδηγήσει σε σύγκρουση. Και στο τέλος την έλλειψη ικανοποίησης. Για παράδειγμα, η οικογένεια, ο γάμος πάσχουν γιατί ελάχιστοι έχουν συνειδητοποιήσει την αξία και το περιεχόμενο του μυστηρίου. Ακόμη και οι χριστιανικοί γάμοι μοιάζουν πιο πολύ με μια συμβατική κοινωνική σχέση παρά ως μυστήριο μέγα, όπου προγεύονται τη χαρά του Παραδείσου. Μπορεί να λέμε ότι κάποιος είναι χριστιανός, ακολουθεί το χριστιανικό τυπικό, μπορεί και να μην έχει και προγαμιές σχέσεις και θεωρεί ότι με αυτό εξασφάλισε ένα υγιή γάμο. Αλλά είναι πολύ πιο ουσιαστικό να ξέρω ποιος είναι ο λόγος του μυστήριου, πώς εννοούμε την αγάπη, πώς εννοούμε το να γίνουμε ένα με τον άλλο. Το πρώτο λοιπόν που αναφέρεται ως αιτία είναι η λύθη και η άγνοια. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι η βάση όλων των προβλημάτων μας. Αλλά πιο συγκεκριμένα εκφράζεται στη διαπροσωπική σχέση. Είναι η φιλαυτία. Είναι η εγωκεντρικότητα. Η βάση κάθε αμαρτίας και αστοχίας είναι η φιλαυτία. Τι σημαίνει η φιλαυτία για τους πατέρες μας? Είναι η άλογη αγάπη προς τον εαυτό μας, η παράλογη, η νοσηρή αγάπη προς τον εαυτό μας. Γιατί όταν αγαπώ τον εαυτό μου δεν είναι αμαρτία. Το πρόβλημα είναι ότι τον αγαπώ λαθεμένα. Τον αγαπώ χωρίς λόγο. Δεν μπορεί η φιλαυτία να αποουσιάζει από μια προβληματική σχέση. Η φιλαυτία εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Ως εγωκεντρικότητα, ως απέτηση, ως σκληροκαρδία, ως πληγή. Γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται σε εξομολόγηση να εκφράσουν τη δυσκολία της σχέσης τους και την εκφράζουν όχι ως διάθεση μετανοίας και διάθεση να γνωρίσω τον άλλο και να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου και να καθρεφτιζώ στον άλλο, αλλά ως μια πικρία και ως μια πληγή ότι δεν έτυχα αυτό που αξίζω. Ως παράπονο, ως γκρίνια, ως οργή και ως απόρριψη. Αυτά είναι εκδηλώσεις της φιλαυτίας κυρίως. Πώς λειτουργεί αυτό? Όταν δεν έχω βρει την αξία μου, όπως είπαμε και πριν, και δεν έχω εσωτερική πληρότητα, το τι κάνω? Διεκδικώ από τον άλλο αυτή την πληρότητα και αυτή την αξία. Ζητώ άλλος να υπηρετεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες μου. Λειτουργώ σαν να περιστρέφεται όλος ο κόσμος γύρω από εμένα. Είναι αδιανόητο να βγω από τον εαυτό μου. Δυσκολεύομαι να δω
και να θεραπεύσω τις ανάγκες του άλλου. Έχω δηλαδή μία νοσηρή οπτική των πραγμάτων. Δεν μπορώ να δω πέρα από τον εαυτό μου. Και τότε τι παθαίνω, δυσκολεύομαι να δω και να ακούσω. Να δω όχι μόνο εξωτερικά, αλλά πίσω από το φαινόμενο να δω την πραγματικότητα του άλλου. Τι του συμβαίνει και να ακούσω. Να υπάρχει δηλαδή μια ενσυναίσθηση, μια συναισθηματική νοημοσύνη, να καταλάβω το σφιγμό του άλλου, την κατάστασή του. Δεν είναι αυτό ένδειξη δύναμης και υπεροχής το να παραβλέπω την ανάγκη του άλλου και να μπορώ να τον δω? Δεν είναι ένδειξη δύναμης και υπεροχής, αλλά αναπηρίας. Όσο είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας και τα θέλω μας, δεν μπορούμε να συναντήσουμε την ομορφιά που κρύβει ο άλλος και μένουμε στη φτώχεια μας. Ο άλλος, ο κάθε άλλος, όσο και να λειτουργεί με λάθος τρόπο, έχει και μια ομορφιά κρυμμένη μέσα του. Και το λάθος είναι διαστροφή της ομορφιάς. Η φιλαυτία μου με εμποδίζει να έχω αυθεντική και ειλικρινή σχέση. Στην προσπάθειά μου να εκμεταλλευτώ συνειδητά ή ασυνείδητα τον άλλο για τις δικές μου στοχεύσεις, να εκμεταλλευτώ, να χρησιμοποιήσω. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια νόμιμη σχέση. Η σχέση του ζεύγους, η σχέση με τα παιδιά και οι φιλικές σχέσεις. Αυτές που φαίνονται αθώες και ιερείς, αν τις ιερείς σχέσεις, αν τις ψάξουμε στο βάθος, υπάρχει ασυνείδητα ή συνειδητά μια διάθεση εκμετάλλευσης. Για τις δικές μου στοχεύσεις λειτουργώ με τακτικισμούς ώστε να χειραγωγήσω τον άλλον. Αυτή η διάθεσή μου, αυτή η συμπεριφορά μου με απομακρύνει και με κλείνει. Μπορεί να φαίνεται κοινωνική η συμπεριφορά μου, αλλά στην ουσία είναι άρνηση του άλλου για αληθινή προσωπική σχέση. Ο άλλος δεν είναι το ενδιαφέρον μου, αλλά το κέρδος που μπορώ να αποκομίσω. Δεν με νοιάζει ο άλλος ως άλλος, αλλά τι κέρδος μπορεί να έχω από μία σχέση. Οι σχέσεις μου λοιπόν ορίζονται από την σκοπιμότητα. Δηλαδή όλα αυτά τι μας οδηγούν? Θεωρούμε ότι η πνευματική ζωή είναι 5 πράξεις θρησκευτικές που είναι απαραίτητες, αλλά η ουσία της πνευματικής ζωής έχει να κάνει με αυτά. Πόσο σκαλίζουμε το μέσα μας, πόσο κατρευτιζόμαστε και πώς βλέπουμε τη δυσκολία μας. Ο λόγος που επιλέγουμε τις σχέσεις μας και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Συνήθως κίνητρό μας είναι το συμφέρον, και αυτό γιατί δεν πιστεύουμε ότι η χαρά μας είναι η θυσία του συμφέροντός μας για χάρη του άλλου ως έκφραση αληθινής αγάπης. Δεν βλέπουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τον άλλο ως πρόσωπο, αλλά ως νούμερο, ως αριθμό μετρήσιμο. Όταν αγνοούμε την ποιότητα, εμένουμε στην ποσότητα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση που θα οδηγήσει σε ένα άλλο πρόβλημα, στον θυμό και στην οργή. Πότε γίνεται αυτό? Γιατί βγαίνει ο θυμός και η οργή? Δεν είναι απλώς ο χαρακτήρας μας, κάποιος είναι από χαρακτήρας νευρικός, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, η ιδιοσυγκρασία του να είναι τέτοια, υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν οι προσδοκίες μου, οι προσδοκίες μας ακυρωθούν, ή δεν εκπληρωθούν στο βαθμό που προσδοκούσαμε και επιθυμούμε, τότε οδηγούμαστε είτε στον θυμό και την οργή ή στην κατάθλιψη ανάλογα με τον χαρακτήρα μας. Ο θυμός οδηγεί στη σύγκρουση και στην απόρριψη του άλλου, ενώ η κατάθλιψη στην απομόνωση και στην απομάκρυνση. Και οι δύο καταστάσεις συνοδεύονται από νοσηρές συμπεριφορές που κάνουν τοξική τη ζωή μας και τις σχέσεις μας. Όπως φωνές, εντάσεις, γκρίνια, παράπονο, απέτηση, παθητική επιθετικότητα. Υπάρχει ο ναρκισισμός του θήτη, υπάρχει και ο ναρκισισμός του θύματος. Να φτιάχνουμε που είμαι θύμα. Και να είμαι κακομήνης, και όσο κλαίγομαι τόσο να το ευχαριστιέμαι. Η άρνηση διαλόγου, η υπονόμευση και όχι σπάνια οδηγούν σε εχθρότητα και κακία. Αυτό λοιπόν είναι συμπεριφορές που εκφράζουν στη βάση τους μία φιλαυτία. Είπαμε λοιπόν, λύθη, άγνοια, φιλαυτία. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, όσο και αν φαίνεται παράξενο, είναι κάτι που δεν το περιμένουμε.
Μια άλλη αιτία που δυσκολεύεται εσείς είναι ο φόβος. Ο άνθρωπος γίνεται φύλαυτος προσβάλλοντας τις σχέσεις και οδηγούμενος πολλές φορές και συμπεριφορές κακές. Όχι γιατί είναι κακός και αρνητικός ο άνθρωπος, αλλά γιατί μπορεί να νιώθει ευάλωτος και προσπαθεί να οχυρωθεί ψώνοντας τύχη εναντί του άλλου, χωρίς να μπορεί να κοινωνήσει το προσώπο του άλλου. Πολλές φορές βλέπουμε λοιπόν συμπεριφορές αρνητικές και λέμε τι κακός είναι. Δεν είναι κακός, είναι δειλός. Και λειτουργεί με έναν αρνητικό τρόπο γιατί πρέπει να φανεί δυνατός, γιατί νιώθει ευάλωτος. Ο φόβος λοιπόν είναι μια άλλη αιτία που οι σχέσεις μας πάσχουν. Εξάλλου, καθόλου τυχαίος δεν είναι ο λόγος του Κυρίου ότι η αγάπη διώχνει τον φόβο. Ή την αγάπη θα υπηρετήσουμε ή θα αφαιθούμε στους φόβους μας και στους λογισμούς μας. Έλεγε ο μακαριστός Περγάμου Ιωάννης, ο επίσκοπος, η ουσία της αμαρτίας είναι ο φόβος του άλλου που αποτελεί μέρος της απόρριψης του Θεού. Εφόσον η επιβεβαίωση του εαυτού μας πραγματοποιείται μέσω της απόρριψης και όχι της αποδοχής του άλλου, δηλαδή νιώθω δυνατός να νικήσω τον άλλο και όχι τον αποδεχθώ, όταν φανώ ισχυρότερος του άλλου και όχι τον αποδεχθώ, δεν είναι παρά φυσιολογικό και αναπόφευκτο ο άλλος να γίνει εχθρός και απειλή. Η συμφιλίωση με τον Θεό είναι αναγκαία προϋπόθεση για την συμφιλίωση με οποιοδήποτε άλλο. Το γεγονός ότι ο φόβος του άλλου ενυπάρχει παθολογικά στην ύπαρξή μας καταλήγει στο φόβο όχι μόνο του άλλου αλλά και κάθε ετερότητος. Δηλαδή φοβάμαι κάθε άνθρωπο, το βλέπω σε απειλή. Ο φόβος που οδηγεί με κάνει να βλέπω, όπως είπαμε, τον άλλο σε απειλή. Αυτό ξεκινά από το ότι δεν παραδέχουμε τον άλλο ως εικόνα του Θεού και ως μέλος του ίδιου σώματος. Η πνευματική άγνοια και η έλλειψη πνευματικής κατεύθυνσης με αφήνουν παραδομένο στις ψυχολογικές μου ελλείψεις που προκαλούν εσωτερικά συγκρούσεις που εκφράζονται ως δυσκολίες στις σχέσεις. Μια συνέχεια του φόβου, τι είναι, οι ανασφάλειες, είναι μια άλλη αιτία που προκαλούν προβλήματα στις σχέσεις. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό, πώς λειτουργεί, με τι σχήμα? Όταν δεν έχω μεγαλώσει σε υγιές ψυχικό περιβάλλον και δεν είμαι οχυρωμένος πνευματικά, τότε αναπτύσσονται νοσηρές καταστάσεις που έχουν ως βάση τους τον φόβο. Η ζωή μου και οι σχέσεις μου καθορίζονται από την καχυποψία και την ανασφάλεια. Είναι μεγάλο πρόβλημα η καχυποψία και η ανασφάλεια που την προκαλεί, την καχυποψία. Γίνονται πολλές παρερμηνίες συμπεριφορών και λόγων. Χάνω την ευθύτητα και την αυθεντικότητά μου και ψάχνω διαρκώς κρυμμένα μηνύματα και διαθέσεις στις συμπεριφορές και στα λόγια των ανθρώπων με τους οποίους σχετίζομαι. Δηλαδή κάθε φορά έχω και δεύτερη σκέψη. Προσπαθώ να ανιχνεύσω πράγματα που πολλές φορές δεν υπάρχουν. Αυτή η παρερμηνία οδηγεί σε μια δυσλειτουργία και στον διάλογο και στην επικοινωνία. Άλλο λέει ο άλλος, άλλο καταλαβαίνει ο άλλος. Άλλο λέει, άλλο ερμηνεύω. Και κάνω συνδυασμό μέσα στο μυαλό μου διαφόρων καταστάσεων και αν μάλιστα κυρεύομαι από τον φόβο και τη δειλία και δεν θέλω να εκτεθώ, δεν τα λέω και τα κρατάω μέσα μου. Φανταστείτε τι γίνεται τότε, άντε να βγάλεις άκρη. Δίνω λάθος ερμηνείες και έτσι χάνεται επικοινωνία και συνεννόηση. Δεν τολμώ να εκφραστώ αληθινά και ήρεμα και έτσι κλείνομαι στον εαυτό μου, στο λογισμό μου, στη σκέψη μου και σιγά σιγά δημιουργούνται βεβαιότητες ως προς τον άλλο και τη σχέση. Οι βεβαιότητες μας, έχω μια σιγουριά δηλαδή και λέω ότι ο άλλος είναι έτσι, τελείωσε. Βάζω την ταμπέλα. Αυτό είναι τρομερό. Όχι μόνο σε ψυχολογικό επίπεδο που φέρνει μια δυσλειτουργία, αλλά και σε πνευματικό. Μπορώ να είμαι σίγουρος τελεσίδικο άλλος ποιος είναι και τι μπορεί να είναι. Η αλλαγή δεν υπάρχει, μετάνοια δεν υπάρχει, χάρη του δεν υπάρχει. Εδώ ήδη οι άνθρωποι, το μπορεί είμαστε άγγελοι και το βράδυ διάβολοι και αντίθετα. Οι βεβαιότητες είναι ένα οριστικό κλείσιμο και απομόνωση από τον άλλο. Έχω αποφασίσει πως έτσι αυτός είναι, τελείωσε. Θεωρώ ότι ο άλλος δεν πρόκειται να αλλάξει.
Η πεποίθηση μου ότι ο άλλος δεν έχει καλές προθέσεις και ούτε μπορεί να διορθωθεί, κρύβουν τη δυσκολία μου να αναλάβω την ευθύνη μιας σχέσης, εμποδίζοντάς τη να εξελιχθεί. Στην ουσία, όταν έχω τη βεβαιότητα ότι ο άλλος είναι έτσι τελεσίδικα και δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι μια θέση ανευθυνότητας. Γιατί αν πιστέψω ότι ο άλλος μπορεί να αλλάξει, έχω ευθύνη σε αυτό. Και μπορώ να αναλάβω την ευθύνη σχέσης και την ευθύνη εξελιχθεί σχέση. Μου είναι πιο βολικό για να μην ασχολούμαι και να παραιτηθώ τελείως και να δω τη δουλειά μου, να πω άλλος τελείωσε, αυτός είναι, δεν ασχολούμαι άλλο μαζί του. Η καχυποψία, όταν χρονίσει εξαιτίας της ανασφάλειάς μου, και ανασφάλεια μου μπορεί να είναι γιατί δεν είναι γεμάτο το συναισθηματικό μου δοχείο από την παιδική μου ηλικία, από τραύματα που ίσως δεν έχω συνειδητοποιήσει σε πολύ μικρή ηλικία, τότε θα γίνει η καχυποψία κρυμμένος θυμός, είτε θα τον εκφράσω, είπαμε, και θα γίνει επιθετικότητα, ή θα τον κλείσω μέσα μου και θα γίνει επιθετικότητα προς τον εαυτό μου, κατάθλιψη που θα φέρει πολλά προβλήματα και σωματικά προβλήματα, ή θα γίνει έχθρα και μνησικακία. Η μνήμη του προσώπου του άλλου δεν μου γεννά άνοιγμα και χαρά, αλλά θλίψη και κλείσιμο, δυσαρέσκεια. Αυτό ίσως είναι από τις μεγαλύτερες πτώσεις. Η αμαρτία δεν είναι να συγκρουστώ με τον άλλο, λέει τι ιδέα έχω για τον άλλο, πώς το νιώθω τον άλλο, τι είναι ο άλλος για μένα, πώς τον αντιλαμβάνομαι. Ο άλλος είναι η ζωή μας και όχι η κόλασή μας, κατά τους πατέρες. Είναι αφορμή δοξολογίας και όχι δυσαρέσκειας. Ασφαλώς και όλοι βρισκόμαστε σε αδυναμίες και πάθη. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αντιθέτως, είναι και πολύ ελπιδοφόρο, γιατί μας γεννά την ανάγκη της κατανόησης και της επίοικειας και της αποδοχής. Άρα τα προβλήματά μας δεν είναι το πρόβλημα. Οι αμαρτίες μας, οι αποτυχίες μας μπορεί να είναι και ευλογία. Γιατί μου γεννά μια άλλη διάθεση, να είμαι συγκαταβατικός με τον άλλον. Όποιοι και αν είμαστε, όσες δυσκολίες και να μας συμβούν στη ζωή μας και στις σχέσεις μας, αυτό που μας δικαιώνει και μπορεί να μας οδηγήσει σε ευλογημένες διεξόδους είναι η ελπίδα. Ο χειρότερος άνθρωπος είναι ένας εν δυνάμει άγιος. Η πιο αποτυχημένη και τραυματισμένη σχέση, αν έχουμε διάθεση μαθητείας και όριμης αυτοκριτικής, μπορεί να γίνει πηγή σοφίας και χρήσιμης εμπειρίας για πολλούς άλλους. Άλλο θέμα το οποίο επίσης δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις είναι τα όρια. Η έλλειψη ορίων, η δυσκολία να θέτω όρια. Εμείς φανταζόμαστε κακώς ότι η αγάπη είναι τα δίνουμε όλα. Ένα συναίσθημα χωρίς σχήμα έτσι. Μια σχημάτιστη διάθεση, μιας καλής καταστάσεως και διαθέσεως. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν είναι μόνο να έχω διάθεση αγάπης, είναι και να ξέρω να αγαπώ, να ξέρω να σχετίζομαι με τον άλλο, να μπορώ να επικοινωνώ, να βρω τον τρόπο να συνομιλώ ειρηνικά με τον άλλο και να εξελίσσει τη σχέση. Η ανοριμότητά μας εξαιτίας του ότι δεν δουλέψαμε τον εαυτό μας, δεν τον φροντίσαμε, μας εμποδίζει να κάνουμε σωστή διαχείριση της ζωής μας και των σχέσεών μας. Θα τονίσουμε κυρίως τη δυσκολία να θέτουμε όρια στις σχέσεις, γιατί παρανοήσαμε το περιεχόμενο και την έννοια της αγάπης. Όταν λοιπόν δεν είμαστε δουλεμένοι μέσα μας, τότε είμαστε εχμάλωτοι στις ψυχολογικές μας καταστάσεις, στους φόβους μας, στις ανασφάλειές μας, στις καχυποψίες μας, στο θυμό μας, στο υπερβολικό μας συνέστημα κλπ. Για να δούμε τι σημαίνει όρια και πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα στη σχέση. Τα όρια, όταν είμαι σε κάποιον, βάζεις όρια, όλοι φανταζόμαστε να βάλω όρια στον άλλο, να τον περιορίσω τον άλλο, να τον βάλω στη θέση του δηλαδή. Και πολλοί γονείς και πολλοί στη σχέση έρχονται και λένε, μα πάτερ προσπαθώ να βάζει όρια, αλλά δεν ακούει. Δεν είναι αυτό όρια. Τα όρια δεν έχουν καμιά σχέση με τον έλεγχο πάνω στη ζωή του άλλου. Το αντίθετο. Είναι κυρίως η παραίτηση από κάθε είδους έλεγχο και η αρχή της αληθινής αγάπης. Παρετούμε από κάθε πρόθεση να χειραγωγώ τον σύντροφό μου και του επιτρέπω να πάρει τη δική του ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά. Δηλαδή τα όρια δεν είναι μια τεχνική για να μπορώ να γίνει άλλος του χεριού μου, αλλά ένας τρόπος να αγαπώ αληθινά και να σχετίζομαι. Τα όρια που θέτω αφορούν εμένα. Δείχνω τι πρόκειται να κάνω ή να μην κάνω.
Αναλαμβάνω την ευθύνη των αισθημάτων μου, των επιθυμιών μου και ξεκαθαρίζω στον άλλο και στον εαυτό μου τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ να κάνω. Ο άνθρωπος που βάζει σωστά όρια χαρακτηρίζεται από την αυτοκυριαρχία και την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του. Αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τον άλλον και κάθε αντιπαράθεση μαζί του. Επειδή δεν αντέχουμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, χρειάζεται αυτό που δίνουμε να γίνεται όπως το λέει και το επιθυμεί η καρδιά μας. Γνωρίζοντας ότι αν ξεπεράσουμε τα όρια της αγάπης μας θα καταλήξουμε στο θυμό και στην πικρία. Το πρόβλημα προκύπτει όταν κατηγορούμε τον άλλο για τη δική μας έλλειψη ορίων. Συχνά δίνουμε στο σύντροφό μας περισσότερα από αυτά που θα θέλαμε κατά βάθος να δώσουμε. Όμως δεν με ανάγκασε κανένας να δώσω αυτά που δεν μπορώ να δώσω. Με ανάγκασε η δειλία μου πως αν δεν τα δώσω θα χάσω τον άλλον. Με ανάγκασε ο χειριστικός μου τρόπος να δώσω για να λάβω. Δεν είναι ξεκάθαρη η διάθεση μου. Οπότε συχνά δίνουμε στον σύντροφό μας περισσότερα από όσα θα θέλαμε κατά βάθος και μετά πικραινόμαστε και θυμώνουμε μαζί του επειδή δεν μας εμπόδισε να του δώσουμε τόσα πολλά. Αντί εμείς να ξεκαθαρίσουμε ότι τόσο μπορούμε να δώσουμε, θέλουμε ο άλλος να το καταλάβει και να μην απαιτεί. Ο άλλος δεν απαιτεί. Εμείς το φανταζόμαστε. Και αν απαιτεί εγώ, είναι δική μου ευθύνη τι θα δώσω. Δεν είναι γιατί μεγάλωσα στην εκκλησία και ένα καλό παιδάκι δίνει τα πάντα. Μπορείς να δώσεις τόσα. Ποιο είναι το κίνητρο που τα δίνεις? Το κλειδί είναι να καταλάβουμε ότι δεν είναι οι άλλοι υπεύθυνοι για τα όρια μας, αλλά εμείς. Μόνο εμείς μπορούμε να ξέρουμε τι μπορούμε και τι θέλουμε να δώσουμε. Και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για το χάραγμα της οριοθετικής μας γραμμής. Αν δεν τη χαράξουμε πολύ γρήγορα θα μαζευτούν μέσα μας θυμός και πικρία. Ο φόβος να χάσουμε την καλή ιδέα που έχουμε εμείς και οι άλλοι για τον εαυτό μας μας εμποδίζει να βάζουμε όρια με αποτέλεσμα την καταπίεση. Τι συμβαίνει όμως όταν ο άλλος προσβάλλει τα όρια μας, ξεπερνάει τα όρια μας? Αποδεχόμαστε ασφαλώς τον άλλο όπως είναι. Σεβόμαστε την απόφασή του να είναι αυτό που είναι. Αλλά του συμπεριφερόμαστε έτσι ώστε να έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες που του αναλογούν. Δύο παραδείγματα. Αν κάποιος είναι οργύλος και διαρκώς φωνάζει, δεν είναι ωραία σταμάτα μη φωνάζεις, αλλά του εξηγείς του άλλου, της άλλης, του οποιοδήποτε. Δικαιούσε, είσαι ελεύθερος να φωνάζεις όσο θέλεις. Αυτό εμένα δεν με βοηθάει. Δεν μου κάνει καλό στη σχέση. Να ξέρεις, όταν εσύ επιλέγεις κάτι τέτοιο, εγώ θα αρνούμε το διάλογο και θα φεύγω. Τότε θα δει ο άλλος ότι έρχεται αντιμέτωπος με αυτό που κάνει. Αν το αρέσει, θα συνεχίσει να το κάνει. Ο άλλος μπορεί να είναι αλκοολικός. Δεν είναι όρια. Σταμάτα, καταστρέφεις την οικογένεια, μην πίνεις άλλο. Αλλά όρια είναι. Αν θέλεις, μπορείς να είσαι και να καταστρέφεις την οικογένεια και εμάς. Όμως εγώ δεν θα σε ακολουθήσω αυτό. Θα πάρω το παιδί και θα φύγω. Αυτό σημαίνει όρια. Δεν είναι χριστιανικό να κάθομαι σε μια παθολογική συμπεριφορά. Αυτό είναι αγάπη. Δεν είναι αγάπη να αναλαμβάνω τις συνέπειες μιας νοσηρής τάσης που με συνείδηση επέλεξε ο άλλος. Ίσως μας είναι βολικό πολλές φορές να αναλαμβάνουμε το ρόλο του θύματος και να νιώθουμε ικανοποίηση στο να περιγράφουμε σε τρίτους την ενόχλησή μας. Είναι πιο εύκολο κατά λίγο καταπιεσμένος και παραπονούμενος παρά υπεύθυνος που αναζητεί την ελευθερία για να οικοδομήσει σχέσεις ουσίας με περιεχόμενο. Σχέση σημαίνει πρόσωπα ελεύθερα που συνδέονται με λόγο και επίγνωση. Άλλοι λόγοι λοιπόν που δημιουργούν προβλήματα στη σχέση. Να πάμε και σε πιο απλά πράγματα. Υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες που κάνουν προβληματική τη ζωή μας και κατ' επέκταση τις σχέσεις μας. Ποιοι είναι? Είναι ο τρόπος ζωής μας. Η απουσία χρόνου, η κακή διαχείριση του χρόνου που μας απομακρύνει από τον εαυτό μας. Δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Αν δεν έχω επαφή με τον εαυτό μου, δεν έχω μπούσουλα μέσα μου, θα έχω επαφή και συνεννόηση με τον άλλον? Δίνω χρόνο στη σχέση μου? Βρίσκω τρόπο να έχω μέσα μου χαρά και να είμαι δημιουργικός? Οι σχέσεις κουράζονται γιατί είμαστε κουρασμένοι και εμείς. Δεν έχουμε ενδιαφέροντα. Σχέση δεν σημαίνει απλώς να μην έχω πρόβλημα, αλλά να έχω ουσία και χαρά. Κάνουμε πράγματα που εκπλήσουν τον εαυτό μας και τη σχέση.
Δημιουργούμε ανοίγματα ανεξαρτήτου ηλικίας τέτοιου που να υπάρχουν προσδοκίες χαράς και ενδιαφέροντος. Είμαι ενδιαφέρον για τον άλλον. Δίνω τις προϋποθέσεις ο άλλος να αναπτύξει τα χαρίσματά του. Γίνεται ο άλλος ενδιαφέρον για μένα. Απαιτώ να με αγαπούν. Εγώ προσπάθησα να είμαι αξιαγάπητος. Όταν δεν φροντίζουμε, η απουσία λοιπόν του χρόνου ή η κακή διαχείρισή του μας απομακρύνει από τον εαυτό μας. Όταν δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας και δεν το σεβόμαστε, πώς θα φροντίσουμε τον άλλο και τις σχέσεις μας? Τον άλλο τον βλέπουμε όπως βλέπουμε τον εαυτό μας. Αν εκτιμούμε τον εαυτό μας, τον σεβόμαστε, τον έχουμε περιπολού, και δεν είναι εγωισμός αυτός, τον έχουμε περιπολού με την έννοια των δυνατοτήτων που έχουμε και των χαρισμάτων μας έδωσε ο Θεός και τις κλίσεις μας έδωσε ο Θεός. Αν λοιπόν σεβόμαστε τον χρόνο μας, τη διατροφή μας, τη γυμναστική μας, τον τρόπο μας, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την όλη στάση ζωής μας, που ανάλογα θα δω και τον άλλο. Χρειαζόμαστε λίγο προσωπικό χρόνο να αδειάσουμε, να ησυχάσουμε, να δούμε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να διαλεχθείς με τον άλλον αν πρώτα δεν διαλέγεσαι με τον εαυτό σου. Να έχουμε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιες στιγμές την εβδομάδα που δεν σκεφτόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Είχα ένα φίλο ο οποίος είναι πανεπιστημιακός, μου λέει έχω αποφασίσει και έβαλα όρο στον εαυτό μου μισή μέρα τη βδομάδα να μην κάνω τίποτα, να είμαι εγώ και ίδιος και σε απόλυτη ησυχία. Να αδειάζουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν λίγο προσωπικό χρόνο να αδειάζουμε, να ησυχάσουμε, να δούμε τον εαυτό μας. Η κούραση, η ένταση, το άγχος είναι επιβαρυντικά για μια όμορφη δημιουργική σχέση. Η μελέτη, η προσευχή, η διαρκής επανατοποθέτηση όταν χρειάζεται. Ένα αριστά, να κάνουμε μια επανεκκίνηση διαρκής. Δεν είμαστε πάντα ίδιοι. Θα είναι τραγικό ένας που είναι παπάς να έχει την ίδια προσέγγιση στα 25 και την ίδια στα 60. Αν δεν εξελισσόμαστε, το ίδιο καθένας και στην σχέση του και στην οικογένειά του και στη δουλειά του και στους φίλους του, αν δεν εξελίσσεται ο άνθρωπος και δεν ανανεώνεται διαρκώς. Ο νέος δεν είναι αυτός που ηλικιακά είναι νέος. Νέος είναι αυτός που διαρκώς έχει ενδιαφέρονται και ανανεώνεται διαρκώς μέσα του. Επανατοποθετείται. Βάζει διαρκώς αρχή. Και η ανανέωση λοιπόν, η επανατοποθέτηση όταν γίνεται, όταν χρειάζεται, και η ανανέωση μας φρεσκάρουν και μας κάνουν πιο έτοιμους για επικοινωνία και σχέση. Είναι σημαντικό να είμαστε φρέσκοι, να εκπέμπουμε μια φρεσκάδα. Ένας κουρασμένος, χωρίς ενδιαφέροντα και ενθουσιασμό άνθρωπος δεν είναι καθόλου ελκυστικός και ενδιαφέρον για τη σχέση. Αν θεωρούμε ότι είναι σημαντικές οι σχέσεις της ζωής μας και τις επιδιώκουμε, θα μας κάνουν πιο όριμους, γιατί οι σχέσεις προϋποθέτουν ευθύνη και ετοιμασία. Οι προσωπικές μου εμπειρίες, οι αναζητήσεις, οι αποκαλύψεις είναι αφορμή πλουτισμού στις σχέσεις. Ένας κενός, αδιάφορος άνθρωπος είναι κουραστικός και στη σχέση. Η ποιότητα της σχέσης φανερώνει και την ποιότητα των προσώπων και το αντίστροφο. Οι σχέσεις δεν είναι μόνο άσκηση και κόπος, αλλά και ευλογία που λειτουργεί θεραπευτικά σε πολλές περιπτώσεις. Εξάλλου γι' αυτό υπάρχει εκκλησία ως κοινότητα σχετιζομένων προσώπων και αγαπώμενων προσώπων. Τον Θεό τον πλησιάζουμε εν σχέση με τον αδελφό μας. Η κάθε σχέση και η κάθε συνάντηση με το πρόσωπο αδελφού μας είναι ευκαιρία πνευματική. Θα το δούμε έτσι μόνο όταν είμαστε καλλιεργημένοι πνευματικά. Αναφέραμε λοιπόν, τελειώνοντας, πολλές αιτίες για τις οποίες οι σχέσεις πάσχουν. Είπαμε την άγνοια και τη λύθη, τη φιλαυτία και την εγωκεντρικότητα, τον φόβο, την απουσία ορίων, την ανοριμότητα, την κακή διαχείριση ζωής μας και την ανευθυνότητα. Όμως αυτά δεν μειώνουν την αξία της σχέσης. Μια κακή σχέση είναι προτιμότερη από την απομόνωση, γιατί έτσι μπορεί να δεις τις αδυναμίες σου, να ταπεινωθείς και έτσι να μπεις σε σωτήριους δρόμους. Και λέει κάτι εκπληκτικό που είναι με ένας κανόνας γενικότερο στην πνευματική ζωή, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στον Θεό αρέσει περισσότερο η ταπείνωση για το κακό και τα λάθη που κάναμε παρά η υπερηφάνεια για το καλό που κατορθώσαμε. Ένας λόγος συγκλονιστικός. Ανατρέπει τα πράγματα όπως θα φαντάζομαστε. Η θεραπεία των σχέσεων, πέρα από την καταπερίπτωση αντιμετώπιση, βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού. Χρειάζεται να σχετιστούμε μαζί Του, ώστε να γευτούμε την παρουσία Του και να διδαχθούμε εμπειρικά
Τι σημαίνει σχέση και τι παράδεισο κρύβει. Η μετάνοια είναι λύση του προβλήματός μας. Μετάνοια σημαίνει κρέμισμα των τυχών και άφημα στο πέλαγος της αγάπης του. Γευόμαστε προσωπικά. Τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει πιστοσύνη. Γευόμαστε προσωπικά μέσα από τη σχέση μας με τον Χριστό. Γεμάτη από την άνευ όρων αποδοχή και αγάπη του, έχουμε τις προϋποθέσεις να διαμορφώσουμε σχέσεις με τέτοια ποιότητα. Η μετάνοια, η προσευχή και η μετοχή στη Θεία Ευχαριστία μας δίνουν όλες τις πνευματικές προϋποθέσεις και τη χάρη του Θεού να δουλέψουμε τις σχέσεις μας και με επίγνωση να ξεπεράσουμε τις αιτίες που μας απομακρύνουν ο αδελφό μας. Γιατί η πρώτη, η μοναδική σχέση είναι η σχέση με τον Χριστό και κυρίως η Θεία Ευχαριστία. Όταν γίνεσαι ένα με τον Χριστό, κοινώνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει σχέση, τι σημαίνει ενότητα. Και όταν βιώνεις διαρκώς αυτό το μυστήριο και έχεις αναπτυχθεί σε αυτή την εκκλησιαστική εμπειρία, τότε αυτό σου δίνει μια αγωγή να καταλάβεις τι σημαίνει σχέση και στην καθημερινότητά σου. Το μυστήριο της Εκκλησίας λειτουργεί μεταμορφωτικά. Τα εμπόδια τα κάνει εφόδια. Γνωρίζουμε και περιγράφουμε τις δυσκολίες και τις περιγράψουμε όχι για να απογοητευτούμε και να αρνηθούμε τις σχέσεις, αλλά αντιθέτως να βρούμε τον λόγο και το κίνητρο να τις ξεπεράσουμε. Για να απολαύσουμε το πρόσωπο του αδελφού μας. Θα το απολαύσουμε όταν στο πρόσωπό του συναντήσουμε τον Χριστό. Λένε οι πατέρες μας, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Το ζητούμενό μας δεν είναι απλώς να βελτιωθούν οι σχέσεις μας και να γίνει πιο ευχάριστη η ζωή μας, αλλά να γίνουν όλοι και όλα Χριστός. Οι σχέσεις όλες, ίσως ακόμη και πιο πολύ, πιο δυσκολεμένες, γίνονται ισχυρότερη οθητική δύναμη προς τον Χριστό. Οι σχέσεις μας καθρεφτίζουν και μας φέρουν ενώπιν των ευθυνών μας. Δεν θέλουμε να γευτούμε, αν θέλουμε από τώρα να γευτούμε τον Παράδεισο, όλη μας η φροντίδα είναι να επιθυμούμε να βλέπουμε τα πρόσωπα των αδελφών μας και να κινούμε μαζί τους. Ευχαριστώ πολύ.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι εδώ, έτοιμοι να πάμε σε κάποιο δροσερό ακρογιάλι της Γαλιλαίας και να συζητήσουμε πάνω στο θέμα της ματαιοδοξίας ή καινοδοξίας ή φιλοδοξίας ή

0: κάποιοι μου λένε του εγωισμού, όχι ακριβώς του εγωισμού, γιατί ο εγωισμός καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Είναι πολύ γενικό να μιλάμε για εγωισμό. Τώρα το ειδικεύουμε κυρίως στην ματαιοδοξία, στον ματαιόδοξο και κενόδοξο άνθρωπο, και είπαμε ότι είναι εκείνος ο οποίος στοχεύει σε κούφια πράγματα, κούφιες δόξες, όχι πραγματικές δόξες, όχι πραγματική τιμή, όχι πραγματική, θα λέγαμε, ικανότητα ή πραγματικούς στόχους. Και μεταξύ των άλλων έχουμε να πούμε και το εξής, ότι ο ματαιόδοξος συνήθως επιδιώκει να ξεφορτωθεί τις ευθύνες οποιασδήποτε αποτυχίας, ακόμη και του εαυτού του αποτυχία. Δεν παραδέχεται εύκολα ότι απέτυχε σε κάτι, δεν θέλει να το δει εύκολα αυτό το πράγμα, γι' αυτό και είδαμε στον Αδάμ ότι δεν παραδέχθηκε το λάθος του, αλλά αμέσως το μετέθεσε στην Εύα. Και εκεί χαρακτηριστικά βλέπουμε τον ματαιόδοξο, γιατί ο Αδάμ και η Εύα ήθελαν να γίνουν θεοί, να φτάσουν κάτι που δεν τους ανήκε, έτσι, ούτε το ζήγησαν να δουν είναι κατάλληλοι. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά στο πρόσωπο του Αδάμ και της Εύας βλέπουμε την μετάθεση της ευθύνης σε άλλο πρόσωπο. Και πολλές φορές συμβαίνει και το εξής, ότι μπορεί να βλέπει ότι έχει λάθος, αλλά αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο είναι σωστό, μπορεί να το δει έτσι λίγο περιφρονητικά και μειωτικά. Και λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, κάνοντας σε μια ομιλία του στον προφήτη Ισαΐα, ότι είναι πολύ δεινή η αλαζονία, το μηδενός ίεστε χρήζει, τον αισθάνεσαι ότι δεν έχεις ανάγκη από τίποτα, αλλά ότι είσαι εντάξει σε όλα. Αλλά αυτό προσέχει, ως μόνο τα κράτηστα βουλεύσαστε δυναμένο. Δεν έχεις ανάγκη κανενός, ούτε συμβουλή, ούτε γνώμη, ούτε τίποτε, αλλά προσέχεις μόνο στον εαυτό σου και πιστεύεις ότι είσαι εκείνος που τα ξέρεις όλα, έχεις σωστές λύσεις για όλα, και αν κάποιος άλλος προτείνει κάτι, τότε θα πει κανείς ότι δεν έχουμε τίποτε άλλο να ακούσουμε από κανέναν, γιατί εμείς μόνοι μας είναι εκείνοι που τα ξέρουμε. Ναι, Ελένη.
1: Πάτερ, σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε λίγο το τηλέφωνο της εκπομπής, το οποίο μπορεί να κάνει ακροατές, και το οποίο είναι 2410-624-926.
0: Πολύ σωστά. Και να μας πούνε ό,τι καλό έχουνε, και να μην το θεωρήσουν ματαιοδοξία ή καινοδοξία το να μας πούνε μία γνώμη τους, έτσι. Πάντα θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, ώστε να μην μας παρασύρει ο διάβολος και κλείνουμε το στόμα και δεν λέμε τίποτα. Ακόμη να πούμε και το εξής, ότι δεν επιθυμεί ο ματαιόδοξος κάτι συγκεκριμένο, αλλά απλώς κοιτάει τι έχουν οι άλλοι, να έχει αυτός το καλύτερο. Αυτό είναι χαρακτηριστικό δείγμα του ματαιόδοξου. Επί παραδείγματι, κάνω ένα σπίτι. Δεν έχω γούστο προσωπικό όταν κατασκευάζω, όταν κτίζω το σπίτι μου, και να πω θα φτιάξω αυτό, αυτό και εκείνο. Αλλά κάθομαι και παρατηρώ τι έχουν οι άλλοι, ώστε να βάλω αυτά τα οποία οι άλλοι δεν τα έχουν. Βέβαια, το να δημιουργήσω ένα γούστο έτσι προσωπικό, ξεχωριστό από τους άλλους, δεν είναι κακό. Αλλά το να μην έχω προσωπικό γούστο και να πάω και να ψάχνω και να βλέπω τα άλλα σπίτια, πώς είναι αυτά τα σπίτια, έτσι, α, εγώ δεν θα το φτιάξω έτσι, θα φτιάξω έτσι. Τι έχει εκείνο το κατάστημα ως ντεκόρ, α, έχει αυτό, θα αντιγράψω μεν, γιατί ξέρετε, αυτός που δεν έχει γούστο αντιγράφει, αλλά προσπαθεί αυτό που αντιγράφει να το παρουσιάσει ως δικό του. Και μάλιστα άμα πας και ρωτήσεις και πεις, πού το σκέφτηκες αυτό, το σκέφτηκα, και ας μην το σκέφτηκε καθόλου. Κλέβει δηλαδή ξένα πράγματα και τα κάνει δικά του, και συγχρόνως φθονεί εκείνους που τυχόν μπορεί να έχουν κάνει κάτι παραπάνω από μας. Ο ματαιόδοξος είναι άστοχος άνθρωπος, ο κενόδοξος είναι άστοχος. Άλλο πράγμα να δημιουργώ στη ζωή μου, να έχω ένα γούστο και να δημιουργώ, και δεν είναι δυνατό να δημιουργούμε παντού και πάντα. Ένας μπορεί να δημιουργεί στον χώρο της μουσικής, ο άλλος να δημιουργεί στον χώρο της ζωγραφικής. Έτσι. Γιατί να ζηλέψω αυτόν ο οποίος επενείται, γιατί έχει ζωγραφίσει έναν πολύ ωραίο πίνακα. και να πω, δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο. Εντάξει. Όχι, θα το επενέσω και θα πω, αυτός έχει την δυνατότητα εκεί να ασκείται, εγώ έχω τη δυνατότητα κάπου αλλού. Επίσης ο ματαιόδοξος άνθρωπος, γι' αυτό και δεν αναγνωρίζει κανένας άλλο έργο, θέλει να έχει πάντοτε τον πρώτο λόγχο, παντού, σε όλα τα θέματα, να δείχνει ότι τα ελέγχει όλα, ότι αυτός αποφασίζει, ότι αυτός τα γνωρίζει, ότι αυτός είναι ο καλύτερος, ότι οι άλλοι δεν θα τα καταφέρουν σωστά, ότι οι άλλοι θα κάνουν λάθη, ότι οι άλλοι... Και ξέρετε, αυτό στη ζωή μας πάρα πολύ το... Είναι έντονο αυτό το στοιχείο. Είναι στοιχεία ματαιοδοξίας. Έτσι, όταν επί παραδείγματι μια μάνα παντρεύει τον γιο και μπαίνει μια νύφη στο σπίτι, η μάνα δεν υποχωρεί ώστε να πει, ξέρει και η νύφη κάποια πράγματα. Όχι, η νύφη δεν ξέρει τίποτα. Άρα πρέπει να ακούει συνέχεια την μάνα. Πώς θυλάζουν το παιδί, πώς ντύνουν το παιδί, πώς τρώνουν το τραπέζι, πώς κάνουν το ένα, πώς κάνουν το άλλο. Πρέπει συνέχεια να είμαστε, να υποδεικνύουμε τον άλλον, γιατί εμείς τα ξέρουμε και δεν δεχόμαστε ότι μπορεί να ξέρει και ο άλλος κάτι και να μπορεί και εκείνος συγχρόνως να κάνει κάτι. Και άμα καμιά φορά εμείς στην προσπάθειά μας να λέμε και να υποδεικνύουμε και κάποια στιγμή να μην φτάνουμε κάποιο θέμα, γιατί δεν είμαστε ικανοί για όλα, τότε αυτό το οποίο δεν φτάνουμε λέμε δεν ήταν και τίποτε σπουδαίο, δεν ασχολήθηκα με αυτό γιατί δεν ήταν σπουδαίο, όχι γιατί εγώ δεν το μπορούσα. Και λέει ένας πατήρ της Εκκλησίας, σχολιάζοντας την στάση του Φαρισαίου, ο οποίος Φαρισαίος πίστευε ότι ήταν κάτι παραπάνω από τους άλλους, κάτι ξεχωριστό από τους άλλους, λέει το εξής χαρακτηριστικό: έξω γάρε αυτόν διέθετο της των ανθρώπων φύσεως, έδειχνε ως να είναι η φύση η δική του κάτι πολύ ξεχωριστό από τους άλλους ανθρώπους. Άλλην δημιουργίαν το εαυτού σώματι ενομοθέτησεν. Έφτιαξε μια άλλη νομοθεσία για τον εαυτό του. Ότι εγώ έκανα αυτό, έκανα εκείνο, δηλαδή κάτι ξεχωριστό. Υψηλότερων των γήινων πραγμάτων είναι αυτόν εχρημάτιζε. Έδειχνε ότι είναι τόσο ενάρετος που είναι πιο πάνω από όλα τα γήινα πράγματα. Μίζωνα παντός προφήτου και πατριάρχου εαυτόν υπέλαβεν. Εδώ λέει μίζωνα, δεν το δείχνει, δεν το είπε ο Φαρισαίος, αλλά όταν οι άλλοι συγγνώμη, προφήτες και πατριάρχοι έδειχναν και ανεγνώριζαν τα ελαττώματά τους, εδώ ο Φαρισαίος έδειχνε ότι δεν έχει κανένα ελάττωμα, δεν έχει τίποτα, ενώ οι άλλοι προφήτες και οι πατριάρχοι είχαν ελαττώματα. Άρα αφού αυτός δεν είχε κανένα ελάττωμα, είναι σαν να λέει ότι είναι ανώτερος και από όλους τους προφήτες και από τους πατριάρχες, και προσθέτει ο εκκλησιαστικός αυτός πατήρ και λέγει: ο Φαρισέ, δεν έμαθες τίποτε από την καύχηση του προφήτου Ηλία? Βλέπετε, όταν θα διαβάσουμε εκεί στον προφήτη τα λόγια αυτά, δεν θα το τυπώσουμε τόσο πολύ ως καύχηση. Εδώ όμως λέει ότι ήταν καύχηση. Τι είχε πει τότε? Ο οποίος λέει από θείο ζήλο, από θείο ζήλο το είπε, αλλά και εκείνος ο θείος ζήλος περιέκρυβε μία υπερηφάνεια κατά κάποιο τρόπο. Είπε τότε, Κύριε, τους προφήτες σου απέκτηναν, δηλαδή λέει ότι όλος ο κόσμος πλέον είναι κακός, στραβός και ανάποδος, κανείς δεν είναι καλός. Τους προφήτες σου λέει τους εφώνευσαν, τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, τα ανέτρεψαν, τα κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και εγώ έμεινα μόνος. Είδατε, όλοι οι άλλοι σε πρόδωσαν, όλοι οι άλλοι σε εγκατέλειψαν, γκρέμισαν τους ναούς, εγώ όμως μόνος μου έμεινα. Και τότε του λέει ο Θεός, δεν βλέπεις, λέει, ότι έχουν μείνει και λατρεύουν εμένα τον αληθινό Θεό 700.000 άνδρες? Κατέλειπον εμ' αυτό 700.000 άνδρας ήτινες, ουκ έκαμψαν γόνι το βάλ. Δεν βλέπεις ότι 7.000 άνθρωποι δεν έχουν προσκυνήσει τον Βαάλ? Τι λες ότι έμεινες μόνος? Και σήμερα έτσι δεν κάνουμε? Χάλασε όλος ο κόσμος. Πού να πας, πού να βγεις, πού να γυρίσεις, με ποιον να μιλήσεις, με ποιον να κάνεις παρέα, με ποιον. Σε όλους βρίσκουμε στραβά και ανάποδα. Εμείς όμως δεν λέμε ποτέ ότι εγώ είμαι στραβός, είμαι ανάποδος. Πώς θα μπορέσω να βρω καλούς ανθρώπους για να γίνω καλύτερος? Ναι, Σοφία.
2: Πάτερ, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε τώρα. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε καινόδοξο έναν άνθρωπο ο οποίος αγχώνεται μονίμως για το τι είναι αμαρτία ή όχι, ή βλέπει σε κάθε τι την αμαρτία? ναι. Μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε και ενόδοξο.
0: Ναι. Ναι.
2: Πάμε στο ακριβώς αντίθετο.
0: Στο αντίθετο ακριβώς. Ο μεν Φαρισαίος πίστευε ότι δεν έχει κανένα κακό. Εμείς να φοβόμαστε, όχι γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε όλα στραβά και ανάποδα, δεν είναι καλό και αυτό, αλλά να φοβόμαστε μην κάνουμε κάτι, γιατί σε αυτό που θα κάνουμε θα είναι αμαρτία. Σε εκείνο που θα ενεργήσουμε μήπως θα είναι αμαρτία. Όχι, και εδώ είναι εγωισμός. Είναι εγωισμός να το πούμε, ματαιοδοξία. Γιατί θέλω οι άλλοι να έχουν καλή γνώμη για μένα. Γι' αυτό και φυλάγομαι. Όπως και εγώ θέλω να έχω καλή γνώμη για τον εαυτό μου. Να ικανοποιούμε ότι δεν έκανα λάθος. Και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, δεν κάνουμε τίποτα και μένουμε μονίμως σε ένα λάθος.
2: Ουσιαστικά ναι. Επιδεικνύω τον εαυτό μου αυτό το πράγμα. Την ναι. προσπάθεια δηλαδή που κάνω. Τη δίθεν προσπάθεια μάλλον. Που κάνω.
0: Θέλω δίθεν να προσπαθήσω, αλλά για να μην κάνω λάθος και κάνω κακό, ναι. έτσι σταματώ την προσπάθεια. Ναι, μεν θέλω να κάνω. Όλα ματαιόδοξα είναι. Από τη μια λέω θέλω. Κοιτάξτε, δεν είμαι τεμπέλης, δεν είμαι οκνηρός, δεν φοβάμαι. Αλλά επειδή θέλω τα πράγματα να είναι σωστά, επί παραδείγματι, θέλω να βοηθήσω έναν άνθρωπο. Αλλά θέλω να τον βοηθήσω. Αλλά δεν τον βοηθώ, μη τυχόν και κάνω κάτι και του κάνω κακό.
2: Ναι.
0: Εδώ είναι διπλή ματαιοδοξία. Από τη μια θέλω να δείξω ότι ναι, είμαι φιλάνθρωπος. Από την άλλη όμως θέλω να φανώ και τίμιος και σωστός. Και δεν ενεργώ τίποτα και μένω μονίμως στο λάθος. Ναι, Θανάση.
3: Θέλει πολύ διάκριση, Πάτερ, γιατί η καινοδοξία, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, mm-hmm. είναι ξαδερφάκι της υπερηφάνειας, η οποία mm-hmm. υπερηφάνεια συνδέεται με όλες τις αρετές. Δηλαδή, mm-hmm. πίσω από κάθε αρετή μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος mm-hmm. και να υπερηφανευτεί. Έτσι. Το ίδιο ακριβώς είναι και η καινοδοξία.
0: Έτσι. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Θέλω να πάω να ψάλω. Με έχει πρικήσει ο Θεός με ωραία φωνή. Θέλω να πάω να ψάλω. Αλλά δεν πηγαίνω να ψάλω, γιατί θα με βάλει ο λογισμός έτσι σκέψεις περήφανες ότι εγώ είμαι σπουδαίος. Και ούτε ψάλω, ούτε την ματαιοδοξία μου αυτή την σπρώχνω. Και βλέπετε πολλές φορές κάθομαι έξω από το αναλόγιο, δεν ψάλω. Έρχονται οι άλλοι που ξέρουν ότι μπορώ να ψάλω και μου λένε «Ελάτε να ψάλετε». Λέω εγώ «Όχι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μα ελάτε». Στο βάθος όμως θέλω να επιμείνουν κι άλλο. Εγώ λέω όχι, εκεί λένε ναι, για να αναδειχθώ και να φανώ ότι είμαι σπουδαίος. Να, γιατί επιμένουν οι άλλοι και μου λένε έλα. Ναι. Και αν δεν μου πούνε, μετά λέω κοίταξε να δεις, δεν μου είπαν τίποτα. Δηλαδή είμαστε τόσο μπερδεμένοι με τη ματαιοδοξία μας που δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε.
2: Στην Κλίμακα μπορούμε να διαβάσουμε μία παράγραφο η οποία μας λέει «Όταν νηστεύω καινοδοξώ, αλλά και όταν καταλύω πάλι καινοδοξώ, mm-hmm. με την ιδέα ότι είμαι συνετός. Όταν φορώ λαμπρά ρούχα, νικώμαι από την καινοδοξία, αλλά και όταν τα αντικαταστήσω με ταπεινά, πάλι καινοδοξώ». Mm-hmm. Όπως αναφέρει, όπως και αν ρίξεις αυτό το αγκάθι, το κεντρί μένει όρθιο. Mm-hmm. Πώς θα πετύχουμε, Πάτερ, το μέτρο, το
0: ναι,
2: να
0: είναι...
2: μην πέσουμε ούτε στη μία παγίδα, αλλά ούτε και στην άλλη.
0: Είμαστε πολύ βιαστικοί να πετύχουμε το μέτρο. Ενώ αν είμαστε βιαστικοί δηλαδή στο θέμα της επιτυχίας πάνω σε θέματα που ούτε οι Άγιοι δεν κατάφεραν να επιτύχουν. Μάλιστα και στον Μέγα Αντώνιο την καινοδοξία. Ο διάβολος προέβαλε ως τελευταίο στοιχείο για να τον γκρεμίσει από την αρετή όταν του είπε ότι «Αντώνιο μην νίκησες». Να πει ο Αντώνιος «Βέβαια, εγώ με τόση άσκηση σε νίκησα». Αλλά ο Μέγας Αντώνιος είπε «Όχι ακόμη». Και όταν εκοιμήθη, τότε ακούστηκε η φωνή του Μεγάλου Αντωνίου να λέει «Τώρα σε νίκησα». Είδατε, δεν πρέπει να μας τρομάζουν αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που άκουσε τη συμβουλή του διαβόλου και έπεσε παρακούοντας την εντολή του Θεού, είναι επιρρεπής στο κάλεσμα του διαβόλου ότι κάτι είναι σπουδαίο, ότι είναι σπουδαίος. Πάντα ο διάβολος θα μας λέει «Είσαι σπουδαίος». Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αγνοούμε την φωνή του διαβόλου, να ξεκινούμε κάτι με προσευχή, να ξεκινούμε όταν είναι κάτι σπουδαίο, έτσι, όταν είναι κάτι μεγάλο, γιατί όταν είναι απλά καθημερινά θέματα, το πρωί που θα ξυπνήσουμε, αυτό το νόημα έχει προσευχή που δεν την κάνουμε εύκολα. Κοιτάμε γρήγορα τις δουλειές και δεν κάνουμε εύκολα προσευχή. Να πούμε «Θεέ μου σήμερα φώτισέ με». Πώς πρέπει να μαγειρέψω, πώς πρέπει να δουλέψω, πώς πρέπει να κινηθώ, στα χίλια δυο άλλα πράγματα. Λέμε πολλές φορές πάμε στο Άγιον Όρος και τι νόστιμα φαγητά φτιάχνουν. Μα βέβαια πριν πάνε να μαγειρέψουν κάνουν προσευχή. Το φαγητό που βάζουν μέσα στο κατσαρόλι τους το σταυρώνουν. και όλα γίνονται με προσευχή. Πώς λοιπόν να πέσω στην ματαιοδοξία όταν ξεκινάω το πρωί την δουλειά μου με προσευχή? Ό,τι καλό και να κάνω, τότε θα πω: αφού προσευχήθηκα, ήρθε ο Θεός και με βοήθησε. Ήρθε ο Θεός και με φώτισε. Όταν θα ξεκινήσω να αναφέρουμε εδώ, κάνουμε μια ωραία εκπομπή και μας λέει ο κόσμος: τι ωραία τα είπατε, πολύ ωραία, ωφεληθήκαμε. Θα πρέπει να πέσουμε στην ματαιοδοξία και στην κοινοδοξία? Μα αφού πριν ξεκινήσουμε κάνουμε προσευχή, πριν μελετήσουμε κάνουμε προσευχή, τι θα πούμε? Ο Θεός φώτισε, ο Θεός φωτίζει, τι πρέπει και πώς πρέπει κανείς να κινηθεί? Άρα λοιπόν εκείνη την ώρα που θα έρθει ο λογισμός της υπερηφάνειας, της ματαιοδοξίας, της κοινοδοξίας, αμέσως με αυτόν τον λογισμό γκρεμίζεται. Μα αφού έκανα προσευχή, γιατί να κάνω προσευχή και να πω ανοησίες θα είναι άτοπο? Αφού έκανα προσευχή, είπα αυτά που ήθελε ο Θεός να πω.
2: Ναι, Σοφία. Όταν θα γνωρίζω ότι θα τα φέρει ο Θεός, ο ίδιος θα φέρει μια πορεία α mm-hmm. σε κάθε τι που mm-hmm. κάνω, mm-hmm. Δεν θα νιώθω ότι ο εαυτός μου έχει κάνει κάτι, θα ξέρω mm-hmm. ότι ο Θεός τα έχει φέρει έτσι.
0: Ναι,
2: οπότε δεν θα μπει μέσα μου και η
0: κοινοδοξία. Ο φόβος και η κοινοδοξία. Και ο φόβος, αν κάνω το λάθος, επί παραδείγματι, δεν θα το φορτώσω στο Θεό. Θα πω: α, Θεέ, γιατί δεν με φώτισες εδώ να κάνω το σωστό? Έτσι. Όταν θα κάνω το λάθος, θα πω: έκανα λάθος. Αλλά αφού ο Θεός είναι κοντά μου και με φωτίζει, θα με βοηθήσει να διορθώσω και το λάθος. Οπότε δεν θα φοβάμαι αυτό που είπες προηγουμένως, Σοφία. Φοβάμαι να κάνω κάτι, μη τυχόν και κάνω λάθος. Μα θα κάνω προσευχή, θα υπολογίσω τις δυνατότητές μου και θα προχωρήσω. Δεν θα προχωρώ στα κουτούρου, έτσι. Δεν θα πάω να πέσω στη θάλασσα να σώσω κάποιον που πνίγεται κάνοντας το σταυρό μου και να μην ξέρω κολύμπι. Έτσι και θα πω: ο Θεός θα με φωτίσει. Εντάξει, ναι, Θανάση.
3: Θέλω να προσθέσω κάτι άλλο, Πάτερ, ότι μπορούμε να αποφύγουμε και την κενοδοξία όταν κάνουμε τα έργα της αρετής εν κρυπτό, όπως λέει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου.
0: Ναι, ναι.
3: Μπορούμε να πούμε επίσης και κάτι άλλο πολύ δύσκολο βέβαια για εμάς τους ανθρώπους που είμαστε μέσα στον κόσμο, το οποίο το λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι η αρχή της κοινοδοξίας είναι, η αρχή της ακοινοδοξίας μάλλον, είναι όταν αγαπάμε την ατιμία, δηλαδή όταν ακούμε κάποιες κουβέντες άσχημες για το άτομο μας από άλλους, να μην στεναχωριόμαστε. Και κάτι ακόμα περισσότερο που εκεί αυτό πραγματικά είναι, πιστεύω, δύσκολο για εμάς τους ανθρώπους εδώ, είναι όταν κάνουμε και κάποια πράγματα κατά συνείδηση τα οποία μας εκθέτουν στα μάτια των άλλων ανθρώπων.
0: Ναι.
3: Εκεί είναι το ανώτερο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Ναι. Πολύ σωστά. Και όπως το είπες, ότι το αντίθετο της υπερηφάνειας, της αλαζονίας, της κοινοδοξίας είναι να δεχόμαστε όμορφα και ωραία τις αρνητικές σκέψεις των άλλων και να τις κρίνουμε, να τις σκεφτούμε κατά πόσον στέκουν και κατά πόσον δεν στέκουν, γιατί εμείς αμέσως τις απορρίπτουμε τις αρνητικές σκέψεις. Και σας έχω πει μια φορά, όταν μοίραζε αντίδρο ένας επίσκοπος, παίρνουσε κόσμος, έπαιρνε το αντίδρο, την ευχή του, και περνάει και κάποιος κύριος και λέει: σεβασμιότατε, ευχηθείτε για μένα τον αμαρτωλό, είμαι πάρα πολύ αμαρτωλός. Και σταματάει ο επίσκοπος, τον κοιτάει, του κρατούσε το χέρι, δεν του δίνε το αντίδρο, το κρατούσε το χέρι και του λέει: ναι βρε παιδί μου, πάρα πολύ αμαρτωλός είσαι. Όχι και τόσο πολύ, λέει εκείνος. Δηλαδή το είπε για από δίθεν μετριοφροσύνη, αλλά δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε. Μόλις είπε ο επίσκοπος: ναι, είσαι πάρα πολύ αμαρτωλός, άκουσε το αντίθετο. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές το λέμε, δεν το λέμε, να εσείς οι κοπέλες το ξέρετε, μαγειρεύουμε ένα φαγητό και θέλουμε να ακούσουμε αν ήταν ωραίο ή όχι. Και λέμε κάποια στιγμή, μας λέει κάποια στιγμή, πω πολύ ωραίο το φαγητό. Εμείς αμέσως προσθέτουμε: δεν έγινε τόσο ωραίο, άλλη φορά γινόταν πολύ πιο ωραίο. Και γιατί το λέμε? Γιατί θέλουμε να ακούσουμε πάλι: όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπα, όχι και τόσο ωραίο. Και λέμε, λέει ο ένας, λέει ο άλλος, και κολακευόμαστε με το να ακούμε τον άλλον να μας λέει: ναι, ήταν πολύ ωραίο. Ενώ άμα πει ο άλλος: πάρα πολύ ωραίο το φαγητό, εμείς θα πούμε απλά: δόξα τω Θεώ, αφού μπορώ με αυτά να σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Ή τα είπατε πάρα πολύ ωραία, μακάρι να μας φωτίζει ο Θεός να τα λέμε όπως θέλει εκείνος και να σας αναπαύει. Τίποτα περισσότερο. Ούτε ότι ναι, ξέρεις και δεν μπορούσα και πώς μπόρεσα και το έκανα και για να δείξουμε στον άλλον ότι ήταν κάτι δύσκολο και εγώ το κατάφερα και όπως το λες, ναι, έτσι είναι, αλλά εγώ δεν είμαι έτσι, αλλά πες και άλλα, και άλλον έπαινο για μένα και τα μπερδεύουμε και τα κάνουμε χάλια. Και ο καθένας ξέρει μετά ότι ο ένας κολακεύει τον άλλον. Βέβαια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ο αλαζόν πάντων βούλεται είναι μίζον. Αυτό που είπε Θανάση, ότι εχθρός της αλαζονίας μας, της καινοδοξίας, της ματαιοδοξίας, είναι να ακούμε με απλό λογισμό, ταπεινά, τον αρνητικό σχολιασμό των άλλων. Εδώ λοιπόν ο αλαζόν θέλει να είναι πάνω απ' όλα και απ' όλους. Και ουδέν εαυτού άξιον είναι φυσή. Κανείς δεν είναι άξιος σαν εμένα. Κανείς δεν μπορεί να χειριστεί το θέμα όπως το χειρίζομαι εγώ. Κανείς δεν μπορεί να οργανώσει τα πράγματα όπως τα οργανώνω εγώ και ούτω καθεξής. Και όσης ανετύχει τιμής, πλείονος ερά και αντέχεται. Και ουδεμιάς τέτοιχη και ναι νομίζει, όποια τιμής και αντύχει, πιστεύει ότι δεν ήταν μόνο για αυτή την τιμή, άξιζε κάτι πολύ περισσότερο, να τον τιμήσουν με άλλον τρόπο. Και δεν χαίρεται με τίποτα. Αφού ζητάει πάντα το καλύτερο, το περισσότερο, δεν χαίρεται με τίποτα και βρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να αξιολογούν τα χαρίσματά του σωστά. Και λέει ο Εκκλησιαστής, στο βιβλίο του Εκκλησιαστού, έτσι, ο σοφός Σολομών, γράφοντας το βιβλίο του Εκκλησιαστού, ότι τα πάντα είναι μάταια. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, που λέει, ξέρετε γιατί? Διότι ο άνθρωπος στοχεύει σε πράγματα που δεν έχουν ουσία. Γι' αυτό το είπε αυτόν το πολύ ωραίο και σοφό λόγο σοφός Σολομών. Τα πάντα είναι μάταια. Τίποτα δεν έχει αξία στη ζωή μας. Γιατί? Θα σας το πω λίγο πιο κάτω. Λέει στη συνέχεια, ποια είναι η ωφέλεια στον άνθρωπο από κάθε μόχθο που μοχθεί κάτω από τον ήλιο? Είπαμε, είναι ανικανοποίητος ο ματαιόδοξος, πάντα θέλει και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Άρα λοιπόν όλα είναι μάταια, γιατί δεν χαίρεται με τίποτα. Τι λοιπόν, ποια ωφέλη έχουμε ό,τι κάνουμε κάτω από τον ήλιο, τι κερδίσαμε? Γενιά πηγαίνει και γενιά έρχεται, η γη όμως παραμένει στον αιώνα, δεν άλλαξε τίποτα. Όλα τα πράγματα είναι με κόπο, ο άνθρωπος δεν μπορεί αυτό να το εκφράσει, το μάτι δεν χορταίνει βλέποντας και το αυτί δεν γεμίζει ακούγοντας. Ανικανοποίητη σε όλα. Ματαιοδοξία είναι. Όταν ακόμη και στο φαγητό δεν ικανοποιούμε και θέλω πάντα και κάτι καινούργιο και κάτι άλλο, ματαιοδοξία είναι. Θέλω να ικανοποιήσω αυτό το οποίο επιθυμώ. Αυτό θα πει ματαιοδοξία, δεν είναι μόνο το να προβάλλουμε να φαίνομαι σπουδαίος. Ματαιοδοξία είναι το να στοχεύω σε υψηλά πράγματα για τον εαυτό μου που δεν έχουν αξία. Έτσι. Ό,τι έγινε αυτό θα γίνει, συνεχίζει ο σοφός Σολομών, και ό,τι συνέβη και αυτό θα συμβεί ξανά. Και δεν είναι τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιο. Δηλαδή ό,τι και να κάνουμε, βαριέσαι, όλα τα ίδια είναι. Υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο κάποιος μπορεί να πει, δες, αυτό είναι καινούριο. Αυτό έχει ήδη γίνει στους αιώνες που υπήρξαν πριν από μας. Δεν υπάρχει ανάμνηση εκείνων που έχουν γίνει, ούτε θα υπάρχει ανάμνηση όσων θα γίνουν ύστερα από αυτά, σε εκείνους που πρόκειται να υπάρξουν έπειτα. Δηλαδή οι μετέπειτα γενιές τι θυμούνται? Ποιος θυμάται, επί παραδείγματι, τι έκανε ο άνθρωπος για να μπορέσει να κυκλοφορεί στους δρόμους με αυτοκίνητο? Τα πειράματα, οι δοκιμές, οι επιτυχίες. Ποιος ξέρει τι έκαναν οι άνθρωποι για να μπορούν να πετάνε στον αέρα? Και πώς τότε οι άνθρωποι εκφραζόντουσαν με τότε τη χαρά όταν πρωτοπετούσαν στον αέρα, τι χαρά θα είχαν? Ή ποιος ξέρει τι προσπάθειες έκαναν οι άνθρωποι να μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο? Ποιος τα θυμάται αυτά? Ποιος θυμάται αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τα πρώτα πειράματα και την πρώτη χαρά που είχαν ότι κατάφεραν να επικοινωνήσουν με κάποιον άλλο? Πέρασαν. Και λέγει, εγώ ο Εκκλησιαστής στάθηκα βασιλιάς πάνω στον Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ. Εγώ μίλησα μέσα στην καρδιά μου λέγοντας, δες, εγώ εμεγαλύνθηκα και αυξήθηκα σε σοφία περισσότερο από όλους όσους υπήρξαν πριν από μένα στην Ιερουσαλήμ, και η καρδιά μου απόλαυσε πολύ σοφία και γνώση. Ο σοφός Σολομών ήταν πάρα πολύ σοφός. Πάρα πολύ σοφός. Του έδωσε ο Θεός πάρα πολύ σοφία. Γιατί όταν ανέλαβε να διοικήσει τον λαό, του λέει ο Θεός, ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω. Και εκείνος είπε, δώσ' μου σοφία για να μπορώ να κυβερνώ σωστά τον λαό. Και του λέει ο Θεός, επειδή δεν ζήτησες δόξα, δεν ζήτησες νίκη κατά των εχθρών, αλλά ζήτησες σοφία, θα σου την δώσω. Γι' αυτό και έγινε πάνσοφος ο σοφός Σολομών. Ήξερε την χρήση των βοτάνων του Λιβάνου, του βουνού. Το κάθε βότανο γιατί δουλειά ήταν, το ήξερε. Τόση σοφία είχε. Και λέει τώρα, εγώ γέμισα με γνώση και με σοφία. Τα πήλευσα, τα ένιωσα. Και έδωσα στην καρδιά μου στο να γνωρίσει σοφία και στο να γνωρίσει ανοησία και αφροσύνη. Γνώρισε πολλά πράγματα δηλαδή. Όμως γνώρισα ότι και τούτο είναι θλίψης πνεύματος. Και αυτό τον άφησε ανικανοποίητο. Στεναχώρια τον έφερε. Γνώρισε, έμαθε και αυτό στεναχώρια τον άφησε. Και λέει, επειδή σε πολλή σοφία υπάρχει πολλή λύπη και ο προυχιός προσθέτει γνώση, προσθέτει πόνο. Γιατί άραγε τα είπε αυτά ο σοφός Σολομών? Δηλαδή σήμερα ένας σοφός άνθρωπος θα έχει λύπη και όποιος προσθέτει γνώση αποκτάει πόνο, κόπο. Ξέρετε γιατί το λέει? Το λέει γιατί θέλει να μας τοποθετήσει στην πραγματική αναζήτηση της σοφίας που είναι ο Θεός, η σοφία του Θεού. Όχι η σοφία η κοσμική. Θα καυχηθούμε σήμερα γιατί επιτύχαμε στο πανεπιστήμιο και γράψαμε άριστα. Και τι έγινε? Λέω σε πολλά παιδιά όταν έρχονται και θέλουν να συζητήσουμε κάτι και μου λένε θέλουμε να μας πείτε δύο πραγματάκια. Λέω, πριν έρθετε να κουβεντιάσουμε, αναρωτηθήκατε αν εγώ είχα άριστα στο πτυχίο της θεολογικής ή όχι? Ή αν είχα πέντε? Όχι, μου λένε. Όταν πάτε σε έναν γιατρό, αναρωτηθήκατε ποτέ αν αυτός ο γιατρός τελείωσε το πανεπιστήμιο με άριστα ή με πέντε? Όχι βέβαια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αν τώρα είναι σωστός γιατρός. Ή αναρωτήθηκε κανένας αν εγώ είχα στο λύκειο τη σημαία και ήμουν σημειοφόρος ή όχι? Τώρα κάνω σωστά τη δουλειά? Ή στον φούρναρι που θα πάω να πάρω το ψωμί, θα πάω να το ρωτήσω πριν πάρω το ψωμί, φούρναρι, τελείωσες λύκειο? Όχι, δεν παίρνω ψωμί, σκόνομαι και φεύγω. Δεν θα το ρωτήσω αυτό, θα του πω έχεις καλό ψωμί, είναι νόστιμο, είναι ωραίο, το παίρνω και φεύγω και δεν με ενδιαφέρει αν τελείωσε δημοτικό ή αν τελείωσε πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι? Και όμως όταν ήμουνα στο λύκειο είχα φιλοδοξία να είμαι ο πρώτος. Και τι έγινε? Έχω φιλοδοξία να μπω στο πανεπιστήμιο πρώτος. Και τι έγινε? Όταν θα τελειώσω, θα είμαι ικανός αυτά που έμαθα να τα αξιοποιήσω και να μπορώ να ζω? Ξέρετε, ένας ματαιόδοξος καθηγητής φυσικός που ήταν και άθεος είχε καταφτάσει σε μια παραλία μια φορά και κοιτούσε, αγνάντευε τη θάλασσα μέσα και φιλοσοφούσε και κοιτούσε και τη φύση και έλεγε εγώ σαν φυσικός με τα πειράματα που κάνω, με τις γνώσεις που έχω, όλα αυτά τα κατανοώ. Και δίπλα του έβλεπε έναν βαρκάρι που μάζευε τα δίχτυα ο καημένος, τα ψάρια, τι είχε εκεί πέρα. Ενώ αυτός ο ταλέπορος λέει, δεν γνωρίζει τίποτα. Σκύβει εδώ, δουλεύει, ούτε τι είναι η θάλασσα, ούτε πώς είναι, ούτε τίποτα. Και ήθελε να τον πειράξει. Αλλά πώς να τον πειράξει? Μόλις τελείωσε, του λέει, βαρκάρι, με κάνεις έναν περίπατο μέσα στη θάλασσα? Να σε κάνω, λέει, έναν περίπατο. Και όταν μπήκανε μέσα βαθιά στη θάλασσα και ήταν μόνοι τους, του λέει, δεν μου λες, του λέει, εδώ ζεις μέσα στη θάλασσα, ζεις. Μπορείς να μου πεις το νερό από τι αποτελείται, αυτό της θαλάσσης το νερό από τι αποτελείται? Δεν κοιτάει αυτός, λέει. Όχι, δεν ξέρω. Α, του λέει, ταλέπορε. Μέσα στο νερό είσαι και να μην ξέρεις από τι αποτελείται, έχεις χάσει τη μισή σου ζωή. Δεν κατάλαβες τίποτα από ζωή. Του λέει, μετά τα βουνά, η φύση, ο αέρας από τι? Όχι, του λέει ο καημένος ο ψαράς, δεν ξέρω τίποτα. Και ένιωθε λίγο άσχημα, γιατί έβλεπε ότι ο άνθρωπος αυτός ήθελε να μιλήσει υπεροπτικά. Κάθισε στη γωνίτσα του, κοπηλατούσε, ο άλλος θαύμασε. Κάποια στιγμή αρχίζει κύμα. Του λέει ο καθηγητής, ο φιλόσοφος, ο έξυπνος, γρήγορα βαρκάρι να βγούμε έξω. Γιατί, του λέει, δεν ξέρεις κολύμπη? Όχι, λέει, δεν ξέρω. Εσύ τώρα θα χάσεις όλη σου τη ζωή, του λέει. Ναι, για να του δείξει πόσο ανόητο είναι το να στοχεύουμε σε πράγματα που κούφια είναι. Είναι ωραίο, εντάξει, να τα ξέρεις, αλλά μην τα βάζεις αυτά ως κύριο λόγο της ζωής. Γιατί άμα τα βάλουμε ως κύριο λόγο της ζωής μας, τότε θα μένουμε πάντα ανικανοποίητοι. Και μάλιστα θα θέλουμε στη ζωή μας να κάνουμε τις επιθυμίες των άλλων, επιθυμίες τέτοιες, μάλλον οι επιθυμίες των άλλων θα αντιληφθούμε κάποια στιγμή ότι μας κατευθύνουν. Οι επιθυμίες των άλλων θα αντιληφθούμε ότι μας κατευθύνουν. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν κάνω κάτι προσωπικά δικό μου, προσπαθώ να δω τι σκέφτεται ο Θανάσης, να τον προλάβω εγώ τον Θανάση, να το κάνω νωρίτερα από τον Θανάση. Τι σκέφτεται η Μάρθα, να το κάνω νωρίτερα. Τι σκέφτεται η Ελένη, η Σοφία, οποιοδήποτε, να τον προλάβω. Άρα δεν κάνω κάτι δικό μου, με κατευθύνουν οι άλλοι. Πάει κάποιος να πει κάτι σε μια συζήτηση και λέμε, και εγώ το είχα σκεφτεί νωρίτερα αυτό. Ναι, για να δείξουμε ότι προηγηθήκαμε, ότι ήμασταν σπουδαίοι. Αυτό όμως σύντομα θα καταλάβουμε ότι στη ζωή μας στο τέλος δεν κάναμε τίποτα. Αλλά στοχεύαμε και τρέχαμε για να κάνουμε, να προλάβουμε μάλλον τις σκέψεις και τις επιθυμίες των άλλων και να αναδειχθούμε σε πράγματα τα οποία δεν είχαν κανένα στόχο σπουδαίο. Ναι, Ελένη.
1: Πάτερ, μήπως θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε τον εαυτό μας σαν χρεοφυλέτη, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δηλαδή ότι αυτός που λογαριάζει τον εαυτό του σαν χρεοφυλέτη θα λάβει ξαφνικά προσδόκητο πλούτο?
0: Αυτό είναι σωστό. Είναι αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος αρνήθηκε για τον εαυτό του κάθε τιμή και κάθε αξία. Είμαι, λέει, ο έσχατος των ανθρώπων. Είμαι ο τελευταίος των αμαρτωλών. Αυτό τι ήτανε? Μεγαλείο για τον Απόστολο Παύλο. Δεν ήτανε κάτι που το δημιουργούσε στην σκέψη του ως απάτη. Έτσι, δεν έλεγε ψέματα. Το πίστευε. Και έλεγε, είμαι ο τελευταίος όλων. Γιατί είχε το αίσθημα της ταπείνωσης και έβλεπε και σύγκρινε τον εαυτό του με το μεγαλείο του Θεού. Σου λέει, εγώ τι είμαι σε σχέση με το μεγαλείο του Θεού? Τίποτα. Και έτσι δημιουργούσε μέσα του ένα αίσθημα ανθρώπου αμαρτωλού, φτωχού και ταπεινού, γιατί ήξερε ότι ό,τι κατάφερνε, το κατάφερνε με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό όμως δεν θα μας δημιουργεί μια απεσιοδοξία, ότι δεν αξίζουμε τίποτα, αλλά θα προσπαθούμε, θα προχωρούμε με στόχο πάντα τον ταπεινό λογισμό. Κάποτε ένας, γιατί ξέρετε, ο ματαιόδοξος πιστεύει ότι πάντα όταν περπατάει στον δρόμο οι άλλοι τον κοιτάν, οι άλλοι τον προσέχουν. Μπαίνει σε έναν χώρο μιας παρέας και πρέπει όλοι να σηκωθούν να του δώσουν το κάθισμα. Πρέπει να τον μιλήσουν έτσι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια. Ο ίδιος όμως δεν το κάνει για τους άλλους. Οι άλλοι πρέπει για μένα να σταθούν έτσι. Και το έχω πει κι άλλη μια φορά σε ένα κείμενο, δεν ξέρω αν είναι στο συμπόσιο του Πλάτωνα, κάλεσε, λέει, ο συμποσιαστής, αυτός που θα φιλοξενούσε τους ανθρώπους, κάλεσε τους φιλοσόφους όλης της περιοχής, όλους αυτούς που έλεγαν ότι είναι φιλόσοφοι. Και τους κάλεσε να τους κάνει τραπέζι. Και όταν έφταναν, δεν τους έβαζε στην ανάλογη θέση ο ίδιος, αλλά έλεγε, κατά το τι αξίζει ο καθένας, σας καθίσει. Αν αισθάνομαι ότι είμαι σπουδαίος, θα πάω να καθίσω στο κεφαλάρι πρώτος. Αν αισθάνομαι ότι δεν είμαι σπουδαίος, θα πάω τελευταίος. Λοιπόν, όλοι πιάσανε τις πρώτες θέσεις. Όλοι. Την τελευταία θέση δεν την έπιανε κανείς. Οπότε μπαίνει ένας που ήταν πραγματικά φιλόσοφος. Όλοι οι άλλοι, λέει, δεν ήταν φιλόσοφοι. Ψευτοφιλόσοφοι ήταν. Κενόδοξοι άνθρωποι. Μπαίνει ένας πραγματικά φιλόσοφος. Και πρόσεχα να δω αυτός που θα πάει να καθίσει. Και όταν μπήκε μέσα, λέει, κοίταξε στο τραπέζι, κοίταξε που καθόταν ο καθένας, είδε ότι η τελευταία θέση ήταν περιφρονημένη και είπε πολύ σοφά και πολύ έξυπνα, επιτέλους ας πάω να δώσω λίγη αξία σε αυτήν την καημένη τη θέση. Να δώσω εγώ αξία σε αυτή τη θέση. Ναι, γιατί εμείς πολλές φορές μας δίδει αξία η θέση και όχι εμείς την θέση. Πόσες φορές θα πούμε μέσα σε έναν χώρο που έχει μια πολυθρόνα και ένα σκαμνάκι? Αν καθίσω στην πολυθρόνα είμαι κάτι. Αν καθίσω στο σκαμνάκι δεν είμαι τίποτα. Άρα την αξία μου την δίνει η θέση και όχι εγώ στη θέση. Γι' αυτό και αυτός είπα, καθίσω εγώ στην τελευταία θέση να της δώσω αξία. Ακόμη πρέπει να πούμε και το εξής, ότι ο άνθρωπος, ο ματαιόδοξος και ο κενόδοξος άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι τον κολακεύουν και δεν του μιλάνε αληθινά. Όταν μας δουν ότι έχουμε τέτοιους στόχους και τέτοιες κενόδοξες θέσεις, οι άνθρωποι αρχίζουν να μας μιλάνε κατά τρόπο ψευδή, έτσι που να μας αρέσει, έτσι που να μας κάνουν τα γούστα, δεν μας λένε ποτέ την αλήθεια και εκεί τι κάνουνε, μας μπερδεύουνε μετά. Εκεί μας μπερδεύουν, γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε αυτό που λένε οι άλλοι και δεν είμαστε. Γινόμαστε μια φούσκα που φουσκώνει, φουσκώνει, φουσκώνει και κάποια στιγμή σπάζει και πέφτουμε κάτω και λέμε μπα εγώ πώς, αφού λέγαν ότι είμαι σπουδαίος. Τώρα πώς φαίνεται ότι δεν είμαι σπουδαίος. Ναι, Θανάση.
3: Μιας και το θέσατε, Πάτερ, μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να κυνηγάμε θέσεις σπουδαίες, ας πούμε, στη ζωή μας, στην εργασία μας εννοώ.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
3: Τι γνώμη
0: είναι
3: έχετε.
0: Πολύ λεπτό αυτό το θέμα. Έτσι και θέλει πολύ διάκριση. Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι στο... Να πω ένα παράδειγμα. Μου λένε στο τάδε ζαχαροπλαστή επί παραδείγματι, κάνει πάρα πολύ ωραία γλυκά, αλλά έχει έναν υπάλληλο ο οποίος είναι πολύ αργός. Πας και του λες θέλω αυτό, αυτό και αυτό. Ναι, άντε να κάνει δύο βήματα, άντε να σερβίρει. Σε αυτή την περίπτωση το να πω αφεντικό βάλε μένα σε αυτή τη θέση. Έτσι, είναι θέμα γνώσης κάποιων πραγμάτων. Βλέπεις ότι αυτός αργεί, εγώ είμαι πιο γρήγορος από αυτόν. Δεν είναι στοιχείο αυτό που να μου δημιουργήσει καινοδοξία και να πω ότι εγώ είμαι σπουδαίος, αφού πάει, δεν πάει η δουλειά καλά, μένει πίσω. Και σε μια υπηρεσία, όταν ένας υπάλληλος είναι σε μια θέση που δημιουργείται μια ώρα 15 και 20 ανθρώπων και τον βλέπω ότι αυτός ο υπάλληλος κοιτάει το τσιγάρο του, το καφέ του, την κουβέντα του και δεν εξυπηρετεί. Εντάξει, τότε τι να πω. Να πω ότι είμαι ματαιόδοξος, αν πω σας παρακαλώ μην αφήνετε αυτόν τον άνθρωπο εκεί, βάλτε κάποιον άλλον. Είναι και στοιχείο αγάπης προς τους άλλους ανθρώπους. Είναι και στοιχείο αγάπης προς τους άλλους ανθρώπους. Πήγα μια φορά σε μια υπηρεσία στο νοσοκομείο εκεί και ήταν μια κοπέλα που εξυπηρετούσε τους πάντες μόνη της. Μόνη της, σήκωνε τηλέφωνα, μιλούσε με γιατρούς, μιλούσε με ασθενείς, έβαζε ραντεβού, έβαζε... Με όλους ήταν κινητικότατη. Κανείς απ' έξω δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ ότι αργεί. Ενώ είχε πολλή ουρά και την απασχολούσαν πολλοί άνθρωποι, δεν τολμούσαν να την πούν ότι αργεί, γιατί σε όλα ήτανε, δεν έπαιρνε ανάσα. Ναι, μισό λεπτό, Σοφία. Σε αυτή την κοπέρα θα μπορούσε να πας να πεις ότι εγώ είμαι καλύτερος από αυτή. Αυτό είναι η ματαιοδοξία. Ότι βγάλει την αυτή, δεν κάνει τίποτα, εγώ ξέρω. Καταλάβατε, μπορούμε να τα διακρίνουμε αυτά τα πράγματα. Όχι ότι δεν υπάρχει ματαιοδοξία να πιάσω να γίνουμε διευθυντής, να πιάσω την καρέκλα, να πάρω βαθμό, γιατί έφυγα από το στρατό ή έφυγα από την υπηρεσία και δεν πήρα αυτόν και εκείνον τον βαθμό. Κρύβονται στοιχεία ματαιοδοξίας. Είναι πολύ απλό να ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι άγγελοι. Ναι, Σοφία.
2: Ναι, όπως αναφέρετε και εσείς στο παράδειγμά σας, αυτή η κοπέλα που ήταν συνεχώς σε κίνηση δεν θα προλάβαινε να σκεφτεί και καινόδοξα, εφόσον ήταν συνεχώς δούλευε.
0: Ναι.
2: Μέσα από τη δουλειά και την κινητικότητα, δηλαδή θα.
0: Όταν κανείς απασχολείται πολύ στη δουλειά,
2: ξεχνάει να σκεφτεί τέτοια
0: πράγματα. Ξεχνάει να σκεφτεί. Βέβαια, προσέξτε, ξεχνάει να σκεφτεί εκείνη την ώρα. Μετά όμως, όταν τελειώσει,
2: αυτό ναι,
0: θα κοιτάξει και θα πει: α, τι είμαι εγώ, τους έβγαλα όλους πέρα. Και τηλέφωνα σηκώνω και τούτο κάνω και εκείνο. Ακόμη και ένας σκουπιδιάρης που σκουπίζει τον δρόμο, μπορεί να έχει ματαιόδοξους και καινόδοξους λογισμούς. Σκουπίζει μεν τον δρόμο και κάποια στιγμή σταματάει και κοιτάει πίσω και λέει τι είμαι εγώ, τι έχω καθαρίσει, τι έχω σκουπίσει. Λέει ένας σοφός το εξής περιστατικό. Ήτανε σε ένα ζωολογικό κήπο πολλά ζώα και περνούσε ο κόσμος και τα θαύμαζε. Εν τω μεταξύ τους ψήλους δεν τους θαύμαζε κανένας. Και λέει ένας ψήλος, κοίταξε ρε παιδί μου, τον ελέφαντα όλοι τον θαυμάζουν. Εμάς που είμαστε πάνω στον ελέφαντα, κανείς δεν μας θαυμάζει. Οπότε λέει ο άλλος, για να δείξει την κοινοδοξία, λέει ο άλλος ο ψηλός, κάτσε να δεις τώρα πώς θα τους κάνουμε να μας θαυμάσουν. Οπότε τσιμπάνε τον ελέφαντα και άρχισε ο ελέφαντας να τρέχει. Και όλος ο κόσμος γελούσε, φώναζε, είδες λέει πώς μας θαυμάζουν τώρα. Ενώ όλοι ασχολούνται με τον ελέφαντα, αυτός πίστευε ότι όλοι ασχολούνται με αυτόν. Ναι, αυτά είναι τα ματαιόδοξα πράγματα, τα οποία όμως στο τέλος δεν μας γεμίζουν, γιατί είπαμε δεν δημιουργούμε οι ίδιοι, προσπαθούμε τους άλλους να ξεπεράσουμε, προσπαθούμε να βγούμε μπροστά από τους άλλους και στο τέλος δεν σκεφτόμαστε, δεν συλλογιζόμαστε, δεν προγραμματίζουμε, δεν έχουμε στόχους και δεν χαιρόμαστε αυτό που φτιάχνουμε, γιατί πάντα αναζητούμε κάτι άλλο και αυτό δημιουργεί μετά μια μελαγχολία, δημιουργεί μια κατάθλιψη. Και λέει ο πατήρ Πορφύριος το εξής χαρακτηριστικό. Γιατί όταν μάθουμε όλοι να μας κολακεύουν, δεν θέλουμε να μας παρατηρούν, μας λέει ο άλλος την αλήθεια, τότε προσγειωνόμαστε και λέμε, για σιγά, τι γίνεται, δεν έφτιαξα τίποτα. Αλλά δεν τη θέλουμε αυτή την πραγματικότητα. Και τότε έχουμε κατάθλιψη. Δεν έχουμε χαρά να πούμε «Σε ευχαριστώ φίλε, μου άνοιξες τα μάτια». Όχι, έχουμε κατάθλιψη. Και λέει ο πατήρ Πορφύριος το εξής χαρακτηριστικό. Και πολλοί το βλέπουνε, σας το διαβάζω όπως το έχω ακούσει, οι καταθλιπτικοί και όλοι αυτοί που έχουν αντιδραστικά μέσα τους και βασανίζονται. Το βλέπουν ότι όταν τους πεις κάτι για να κόψει το θέλημά του, του λες μια αλήθεια, μην το κάνεις αυτό, εκεί αντιδρά, επαναστατεί. Έχει έρθει λέει κάποτε κάποιος, τον κάλεσα γιατί είπε ότι δεν πηγαίνει στην εκκλησία, διότι στην εκκλησία παθαίνει κακό όταν αισθάνεται κλεισμένο χώρο και δεν μπορεί. Του λέω, τώρα τι είναι αυτά βρε, εγώ θέλω να πας στην εκκλησία, να σηκωθείς πρωί για να έρθεις να φυτέψουμε τα δέντρα και εσύ μου λες αυτό, ότι δεν θα έρθω, δεν μπορώ. Α, μπάλι, δεν μπορώ. Του λέω, άκου να σου πω, να ξέρεις ότι σε έχω αφήσει ελεύθερο, δεν σου μιλάω, αλλά αισθάνομαι και τύψεις, διότι εσύ αντί να συμμορφωθείς, πιο πολύ εγωιστής γίνεσαι. Γιατί όπου θέλεις πηγαίνεις, ό,τι σου καπνίσει να κάνεις, κάνεις, και ό,τι θέλεις, αυτό αναζητείς, και έτσι ισχυροποιήθηκε το θέλημά σου και ζεις μέσα στο κακό πνεύμα και βασανίζεσαι. Αυτό κάνει ο Ματαιόδοξος. Δεν ακούει τίποτα. Δεν θέλει παρατηρήσεις. Μαζεύονται και οι άλλοι, δεν του κάνουν παρατηρήσεις γιατί θέλει συνέχεια να ακούει τον έπαινο. Και δημιουργείται μια ισχυρογνωμοσύνη και κάτι άσχημο. Και λέει ο πατήρ Πορφύριος, εγώ λέω, θα αρχίσω να εφαρμόζω κανόνες. Δεν έχεις διαβάσει περί υπακοής. Έχω διαβάσει, λέει. Πού διάβασες? Στην Κλίμακα. Δεν θυμάσαι τι λέει? Λέει, θυμάμαι, αλλά τώρα έτσι που μου τα λες, με εκβιάζεις και δεν μπορώ. Γιατί όταν πεις σε κάποιον, μην το κάνεις αυτό. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Μα κάνε μια προσπάθεια. Δείξε κάτι. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Πρέπει να γίνει αυτό. Μην σκέφτεσαι έτσι. Μην ενεργείς έτσι. Είναι ματαιόδοξο αυτό. Όχι, δεν είναι, γιατί είναι. Δεν ακούει γνώμη κανενός. Και λέει ο πατήρ Πορφύριος, εγώ σε εκβιάζω? Γιατί μου είπες θα μου δίνεις 3 παξιμάδια και τα λοιπά και τα λοιπά? Και λέει ο πατήρ Πορφύριος, όχι, δεν είναι εκβιασμός, είναι κανόνας αυτός. Πνευματικός δεν είμαι? Δεν μπορώ να σου πω μια κουβέντα. Και μετά λέει, τι θέλεις εσύ, να σε πηγαίνουμε όπα όπα όπα, μη μου άπτου, και να λέμε πρόσεχε, μην το στεναχωρήσουμε το παιδί, να μην το τραυματίσουμε, να μην του πούμε τίποτα και το πιάσουν τα νεύρα του, η μελαγχολία του, τα αντιδραστικά του. Έτσι, αυτό κάνουν οι κόλακες. Μας βλέπουν ότι δεν πατάμε καλά, μας βλέπουν ότι δεν προχωρούμε καλά, η επιχείρηση, η εργασία, όπου είμαστε υπεύθυνοι, και δεν μας λένε, πρόσεχε, θα πάθει ζημιά εκεί. Και εμείς δεν θέλουμε να τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, λέει ο πατήρ Πορφύριος, να κοιτάζουμε εσένα και να σε φοβούμαστε μήπως σου πούμε καμιά λέξη και στενοχωρηθείς. Αυτό είναι μεγάλος εγωισμός, του λέω. Είδατε, μη σου πούμε μια κουβέντα και στενοχωρηθείς. Μη σου πούμε ότι παιδάκι μου δεν είναι ωραίο το φαΐ, δεν το έκανες ωραίο. Εσύ πιστεύεις ότι το έκανες ωραίο, μα δεν είναι ωραίο. Και αντιδρά ο άλλος. Αυτό τι είναι, ματαιοδοξία είναι, καινοδοξία είναι. Και συνεχίζει λέει, μη με εκβιάζεις. Πώς εκβιάζω? Να, μου λες αυτά. Δεν είμαι πνευματικός σου. Δεν έρχεσαι εδώ. Δεν εξομολογείσαι. Δεν σου διαβάζω ευχή. Και πηγαίνεις και μεταλαβαίνεις. Δεν έχω υποχρέωση να σου πω έτσι. Τι θα πεις εκβιάζω? Πρέπει να μάθεις, να υπακούεις, να ταπεινώνεσαι. Αυτό το κάνουν και τα παιδιά πολλές φορές. Σου λέει, με μάλωσε ο πατέρας. Μα δεν είναι πατέρας. Δεν νοιάζεται για σένα. Ή με μάλωσε η μάνα. Πολλά παιδιά, μεγάλα παιδιά, που θέλουν να φύγουν από το σπίτι, θέλουν να γλεντήσουν, θέλουν να ξενυχτήσουν, και λέει ο πατέρας, όχι παιδάκι μου, στις μία, στις δύο, ξέρω εγώ, θα είσαι πίσω. Μα όλοι γλεντάνε, όλοι διασκεδάζουν. Και εδώ ματαιοδοξία είναι, κοινοδοξία είναι, ότι εγώ είμαι μεγάλος πλέον, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εκεί στοχεύει. Δεν θα με περιορίσεις εσύ. Μα δεν είμαι πατέρας. Δεν πόνεσαι για σένα. Αν δεν σε μάθω εγώ τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να κινηθείς, ποιος θα σου το πει? Ο γείτονας δεν θα σε μαλώσει ποτέ. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε να δεχόμαστε τις παρατηρήσεις των άλλων και να μένουμε και να τις σκεφτόμαστε λιγάκι. Γιατί αν δεν σκεφτούμε αυτά που μας λένε οι άλλοι και αμέσως αντιδρούμε, αυτό που αντιδρά τι είναι? Ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι η γενική έκφραση. Η ματαιοδοξία, ότι εγώ ξέρω, εγώ μπορώ και αυτό που θα μου πεις εσύ δεν γίνεται. Και στις δουλειές μας πολλές φορές έρχεται κάποιος και λέει και του λες, σε παρακαλώ μην το κάνεις έτσι, κάνε το έτσι. Εσύ θα μου πεις. Ή μπορεί να είναι τεχνίτης και ξέρετε τέτοιοι τεχνίτες και τέτοια μαστόρια δεν προοδεύουν ποτέ στο επάγγελμά τους. Έρχεται ο τεχνίτης στο σπίτι και του λες, σε παρακαλώ μην μου το φτιάξεις έτσι, να μου το φτιάξεις αλλιώς. Όχι, δεν γίνεται, δεν. Δεν κάθεται να κουβεντιάσει, να πει κοίταξε να δεις. Γιατί το σκέφτηκες αυτό. Πώς το θέλεις. Ξέρεις αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι, εκείνο είναι. Δεν το κουβεντιάζει. Αυτός είναι ματαιόδοξος. Είπα μια φορά σε έναν που περνάει πλάκες, του λέω σε πεζοδρόμιο, σε παρακαλώ μου φτιάξεις το πεζοδρόμιο και να μου τις βάλεις τις πλάκες έτσι και έτσι. Ξέρω εγώ τώρα τι θα σου κάνω. Εσύ ξέρεις τι θα μου κάνεις, αλλά το γούστο το δικό μου το ξέρεις. Άκουσέ το. Άκουσέ το. Και πες μου μετά, ναι, έχεις δίκιο, έτσι το θέλεις, αλλά ξέρεις, δεν ταιριάζει με τον χώρο. Δεν ταιριάζει με το περιβάλλον. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Θα στοιχήσει ακριβότερα, μου το πεις. Όχι από την πρώτη στιγμή που σου λέω, θέλω να μου το κάνεις έτσι και έτσι, και σου λέει, όχι, ξέρω, άσε με τώρα. Θα το φτιάξω και δεν δέχεται κουβέντα. Αυτός δεν είναι καλός τεχνίτης. Δεν είναι, σε όλους τους τομείς δεν θα προοδεύσει ποτέ. Είναι άνθρωπος που καταπατάει. Καταπατάει τις ανάγκες των ανθρώπων και προχωρεί. Δεν πρόκειται ποτέ να δημιουργήσει. Γι' αυτό και δεν ακούει ποτέ καλή κουβέντα από τους άλλους ανθρώπους και στο τέλος φτάνει να μελαγχολεί. Φτιάχνει περιουσία, φτιάχνει οικήματα, φτιάχνει τι φτιάχνει. Καμαρώνει και λέει ότι να αυτό εγώ το έκανα. Αλλά καλής άνθρωπος δεν μιλάει για αυτόν, γιατί όλοι λένε, ω, αυτόν, άστον, γιατί δεν θα εξυπηρετήσει εκεί, δεν θα εξυπηρετήσει εκεί. Κάνει το κεφαλίου του, κάνει ό,τι θέλει και δεν σε βοηθάει. Έτσι λοιπόν, πρέπει. Ας το πούμε όπως είπατε προηγουμένως, είναι ματαιοδοξία να ζητήσω μια θέση, μια προαγωγή. Ο άνθρωπος που στοχεύει σε κάτι με καλό λογισμό, πάντα υπολογίζει και τους άλλους ανθρώπους. Πάντα. Λέει, μήπως τώρα στεναχωρήσω τον άλλον, μήπως τον αδικήσω. Δηλαδή κοιτάει την δική του προβολή μέσα στο κοινό καλό. Και όχι την δική του προβολή ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ θα πιάσω την θέση του διευθυντού και να μην έχω ιδέα. Όπως και ο Αδάμ, τι έκανε. Ήθελε να γίνει Θεός. Του λέει ο διάβολος, φάε και θα γίνεις Θεός. Υπελόγησε αν είναι κατάλληλος για να γίνει Θεός. Τι σημαίνει γίνομαι Θεός. Έχω εγώ την δυνατότητα να δημιουργήσω. Έχω την δυνατότητα να διατάξω τους ανέμους και να σταματήσουν ή την θάλασσα, όπως ο Ιησούς Χριστός διέταξε τους ανέμους και κόπασε η θάλασσα. Έχω αυτή τη δυνατότητα, ας κάνω μια δοκιμή. Ξέρετε, είχαμε πάει μια φορά σε ένα φρενοκομείο, ήταν ασθενείς οι άνθρωποι και μας λέει ο γιατρός καθηγητής μας πήγε εκεί για να μας εκπαιδεύσει να δούμε την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων και μας έδειξε κάποιον που καθόταν σε μια καρέκλα έτσι με πολύ ύφος φιλοσόφου. Και μας λέει, πάτε να τον ρωτήσετε, τι είσαι εσύ, είσαι Θεός. Έτσι, αυτός ήταν στο χώρο της αρρώστιας τώρα, έτσι. Και του λέμε, εσύ είσαι Θεός. Ναι. Ρωτήστε, του λέει, πώς το ξέρεις ότι είσαι Θεός. Ρωτήστε, βλέπετε, βάζουμε τον συλλογισμό, αλλά ο συλλογισμός πάει στραβά. Μα δεν είδατε χθες που φυσούσε αέρας. Εγώ έδωσα εντολή να φυσήξει αέρας. Είδατε, αμέσως ήθελε να δώσει την εντύπωση ότι εξουσιάζει την φύση. Αλλά αυτή η φύση δεν την εξουσίαζε. Και τι απεδείχθη, ανόητος, γελίος. Έτσι και ο άνθρωπος. Ο Αδάμ ήθελε να γίνει Θεός. Υπελόγησες το αν το μπορείς. Υπελόγησες αν θα προσφέρεις κάτι στους ανθρώπους, στην κοινωνία, στον χώρο, εκεί που μπαίνεις. Εντάξει, θα αναλάβεις μια υπηρεσία, μια εργασία, αλλά στο κοινωνικό σύνολο θα προσφέρεις, είσαι ικανός, είσαι κατάλληλος. Έτσι λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος με αγάπη να κινείται σε όλους τους χώρους και με διάκριση, έτσι ώστε να ξέρει ότι δεν προσφέρει μόνο στον εαυτό του, αλλά προσφέρει και στο κοινωνικό σύνολο. Όχι βέβαια ότι εκεί μέσα δεν θα υπάρξει ο εγωισμός, έτσι, πάω και γίνομαι ιεραπόστολος. Για να γίνω ιεραπόστολος πρέπει να έχω αγάπη προς τον άνθρωπο. Δεν πάω έτσι εύκολα. Και μέσα σε αυτόν τον χώρο ο λογισμός της ματαιοδοξίας, της καινοδοξίας θα έρθει. Γι' αυτό πρέπει πάντα να είμαστε προσγειωμένοι και να ό,τι κάνουμε να το κάνουμε ως αποτέλεσμα προσευχής και να είμαστε έτοιμοι όταν βάζουμε έναν στόχο και βρούμε ένα εμπόδιο να πούμε αφού έκανα προσευχή και ο Θεός βάζει αυτό το εμπόδιο, άρα κάτι θέλει από μένα, κάτι δεν θέλει να κάνω. Και αντίστροφα, όταν κάνουμε προσευχή και όλα πάνε καλά, πάλι να πούμε στην προσευχή μας, Θεέ μου, τόσο καλά που πάνε, είναι σωστό. Μήπως κρύβεται από τον διάβολο και από μια κρυφή δική μου ματαιοδοξία κάτι που θα με ρίξει σε παγίδα. Δηλαδή πάντα να είμαστε φρεναρισμένοι. Ποτέ, μα ποτέ να μην πιστέψουμε ότι είμαστε αναντικατάστατοι. Δηλαδή πρέπει, αυτό που είχε πει και η Σοφία την προηγούμενη φορά, να φτάσουμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας σωστά. Και εμείς σήμερα δεν καθόμαστε να δούμε τον εαυτό μας σωστά. Δεν τον βλέπουμε με όλα του τα ελαττώματα και με όλες τις αρετές. Βλέπουμε μόνο εκείνα που μας συμφέρουν, εκείνα που μας βολεύουν. Και λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ότι είναι πολύ σπουδαίο το να γνωρίσεις τον εαυτό σου, ακόμη πιο σπουδαίο και από το να δεις αγγέλους. Εμείς όμως, για σκεφτείτε, αν σας έλεγα πάμε να βρούμε έναν γέροντα που βλέπει αγγέλους, ή θέλετε να πάμε να δούμε έναν άλλον γέροντα που ξέρει και γνωρίζει τον εαυτό του πολύ σωστά, θα μου λέγατε, όλοι μας λέγαμε πάμε σε εκείνον που είδε αγγέλους, βλέπει οράματα, βλέπει εκείνον, σε εκείνον πάμε και πέφτουμε σε παγίδες. Όμως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι σπουδαιότερος αυτός που μπορεί να γνωρίζει τον εαυτό του. Και εμείς οι ίδιοι βλέπουμε ένα όνειρο και λέμε είδα την Παναγία, είδα τον Χριστό και χαιρόμαστε και λέμε τι είδα. Τίποτα δεν είδες, άνθρωπε. Αφού δεν είδες τον εαυτό σου, πού ξέρεις ότι αυτό που είδες ήταν ο Ιησούς Χριστός. Μου λέει είδα τον Άγιο Δημήτριο. Και πού ξέρεις ότι ήταν ο Άγιος Δημήτριος. Αυτός ήταν, πώς. Γιατί τον είδες και χθες, ήταν φίλος σου. Ήταν συμμαθητή σου, συνάδελφό σου, τον έβλεπες και ήξερες τι λογιός είναι. Αφού τον βλέπουμε στις εικόνες. Και γιατί όπως είναι στις εικόνες είναι ο Άγιος Δημήτριος. Ο αγιογράφος προσπαθεί να προσεγγίσει, αλλά δεν είναι αυτό. Βλέπετε πώς εξαπατώμεθα νομίζοντας ότι εμείς ναι είδαμε κάτι σωστό, ναι ήταν έτσι όπως το είδα, το πιστέψαμε. Όχι, πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε στον εαυτό μας ποια είναι τα σημαντικά και ποια δεν είναι τα σημαντικά. Ποια είναι τα σωστά και ποια είναι τα λάθη μας. Ποιες είναι οι δυνάμεις μας και οι ικανότητές μας και ποιες είναι οι αδυναμίες μας. Να θέλω να γίνω οδηγός ανθρώπων τη στιγμή που δεν ξέρω. Να θέλω να γίνω, για σκεφτείτε, να γίνεται ένας διαγωνισμός, να προσλάβουν στο ραδιοφωνικό σταθμό έναν εκφωνητή ειδήσεων. Και να πάει και ένας που είναι τραυλός να δίνει εξετάσεις για να περάσει. Και όταν δεν περνάει να πει ότι δεν είχε μέσο, γι' αυτό δεν πέρασε. Μα είσαι τραυλός, δεν μπορείς να εκφωνήσεις ειδήσεις. Μέχρι να πεις το «Α, τελείωσαν». Λοιπόν, γιατί δεν μπορούμε να λέμε «Εγώ αυτό μπορώ» ή να θέλω εγώ να πάω να γίνω αθλητής, πρωταθλητής και να τρέχω για να πάρω βραβείο που, αφού δεν έχω ικανότητες. Αυτές τις ικανότητες έχω, αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Αλλά είναι πολύ δύσκολο όμως να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που λέει ο ψαλμωδός «Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, ουδέ μετεωρήθησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνε εν μεγάλης, ουδέ εν θαυμασίς υπέρ εμέ, ημί εταπεινοφρόνω». Λέει ο ψαλμωδός «Κύριε, ποτέ δεν υψώθηκε η καρδιά μου, ποτέ δεν μετεωρήθηκαν τα μάτια μου». Υπεροπτικό οφθαλμό, ξέρετε, εκείνος ο οποίος νιώθει ότι είναι σπουδαίος, περπατάει στον δρόμο έτσι με ένα άλλο ύφος. «Και ποτέ δεν περπάτησα εν μεγάλης ουδέν θαυμασίης». Δηλαδή, αν θέλω να νιώθω ότι είμαι σπουδαίος, πάω και κάνω παρέα όλο με μεγάλους, με σπουδαίο ονόματα. Και εγώ είμαι, ξέρεις, εγώ ξέρω τον τάδε, εγώ είμαι φίλος με εκείνον, εγώ είμαι έτσι, και δεν αξίζω τίποτα. «Και ουδέν θαυμασίης υπέρ εμέ». Ούτε φαντάστηκα για τον εαυτό μου πράγματα τα οποία δεν μου αξίζουν, δεν μου ανήκουν. Ημί εταπεινοφρόνω. Αλλά είχα ταπεινό λογισμό. Είναι προτιμότερο αυτό που λέει ο Κύριος, να μπεις σε έναν χώρο και να καθίσεις στην τελευταία θέση και να σου πούν «Ε, Δούλε προς ανάβηθη, ανέβα πιο μπροστά, δεν είσαι γι' αυτό. Παρά να πας στην πρώτη θέση και να σου πούν συγγνώμη, δεν ήταν για σας αυτή η θέση, περάστε πιο πίσω. Ναι. Βέβαια και εδώ κρύβεται πάλι η ματαιοδοξία. Λέω, εγώ θα πάω τώρα σε αυτή τη συγκέντρωση. Έχω την αίσθηση ότι είμαι σπουδαίος. Θα πάω λοιπόν να κάνω τον ταπεινό και θα πιάσω την τελευταία θέση.

Το ότι δεν σε πρόσεξαν, δεν σου έδωσαν σημασία, δέξου το με χαρά. Όχι. Ο ματαιόδοξος θέλει να στρέφεται γύρω από τον εαυτό του όλος ο κόσμος. Με αυτόν ασχολούνται και αυτόν πάντα να προσέχουν. Μόνο που έχει ήδη συμπληρωθεί ο χρόνος, πάντως για να κλείσουμε το θέμα της ματαιοδοξίας, πρέπει ο άνθρωπος να καθίσει και να βλέπει την πραγματική του αξία και να θυμάται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν ακόμη έχουμε κάνει όλα τα διατεταγμένα, είμαστε τέλειοι στις αρετές και στη ζωή, να πούμε ότι είμαστε αχρίοι δούλοι. Ότι οφείλαμε ποιείς, επεπήκαμε. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αυτό κάναμε. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαι σωστός άνθρωπος. Γιατί να καυχηθώ ότι ήμουν σωστός άνθρωπος. Δεν πρέπει να μιλάω σωστά. Γιατί να καυχηθώ που μου είπαν ότι μιλήσατε σωστά. Ωραία. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και θα αναφέρω τελευταία το παράδειγμα του πατρός Παϊσίου που το ρώτησε κάποιος και του λέει: «Γέροντα, όταν σας ζητούμε να προσευχηθείτε για έναν ασθενή, προσεύχεστε και σας παίρνουμε μετά τηλέφωνο και σας λέμε: Γέροντα, ευχαριστούμε, ο ασθενής έγινε καλά». Εκείνη την ώρα δεν υπερηφανεύεστε, γιατί έγινε ένα θαύμα, ήταν δύσκολο, οι γιατροί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Δεν υπερηφανεύεστε, δεν έχετε λογισμό καινοδοξίας, ματαιοδοξίας, ότι είστε σπουδαίος. Όχι, παιδάκι μου, λέει, αλλά εκείνη την ώρα ξέρεις τι λέω, ότι είμαι υποχρεωμένος να τον κάνω καλά. Προσεύχομαι και λέω, είμαι υποχρεωμένος να προσευχηθώ να γίνει καλά. Άρα όταν μαθαίνω ότι έγινε καλά, λέω, έπρεπε να γίνει καλά, αφού ήμουν υποχρεωμένος να τον κάνω καλά. Γι' αυτό και ο ματαιόδοξος, ο καινόδοξος λογισμός φεύγει. Ας χαιρετήσουμε λοιπόν και για σήμερα τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε μια ευχή να είμαστε όλοι μέσα στα πλαίσια των δικών μας ικανοτήτων, χωρίς ματαιοδοξίες, χωρίς καινοδοξίες, χωρίς εξωτερικές προβολές, αλλά να φροντίζουμε να στολίζουμε τον εαυτό μας εσωτερικά με την αρετή και με την αγάπη προς τους ανθρώπους και προς τον Θεό. Χαίρετε από μένα και τα αγαπητά μας παιδιά. Χαίρετε.

0: Μεμνημένιουν και ημείς οι αμαρτωλοί των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έλθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρω μεν σι δέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα σαμαρτία ημών, μη δε κατά τα σανομία ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατον σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και των, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, η τίμα σας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Μεμνημένιουν και εις οι αμαρτωλοί των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

0: συντήρησε και επί καρδία ανθρώπου ούκανε. Αητήμασες ο Θεός, εις αγαπώσεις και μη διεμέ και δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Όλα όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους έχουν μέσα τους το μυστήριο της σωτηρίας. Αρχιμανδρίτης Σιμεών Κραγιόπουλος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε απόσπασμα από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων και αλλαγών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να διατυπώσει τον δικό της λόγο για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το μέλλον της Υπήρου μας. Στο σημερινό απόσπασμα, ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος προσεγγίζει το ερώτημα της σχέσης Ευρώπης και Ορθοδοξίας, αναζητώντας τις πνευματικές ρίζες και τις προοπτικές της κοινής μας πορείας.
2: Στην ευμετάβλητη ιστορία περί της έννοιας και της ιστορικής πραγματικότητας της Ευρώπης, είναι χαρακτηριστικό ότι η ιδέα για την Ευρώπη παρουσιαζόταν με την πιο δυνατή μορφή έκφρασης όταν τα υπό αυτόν τον γενικό όρο «Ηνωμένα Έθνη» ήταν υπό την απειλή κάποιου κινδύνου. Τούτο το γεγονός δεν αποτελεί βεβαίως μόνον ιδίωμα της εποχής μας, όπου υπό το πρίσμα των δύο καταστροφικών παγκοσμίων πολέμων, το ζήτημα περί της δύσεως και της ανασύστασης της Ηνωμένης Ευρώπης ετίθετο με πιο επιτακτικό τρόπο όσο ποτέ άλλοτε. Με αυτές τις λέξεις ερμήνευσε, κατά το έτος 1987, ο τότε καρδινάλιος Γιώζεφ Ράτσιγκερ την σφοδρή επιθυμία των εθνών της Ευρώπης να θέλουν να αποτελέσουν μία ένωση, μόνον εξαιτίας κάποιου ενδεχομένου διάλυσης ή καταστροφής από εσωτερική ή εξωτερική απειλή. Μέσα από αυτήν την οπτική γωνία θα προσπαθήσει η ελαχιστότητά μου να αναλύσει τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς κινδύνους που απειλούν το ειρηνικό οικοδόμημα της γυραιάς Υπήρου. Ακόμη κι αν κατά το παρελθόν η πορεία ή το όραμα για μια ηνωμένη Ευρώπη κατανοούνταν με την έννοια ενός μονόδρομου και ο συνασπισμός όλο και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών ως εγγύηση της ειρήνης και της αρμονίας, αποδείχτηκε τελευταίως ότι η ευρωπαϊκή ιδέα στηρίζεται σε ασταθή θεμέλια, ενώ ταυτοχρόνως καλείται να αντιμετωπίσει πολλά και διάφορα φαντάσματα. Κίνδυνο για το ευρωπαϊκό όραμα δεν αποτελεί μόνον η πρόσφατη έξοδος της γυραιάς Αλβιώνος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα κάθε μορφή ριζοσπαστικοποίησης προς οποιαδήποτε πολιτική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι κινδυνεύει το όραμα των Ευρωπαίων προγόνων μας με στόχο την πολιτική ενότητα της Ευρώπης για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας της γυραιάς Υπήρου. Ο μόνιμος πια κίνδυνος της τρομοκρατίας και ο φόβος, ο οποίος με κάθε νέο χτύπημα σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη διαρκώς αυξάνει, καθώς και οι ροές των προσφύγων που σε πολλούς δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα τεράστιο εθνοθρησκευτικό παλιρροϊκό κύμα, το οποίο απειλεί να πλημμυρίσει τη χώρα φιλοξενίας τους, προκαλούν ανησυχίες και υποψίες που μελλοντικώς θα διαμορφώσουν ουσιαστικά τον τύπο του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Ένας Ρώσος φιλόσοφος τόνιζε στα πρόθυρα της προηγούμενης χιλιετίας στις αναλύσεις της εποχής του τα κάτωθη. Στην ιστορία, όπως και στη φύση, υπάρχει ένας ρυθμός, μία ρυθμική εξέλιξη των εποχών και μία αλλαγή των πολιτισμικών τύπων. Άμποτη και πλημμυρίδα, ανάκαμψη και παρακμή, ρυθμός και περιοδικότητα αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής. Ομιλούμε περί οργανικών και κριτικών, περί πολύ σκοτεινών και πολύ φωτεινών, περί ιερών και κοσμικών εποχών. Εμείς καλούμεθα, κατά την ιστορική στιγμή της μετάβασης σε μια νέα εποχή, στο να την βιώσουμε. Ακόμη κι αν τέτοιες εποχές φαίνονται να είναι ταραχώδεις και ασταθείς, αποτελούν ωστόσο για εμάς κατευθυντήριες αρχές και, ως εκ τούτου, στην ουσία σημεία καμπής της ιστορίας. Είμαι σαφώς πεπισμένος ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα τέτοιο σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, με αποτέλεσμα όχι να αφήσουμε απλώς εποχή, αλλά κατά κύριο λόγο να χαράξουμε τη νέα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει, για μια Ευρώπη με μέλλον, να πάρουμε άμεσα καλομελετημένες αλλά και τολμηρές αποφάσεις. Για μια Ευρώπη του μέλλοντος, που θα έχει ως κρυπίδα έναν αληθινό ανθρωπισμό, ο οποίος κατά την ταπεινή μας άποψη και πρέπει να συνεχίσει να έχει χριστιανικές ρίζες. Με την ιδιότητα λοιπόν του Ιεράρχου αναρωτήθηκα ποιον ρόλο πρέπει και καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στην Ευρώπη όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Τι σημαίνει Ευρώπη για την Ορθοδοξία και αντιστρόφως, τι σημαίνει Ορθοδοξία για την Ευρώπη?
3: Ευρώπη και Ορθοδοξία.
2: Όταν το 1981 η Ελληνική Δημοκρατία γινόταν το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα το μοναδικό μέλος αυτής της κοινότητας, αλλά και της μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ορθόδοξο πληθυσμό να αποτελεί την πλειοψηφία των καθόλου πολιτών της. Με την ένταξη αργότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004, των χωρών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, αυξήθηκε κατά συνέπεια σε σημαντικό ποσοστό και ο αριθμός των Ορθοδόξων πιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, 7 από τις 14 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν τις έβρες τους σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι λοιπές αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες αντιπροσωπεύονται στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ύπαρξη ενωριών ή και επισκοπών. Τούτο οφείλεται και στις προσπάθειες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο κατέχει βεβαίως έναν ηγετικό ιστορικό ρόλο. Κατά συνέπεια, κατοικούν στον σημερινό ευρωπαϊκό χώρο Ορθόδοξοι πιστοί από τις καθόλου 14 αναγνωρισμένες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το Ορθόδοξο πλήρωμα αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο θρησκευτικό και πολιτιστικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κυρίου Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στο ανθρωπιστικό πρόβλημα της σύγχρονης Ευρώπης και στη συμβολή της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο.
1: Πίσω από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κρύβεται πάντοτε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιος είναι ο άνθρωπος και πάνω σε ποια θεμέλια μπορεί να οικοδομηθεί μια αληθινή κοινότητα? Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα.
2: Το ευρωπαϊκό ζήτημα ως ανθρωπιστικό ζήτημα. Ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε μεταξύ άλλων στην εγκύκλειό του Laudatio Si τον ενεργό ρόλο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου επί των διαφόρων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο Ποντίφικας μάλιστα ανέλησε την βασική θέση του Παναγιωτάτου, η οποία, κατά την ταπεινή μας άποψη, αποτελεί και την απάντηση στα προβλήματα που πλήττουν την γυραιά Ήπειρο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ταυτοχρόνως, ο Βαρθολομαίος μας παραπέμπει στις ηθικές και πνευματικές ρίζες των περιβαλλοντικών ζητημάτων, γεγονός που μας αναγκάζει να αναζητήσουμε λύσεις όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά στην αλλαγή συμπεριφοράς του ανθρώπου. Αλλιώς, θα καταπολεμούμε μόνον τα συμπτώματα των προβλημάτων. Μας προτείνει να μεταβούμε από την κατανάλωση στη θυσία, από την απληστία στην απλοχεριά, από την κατασπατάληση στην ικανότητα του μοιράζειν, σε ένα είδος άσκησης. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το βασικό πρόβλημα της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Η μόνιμη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε μόνον τα συμπτώματα είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα ζητήματα της Ευρώπης να εμφανίζονται εκ νέου και η αρμονία μεταξύ των λαών που επιτεύχθηκε ύστερα από πολύ κόπο να μετατρέπεται σταδιακώς σε μια κακοφωνία. Τούτο βίωσα και προσωπικώς κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπου πολιτικές και δημοσιογραφικές θέσεις όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως έδιδαν την εντύπωση ότι παλές και δοκιμασμένες φιλίες εν μία νυχτή είχαν καταρρεύσει. Το ευρωπαϊκό πρόβλημα, κατά συνέπεια, είναι σε αυτή τη συνάφεια ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα βασικά της αντίληψης του ανθρώπου. Ο ανθρωποκεντρικός ουμανισμός, ο οποίος κυριάρχησε από την περίοδο της Αναγέννησης και της υπαρξιακής φιλοσοφίας και εφ' εξής κυρίως στην Ευρώπη, απέδειξε μέσα από τα πολυταρχικά ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα των τελευταίων αιώνων ότι ένας ανεξάρτητος από τον Θεό ανθρωπισμός μπορεί να οδηγήσει σε μία αυτοθεοποίηση του ανθρώπου που καταλήγει σε έναν απολυταρχισμό, καταστρέφοντας ταυτοχρόνως κάθε μορφή κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Βεβαίως, κατανοώ πλήρως ότι αυτή η τάση ήλθε ως αντίδραση στο θεοκρατικό καθεστώς του Μεσαίωνα, κυρίως στη Δύση. Ο απολυταρχισμός αποτελεί στην περίπτωσή μας προϊόν μιας ανθρώπινης αντίληψης, η οποία επιχειρεί ως απόλυτο δόγμα, με την αρνητική του έννοια, να επιβάλλει το ιδεολόγημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδος ανθρώπων στο σύνολο της ανθρωπότητας. Έτσι, το ιδεολόγημα παρουσιάζεται ως η αλήθεια, η οποία θεωρείται ως εκ του μηδενός δημιούργημα του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Με την οσάνω αντίληψη περί αλήθειας, η οποία αποτελεί πια ανθρώπινο καταζέβασμα και κατά συνέπεια ιδεολόγημα, το οποίο υπόκειται στη ροή του χρόνου, αφού και ο άνθρωπος που το δημιούργησε υπόκειται στη μεταβλητότητα, η αλήθεια σχετικοποιείται. Τονίζουμε ιδιαιτέρως στη συνάφεια αυτή την έννοια της αλήθειας, αφού είμαστε βέβαιοι ότι η σύγχρονη κοινωνία της Ευρώπης παρουσιάζει μια βαθιά κρίση της ταυτότητάς της, η οποία είναι απόρρια της αντίληψής της περί της αλήθειας. Η σχετικοποίηση της αλήθειας της αφαιρεί το χαρακτηριστικό της απολυτότητος. Κατά συνέπεια, η αλήθεια πρέπει όχι μόνο να ορίζεται εκ νέου κατά εποχές, αλλά και να δημιουργείται εκ νέου συνεχώς. Σήμερα λοιπόν, που βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, καλούμεθα να ορίσουμε εκ νέου την αλήθεια, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ιδεολόγημα της αλήθειας για το μέλλον. Το ερώτημα, το οποίο όμως τίθεται, είναι σε ποιο βαθμό θα σχετικοποιούνται και οι μέχρι τούδε απολύτως αναγνωρισμένες αξίες της ελευθερίας, της ισότητος, της αδελφοσύνης ή ακόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία, εξαρτώμενα πια από τον ρου της μεταβλητότητας, θα πρέπει εκ νέου να ορίζονται ή ακόμη και να αναθεωρούνται. Η τάση της ιστορίας της φιλοσοφίας, αρχής γενομένης από τον φιλόσοφο Χέγγελ, να ταυτίζεται η αλήθεια με την λογική, μας οδήγησε στο γεγονός της σχετικοποίησης των πάντων και αυτός είναι στην πραγματικότητα ο κίνδυνος της σύγχρονης Ευρώπης. Ο καρδινάλιος Τζόσεφ Ράτσιγκερ το 2005, κατά την διάρκεια έναρξης της σύγκλησης του Κολεγίου των Καρδιναλίων για την ανάδειξη του νέου Πάπα Ρώμης, από το οποίο μετέπειτα εξελέγει ως ο νέος Πάπας Βενέδικτος 16, έκανε λόγο περί της δικτατορίας της σχετικοποίησης, η οποία δεν αναγνωρίζει καμία απόλυτη αλήθεια, εκτός από αυτήν της γενικής σχετικοποίησης. Η σχετικοποίηση λοιπόν της αλήθειας επέσυρε κατά συνέπεια και τον κίνδυνο της σχετικοποίησης των καθόλου αξιών, συμφώνως του πνεύματος της ανθρώπινης μεταβλητότητας. Έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη, αναγνώριση, οι οποίες διαμόρφωσαν την ιδέα περί Ευρώπης, φαίνεται να αποτελούν μέσα στο νέο οικονομοκεντρικό κόσμο μας, ο οποίος τοποθετεί πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τον κανόνα του κεφαλαίου, απειλεί για την ενότητα της γυραιάς Υπήρου. Η ευρωπαϊκή κοινότητα ως κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη εξαιτίας σχισματικών ρευμάτων που την διαποτίζουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να προκρίνεται ως λύση ο μονόδρομος για την αντιμετώπιση ιδιωτικών ζητημάτων. Εδώ καθρεπτίζεται μια σοβαρή κρίση της εμπιστοσύνης που αφορά στην ευρωπαϊκή ιδέα.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη», του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος εξετάζεται η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στον Ευρωπαϊκό Ανθρωπισμό και η έννοια του προσώπου ως θεμέλιο μιας αυθεντικής κοινωνίας.
1: Η Ευρώπη αναζητά ξανά τα θεμέλια της. Η Ορθόδοξη παράδοση προτείνει μια διαφορετική κατανόηση του ανθρώπου, όχι ως απομονωμένου ατόμου, αλλά ως προσώπου που ολοκληρώνεται μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Ας ακούσουμε τη συνέχεια του άρθρου.
2: Ορθόδοξη θεολογία και ευρωπαϊκός ανθρωπισμός. Η αποτομή της θεολογίας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι ικανός ο άνθρωπος να αναγνωρίζει πια κάποια απόλυτη αλήθεια. Η εκοσμίκευση με την έννοια της ανθρωποποίησης και αποιεροποίησης του θείου δεν επέφερε μόνο την κρίση της πίστεως στις εκκλησίες της Δύσης, αλλά καθρεπτίζεται και στην κρίση της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους, αφού πλέον δεν μπορούν να εναποθέσουν τις ελπίδες τους για το μέλλον, μήτε στις ευρωπαϊκές δομές, μήτε όμως και στην Εκκλησία σε πολλές περιοχές. Η Ορθόδοξη Θεολογία και Εκκλησία καλείται να διαδραματίσει, ιδιαιτέρως εν μέσω αυτής της κρίσεως της πίστεως, έναν σημαντικό και καταλυτικό ρόλο. Ο επίσκοπος Διοκλίας και ομότιμος καθηγητής του εν Οξφόρδη Πανεπιστημίου, Κάλιστος Γουέρ, προσπαθούσε μεταξύ άλλων να συνδέσει το χριστιανικό μήνυμα της σωτηρίας με τα ευρωπαϊκά γνωρίσματα της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της αναγνώρισης. Στην αποσύνδεση του μηνύματος της σωτηρίας από τα οσάνο γνωρίσματα, που πραγματοποιώντας εξαιτίας της εκοσμίκευσης και της σχετικοποίησης, βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος της κρίσης πίστεως. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Διοκλίας. Το χριστιανικό μήνυμα σωτηρίας μπορούμε κάλλιστα να το συνοψίσουμε σε έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη και αναγνώριση. Η συμμετοχή αποτελεί την έννοια κλειδί τόσο για την περί της Αγίας Τριάδος διδασκαλία, όσο και για την περί ενανθρωπίσεως διδασκαλία του Θεού Λόγου. Η πρώτη μας γνωρίζει πώς, όπως ο άνθρωπος μόνον δια της συμμετοχής του μαζί με άλλους καθίσταται πραγματικός πρόσωπο, έτσι και ο Θεός δεν είναι μία μονάδα, αλλά ενότητα τριών, που το καθένα κατοικεί μέσα στα άλλα δύο με τη δύναμη μιας αγάπης κίνησης αμοιβαίας αγάπης. Κατά όμοιο τρόπο, και η διδασκαλία περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου αναφέρεται στη μετοχή ή συμμετοχή. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Ανθρωπισμός έχει τις απαρχές του στον ορισμό του προσώπου όπως αυτό συνάγεται από την περιθεού διδασκαλία. Η κοινωνία και η σχέση ως μορφή έκφρασης του Θείου αποτυπώνονται με λαγαρό τρόπο τόσο μέσα από το Τριαδικό όσο και μέσα από το Χριστολογικό δόγμα. Με την διατύπωση των δύο αυτών αληθιών της πίστεως, σημειώνει ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, η Εκκλησία στην ουσία ξεπέρασε τις κλασικές αρχές της λογικής περί ταυτότητος και αντιθέσεως, δημιουργώντας νέες μορφές συλλογισμού και ζωής, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως τριαδικές και θεανθρώπινες. Δια του τριαδικού δόγματος άρθηκε η πόλωση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ατόμου και κοινωνίας, ενώ δια του χριστολογικού η αντίθεση μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού, πνεύματος και ύλης. Το τριαδικό δόγμα αποτελεί σε αυτήν την περίπτωση ομολογία της κοινωνίας των προσώπων και την τριαδική ομολογία του μυστηρίου. Από τα προηγούμενα απορρέει ένας ορισμός του προσώπου, ο οποίος μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμος για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας. Ο Μαριάνο Ντελγάντο προσπαθεί να διαβλέψει το ρόλο του χριστιανισμού για την Ευρώπη του αύριο, κυρίως μέσα από την πυθό της λογικής και την προπαγάνδα μιας νέας ηθικής που αφορά την ελευθερία της βούλησης.
3: Βεβαίως, ο Ντελγάντο έχει δίκιο όταν τονίζει τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας ή του δέους και του σεβασμού έναντι του ιερού. Θα πρέπει όμως, ταυτοχρόνως, να παραπέμψουμε στις ρίζες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας, οι οποίες αναμφιβόλως εκφράζονται μέσα από τον ορισμό του προσώπου. Κατά συνέπεια, δεν αρκεί μόνον μία αναδιατύπωση της ηθικής ή του ήθους, αλλά πρωτίστως μία εκ νέου ανακάλυψη του ορισμού του προσώπου, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με το χριστιανικό δόγμα. Το χριστιανικό δόγμα δεν είναι επομένως μία νομικήστικη διατύπωση μίας διδασκαλίας της πίστεως, αλλά πρωτίστως μία υπαρξιακή ομολογία της ζωής. Μία ομολογία της σχέσης που πηγάζει από την βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται περί ανθρωπίνου ιδεολογήματος, αλλά περί μίας αμετάβλητης θείας ιδιότητας, η οποία αντανακλάται στην ανθρωπότητα και οδηγεί στην θέωση. Ο καρδινάλιος Τζόζεφ Ράτσιγκερ διέκρινε στον κόσμο της Εσπερίας έναν δογματικό αρμητισμό που, σύμφωνα με τον καθηγητή Wolfgang Beinert, οδηγεί στην απαξίωση της έννοιάς του. Συγκεκριμένα αναφέρει τα κάτωθι. Το δόγμα κατανοείται ως ισχυρογνωμοσύνη, αδιαλαξία του πνεύματος, απαγόρευση της σκέψεως. Το να είναι κάποιος δογματικός και να ασχολείται με την δογματική θεωρείται στενοκεφαλιά και φαντασίωση. Τούτοτρόπως, το δόγμα χωρίζεται από την αλήθεια, χάνοντας ταυτοχρόνως την υπόστασή του. Αποκτά έτσι πραγματικός νομικό χαρακτήρα, νοείται ως φιλοσόφημα και δικαίως χαρακτηρίζεται ως αδιαλαξία του πνεύματος και απαγόρευση της σκέψεως. Δια την Ορθόδοξη Θεολογία, το δόγμα αποτελεί την οδό που οδηγεί στην αλήθεια, η οποία μας απελευθερώνει από το ψεύδος. Ο τόπος όπου βιώνεται το δόγμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αναμφιβόλως η Θεία Λειτουργία.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το τέταρτο μέρος της μελέτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, η μελέτη εστιάζει στη Θεία Λειτουργία ως τόπο εμπειρίας της αλήθειας και ως πρόταση ζωής για τον σύγχρονο άνθρωπο.
1: Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν παραμένει μία αφηρημένη θεωρία. Γίνεται βίωμα μέσα στη λατρεία, στην κοινότητα και στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Από αυτή την αφετηρία συνεχίζεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από την γραφίδα του μακαριστού Αγίου Περγάμου κυρού Ιωάννου, εκφράζει με λαγαρό τρόπο το μυστήριο της κοινωνίας. Η μετοχή στη Θεία Λειτουργία δεν είναι πρωτίστως μία ομολογία μόνον της κοινωνίας, αλλά και μία ομολογία αποδοχής του μυστηρίου. Η θεολογία της ελπίδας, που απορρέει από την λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Θεολογίας, είναι ένας από τους λόγους καταφυγής των πιστών στην σημερινή Ελλάδα της κρίσης, στη Θεία Λειτουργία, επειδή ακριβώς εναποθέτουν σε αυτήν, δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Η απογοήτευσή τους από τις διάφορες κοσμικές και πολιτικές δομές και διαρθρώσεις τους οδήγησε στο να επανανακαλύψουν το μυστήριο της Εκκλησίας μέσα από το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, ως τόπο της ελπίδας. Η εμπειρία της αλήθειας, όχι με την έννοια ενός φιλοσοφικού μεγέθους με αποδοχή του ανθρώπου, αλλά ενός θεολογικού θείου μεγέθους, ως μιας αλήθειας που δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ιδεολόγημα, αλλά που εμπειρικά κοινωνείται μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κάνει δυνατή την ύπαρξή της, δηλαδή της αλήθειας. Τιουτοτρόπως, η αλήθεια καθίσταται πραγματικότητα και όχι ιδέα που χρήζει συνεχούς αναδιατύπωσης. Η Θεία Λειτουργία, ως εσχατολογικός τόπος στο παρόν, όπου το χριστιανικό δόγμα, δηλαδή η αλήθεια της πίστεώς μας, βιώνεται και κοινωνείται, δεν αποτελεί απλώς έναν εκκλησιολογικό τόπο, αλλά έναν τόπο όπου πραγματώνεται η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων που καθιστά στη συνέχεια ικανή και την κοινωνική των ζωή. Το κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα και η Ορθόδοξη Θεολογία. Ο Χρήστος Γιαναράς δικαίως τόνισε ότι ο κοινός τόπος συμβίωσης διαφοροποιείται μόνον τότε όταν διαφορετικές υπαρξιακές ανάγκες ιεραρχούνται με διαφορετικό τρόπο. Εξαιτίας τούτου υπογράμμισε ότι «η ιεράρχηση των αναγκών μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται και η σημασία της ανθρώπινης ύπαρξης και συνύπαρξης». Εκ των άνω κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στον κόσμο της Εσπερίας, λόγω της βασικής θέσης της να αποτελεί πρωτίστως μία κοινότητα επί τη βάση οικονομικών συμφερόντων και όχι επί τη βάση των αξιών, συντελείται μία μεταβολή των υπαρξιακών της θέσεων και αντιλήψεων. Τιουτοτρόπως και η Ευρώπη έχει απολέσει την βασική υπαρξιακή της δομή, δηλαδή μιας κοινότητας προσώπων και μεταβάλλεται σε μια κοινότητα του ατόμου, όπου το τελευταίο καταλαμβάνει κεντρική θέση μέσα στην κοινότητα. Τούτο είναι εμφανές στη σημερινή καταναλωτική μας κοινωνία, όπου η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και του συνανθρώπου μας δεν σχετίζεται με την αντίληψη μιας κοινωνίας προσώπων, στην οποία στηρίζεται η καθόλου ιδέα περί της Ευρώπης. Αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε εκ νέου την εικόνα του προσώπου, πολύ φοβούμε ότι όχι μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα μεταξύ των κρατών, αλλά και τα ιδιωτελή συμφέροντα των ατόμων μέσα στο ίδιο το κράτος, θα επιφέρουν πολλαπλά σχίσματα μέσα στις κοινωνίες. Τα λόγια αυτά ηχούν ιδιαίτερα επίκαιρα στις ημέρες μας. Ο προβληματισμός για την Ευρώπη δεν αφορά απλώς θεσμούς, οικονομικές συμφωνίες ή πολιτικές ισορροπίες. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο. Αφορά το εάν ο άνθρωπος θα συνεχίσει να θεωρείται πρόσωπο προορισμένο για κοινωνία και σχέση ή εάν θα περιοριστεί στη λογική της ατομικής αυτάρκειας και του ιδιωτικού συμφέροντος. Η Ορθόδοξη Θεολογία προτείνει μία διαφορετική οδό. Μία οδό που ξεκινά από το μυστήριο της κοινωνίας, εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία και οδηγεί στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας προσώπων. Μιας κοινωνίας όπου η ελευθερία δεν αντιστρατεύεται την αγάπη, όπου η αλήθεια δεν καταργεί τον διάλογο και όπου η ενότητα δεν απαιτεί την ομοιομορφία.
1: ακούσαμε το τέταρτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κ. Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη και τελευταία εκπομπή θα ακούσουμε τον επίλογο της μελέτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνουμε σήμερα την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης, ο συγγραφέας συνοψίζει τους προβληματισμούς του για το μέλλον της Ευρώπης και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν προτείνει πολιτικές συνταγές, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο κατανόησης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Από αυτή τη βάση ολοκληρώνεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα ενώπιον μεγάλων προκλήσεων. Οι οικονομικές κρίσεις, οι κοινωνικές μεταβολές, οι μεταναστευτικές ροές, οι πολιτικές ανακατατάξεις και η κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς αποτελούν ενδείξεις βαθύτερων προβλημάτων. Πίσω όμως από όλα αυτά βρίσκεται ένα ουσιαστικότερο ερώτημα. Ποια είναι η εικόνα του ανθρώπου πάνω στην οποία οικοδομείται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καλείται να λειτουργήσει ως πολιτικός παράγοντας, ούτε να υποκαταστήσει τους θεσμούς της κοινωνίας. Καλείται όμως να προσφέρει τη μαρτυρία της, να υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μια οικονομική μονάδα, ένας καταναλωτής ή ένας φορέας δικαιωμάτων. Είναι πρόσωπο. Και ως πρόσωπο υπάρχει μόνον μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στην Ευρώπη δεν εξαντλείται στη διατύπωση θεωρητικών θέσεων. Βρίσκεται πρωτίστως στη μαρτυρία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Ενός τρόπου που θεμελιώνεται στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Ενός τρόπου που βλέπει τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού και τον κόσμο ως χώρο κοινωνίας και ευθύνης. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια ανανέωση των πνευματικών της θεμελίων. Έχει ανάγκη να επανανακαλύψει εκείνες τις αξίες που διαμόρφωσαν την ιστορική της πορεία. Αξίες όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ευθύνη, ο σεβασμός του προσώπου και η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η Ορθοδοξία μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την αναζήτηση, όχι με πνεύμα επιβολής, αλλά με πνεύμα διαλόγου. Όχι με αλαζονία, αλλά με ταπείνωση. Όχι με φόβο, αλλά με ελπίδα. Η ενότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε οικονομικές ή πολιτικές συμφωνίες. Χρειάζεται ένα βαθύτερο ανθρωπολογικό και πνευματικό θεμέλιο. Χρειάζεται μια κοινή αντίληψη για τον άνθρωπο και τον προορισμό του. Η Ορθόδοξη Παράδοση διαθέτει πολύτιμη εμπειρία προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπειρία της κοινωνίας των προσώπων. Η εμπειρία της ελευθερίας που γεννιέται από την αγάπη. Η εμπειρία της αλήθειας που δεν επιβάλλεται, αλλά προσφέρεται. Μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να παραμείνει πιστή στην αποστολή της. Να μαρτυρεί το Ευαγγέλιο, να υπηρετεί τον άνθρωπο, να διαφυλάσσει την ελπίδα και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος όπου η ενότητα δεν θα είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού, αλλά καρπός ελεύθερης κοινωνίας.
1: Ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές μας. Όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι πάντα κοντά μας, προσφέροντάς μας την παρηγοριά και τη δύναμή Του. Μη φοβάστε τον πόνο και τη θλίψη, διότι μέσα από αυτά έρχεται η αληθινή χαρά και η ειρήνη. Ο πόνος είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και μας βοηθά να αναγνωρίσουμε την αξία της ζωής και της χαράς. Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως.

Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Άγιος ή Βασιλεύ των αιώνων και πάσης αγιοσύνης, Κύριος και Δωτήρ, Άγιος και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα επί Ιησάς. Άγιον δε και το πνεύμα σου το Πανάγιον, το ερευνών τα πάντα και τα βάθη σου, του Θεού και Πατρός. Άγιος ή, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας από γης άνθρωπον, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν. Παραβάντα δε την εντολήν σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενής σου Υιόν, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπέρ ημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

0: Όσο κατελθόν εκ των ουρανών, εις αρχοφύς εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεού, συναναστραφίστε της ανθρώπης πάντα ουρανός εν, σωτηρία του γέρου Σιμών, μέλλοντα των εκούσιων και ισόπιων και ασταυρού, θάνατος ζών αμάρτητος και λοιπόν πραγματικό καταδέγεστε, επιδεικτή παρέμπνη των μάλλον δε, εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
2: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης

Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα έχει δύο μεγάλα θαύματα. Είναι δηλαδή δύο θαύματα στην συσκευασία του ενός. Έχει το θαύμα της θεραπείας της αιμορροούσης και το θαύμα της Αναστάσεως της κόρης του Ιαΐρου. Ο Ιάιρος ήταν αρχισυνάγωγος, πρωτοπρεσβύτερος θα λέγαμε, υπεύθυνος της συναγωγής. Σύμφωνα με τα εβραϊκά κατεστημένα, ένας ήταν ο μεγάλος ναός, ο ναός του Σολομώντος, αλλά κατά παν Σάββατον λειτουργούσαν οι συναγωγές. Οι συναγωγές ήταν αίθουσες όπου έψελναν, έλεγαν λόγο Θεού, διάβαζαν προφητείες και οι άνθρωποι εμάθαιναν των λόγων του Θεού. Στο ναό γίνονταν και θυσίες. Η θέση που είχε ο αρχισυνάγωγος Ιάιρος ήταν μεγάλη. Ήταν, θα λέγαμε, ακόμα τότε στην αντίθετη πλευρά με τον Κύριο. Δεν τον είχαν πάρει με καλό μάτι τον Χριστό οι άνθρωποι της συναγωγής, οι αρχισυνάγωγοι κλπ. Τώρα όμως αυτός ο αρχισυνάγωγος έχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι βασικότατο. Το παιδί του εγγίζει τις πύλες του θανάτου. Έχει μια 12ετή κόρη. Και παρόλο που είναι αρχισυνάγωγος και έχει υπεύθυνη θέση, την οποία βέβαια δεν θέλει και να χάσει προσχωρώντας σε ένα άλλο στρατόπεδο, στην παράταξη του Κυρίου, αλλά το πρόβλημα αυτό τον αναγκάζει να κάνει την υπέρβαση της θέσεως και να τα θυσιάσει όλα χάριν του παιδιού του. Το παιδί του είναι 12 χρονών και όπως είπαμε βρίσκεται εγγύς του θανάτου, στο σπίτι είναι κόσμος μαζεμένοι και περιμένουν το μοιραίο και φαίνεται και αυτοί είχαν εξαντλήσει κάθε άλλη προσπάθεια και το μόνο που έμενε ήταν ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Ξεκίνησε ο αρχισυνάγος, έβαλε κάτω τον εγωισμό του και τη θέση του και πήγε και προσέπεσε στα πόδια ενός παλικαριού του Θεού, του Κυρίου μας, 30 χρονών, 31 πόσο ήταν, έπεσε στα πόδια κάτω και του είπε «Έλα στο σπίτι, κάνε αυτόν τον κόπο, η θυγάτηρ μου πάσχει, είναι εγγύς του θανάτου». 12 χρονών. Ο Κύριος, όπως και άλλες φορές έχουμε πει, δεν περιορίζει την δράση του κάπου ψηλά σε έναν άμβονα, στο Θαβόρ ή στο όρος, στην επί του όρους ομιλία. Κατεβαίνει και μπαίνει στα σπίτια. Μπαίνει εκεί που υπάρχει πρόβλημα και ακούει και σπέβδει παρά τον κόπο του να πάει και στο φρέαρ του Ιακώβ για τη Σαμαρίτιδα, να πάει και στο σπίτι του εκατοντάρχου, να πάει και στο σπίτι του Ιαΐρου του αρχισυναγώγου, να κάνει τα πάντα, πάντα προς το του πλάσματος συμφέρον οικονομών. Στο δρόμο που πηγαίνει κόσμος πολλής, δεξιά και αριστερά, να ακούσουν, να του πούν τα προβλήματά τους, να ανοίξουν την καρδιά τους, να τον ακουμπήσουν να πάρουν χάρη, να φύγουν δαιμόνια, να γίνουν καλά οι άρρωστοι, να λυθούν προβλήματα, συγγενικά οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν
Εμφανίζεται ένα άλλο πρόσωπο στην πορεία προς το σπίτι του Ιαΐρου, μια γυναίκα η οποία από τα 12 και εκείνη είχε πρόβλημα στο σώμα της αιμορραγίας. Στα 12 η κόρη του Ιαΐρου αντιμετωπίζει τον θάνατο. Από τα 12 της η άλλη έχει πρόβλημα υγείας σοβαρό χωρίς θεραπεία. Η μία λοιπόν στα 12 αρρωσταίνει και η άλλη στα 12 πεθαίνει. Μη σου τύχει που λέμε. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα άνθρωπος, εσύ και εγώ, να το κοντρολάρουμε. Να πούμε, ξέρεις, δεν θα μας βρει τίποτα. Άλλον τον βρίσκει ο σταυρός, η δυσκολία, η αρρώστια μετά, άλλον από την αρχή, άλλον στο τέλος. Και βλέπουμε εδώ πέρα μια σύμπτωση η οποία μας βοηθάει να εμβαθύνουμε, να καταλάβουμε. 12 ετών η άλλη, προσωπικό πρόβλημα υγείας. 12 ετών η κόρη του Ιαΐρου κινδυνεύει ως προς τον θάνατον και όλο το σπίτι να βυθιστεί εις το πένθος. Ο αρχισυνάγωγος, επειδή έχει αυτό το πρόβλημα και καίγεται, πηγαίνει και πέφτει μπροστά στα πόδια του Κυρίου, όπως είπα τα θυσιάζει όλα, δεν τον νοιάζει αν θα τον διαγράψουν, θα τον διαπομπεύσουν, θα του πούν ότι δεν αξίζεις για τη θέση που είσαι, πας και παρακαλάς αυτόν τον άνθρωπο που δεν ξέρουμε, εμείς έχουμε τον Μωυσή και τον Αβραάμ. Αυτά ήταν τα λόγια των Εβραίων. Δεν τον νοιάζουν αυτά τα πράγματα, δεν τον ενδιαφέρει η θέση του, τον ενδιαφέρει η κόρη του. Ο αρχισυνάγωγος καίγεται και γι' αυτό παραμερίζει το πλήθος, παραμερίζει τον θόρυβο, τα πάντα και πέφτει κάτω και παρακαλεί τον Χριστό εκ φόνος. Τον βλέπουν όλοι. Τον βλέπουν και παραξενεύονται και θαυμάζουν. Και λένε, κοίταξε τι γίνεται τώρα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Μπορεί να μην του έλεγε και καλημέρα του Χριστού. Αλλά έρχεται ο πόνος και προσγειώνει τον άνθρωπο. Και εκεί που έχει τη μύτη ψηλά, έρχεται ο πόνος και ζητάει βοήθεια και ζητάει προσευχές και ζητάει και λεφτά και πηγαίνει και στα προσκυνήματα και παρακαλεί όλους τους Αγίους και παρακαλεί και την Παναγία μας και όλους τους άλλους να βοηθήσουν. Ο αρχισυνάγωγος καίγεται και τώρα είναι η ώρα μηδέν, ζήτημα ζωής και θανάτου. Πρέπει οπωσδήποτε να σώσει την κόρη του. Η γυναίκα όμως η αιμορροούσα δεν έχει αυτήν την δημόσια εμφάνιση και εκδήλωση. Πάει κρυφά. Πάει κρυφά, σιωπηλά. Δεν ρωτάει, δεν φωνάζει, δεν παίρνει άδεια από κανέναν. Θέλει να μην την δει κανείς, δεν απευθύνεται κατά πρόσωπον στο Χριστό. Πηγαίνει όπισθεν και λέει μέσα της ότι φτάνει και μόνον να ακουμπήσω το άκρον του ηματίου, το κράσπεδον, το κάτω μέρος από το ράσο του Κυρίου και θα γίνω καλά. Αυτή η γυναίκα ντρέπεται. Ο Ιάιρος καίγεται, αυτή ντρέπεται. Ο Ιάιρος καίγεται και φωνάζει, όταν καίγεσαι φωνάζεις. Αυτή ντρέπεται και κρύβεται. Κρύβεται, όχι ότι η καρδιά της δεν πιστεύει, πιστεύει και πολύ μάλιστα. Και ο Ιάιρος έσπασε το φράγμα του εγωισμού του και πιστεύει και φωνάζει. Ο ένας φωνάζει και ο άλλος φωνάζει από μέσα του. Ο άλλος βγάζει την πίστη στο στόμα και ο άλλος βγάζει την πίστη στην κίνηση. Η αιμορροούσα λόγω της παθήσεως πηγαίνει κρυφά. Είπαμε, δεν φωνάζει, δεν ζητάει. Λέει ότι φτάνει και ένα άγγιγμα. Αυτός τα ξέρει όλα. Αυτός μπορεί να τα κάνει όλα.
Δεν χρειάζεται να τον πληροφορήσω εγώ. Φτάνει να τον ακουμπήσω. Και οι δυο αυτοί άνθρωποι προσανατολίζονται προς το πρόσωπο του Κυρίου. Προσέξτε αδελφοί, ο Χριστός είναι ο πελώριος μαγνήτης, ο οποίος τραβάει τον κάθε άνθρωπο με το πρόβλημά του. Ό,τι έχεις, όποιο πρόβλημα, σε όποιο επίπεδο, ο μόνος που μπορεί να σε καταλάβει και να σε σώσει αποτελεσματικά είναι ο Χριστός. Και οι δύο αυτοί άνθρωποι κάνουν μία υπέρβαση με την πίστη τους. Ο Ιάιρος υπερβαίνει τη θέση του. Η άλλη την κατάστασή της. Και οι δυο υπερβαίνουν τον θόρυβο, δηλαδή σπάνε τα εμπόδια του κόσμου, του θορύβου, της κοινής γνώμης, οποιαδήποτε άλλα, και λένε ότι εγώ και ο ένας και οι άλλοι πρέπει να φτάσω στο Χριστό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εκεί που φτάσαμε πρέπει να φτάσω στο Χριστό. Θα μπορούσε να είχαν αντιστραφεί τα πράγματα και οι συμπεριφορές. Δηλαδή, ο αρχισυνάγωγος να επιλέξει την συμπεριφορά της αιμορροούσης και λόγω θέσεως να πάει στα κρυφά και να πει στον Χριστό, ξέρετε, η θέση μου δεν μου το επιτρέπει, δικό σας είμαι, αλλά δεν μπορώ τώρα, έχω και μια ιστορία, ένα παρελθόν, μη χάσω και τα πάντα, κάνε κάτι. Αλλά αυτό θα ήταν ένα βόλεμα. Θα ήταν μια ανώδυνη προσέγγιση του Κυρίου. Θα μπορούσε να πάει στα μουλοχτά, κρυφά, αθόρυβα, λόγω θέσεως. Θυμάμαι μια φορά στο στρατό, ζήτησε ένας στρατηγός να κάνουμε ιδιωτική λειτουργία για αυτόν μόνο του, να κοινωνήσει. Είναι και καλό, έχει και τα μείον, τα αρνητικά. Ο Ιάιρος δεν είχε τέτοιο πρόβλημα επειδή είχε το πρόβλημα το άλλο. Και σου λέει, εγώ δεν ξέρω πώς αλλιώς να κινηθώ. Είναι μερικές φορές και το πνεύμα του ανθρώπου το οποίο επιλέγει δυναμικές καταστάσεις όταν φτάσει στα όρια του. Και θα μπορούσε και η γυναίκα, η αιμορροούσα, αντί να πάει στα κρυφά να βάλει τις φωνές και να πει, ξόδεψα όλη την περιουσία μου, μάτωσα, ξεμάτωσα, δεν με έκανε κανένας καλά, ούτε το εσύ, ούτε οι γιατροί, ούτε τίποτα, τίποτα. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Και να έλεγε ο κόσμος, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αλλά και αυτό δεν θα είχε την δυναμική της εσωτερικής πίστεως. Θα ήταν ένα γεγονός κατανοητόν, αλλά δεν θα ήταν το ανώτερο που θα μπορούσε να δείξει αυτή η γυναίκα, για την οποία σήμερα κάνουμε λόγο και οι αιώνες. Αλλά τα έφερε έτσι τα πράγματα ο Χριστός, ώστε και οι δυο τελικά δημοσίως να ομολογήσουν. Ο μεν Ιάιρος στην αρχή, η δε αιμορροούσα, αφού την αποκάλυψε με τον τρόπο του και την φανέρωσε ο Χριστός, στο τέλος. Και οι δυο είπαν δημόσια το πρόβλημά τους, διότι όταν πήγε εκεί η γυναίκα και ακούμπησε το κράσπεδον του Ιματίου, σταμάτησε η πορεία. Ο Κύριος σταματά για να σώσει έναν άνθρωπο και ο Κύριος περπατά για να σώσει ένα σπίτι. Ο Κύριος ανεβαίνει στο Θαβόρ για να δείξει τη δόξα του και κατεβαίνει και θεραπεύει τον σεληνιαζόμενο νέο. Μπαίνει στη θάλασσα, πάει στο σπίτι του Λαζάρου, ομιλεί και πράττει τα πάντα από παντού. Και οι δυο φανερώνουν το πρόβλημά τους. Η δε γυναίκα, αφού ακούμπησε και θεραπεύτηκε, σταμάτησε ο Κύριος και λέει,
Ποιος με ήγγιξε? Τις μου ύψατο? Ποιος με ακούμπησε? Και είπαν οι μαθητές δια του Πέτρου, Κύριε, λέει, τι ψάχνεις να βρεις? Εδώ ο κόσμος είναι δίπλα, μας συνέχουν, μας συνθλίβουν, και εσύ μου λες ποιος με ακούμπησε? Δηλαδή μπορεί να γίνεται ένα πανηγύρι, μπορεί να είναι πατής με πατώσεις ένα προσκύνημα, μπορεί να συνοστίζονται γύρω από την αρτοκλασία οι πάντες, αλλά λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι εγγίζουν τον Ιησούν. Μπορεί να είμαστε μέσα στην εκκλησία και γύρω από την Αγία Τράπεζα χρυσοφορεμένοι οι πάντες, λίγοι όμως εγγίζουν με πίστη τον Ιησούν και αλλοιώνονται. Και τότε είπε ο Κύριος, δεν είναι απλά πράγματα, ό,τι λέω εγώ δεν θα έχω αντίλογο επιπόλαιο από σας. Εγώ, λέει, κατάλαβα ότι βγήκε θαυματουργική δύναμη από μένα. Δεν τα ήξερε ο Κύριος, όλα ασφαλώς τα ήξερε, αλλά ήθελε να επενέσει δημόσια την εσωτερική κραυγαλαία πίστη αυτής της γυναίκας. Και ειδούσα η γυναίκα ότι δεν ξέφυγε, πήγε μπροστά του, γονάτισε και τα είπε όλα δημοσίως. Είμαι αυτή, έχω αυτό το πρόβλημα, χρόνια τώρα τρέχω.

των αμαρτημάτων σαν την πληγή της αιμορροούσης να βρωμάνε και να ζέχνουν, θα πρέπει να τα πεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Στο Χριστό αποκαλυπτόμαστε. Ομολογούμε, εξομολογούμαστε, λέμε το πρόβλημά μας, παίρνουμε την απάντηση, γίνεται το θαύμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς να πας στο Χριστό και να πεις μισόλογα ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει το άλλο, ξέρεις, έλα να σου πω παρακάτω, δημοσίως, τέρμα ο κρυπτοχριστιανισμός και τα μισόλογα, πρέπει καθαρά να πεις το πρόβλημά σου. Και ενώπιον όλων, για να δοξάσουν και οι άλλοι και να ομολογήσουν. Το φοβερό βέβαια είναι ότι όταν ο Χριστός διεκήρυξε από τη μια μεριά το γεγονός και την πίστη της αιμορροούσης, όταν πήγε στο σπίτι και έκανε το θαύμα στην κόρη του Ιαΐρου, είπε «Μη το πείτε πουθενά». Γιατί το είπε αυτό ο Κύριος? Στην μεν να φανερώσει με ειδική πράξη, κίνηση το γεγονός και στον άλλον να του πει κράτα χαμηλούς τόνους. Έτσι αντιστρέφονται και γίνονται τα πράγματα. Ο Ιάιρος πήγε στην αρχή και φώναξε. Και είδαν το γεγονός και έμαθαν το θαύμα. Του λέει τώρα δεν είναι όριμοι άνθρωποι. Μην μπλέξεις με ανακρίσεις από τους ανωτέρους σου. Μην σε πιέσουν όπως τον τυφλόν εκγενετής και χάσεις το θάρρος σου και αρνηθείς και πας πιο κάτω χειρότερα από αυτού που έφτασες. Μην μιλάς τώρα. Είπες, το άκουσαν, έγινε. Στην άλλη όμως που ήταν μια απλή γυναίκα του λαού, έπρεπε να κυκλοφορήσει αυτό το πράγμα. Και έτσι έγινε. Ο Κύριος έχει διαφορετική μεταχείριση στον κάθε άνθρωπο, διαφορετικό το πρόβλημα, διαφορετική η λύση, διαφορετικό το αποτέλεσμα, διαφορετικοί οι χαρακτήρες. Γι' αυτό δεν πρέπει να βιαζόμαστε και να κρίνουμε τον έναν και τον άλλον. Ο Ιάιρος εκδηλώθηκε έτσι. Ο Χριστός τον οικονόμησε έτσι. Η αιμορροούσα αλλιώς, την οικονόμησε και αυτή με τον τρόπο του. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος παιδαγωγός. Πας εσύ τώρα να κρίνεις κι εγώ γιατί ο άλλος έχει αυτόν τον σταυρό και γιατί έγινε έτσι και πως έγινε αλλιώς. Εκεί που πηγαίνει προς το σπίτι του Ιαΐρου, έρχεται η είδηση ότι η κόρη απέθανε. Και λέει ο αγγελιοφόρος στον Ιάιρο, μη σκύλε τον διδάσκαλο. Αυτή η λέξη, επειδή μερικά δεν τα ξέρουμε, σημαίνει, το σκύλε είναι ρήμα, προστακτική, και του λέει μη ταλαιπωρείς, είναι από το ρήμα σκυλεύω, σκυλεύω. Μην λαφυραγωγείς, μην ταλαιπωρείς άλλο τον διδάσκαλο. Είναι με δύο λάμδα. Δεν είναι το ζώον ο σκύλος, είναι μην ταλαιπωρείς άλλο τον διδάσκαλο, μη σκύλε τον διδάσκαλο. Γυρίζει τότε ο Χριστός και λέει στον Ιάιρο το ανθρωπίνος εξωφρενικόν. Του λέει μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε η θυγάτηρ σου. Τι να μη φοβάμαι, τι άλλο να πάθω, ό,τι ήταν να πάθω το έπαθα. Τι μου λες τώρα, θα μπορούσε να πει κάποιος. Μου έρχεται η πληροφορία ότι πέθανε το παιδί μου και μου λες μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Παρηγορία είναι αυτή, τι είναι? Αφού ό,τι ήταν να πάθω το έπαθα. Εδώ αδερφοί κρύβεται μια μεγαλειώδη αλήθεια που αν την είχαμε εγκολπωθεί νωρίς και την είχαμε μέσα στην καρδιά μας όπως έχουμε τα κινητά στην τσέπη μας, θα μπορούσαμε να είχαμε πει στον εαυτό μας ότι δεν απελπίζομαι ποτέ, δεν τα χάνω ποτέ, ό,τι και να συμβεί, και το χειρότερο που είναι ο θάνατος, ό,τι και να συμβεί

Εγώ θα το πω στο Χριστό και ό,τι μου πει θα κάνω. Και όταν υπάρχει πίστη, έχουμε νεκραναστάσεις. Έχουμε γεγονότα τα οποία ξεφεύγουν από τις συνθήκες πιέσεως και θερμοκρασίας και βαρύτητος και ό,τι άλλο. Μη φοβού, λέει, μόνον πίστευε. Και μόλις μπήκε μέσα εκεί στην αυλή που ήταν οι μυρολογίστρες και έλεγαν τα δικά τους, τους είπε μην κλαίετε, ούκα πέθανε αλλά καθεύδει. Γι' αυτό λέμε και τα νεκροταφεία κημητήρια. Και κατεγέλων αυτού, τον κορόιδευαν. Τι ξέρει, νέο παιδί, δεν είσαι καλά, τι μας τον έφερες, και άλλα τέτοια πράγματα. Και κατεγέλων αυτού. Ο Κύριος όμως δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Όπως και αυτοί που πήγαν στο Χριστό δεν σταμάτησαν. Από το τι θα πει ο κόσμος. Αν ο σπορέας κοίταγε τα πουλιά που πετάνε, δεν θα σπέρνε ποτέ. Ο Κύριος προχωράει στο έργο του. Ο Κύριος περπατάει νύχτα και μέρα. Περπατάει και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Και αυτά τα γελάκια και οι ειρωνίες είναι κόνοψ επικέρατος βοός. Τίποτα. Ο Χριστός σώζει ανθρώπους, σώζει ψυχές. Πέρασε μέσα, πήρε τους γονείς, έδιωξε τους άλλους και έπιασε το χέρι του κοριτσιού και του λέει «Παιδί μου, σήκω επάνω». Και αναστήθηκε η κόρη και λέει «Δώστε της να φάει, δεν είναι φάντασμα, δώστε της να φάει και μη το πείτε πουθενά». Λέει ένας ερμηνευτής «Ούγαρ ήθελεν ή να προκαιρού αποκαλυφθεί στους πολλούς δια των φθόνων των Ιουδαίων και γι' αυτό συνεκάλυπτε κάπως τα έργα του». Τα δύο αυτά θαύματα του Χριστού, η ίαση και η Ανάσταση, η θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός και η Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου, είναι ο θρίαμβος της πίστεως στο Χριστό απέναντι στην επιστήμη και απέναντι στις θρησκείες. Η γυναίκα εκείνη είναι μεγάλο το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελικού αναγνώσματος. Είναι άπειρο. Όπως άπειρος είναι ο Θεός. Είναι αιώνιο, όπως αιώνιος είναι ο Θεός και όπως αιώνιο είναι το Ευαγγέλιο. Η γυναίκα που είχε το πρόβλημα της αιμορραγίας πήγε σε όλους τους γιατρούς. Δεν επαρκεί η επιστήμη και η ιατρική. Δεν επαρκεί πάντοτε. Τιμούμε τους ιατρούς, παίρνουμε τα φάρμακα, αλλά δεν επαρκεί πάντοτε. Και η γυναίκα καταφεύγει στο Χριστό. Και από την άλλη μεριά, ο αρχισυνάγωγος ασφαλώς θα διάβασε προφητείες, θα διάβασε προσευχές, θα ξεφύλισε παπύρους, θα γονάτισε και θα παρακάλεσε τον Γιαχβέ και τον Ελοχήμ να τον κάνουν καλά το παιδί. Κατέφυγε στο Χριστό, τον ταπεινό Ιησού, ο οποίος ανοίγει τα χέρια του και εμπιμπλά παν ζώων ευδοκίας. Έχετε ακούσει γι' αυτό το θαύμα που έκανε ο Θεός στο Πακιστάν? Έχουμε στο βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο, πραγματική αληθινή ιστορία, μεταφρασμένο από τα αγγλικά, που μέσα σε ένα μουσουλμανικό σπίτι στο Πακιστάν υπήρχε ένα παράλυτο κορίτσι, το οποίο είχε την δυνατότητα ο πατέρας του να το σπουδάζει κατοίκον, να το πάει στους καλύτερους γιατρούς του Λονδίνου και να το πάει κάποιες φορές και στη Μέκα, στο μεγάλο προσκύνημα των μουσουλμάνων,
και να προσπαθήσουν εκεί με θυσίες οι κληρικοί του Κορανίου να το κάνουν καλά. Ούτε η επιστήμη, ούτε η θρησκεία, ούτε οι γιατροί, ούτε οι κληρικοί του Μωάμεθ. Εδιάβασε τότε το κορίτσι μέσα στο Κοράνιο μια φράση, ότι ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, έκανε καλά τους αρρώστους. Και για να φανεί για άλλη μια φορά, μέσα στα μαύρα βάθη των Υπήρων και στο σκοτάδι της ειδωλολατρίας, η μεγάλη δύναμη του Χριστού μας, αυτό το κορίτσι εγκολπώθηκε αυτή τη φράση. Την πίστεψε. Είχε καθαρή και αγνή καρδιά. Μέσα στα δικτυωτά του μουσουλμανικού πλούσιου σπιτιού, τα βράδια επαναλάμβανε για ένα χρόνο, «Ιησού, Ιε της Μαρίας, κάνε με καλά». Και μόλις πέρασε ένας χρόνος, εμφανίστηκε ο Κύριος των δυνάμεων με τους 12 Αποστόλους. Ζει αυτό το κορίτσι σήμερα, λέγεται Εστήρ Γιουσλάν, υπάρχει κάτω το βιβλίο και είναι δημοσιογράφος και έγραψε την αυτοβιογραφία της. Παράλυτο, διαπιστωμένα παράλυτο, ανεπανόρθωτα παράλυτο. Και της λέγει, παιδί μου, εγώ είμαι ο Ιησούς, ο Υιός της Μαρίας, έγειρε και περιπάτη. Και σηκώθηκε η κόρη με τη δύναμη του Κυρίου και έκανε τα πρώτα της βήματα κατενόπιον του Θεού μας, του αληθινού Θεού. Και είχε την αίσθηση να ρωτήσει τον φωτισμό, να διασωθεί ο λόγος του Κυρίου. Και τι να κάνω εγώ τώρα, Κύριε, να βαπτιστείς και να γίνεις μάρτυρας στο λαό μου. Και πήγε και βαπτίστηκε και ακατάπαυστα μιλάει υπέρ του θαύματος του μοναδικού, του αληθινού Θεού. Της είπαν τα αδέρφια της, μη μιλάς πολύ, εδώ που είμαστε, να κάνουμε κάποιες δωρεές σε εκκλησίες και μοναστήρια, αλλά ράψτο, μη μιλάς πολύ. Δεν μπορώ, έχω εντολή. Τίποτα δεν μένει κρυφό. Τίποτα. Λέγει ο Χριστός, αυτό που ακούτε στο αυτί θα το πείτε μέσα στα μεγάλα δωμάτια. Θα πάτε έως εσχάτου της γης. Δύο πράγματα πρέπει να ακουστούν. Η αλήθεια του Κυρίου και η δύναμη. Τα θαύματα. Αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο γίνονται σήμερα. Γίνονται. Μπορεί να γίνει νεκρανάσταση σήμερα. Μπορεί να γίνει θεραπεία όν τρόπων και τότε. Το ερώτημα είναι θεωρητικό και βέβυλο. Γιατί δεν υπάρχει τέτοιο ερώτημα. Ασφαλώς. Το είπε ο Κύριος. Αυτοί που πιστεύουν σε μένα, αυτά που έκανα εγώ θα κάνουν και μίζωνα τούτον και μεγαλύτερα. Και η ζωή του Κυρίου και τα θαύματα, αγαπητότατοι αδελφοί, επαναλαμβάνονται μέσα στην ιστορία. Επαναλαμβάνονται δια των Αγίων. Επαναλαμβάνονται δια των μικρών παιδιών. Θυμάστε που είπαμε κάποια φορά όσοι ήσασταν τότε, ότι στην Κύπρο ένα μικρό παιδί, νήπιο, άκουσε ότι η μητέρα του έπασχε από κάτι κακό και έβαλε μέσα στο μυαλό του, στο μικρό παιδικό μυαλό του, ότι δεν έχει άλλη λύση αυτό το αδύνατο πλάσμα, αλλά πρέπει να απευθυνθεί στον παντοδύναμο δημιουργό. Και εκεί που πήγε η μάνα μετά τις χημειοθεραπείες και λοιπά και ξάπλωσε εξαντλημένη στο κρεβάτι και την πήρε αμέσως ο ύπνος, πήγε το μικρό παιδάκι αυτό στην Κύπρο, τρύπωσε κάτω από το κρεβάτι, έμεινε εκεί όλη τη νύχτα και παρακαλούσε το Θεό, κάνε καλά τη μαμά μου. Και όταν την άλλη μέρα πήγαν στο γιατρό, η μητέρα είχε πάρει τα πάνω της και έγινε καλά. Όχι μόνο τέτοια που κάνουν άνθρωποι του Θεού
μικρά παιδιά με καθαρή καρδιά, άγιοι μεγάλοι, τίμια λείψανα των Αγίων και νεκρανάσταση θα μπορούσε να γίνει άμα είχαμε πίστη μέσα στην καρδιά μας. Χρειάζονται όμως για αυτό το αποτέλεσμα δύο πράγματα. Χρειάζεται να πάει ο άνθρωπος στο Χριστό και να τον αγγίξει και αυτός το Χριστό και ο Χριστός αυτόν. Όταν συμβεί αυτή η συνάντηση και έρθει η Θεία Χάρη στον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος με τη Θεία Χάρη μπορεί να κάνει πράγματα απίστευτα στην απλή λογική του ανθρώπου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος διάβασε από την Εύβοια, ήταν μικρό παιδί, λίγες τάξεις του δημοτικού τέλειωσε, διάβασε τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, γιορτάζει 15 Ιανουαρίου. Μικρό παιδί, λέει, σκάλιζα τα γράμματα ενός βιβλίου για να μάθω. Και είδε εκεί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, μικρός, εθέλχθη ανεφλέγει από τον μοναχικό πόθο, πήγε έγινε μοναχός και γύρισε στο σπίτι του, στην αυλή που είχαν μια παράγκα η δική του, και έμεινε εκεί άγνωστος εν μέσω αγνώστων, δίπλα στους γονείς του 30 χρόνια. Τον κατάλαβαν στο τέλος, στην επιθανάτια κλίνη, όταν έδωσε το μικρό Ευαγγέλιο που του είχε δώσει η μάνα του και λέει πάρτε το αυτό, δεν θα το χρειαστώ, εγώ φεύγω. Και κατάλαβαν μετά από 30 χρόνια συμβιώσεως στην ίδια αυλή, με αυτή την παράξενη άσκηση που έκανε αυτός ο άνθρωπος, κατάλαβαν ότι ήταν το παιδί τους. Μόλις διάβασε αυτό ο Άγιος Πορφύριος, είπε θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Και εκείνο που σκέφτηκε είναι να φύγει για το Άγιο Όρος. Και μικρό, στην ηλικία 12 μέχρι 15 περίπου, πήγε στο Άγιο Όρος και έκανε υπακοή σε δύο γεροντάδες που ήταν αδέρφια και μεταξύ τους, στον πατέρα Παντελεήμονα και στον πατέρα Νικηφόρο. Απόλυτη υπακοή. Και ήταν τόση η χαρά του για την υπακοή που έκανε στους πνευματικούς του, που ο Θεός του έδινε τέτοιον ενθουσιασμό στην ψυχή του που έβγαινε έξω και δόξαζε και προσεύχονταν. Έτυχε δε μια μέρα, κοιτάξτε, το άγγιγμα του Κυρίου, η συνάντηση ενός ανθρώπου με τη Θεία Χάρη, τι μπορεί να φέρει. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πρόοδο στη ζωή μας, ούτε έχουμε τέτοια αποτελέσματα, γιατί η προσέγγισή μας και το άγγιγμά μας στον Ιησού δεν είναι με όλη μας την καρδιά, την αγάπη, τη διάνοια, τη δύναμη, την ψυχή, τη θέληση. Άμα βρεθεί κάποιος άνθρωπος, άμα βρεθεί απόψε κάποιος άνθρωπος που ανοίξει την καρδιά του και πει στο Θεό «Είμαι εδώ, γεννηθεί το θέλημά σου», αυτός ο άνθρωπος θα πάρει τη χάρη η οποία γράφεται μέσα στα Ευαγγέλια. Και όταν έρχεται η χάρις, φεύγει τελείως ο κόσμος και ο άνθρωπος κάνει θαύματα. Πήγε λοιπόν να προσευχηθεί αυτό το παιδί στην εκκλησίτσα που είχανε και πίσω από μια κολόνα, και εμφανίστηκε, λέει, ένας ενενικοντούτης μοναχός, Ρώσος στην καταγωγή, που είχε την φήμη Αγίου Ασκητού και ο οποίος στάθηκε μπροστά στις κλεισμένες πόρτες και έκανε μετάνοιες, αφού κοίταξε γύρω να μην τον βλέπει κανείς, έλαμπε ολόκληρος μέσα στη χάρη και στο φως. Ο μικρός Νικήτας, που ήταν τότε το όνομα του Αγίου Πορφυρίου,
ήταν εκεί και τον έβλεπε. Και το χάρισμα του ενός, το χάρισμα του Χριστού που έλουσε εκείνη τη στιγμή τον ασκητή, τον γέροντα, μεταπήδησε και στον μικρόν. Και το πρώτο που ένιωσε ο Άγιος Πορφύριος, να διευρύνονται οι δυνατότητές του. Και είδε, ενώ δεν έβλεπε με τα αισθητά μάτια, να έρχονται από μακριά μέσα στο δάσος οι δύο γεροντάδες. Και όταν κατέβηκε στην Αθήνα, είναι πολλά, αλλά κοιτάξτε τα αποτελέσματα. Σε έναν άνθρωπο που αγαπούσε πολύ το Θεό, πίστευε πολύ στο Θεό, μετάνιωνε καθημερινά και έλεγε, εμένα με λένε ότι είμαι Άγιος, εγώ έχω κάνει πολλά αμαρτήματα, ευχηθείτε να μου τα συγχωρέσει ο Θεός. Και ό,τι βλέπετε, λέει, είναι χάρις, δεν είναι δικό μου, είναι του Θεού. Κατέβηκε στην Αθήνα γιατί αρρώστησε, ετών 20, και εκεί συνήντησε τον αρχιεπίσκοπο του Σινά, τον Πορφύριο. Και στην κουβέντα επάνω, ο νεαρός τότε Νικήτας άρχισε να λέει πώς είναι το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, τα μέρη που υπάρχουν, οι μοναχοί που εγκαταβιούν, πού βρίσκεται ο ναός, η βιβλιοθήκη. Ο Πορφύριος, ο αρχιεπίσκοπος Σινά και Ραϊθό, όπως λέγεται, τότε εκείνος ήταν, εθαύμασε την καλλιέργεια και εθαύμασε και το χάρισμα, και στην ηλικία των 20 ετών τον χειροτώνησε διάκονο και πρεσβύτερο και του έδωσε το όνομα Πορφύριος. Έγινε ιερεύς στην κλινική. Ό,τι λέγω, αδελφοί, είναι καταγεγραμμένο. Τονίζω ιδιαίτερα μερικά που άπτονται του θέματός μας. Η εκκλησίτσα του Αγίου Γερασίμου στο νοσοκομείο της Πολυκλινικής είχε απέναντί της ένα δισκοπολείο, στο οποίο δισκοπολείο, ως ήθιστε, γνωρίζετε εσείς και από τα παζάρια, οι δισκοπόλες βάζουν στην διαπασόν τα λαϊκά τους άσματα για να ελκύσουν τους αγοραστές να πάρουν ή κασέτες ή δίσκους. Ο πατήρ Πορφύριος έπρεπε να λειτουργήσει. Με τόσο θόρυβο, σκεφτείτε τον θόρυβο και τον όχλο στην Αιμορροούσα και στον Ιάιρο. Με τόσο θόρυβο η κίνηση των αυτοκινήτων και στην διαπασόν τα λαϊκά, πώς να πει ευχές και εκφωνήσεις, να ακούσει τους ψάλτες, να μιλήσει ο ίδιος. Τότε, λέει, για να μην χάσω τον Χριστό, χρειάστηκε να βάλω όλη τη δύναμη της ψυχής μου και να αρχίσω να προσεύχομαι με τόση δύναμη που να σπάσει το φράγμα του ήχου και να μπορέσω να λειτουργήσω εγώ. Ας γίνονταν έξω χαλασμός, δεν έπρεπε να χάσω τον Χριστό στη Θεία Λειτουργία. Και έμαθα, λέει, να προσεύχομαι μέσα στον πόλεμο, στον πόλεμο των ήχων. Μέσα στον πόλεμο εγώ έμαθα να τελώ τη Θεία Λειτουργία. Ο άνθρωπος αυτός πήρε το μεγαλύτερο χάρισμα. Ένα χάρισμα το οποίο το αναγνώρισαν και ο Άγιος Παΐσιος και οι άλλοι. Υπήρξε το τηλεσκόπιο του Θεού, η τηλεόραση του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος γέμισε τον κόσμο, παγκόσμια τον κόσμο, με θαύματα και δεν εξύψωσε τον εαυτό του. Μάλιστα, δε, για την υπερβολή των αποκαλύψεων του έδωσε ο Θεός και καρκίνο και τυφλότητα, και παρόλον τυφλός και αγράμματος έβλεπε μέσα στο σύμπαν. Πήγαιναν οι αστρονόμοι και του έλεγαν, ξέρετε, λέει, ανακαλύψαμε έναν πλανήτη μεγάλο. Δεν είναι αυτός ο πιο μεγάλος, δίπλα υπάρχει πλανήτης
ασυγκρίτως μεγαλύτερος και φωτεινότερος. Και τον έβρισκαν. Πήγαν οι άλλοι να φτιάξουν σπίτι στην παραλία και τους είπε, μην πάτε εκεί. Θα σας σταματήσει η αρχαιολογία, έχει τάφους από κάτω. Πήρε τηλέφωνο στο Johannesburg και τους είπε, φύγετε από αυτό το σπίτι. Περνούν υπόγεια δίκτυα από κάτω και θα πάθετε καρκίνο. Πήγε στις πλατεές και τους περιέγραφε την μάχη των πλατεών. Έβλεπε μέσα στην ιστορία, μέσα στη γη, μέσα στο σύμπαν, μέσα στο σώμα του ανθρώπου. Πήγε μια γυναίκα που διέγνωσαν καρκίνο στο κεφάλι της. Και μάλιστα όταν πήγε προς τα εκεί με την πίεση κάποιον, είπε, τι να μου πει ένας γέροντας. Και όταν πήγε εκεί της λέει, τι έχεις παιδί μου, διέγνωσαν καρκίνο στο κεφάλι. Αλλά τι να σου πει ένας γέροντας. Μη φοβάσαι όμως, από αυτό δεν θα πάθεις κάτι. Τα κόκαλά σου θα έχουν πρόβλημα. Και έβαλε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι, όπως μπαίνει η κάσκα στο κομμωτήριό σας, και έκαιγε όλο το κεφάλι. Εθεραπεύθη η γυναίκα. Μετά από χρόνια, από άλλο έφυγε από αυτή τη ζωή. Έχασε η NASA διαστημόπλοιο και κάλεσε τους επιστήμονας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να συγκεντρωθούν και να εξετάσουν το θέμα, πώς θα το βρουν να το γυρίσουν πίσω. Και ο δικός μας είχε πνευματικό το γέροντα Πορφύριο. Και όταν πήγε να πάρει την ευχή του, του λέει, πού πας παιδάκι μου? Αυτό και αυτό. Για κάτσε, λέει, να το βρούμε, να παρακαλέσουμε. Κοίταξε, όταν θα πας εκεί, θα μιλήσεις τελευταίος. Δεν θα σπεύσεις, θα ακούσεις τι θα πουν οι άλλοι και εσύ ο Έλληνας και Ορθόδοξος θα πεις, να κοιτάξουμε και αυτή την πλευρά. Τον άκουσαν πολύ υποτιμητικά, τι θα μας πει ο Έλληνας. Αλλά όταν έβαλαν τα δεδομένα μέσα στο μηχάνημα, έπιασαν επαφή με το διαστημόπλοιο, το έφεραν πίσω και έδωσαν παράσημο στον Έλληνα. Το άγγιγμα του Χριστού κάνει θαύματα. Το δε πιο, τα τρία μεγαλύτερα θαύματα που έχει κάνει και εν ζωή και μετά θάνατον, είναι που μίλησε στα γαλλικά κατά τον καλύτερο τρόπο. Πήγε μια να τον επισκεφθεί, Γαλλίδα, έκατσε 2 ώρες, πήγε για μια ευχή και έκατσε 2 ώρες. Και όταν βγήκε έξω έλεγε, τι καλά γαλλικά μιλάει ο πάτερ. Και η άλλη που τον πήρε από την Αυστραλία και τον συμβουλεύονταν και του είπε, γέροντα, πότε να σε ξαναπάρω, να σε ρωτήσω, θα χρειαστώ κι άλλη μια συνομιλία. Μη με ξαναπάρεις παιδί μου, έχω πλέον πεθάνει. Μιλούσε από την άλλη ζωή. Και μια που είχε τον άντρα της τον Άγιο Σάββα, είναι καταγεγραμμένα επωνύμως αυτά, είναι απόλυτα αληθινά αυτά. Πήγε στον πατέρα Πορφύριο, χτύπαγε την πόρτα, φώναζε, γέροντα, γέροντα, κανείς. Όταν έφευγε, χτύπησε το κινητό μέσα στην τσάντα, το σηκώνει και αφού φώναξε κάποιος, Γιώργο, Γιώργο, ήταν, έλεγαν τον άντρα της, της λέει, μη νομίσεις επειδή δεν με βρήκες, δεν είμαι εδώ. Είχε πεθάνει ο πατήρ Πορφύριος. Το θαύμα όμως έγινε. Οι γιατροί αναστατωμένοι τους βρήκε πάνω από το κρεβάτι του αρρώστου και έγινε καλά. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Δεν θέλω να μιλήσω. Θέλω να μιλήσει ο Άγιος Πορφύριος έτσι όπως τα λέει. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτός είναι η αγάπη μας. Είναι ο έρωτάς μας. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός.
σε μεθάει σαν το κρασί το ανώθευτο. Όσο μπορείτε να νηστεύετε, μετάνοιες να κάνετε, αγρυπνίες, αλλά να είστε χαρούμενοι. Η χαρά του Χριστού ξεπερνά κάθε όρια. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Αυτά θέλει η ψυχή μας. Άμα αγαπάεις, ζεις την ομόνοια και βρίσκεσαι στον παράδεισο. Αλλά πώς πρέπει, λέει, να είμαστε προς το Χριστό? Ακούστε, σας λέω και τούτο. Ήταν μια φορά μια κοπέλα που είχε ερωτευθεί πάρα πολύ ένα νέο που τον έλεγαν Νίκο. Αυτή που λες, παιδί μου, σηκωνόταν κάθε νύχτα κρυφά από τους δικούς της, πηδούσε από το παράθυρό της ξυπόλυτη μέσα στα χωράφια, γέμιζαν τα πόδια της αγκάθια για να συναντήσει το αγαπημένο της πρόσωπο. Ό,τι δουλειές και να έκανε, τον Νίκο σκεφτόταν. Το μυαλό της ήταν εκεί. Έτσι πρέπει και εσύ, παιδί μου, να δίνεις όλη σου τη δύναμη στο Θεό και ο νου σου να είναι πάντα σε Αυτόν, γιατί έτσι Του αρέσει. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αδελφοί? Όλα αυτά σημαίνουν το μεγαλείο, δείχνουν το μεγαλείο, την πανσοφία, τη δύναμη και την αγάπη του Χριστού. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι γεμάτη από τον αληθινό και ζωντανό Χριστό. Όλα αυτά σημαίνουν τι μπορεί να κάνει η πίστη και η χάρη σε έναν άνθρωπο. Δίνεις πίστη, παίρνεις χάρη. Πιστεύεις με την καρδιά σου, ομολογείς με το στόμα σου. Όλα αυτά σημαίνουν ότι το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια. Ότι η αγιότητα επαναλαμβάνεται και η δύναμη του Χριστού μέσα στον κόσμο από τους Αγίους με τα θαύματα. Αυτό σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο είναι σήμερα εφαρμόσιμο. Εμείς φταίμε. Και όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν θα υπήρχε κανένας ειδωλολάτρης αν εμείς ήμασταν πραγματικοί χριστιανοί. Και εκείνο που πρέπει να πάρω μαζί μου στο σπίτι, πρέπει να πάρω στο σπίτι αυτή την απλή, θερμή, μεγάλη, γεμάτη πίστη προσευχή. Είτε θα πέσω κάτω και θα φωνάξω, δεν με παρεξηγεί ο Χριστός, είτε θα πάω ταπεινά να ακουμπήσω μια εικόνα, ένα Άγιο Βιβλίο ή κάτω το κράσπεδο του ηματίου του, πρέπει μέσα στην καρδιά μου να γίνεται σεισμός, συγκλονισμός από την πίστη και να ζητήσω από τον Θεό τα μεγάλα, να ζητήσω την Βασιλεία των Ουρανών, την δικαιοσύνη Του τα πάντα. Βέβαια, δεν πρέπει να τα χάνουμε και να απελπιζόμαστε. Θα κλείσω με το καλύτερο άγγιγμα ψυχής που έγινε ποτέ. Εγώ θα ήθελα να ήμασταν στη μεταμόρφωση, στο Θαβόρ, να μπαίναμε μέσα στο φως, ή να ήμασταν στο μυστικό δείπνο. Είμαστε όταν κοινωνούμε. Ή να ήμασταν στην επί του όρους ομιλία να ακούγαμε τον Χριστό, ή στο σπίτι του Λαζάρου και της Μαρίας και της Μάρθας, κοντά κοντά. Να ήμασταν κοντά κοντά στο Χριστό. Αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ ποιο είναι το καλύτερο άγγιγμα ψυχής και πίστεως στο Χριστό? Είναι του Αγίου Ληστού του Γολγοθά. Η καλύτερη επικοινωνία δεν ήταν από το ζόρι μιας αρρώστιας ή ενός θανάτου. Ήταν από την αναγνώριση του Χριστού και από την αυτογνωσία του ληστού. Ο ληστής μετάνιωσε και η μετάνοιά του τον έφερε σε τέτοια επαφή και προσέγγιση στο Χριστό και τον έβαλε πρώτο στον παράδεισο. Κύριε, εμείς άξια όνε πράξαμε
απολαμβάνομαι. Αυτός δε, είπε, στολίστη τον άλλον, ουδέν άτοπον έπραξε. Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Αμήν, λέγω σύ, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσου. Η μετάνοια, η ατέλεστος τελειώτης των τελείων, είναι το καλύτερο άγγιγμα ψυχής που μας συνοδεύει και μας βάζει με κλειδί και εισιτήριο πρώτους στον παράδεισο. Και μην το ξεχάσουμε, γιατί ο πατήρ Πορφύριος αυτό είχε σαν διαρκές μυστικό. Έλεγε για τον εαυτό του ταπεινά λόγια. Πίστευε ταπεινά, ομολογούσε την αμαρτωλότητα που δεν είχε μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, και όσο αυτός κατέβαινε όπως η Παναγία μας τα σκαλιά της ταπεινοφροσύνης, τόσο τον ανέβαζε με χαρίσματα και θαύματα ο Θεός. Θέλουμε κι εμείς ένα θαύμα. Θέλουμε κι εμείς ο Θεός να κάνει ένα θαύμα στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, στο σώμα μας, οτιδήποτε να κάνει ένα θαύμα. Πρέπει να πάμε ή με την κραυγή της προσευχής και του στόματος του Ιαΐρου, ή με τη σιωπηλή κραυγή της ψυχής της αιμορροούσης. Έχω και δύο ανακοινώσεις. Κάτω στο βιβλιοπωλείο υπογράφομαι από την Ιερά Σύνοδο Καταστάσεις για να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θέλουμε η οικογένεια να έχει πατέρα, μητέρα και παιδιά. Και εμείς αυτήν την οικογένεια θέλουμε. Δεν θέλουμε κάτι άλλα σχήματα, αυτή θέλουμε. Και αν μαζευτούν μερικά εκατομμύρια υπογραφών από όλες τις χώρες, θα πάει πίσω αυτό το σύμφωνο και αυτά τα νέα που ετοιμάζουν. Και δεύτερον, επειδή, αδελφοί, θα το πω ταπεινά, γίνεται ένας βομβαρδισμός σε ιδέες, σε πληροφορίες, σε αντικρουόμενα πράγματα, σας παρακαλώ, όσοι δεν έχετε πάρει το περιοδικό του Σωτήρος, το οποίο οικοδομεί, ενημερώνει, διδάσκει, θεραπεύει ψυχή, γιατί έχει λόγο Θεού, θα σας δώσω μετά από ένα έντυπο και ένα περιοδικό. Όσοι δεν το έχετε, με ελάχιστη χρονική συνδρομή θα παίρνετε κάθε 15 μέρες στο σπίτι σας λόγο Θεού. Θα ανοίγει η καρδιά σας, και όπως η Πειραϊκή Εκκλησία μιλάει στην ψυχή μας, και αυτό το περιοδικό του Σωτήρος Χριστού μιλάει στην καρδιά μας. Και αν το έχετε, δώστε σε κάποιον άλλον να εγγραφεί, να πάρει φως, να διαβάσει, γιατί όλα τα άλλα καλά είναι, το διάβασμα δεν θα αντικατασταθεί ποτέ με τίποτα. Θα διαβάζομαι μέχρι τέλους. Έτσι είναι από το Θεό το λόγο Του, το Ευαγγέλιο Του και όλα όσα συμφωνούν και εμπνέονται από Αυτόν. Ο Θεός με θυμών. Καλή εβδομάδα, να ψάλλομαι.

0: διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Με θυμών ο Θεός και οδείς καθημών.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

ο επισκεψάμενος ημάς εν ελέη και εκτιρμής, δέσποτα Κύριε, και χαρισάμενος παρησίαν ημίν της ταπεινής και αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, παραστείνε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρειν σύ την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, επίβλεψον επεμέ των αχρίων δούλων σου και εξάλληψόν μου τα παραπτώματα δια την συν ευσπλαχνίαν και καθάρισόν μου τα χείλη και την καρδίαν από παντός μολυσμού, σαρκώστε και πνεύματος και απόστησον απ' εμού πάντα λογισμόν εσχρόντε και ασύνετον και ικάνωσόν με τη δυνάμη του Παναγίου σου Πνεύματος εις την λειτουργίαν ταύτην και πρόσδεξέ με δια την σύν αγαθότητα προσεγγίζοντα το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ευδόκισον Κύριε. Δεκτά γενέστε τα προσαγόμενά σου δώρα ταύτα δια των ημετέρων χειρών συγκαταβαίνων τες εμές ασθενείες και μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, μηδεύδε λήξη την εμήν αναξιότητα, αλελέησόν με ο Θεός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου παρένεγγε τα ανομήματά μου, είναι ακατακρίτως προσερθών κατενόπιον της δόξης σου, καταξιωθώ της σκέπης του μονογενού σου Υιού και της ελάμψεως του Παναγίου σου Πνεύματος και μη, ως δούλος αμαρτίας, αποδόκιμος γένομαι, αλλά ως δούλος ως ευρωχάριν και έλεος και άφεσιν αμαρτιών εν το νυν και εν το μέλλοντι αιώνι. Ναι, δέσποτα παντοκράτορ, παντοδύναμε Κύριε, εις άκουσον της δεήσεώς μου, σιγάρι, ότα πάντα ενεργών εν πάση και την παρασού πάντες επιζητούμεν, επί σύ βοήθειάντε και αντίληψην και του μονογενού σου Υιού και του ζωοποιού Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο Θεός, δια την πολλήν και άφατον φιλανθρωπίαν, εξ αποστήλας των μονογενή σου Υιών εις τον κόσμον, ή να το πεπλανημένον επαναστρέψει πρόβατον, μη αποστραφείς ημάς τους αμαρτωλούς, εγχειρούντας σύ την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ούγαρ επί τες δικαιοσύνες ημών πεπιθώτες εσμέν, αλλά επί το ελέη σου το αγαθό, διού το γένος ημών περιποιεί. Και νυν οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα, ή να μη γέννηται εις κατάκριμα το λαό σου, το οικονομηθέν, ή μην τούτο προσωτηρίαν μυστήριον, αλλά εις εξάλληψην αμαρτιών, εις ανανέωσιν ψυχών και σωμάτων, εις ευαρέστην συν σου του Θεού και Πατρός.

Αληθινά λέγει το τροπάρι του, μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σιδεαρκέση η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Με εγκόμια και με ευλάβεια γιορτάζανε άλλη φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον πρόδρομο. Αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Κυρίου. Αυτή η μαρτυρία θα απομείνει στον αιώνα, είτε τον γιορτάζουνε, είτε δεν τον γιορτάζουνε οι άνθρωποι, είτε τον θυμούνται, είτε τον ξεχάσουνε. Και η μαρτυρία είναι τούτη, πως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο εγγεννητής γυναικών μίζων, δηλαδή ο πιο μεγάλος από όσους γεννηθήκανε από γυναίκα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε να μπαίνει το εικονισμά του πλάι στην εικόνα του Χριστού, στο εικονοστάσι της κάθε Ορθόδοξης Εκκλησίας. Φώτης Κόντογλου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Αλλαγία Θεοτόκης, Αλλαγία Θεοτόκης, Αλλαγία Θεοτόκης, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, μετά το 1930, δέχτηκε αρκετούς αδελφούς, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Δεν είχαν όμως την δύναμη της αυταπαρνήσεως για την ασκητική ζωή. Ο ίδιος εκείνη την περίοδο ήταν ανένδοτος στο πολύ αυστηρό πρόγραμμά του.

Θεού, έδειχνε την ευαρέστησή της στους μεγάλους και κοπιώδες αγώνες Του με τις ανάλογες επισκέψεις της. Είναι γεγονός, όπως ομολογεί και ο μετέπειτα υποτακτικός Του, ο γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης, ότι την περίοδο εκείνη στον Άγιο Βασίλειο ήταν αυστηρότατος στο ασκητικό πρόγραμμά του, κατόπιν στην Μικρά Αγία Άννα μέτρια αυστηρός και στη Νέα Σκήτη ακόμα λιγότερο. Μόνο προς το τέλος του βίου του στη Νέα Σκήτη έγινε συγκαταβατικός και επιικής με την αδυναμία των αδελφών στους ασκητικούς αγώνες. Ο γέροντας Ιωσήφ συνδύαζε όμως πάντοτε το αυστηρό και το φιλόστοργο στην παιδαγωγία των υποτακτικών του. Την περίοδο που έμενε ο γέροντας Ιωσήφ ησυχαστής στον Άγιο Βασίλειο, συνδέθηκε μαζί του ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, όπως προαναφέραμε. Παρόλο που υπήρξε υποτακτικός του γέροντος Νικηφόρου, όμως όλη την ασκητική πράξη και θεωρία την διδάχτηκε από τον γέροντα Ιωσήφ και πολύ σύντομα δέχτηκε πλούσια τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ένας επίσης από τους μαθητές του γέροντος Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο ήταν ο παπά Εφραίμ Καραγιάννης. Ήταν ευσεβής και αγωνιστής, αλλά δυστυχώς αρρώστησε και όλοι τον συμβούλευαν να βγει για λίγο από το Άγιο Όρος για θεραπεία. Ο γέροντας Ιωσήφ όμως είχε πληροφορηθεί ότι αν έβγαινε δεν θα επέστρεφε, γι' αυτό δεν του έδινε ευλογία. Τελικά ο πάτηρ Εφραίμ εξήλθε από το Άγιο Όρος και πράγματι δεν μπόρεσε να επιστρέψει ποτέ πλέον μόνιμα. Αγαπούσε όμως τον γέροντα Ιωσήφ και ανταγαπά το από αυτόν. Διακόνησε την Εκκλησία ως πνευματικός, καταρχάς στον Βόλο και έπειτα στην Αμερική. Μετέφερε το πνεύμα και τις αρχές του γέροντος Ιωσήφ και σε αυτόν οφείλεται η αποταγή του Γιαννάκη, μετέπειτα γέροντος Εφραίμ, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και νυν Αριζονίτου. Μεταξύ άλλων πνευματικών του παιδιών είναι και η γερόντισσα Μακρίνα, η οποία ως Μαρία τότε, με άλλες πνευματικές αδελφές της, επιθυμούσαν να δημιουργήσουν μοναστήρι στον Βόλο. Δεν αναπαυόταν όμως σε κανένα πνευματικό όταν έφυγε για την Αμερική ο πνευματικός τους, ο παπά Εφραίμ Καραγιάννης, και γι' αυτό έγραψαν στον γέροντα Ιωσήφ να αναλάβει την καθοδήγησή τους. Ο γέροντας τους απάντησε «Αν κάνετε υπακοή, θα σας αναλάβω. Εάν δεν κάνετε, θα σας αφήσω». Του έγραψαν ότι θα τον ακούσουν. Ο γέροντας προσευχήθηκε και είδε σε όραμα τη Μαρία και γύρω της πολλά προβατάκια. Του ζήτησε να γίνει ηγουμένη Μαρία και να κάνουν υπακοή, να μην αντιλογήσουν. Πράγμα που έγινε. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ανέλθει με τη χάρη του Θεού και τους φιλότιμους αγώνες του όλη την κλίμακα των αρετών. Το απρόσιτο φως κατοίκησε στη ψυχή του και το Πνεύμα το Άγιο του δώρισε το χάρισμα να προβλέπει και να προφητεύει τα μέλλοντα για το καλό των πνευματικών του παιδιών και της Εκκλησίας ευρύτερα. Καθοδηγούσε τις μοναχές με επιστολές και εξαιτίας της υπακοής τους ήταν τόσο κοντά τους που χωρίς να τις δει ποτέ, με το προορατικό του χάρισμα γνώριζε ό,τι χρειάζονταν για τη σωτηρία τους. Κάποια φορά που αρρώστησε σοβαρά η γερόντισσα και δεν του το είπαν, αυτός όμως το πληροφορήθηκε και τους έγραψε να τον ενημερώσουν για να προσεύχονται. Δυστυχώς και αυτές οι επιστολές δεν διασώθηκαν. Η αδελφότητα της γερόντισσας Μακρίνας αρχικά εγκαταστάθηκε το 1954 σε ένα σπίτι στο χωριό Σταγιάτες του Πηλίου, σύμφωνα με πρόρηση του γέροντος Ιωσήφ για το συγκεκριμένο αυτό χώρο. Μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ, το 1959 καθοδηγούσε πλέον ο πατήρ Εφραίμ την αδελφότητα. Αυτήν την διακονία του είχε αναθέσει ο γέροντας όταν ακόμα ζούσε. Το 1962 η αδελφότητα μεταφέρθηκε στην Πορταριά Πηλίου, όπου χτίστηκε και ιδρύθηκε η Μονή Παναγίας Οδηγητρίας.

αφετηρία αυτή τη μονή και τη γερόντισα μακρίνα και με ρίζα τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, πολλά άλλα γυναικεία μοναστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό οφείλουν την ίδρυση και ανασύστασή τους. Το 1974 ιδρύθηκε το φιλοθεϊτικό μετόχι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Φθάσου. Το 1986 η Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών. Το 1989 η Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σάξονμπουργκ της Πενσιλβάνιας. Το 1995 η Μονή Τιμίου Προδρόμου στον Γκόλντερντέιλ της Ουάσιγκτον. Το 1995 η Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης. Το 1996 η Μονή Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης. Οι Μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών και Αρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου έδωσαν αδελφές για την ίδρυση νέων μονών στην Αμερική και στον Καναδά. Ο γέροντας Ιωσήφ επίσης συνδέθηκε με τη γυναικεία Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θρακομακεδόνων Αττικής. Στην αδελφότητα αυτή εντάχθηκε το 1945 η Βριέννη, η ανεψιά του γέροντος. Η ηγουμένη Ευθυμία και ο γέροντας Παρθένιος ήταν πνευματικοί άνθρωποι και στις επιστολές του προς την αδελφή του Εργίνα ο γέροντας Ιωσήφ αναφερόταν σχετικά όταν παραπονείται η Εργίνα επειδή η κόρη της Βριέννη δεν έμενε ως μοναχή μαζί της αλλά στη Νέα Μονή. Και της έγραφε «Αλλά υπέ μου αγαθή μου και αγαπημένη Εργίνα, γιατί εγώ αντιθέτως τόσον τους αγαπώ και η ψυχή μου κρέματε σε αυτούς, γιατί αλέως πληροφορούμε και ως Αγίους τους θεωρώ, δεν νομίζεις και εσύ αδελφή μου ότι αυτό είναι εκείνο όπου τόσα έτη ενοσταλγούσες». Η ηγουμένη Ευθυμία, ακούγοντας συκοφαντικά σχόλια για τον γέροντα Ιωσήφ, απευθύνθηκε στον ίδιο το 1950. Αυτός της απάντησε και την κατεύθυνε προσωπικά προς την ησυχία, αλλά και προς αγάπη όσων τον κατηγορούσαν. Της έγραφε «Επειδή εγκλειστήκαμεν για να ησυχάσομεν, διότι έτσι εμάθαμεν εξ αρχής, έχουν όλοι να κάνουν μαζί μου». Ή μάλλον ο πειρασμός το διενεργεί, όπου δεν του αρέσει να βλέπει ότι φροντίζει κανείς να σωθεί στην γενεάν μας. Λοιπόν, αυτό να σκαταργήσει ο Κύριος και να ελεηθούν οι πατέρες. Ας υπούμε τώρα δια την ευχή. Νομίζω αγαθή μου γερόντισα ότι αδικήθεις πολύ. Δεν ήσουν εσύ δια τόσες φροντίδες, αλλά ήσουν δια ησυχίαν. Λοιπόν, αν θέλεις να μου ακούσεις, να μετριάσουμε τα αμφότερα, διότι χωρίς ησυχίαν η χάρις δεν παραμένει και χωρίς την χάριν ο άνθρωπος είναι μηδέν και όποιος βρήκε τη χάρη εις την ησυχία τη βρήκε. Γύρω στα 1929 με 1930, όπως προαναφέρθηκε, ο γέροντας Ιωσήφ προσπάθησε να βοηθήσει κάποιες χείρες μικρασιάτισες που είχαν έλθει μετά τη μικρασιατική καταστροφή και επιθυμούσαν να γίνουν μοναχές. Ο γέροντας ανακαίνισε την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στη Γεροβίτσα Δράμας, το σημερινό κάτω Ευροκόπη, και τις εγκατέστησε εκεί έως το 1937 που διαλύθηκε η αδελφότητα. Ο γέροντας Ιωσήφ με θλίψη και πόνο αναφέρεται στην περίπτωση της γυναικείας αυτής μονής που απέτυχε ως κοινόβιο επειδή ουσιαστικά δεν υπήρχε ενότητα και αγάπη μεταξύ των αδελφών. Έγραφε «Η δε και ζητείς να μάθεις και δια την γερόντισα, τες διώξαν από το χωριό δεσπότης, αλλά μάλλον αυτές έπτεον, επειδή δεν είχαν αγάπη μεταξύ τους και έφυγαν στους δρόμους και παν όλοι οι κόποι μας και οι ασκητικοί μας ιδρώτες χαμένοι. Αγάπη δεν έχουν, ζήλιες, γκρίνιες, αδιακρισίες και τέλος διώκουν τον Θεό από μέσα τους». Από τις μοναχές αυτές στη συνέχεια άλλες έμειναν μόνες και άλλες εντάχθηκαν σε κοινόβια. Οι περισσότερες από αυτές συνέχισαν να εφαρμόζουν όσα έμαθαν από τον γέροντα Ιωσήφ.
απέκτησαν αρετές και καλή πνευματική κατάσταση. Ζητούσαν τις συμβουλές του και ο γέροντας Ιωσήφ τους έγραφε επιστολές. Δυστυχώς δεν διεσώθηκαν εκτός ελαχίστων. Στις 22 Δεκεμβρίου 1961, μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ και 30 χρόνια περίπου από την καταρχάς πνευματική εξάρτησή της στον γέροντα, έγραφε η γερόντισσα Ευπραξία στον πατέρα Παντελεήμονα Μητρόπουλο στην Αμερική. «Κάνω προσευχή, μόνο ευχή, άλλο τίποτε. 31 χρόνια τώρα αυτό κάνω. Ο αγιασμένος γέροντάς μας, ο πατήρ Ιωσήφ, αυτήν την ευλογία μας έδωσε. Ευχή, ησυχία, νύχτα ημέρα. Σκοτεινιάζω το δωμάτιό μου, προσεύχομαι. Δεν θέλω με κανένα να μιλήσω. Ησυχάζω, μαζεύω το νου μου, κλαίω τις αμαρτίες μου». Και άλλοτε, την 1η Μαρτίου το 1961, έγραφε στον ίδιο: «Ο γλυκής Ιησούς να έλθει στην καρδιά σου, να ανάψει μέσα σου φως, να καταλάβεις την γλυκύτητα του Ιησού μας, να κάνεις προσευχή με το κομποσχήνι. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Να λες την ευχή για να έχεις παρηγοριά, να κλαις νύχτα ημέρα, όλο το σώμα σου να αγιάζει, να γίνει νεκρό για κάθε αμαρτωλή επιθυμία, να γίνει μέσα σου φως. Εγώ έκανα υπακοή στο γέροντά μου». Υπέγραφε έως την οσιακή κοίμησή της που συνέβη στις 22 Αυγούστου του 1964 ως «Αμαρτωλή Ευπραξία Μοναχή του Ιωσήφ». Ο γέροντας Ιωσήφ βίωνε την καταχάριν υιοθεσία του, αλλά και την πνευματική πατρότητα από αυτήν εδώ τη ζωή. Ως πνευματικός πατέρας και ζών και μετά την κοίμησή του, καλεί ψυχές προς την ανώτατη ζωή του μοναχισμού και τις διδάσκει μυστικά όσα ο ίδιος βίωσε και έγραψε.

0: Κύριε ο Θεός ημών, οκτήσας ημάς και αγαγών εις την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας οδούς η σωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκαλύψεις, σύ υιοθέμενος ημάς εις την διακονίαν ταύτην εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων, και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο, κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρυνση δώρατε και θυσίας, υπέρτε αυτών και των του λαού αγνοημάτων, και δώσει μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς προσκομίσαι εσύ την πνευματικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον σου και νοερών θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας αντικατάπαμψον ημίν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός επίβλεψον εφημάς και έπιδε την λογικήν ταύτην λατρείαν ημών και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω άβελτα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα ολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοιαν, Ζαχαρίου το θυμίαμα, ως προσεδέξω εκχυρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινήν ταύτην λατρείαν, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα εν Χριστότητή σου και δώς γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίω, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού αγνοημάτων και εις ανάπαυσιν των προκοιμηθησών ψυχών, ίνα και ημείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου καταξιωθέντες αδόλως λειτουργήν το Αγίο σου θυσιαστηρίο, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεον εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.
1: Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν
2: και αγωνιστή ζωή
1: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο θέμενος ημάς στην διακονία σου ταύτη, εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς, διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρεσαι δώρατα και θυσίας υπέρ των εαυτών και των του λαού σου αγνοημάτων. Και δώσε μην, Κύριε, με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς. Προσκομίσεις την πνευματική ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών σου θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας, αντικατάπαιντσον ημίν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός, επίβλεψον εφημάς, και έπειδε επί την λογική ταύτην λατρεία ημών, και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω, άβελ τα δώρα, Νόε τα θυσίας, Αβραάμ τα σολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τα ιεροσύνας, Σαμουήλ τα ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοια, Ζαχαρίου το θυμίαμα. Ως προσεκδέξω εκχυρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταυτή λατρεία, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα, εν τη Χριστότητή σου, και δώς γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίω, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού σου αγνοημάτων, και εις ανάπαυση των προκοιμηθέντων ψυχών, είναι και ημίς η ταπεινή και αμαρτωλή και ανάξιη δούλη σου, καταξιωθέντες αδόλως λειτουργήν το Αγίου σου θυσιαστηρίο, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων, και εύρωμεν χάριν και έλεος εν τη ημέρα τη φοβερά, της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός, παιδί μου, δεν κρύβεται πίσω από τους θάμνους. Ούτε χρειάζεται να σκαρφαλώσεις τα βουνά για να τον συναντήσεις. Έρχεται αυτός και σε βρίσκει κάθε φορά που συγχωρείς κάποιον που σε έβλαψε

Αληθινά λέγει το τροπάρι του, μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σιδεαρκέση η μαρτυρία του Κυρίου, πρόδρομε. Με εγκόμια και με ευλάβεια γιορτάζανε άλλη φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον πρόδρομο. Αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Κυρίου. Αυτή η μαρτυρία θα απομείνει στον αιώνα, είτε τον γιορτάζουνε, είτε δεν τον γιορτάζουνε οι άνθρωποι, είτε τον θυμούνται, είτε τον ξεχάσουνε. Και η μαρτυρία είναι τούτη, πως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο εγγεννητής γυναικών μίζων, δηλαδή ο πιο μεγάλος από όσους γεννηθήκανε από γυναίκα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε να μπαίνει το εικονισμά του πλάι στην εικόνα του Χριστού, στο εικονοστάσι της κάθε Ορθόδοξης Εκκλησίας. Φώτης Κόντογλου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Αλλαγία Θεοτόκη σώσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, μετά το 1930, δέχτηκε αρκετούς αδελφούς, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Δεν είχαν όμως την δύναμη της αυταπαρνήσεως για την ασκητική ζωή. Ο ίδιος εκείνη την περίοδο ήταν ανένδοτος στο πολύ αυστηρό πρόγραμμά του. Νομίζει ο γέροντας ότι αφού ο ίδιος στηρεί το ασκητικότατο πρόγραμμα της νηστείας, της αγρυπνίας, της σιωπής που είχε καθορίσει, ότι και οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Δεν μπορούσαν όμως να τον μιμηθούν, εκτός από τον πατέρα Αρσένιο, και τον πίεζαν με την αδυναμία τους να επιβάλλει πιο χαλαρή ασκητική ζωή. Αυτό όμως για τον γέροντα Ιωσήφ του δημιουργούσε υπερβάλλουσα θλίψη. Δεν μπορούσε να υποχωρήσει. Θεωρούσε ως προδοσία την χαλάρωση του ασκητικού του προγράμματος. Επίσης η χάρις του Θεού έδειχνε την ευαρέστησή της του μεγάλου σκηκοποιώδες αγώνες του με τις ανάλογες επισκέψεις της. Είναι γεγονός, όπως ομολογεί και ο μετέπειτα υποτακτικός του, ο γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης, ότι την περίοδο εκείνη στον Άγιο Βασίλειο ήταν αυστηρότατος στο ασκητικό πρόγραμμά του, κατόπιν στην Μικρά Αγία Άννα μέτρια αυστηρός και στη Νέα Σκήτη ακόμα λιγότερο. Μόνο προς το τέλος του βίου του στη Νέα Σκήτη έγινε συγκαταβατικός και επιικής με την αδυναμία των αδελφών στους ασκητικούς αγώνες. Ο γέροντας Ιωσήφ συνδύαζε όμως πάντα

όπως προαναφέραμε. Παρόλο που υπήρξε υποτακτικός του γέροντος Νικηφόρου, όμως όλη την ασκητική την διδάχτηκε από τον γέροντα Ιωσήφ και πολύ σύντομα δέχτηκε πλούσια τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ένας επίσης από τους μαθητές του γέροντος Ιωσήφ στον Άγιο Βασίλειο ήταν ο παπά Εφραίμ Καραγιάννης. Ήταν ευσεβής, αλλά δυστυχώς αρρώστησε και όλοι τον συμβούλευαν να βγει για λίγο από το Άγιο Όρος για θεραπεία. Ο γέροντας Ιωσήφ όμως είχε πληροφορία και επέστρεφε, γι' αυτό δεν του έδινε ευλογία. Τελικά ο πατήρ Εφραίμ εξήλθε από το Άγιο Όρος και πράγματι δεν μπόρεσε να επιστρέψει ποτέ πλέον μόνιμα. Αγαπούσε όμως τον γέροντα Ιωσήφ και ανταγαπά το από αυτόν. Διακόνησε την Εκκλησία ως πνευματικός, καταρχάς στον Βόλο και έπειτα στην Αμερική. Μετέφερε το πνεύμα και τις αρχές του γέροντος Ιωσήφ και σε αυτόν οφείλεται η αποταγή του Γιαννάκη, μετέπειτα γέροντος Εφραίμ, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου και νυν Αριζονίτου.

εύκολο. Δεν αναπαυόταν όμως σε κανένα πνευματικό όταν έφυγε για την Αμερική ο πνευματικός τους, ο παπά Εφραίμ Καραγιάννης, και γι' αυτό έγραψαν στον γέροντα Ιωσήφ να αναλάβει την καθοδήγησή τους. Ο γέροντας τους απάντησε: «Αν κάνετε υπακοή, θα σας αναλάβω. Εάν δεν κάνετε, θα σας αφήσω». Του έγραψαν ότι θα τον ακούσουν. Ο γέροντας προσευχήθηκε και είδε σε όραμα τη Μαρία και γύρω της πολλά προβατάκια. Του ζήτησε να γίνει ηγουμένη Μαρία και να κάνουν υπακοή, να μην αντιλογήσουν. Πράγμα που έγινε. Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ανέλθει με τη χάρη του Θεού όλη την κλίμακα των αρετών. Το απρόσιτο φως κατοίκησε στη ψυχή του και το Πνεύμα το Άγιο του δώρισε το χάρισμα να προβλέπει και να προφητεύει τα μέλλοντα για το καλό των πνευματικών του παιδιών και της Εκκλησίας ευρύτερα. Σε τις μοναχές με επιστολές και εξαιτίας της υπακοής τους ήταν τόσο κοντά τους που χωρίς να τις δει ποτέ, με το προορατικό του χάρισμα γνώριζε ό,τι χρειάζονταν για τη σωτηρία τους. Κάποια φορά που αρρώστησε σοβαρά η γερόντισσα και δεν του το είπαν, αυτός όμως το πληροφορήθηκε και τους έγραψε να τον ενημερώσουν για να προσεύχονται. Δυστυχώς και αυτές οι επιστολές δεν διασώθηκαν. Η αδελφότητα της γερόντισσας Μακρίνας αρχικά εγκαταστάθηκε το 1954 σε ένα σπίτι στο χωριό Σταγιάτες του Πηλίου, σύμφωνα με πρόρηση του γέροντος Ιωσήφ για το συγκεκριμένο αυτό χώρο. Μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ, το 1959, καθοδηγούσε πλέον ο πατήρ Εφραίμ την αδελφότητα. Αυτήν τη διακονία του είχε αναθέσει ο γέροντας όταν ακόμα ζούσε. Το 1962 η αδελφότητα μεταφέρθηκε στην Πορταριά Πηλίου, όπου χτίστηκε και ιδρύθηκε η Μονή Παναγίας Οδηγητρίας. Με αφετηρία αυτή τη Μονή και τη γερόντισσα Μακρίνα και με ρίζα τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, πολλά άλλα γυναικεία μοναστήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό οφείλουν την ίδρυση και ανασύστασή τους. Το 1974 ιδρύθηκε το Φιλοθεϊτικό Μετόχι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Φθάσου. Το 1986 η Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών. Το 1989 η Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σάξονμπουργκ της Πενσιλβάνιας. Το 1995 η Μονή Τιμίου Προδρόμου στον Golderndale της Ουάσιγκτον. Το 1995 η Μονή Τιμίου Προδρόμου Ναούσης. Το 1996 η Μονή Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης. Οι Μονές Τιμίου Προδρόμου Σερών και Αρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου έδωσαν αδελφές για την ίδρυση νέων μονών στην Αμερική και στον Καναδά. Ο γέροντας Ιωσήφ επίσης συνδέθηκε με τη γυναικεία Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θρακομακεδόνων Αττικής. Στην αδελφότητα αυτή εντάχθηκε το 1945 η Βριέννη, η ανεψιά του γέροντος. Η ηγουμένη Ευθυμία και ο γέροντας Παρθένιος ήταν πνευματικοί άνθρωποι και στις επιστολές του προς την αδελφή του Εργίνα ο γέροντας Ιωσήφ αναφερόταν σχετικά όταν παραπονείται η Εργίνα επειδή η κόρη της Βριέννη δεν έμενε ως μοναχή μαζί της αλλά στη Νέα Μονή. Και της έγραφε: «Αλλά υπέ μου, αγαθή μου και αγαπημένη Εργίνα, γιατί εγώ αντιθέτως τόσον τους αγαπώ και η ψυχή μου κρέμαται σε αυτούς, γιατί αλέως πληροφορούμε και ως Αγίους τους θεωρώ, δεν νομίζεις και εσύ αδελφή μου ότι αυτό είναι εκείνο όπου τόσα έτη ενοσταλγούσες?» Η ηγουμένη Ευθυμία, ακούγοντας συκοφαντικά σχόλια για τον γέροντα Ιωσήφ, απευθύνθηκε στον ίδιο το 1950. Αυτός της απάντησε και την κατεύθυνε προσωπικά προς την ησυχία, αλλά και προς αγάπη όσων τον κατηγορούσαν. Της έγραφε: «Επειδή εγκλειστήκαμεν για να ησυχάσομεν, διότι έτσι εμάθαμεν εξ αρχής,
έχουν όλοι να κάνουν μαζί μου. Ή μάλλον ο πειρασμός το διενεργεί, όπου δεν του αρέσει να βλέπει ότι φροντίζει κανείς να σωθεί στην γενεά μας. Λοιπόν, αυτό να καταργήσει ο Κύριος και να ελεηθούν οι πατέρες. Ας υπούμε τώρα δια την ευχή. Νομίζω, αγαθή μου γερόντισσα, ότι αδικήθεις πολύ. Δεν ήσουν εσύ δια τόσες φροντίδες, αλλά ήσουν δια ησυχίαν. Λοιπόν, αν θέλεις να μου ακούσεις, να μετριάσουμε τα αμφότερα, διότι χωρίς ησυχίαν η χάρις δεν παραμένει και χωρίς την χάριν ο άνθρωπος είναι μηδέν. Και όποιος βρήκε τη χάρη, εις την ησυχία τη βρήκε. Γύρω στα 1929 με 1930, όπως προαναφέρθηκε, ο γέροντας Ιωσήφ προσπάθησε να βοηθήσει κάποιες χείρες μικρασιάτισες που είχαν έλθει μετά τη μικρασιατική καταστροφή και επιθυμούσαν να γίνουν μοναχές. Ο γέροντας ανακαίνισε την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στη Γεροβίτσα Δράμας, το σημερινό κάτω Ευροκόπη, και τις εγκατέστησε εκεί έως το

φως. Εγώ έκανα υπακοή στο γέροντά μου. Υπέγραφε έως την οσιακή κοίμησή της που συνέβη στις 22 Αυγούστου το 1964 ως αμαρτωλή ευπραξία μοναχή του Ιωσήφ. Ο γέροντας Ιωσήφ βίωνε την καταχάρινη υιοθεσία του αλλά και την πνευματική πατρότητα από αυτήν εδώ τη ζωή. Ως πνευματικός πατέρας και ζών και μετά την κοίμησή του, καλεί ψυχές προς την ανώτατη ζωή του μοναχισμού και τις διδάσκει μυστικά όσα ο ίδιος βίωσε και έγραψε.

ζητούσαν τις συμβουλές του και ο γέροντας Ιωσήφ τους έγραφε επιστολές. Δυστυχώς δεν διεσώθηκαν εκτός ελαχίστων. Στις 22 Δεκεμβρίου 1961, μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωσήφ και 30 χρόνια περίπου από την καταρχάς πνευματική εξάρτησή της στον γέροντα, έγραφε η γερόντισσα Ευπραξία στον πατέρα Παντελεήμονα Μητρόπουλο στην Αμερική. «Κάνω προσευχή, μόνο ευχή, άλλο τίποτε. 31 χρόνια τώρα αυτό κάνω. Ο αγιασμένος γέροντάς μας ο πατήρ Ιωσήφ αυτήν την ευλογία μας έδωσε. Ευχή, ησυχία, νύχτα ημέρα. Σκοτεινιάζω το δωμάτιό μου, προσεύχομαι. Δεν θέλω με κανένα να μιλήσω. Ησυχάζω, μαζεύω το νου μου, κλαίω τις αμαρτίες μου». Και άλλοτε, την 1η Μαρτίου το 1961, έγραφε στον ίδιο: «Ο γλυκής Ιησούς να έλθει στην καρδιά σου, να ανάψει μέσα σου φως, να καταλάβεις την γλυκύτητα του Ιησού μας, να κάνεις προσευχή με το κομποσχήνι. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Να λες την ευχή για να έχεις παρηγοριά, να κλαις νύχτα ημέρα, όλο το σώμα σου να αγιάζει, να γίνει νεκρό για κάθε αμαρτωλή επιθυμία, να γίνει μέσα σου

0: έξοδα από φωνή ζωντή σου λιάσου να αναβαίνουν στην ορική και το ένα σπαιδεία στον τόπο. Όνα θεμελίω σε αυτά όρια να ηθοπορελεύσονται, ο δε επιστρέψου καλύψει τη γη. Και όπω θέλουν πηγά σε εμφάνιξη να με στον ωραίο δηλεύσονται ύδατα.
1: Αγαπητοί ακροατέ, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίση.
0: Ένα πρόνο κατασκηνώσει εκ μέσα των πατρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτό που καρπού τον έσου χορταστή στη γη, ο ξανατέλων χόρτων τη κτίνε. Και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, το ξαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου. Του λέει είναι πρόσπον, λέει και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει, χορταστή στον ταξίλα του πεδίου. Εκέδη του λιβάνου φύτευση και στου θύρων σε εύστρο δύο κατοικία ηγείται αυτών. Όρια τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαβοή επίση σελήνη καιρού. Ο ήλιο έγινε τη δύση αυτού έθου σκότω και γέννη τον ήξ. Για να αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού και μια ωριόμενη του αρπά και ζητήσει πέρα το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήξαν και οι θεσμάνδρε αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπου από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε πάντα, σου φύγει επίση, σε πληρωθεί γη τη θυσιό σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και βρήκορη σου, κύριε πετά, όνο και στην αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλον. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο τόσο με πλασέ μπέζιν αυτή. Πάντα προ προσδοκώσει δούνε εντροφήν αυτό είναι σε ευκαιρδόντο αυτή τη λέξη. Άνοιξα δώσει τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ταραχτίσονται ανταραλή στο πνεύμα αυτών και εκλείψουση. Και ει τον χούν αυτών επιστρέψουν εξ αποστελή στο πνεύμα σου και εκτιστήσονται. Και να καινεί στο πρόσωπο τη γη το ειδόξα κυρίω τη αιώνα φρεθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Όποι βλέπουν από τη γη και ποιόν αυτήν τρέμινο πτώμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, εσπάρχω, διδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φραθίσω από το Κύριο εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη. Και αν με ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιο έγνω τη δύση να αυτού. Έθου σκότω και γέννη τον ήξο σε μεγαλή τα έργα σου, κύριε πάντα σου φύγει επίση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα και νύ και ήκη στου αιώνα των ονομαμίν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόνο. Κύριε δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και εσωτερίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οικοτότου και το μεταπίστεως ελαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό. Του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκουν των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πλέον των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ τουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων ημών εύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάση ημών ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Σε Κύριε.
2: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και

0: Κύριε, και έκραξα προς εισάκουσον μου, εισάκουσον μου, Κύριε. Κύριε, και έκραξα προς εισάκουσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προς εισάκουσον μου, Κύριε.
1: Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τιμία μα ενώπιον σου, έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου, Κύριε.
0: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, προστίσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί, εγγύς με το πρώτερο δημιουργήσας, φιλάνθρωπες, εικόνη ετοίμησας, τρυφή χαρισάμενος την επαραδείσω, και γνώσε ως ξύλο δελέα στέντα και φθόρα υποπεσόντα πάλι να νέστησας. Φρωτός αυτός γενόμενος και σταυρωθείς ο αθάνατος δια έλεος άμετρον και πολλήν συγκατάβαση.
1: Ένα και το όνοματό σου πέμεινα σε Κύριε, πέμεινεν η ψυχή μου εις τον λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, εκ των διαμέτρητων ο ποιητής μου και Κύριος μη λοιπόν τον γεννήτωρα τη γη επιδημήσεν εαυτόν και νόσας μορφείτε των δούλων αναλαμβών ως αγαθός εκ της Παρθένου καθώς ειδόκησε και σταύρωσιν υπέμεινες ερκυπαθών ο αθάνατος και τον θάνατον έλυσε και τον άνθρωπον έσωσε.
0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Τον ρήπον αποσμίξον της ταλαιπώρο καρδίας μου, Θεωτό και πανίμνητε, και πάντα τα τραύματα και τα έλκη ταύτης, τα εξαμαρτίας εν αποκάθαρον αγνή, και του νόος μου στη σωτοάστατον, όπως την δυναστεία σου και τη μεγάλη αντίληψη, μεγαλήν ο αθλιός και αχρίος ηκέτη σου.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λύτρωσης το Ισραήλ, εκ παστών των ανομίων αυτού, άστρων ανατέταλκας εκ της αιώας πολύ φωτών, κατά

0: και τες των άφρων μεγίστης λάμψεσαι, διώσου τη πανεόρτων και φωτοφόρων πανηγυρίν, εορτάζομαι σήμερον αφροφόρε προκόπιε.
1: Ελείτε τον Κύριο Πατέθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, σώμα σου προκόπιε καταξεόμενον έδοξε και πυρίδα πανόμενον, ήρθες συγκλειόμενον, ομίλου παντίες ιδέες βασάνο ξηφυτεμνόμενον σοφέ, την βασιλεία σοι προεξένησε, παμάκαρ την ουράνιον εν ηχορεύεις γυθόμενος, αθλοφόρε πολύ αθλέ των αγγέλων συμμέτοχε.
0: Πότε κρατεώθη το έλεος απ' του εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα, δήμον προσεν ίνο χαστοποιητή διαπίστεως ιερός εν αθλήσαντα, Θεόφρον προκόπιε μεθόν των μαρτύρων χωρίς ηρυθμίθης, καταβάλλον τον δυσμενή ανδριοφρόνος αξιοθαύμαστε, διώσε μακαρίζομενο στρατιώτην ανίτητον,

0: Ως κρεμαμένη μητρικός οδύρε το βόσα, Υιέ μου και Θεέ μου, σώσον τους πόθω ανυμνούντα σε.
1: Πώς ελαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες πτυλιουδή συνειδώντας φως σφαιρινών ημνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών σε εν πάση καιρή ημνήστε φωνές αισίες Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

0: Εις των οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σώματων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συνόμην και άφηση των αμαρτιών και των λιμελιμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και

0: σκυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε,
0: της Παναγίας Χράντου
1: υπερευλογημένης Παναγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Θεότο και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Πιλάτος βασιλείος ευλογημένων και θεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ουρανόθεν η κλίση σου, ως του Κυρίκος γέγονε, τον ένθον προκόπιε, επανάειδημε, και φωτιστεί στην διάνοιαν. Το σκότος κατέλειπε στον ειδόλων και φωστήρ των πιστών εχρημάτισας. Θείας λάμψεσαι τον σεμτό σου αγώνων καταβγάζων. Τα πληρώματα του κόσμου κλαίος μαρτύρων και καύχημα.
2: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, εν κρατεία το πρώτερο, της αρκός τα κινήματα, χάλινος ασύστερον προς την άθληση, ανδριοφρόνος εχώρησας παμάκαρ προκόπιε, αφηδήσας της αρκός τη δυνάμει του πνεύματος, όθεν άπασαν, υπομείνας ιδέα των βασάνων, στέφη φόρος προς τα σάνο, χώρος θασίας ανέδραμες.
3: Της Αγίης αυτού, της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος, στρατηγός ως αίτητος, το σταυρό πλησαμένος, τες φρουρές του αίματος πασαν δύναμη, των εναντίον ευήθησας, και όβρους ανέβλησας, η αμάτων δαψιλός, εκπηγών αριόμενος, αξιάγαστε τους σωτήρους και πάντας καταδρεύων, τους προγμόντων.

0: της εμείς οφθαλμής καθοράτε ο δέσποτα ο συνέχων απασάνκτη στην ξύλο ανήρτησε και θανατούσε ο πάσιν αίμος ζωήν η Θεοτόκος κλαίουσα έλεγεν ότε όρακεν εν σταυρό κρεμάμενο τον εξ αυτής αρήτως εκλάψαντα Θεόν και άνθρωπον.
1: Την απολύει στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου ο ητήμας κατά πρόσωπον πάνω των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στις αιώνας των αιώνων Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα της χώρας ημών, ομοίες ημών. Άγιε επίσκεψη και ιεσή της Θεγείας ημών, εν και το αιώματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στις αιώνας των αιώνων Πατέρα ημών της ουρανής. Αγιές το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα και άψε μη το φλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις φλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ιερονός Πέρο Παύλος Χριστό, το μαρτύρον καλόν ημαρτής προκόπιε, όθεν δυνάμει του Σταυρού, αριστεύσας ευκλεός κατήσυνα στον Βελίαρ, ούτης κακίας ατρώτου σώζε τους πόδους.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ευδόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευδόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών, ιερώνυμου των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
1: Ετιδέωμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιέρωτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πάνισεπτο ναού τούτου, κοπιών των ψαλών και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένο το παρασουμένο.

0: δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευλόγησον.
0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στέρεωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και ομόμητων πιστών ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία αυτού Εκκλησία πόλη και νωρία ταύτη σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιότητα των χερουβήμων και δοξουτέραν συγκρίτου σαφήν την αδιαφθόρο Θεών λόγων τα ακούσαν την όντα Θεοτόκο σε μεγαλειωμένο όνομα του Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση μόνο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχράνου και Παναμόμου, Αγίας Ακτιμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμεων ενσωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Απόστολων, των Εναγείς Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων ως

της λυκείας του Θαυματουργού Προστάτου και Φόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, που και την Ιεράν ημιν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει

0: Κύριε Τριάς, δε φυλάτη πάντας ημάς, καλησπέρα σας, αύριο με υγεία.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτέσαν διδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Κύριε ο Θεός ημών, ο κτήσας ημάς και αγαγών εις την ζωήν ταύτην, ο υποδείξας οδούς η σωτηρίαν, ο χαρισάμενος ημίν ουρανίων μυστηρίων αποκαλύψεις, σύ ο θέμενος ημάς εις την διακονίαν ταύτην εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος, ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων, και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίο σου θυσιαστηρίο, κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρυνση δώρατε και θυσίας, υπέρτε αυτών και των του λαού αγνοημάτων, και δώσει μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς προσκομίσεσι την πνευματικήν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον σου και νοερών θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας αντικατάπαμψον ημίν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός, επίβλεψον εφημάς και έπιδε την λογικήν ταύτην λατρείαν ημών και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω άβελτα δώρα, Νόε τας θυσίας, Αβραάμ τας ολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τας ιεροσύνας, Σαμουήλ τας ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοιαν, Ζαχαρίου το θυμίαμα, ως προσεδέξω εκχυρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινήν ταύτην λατρείαν, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα εν Χριστότητή σου και δώσ γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού αγνοημάτων και εις ανάπαυσιν των προκοιμηθησών ψυχών, ίνα και ημείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν το Αγίο σου θυσιαστηρίο, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεον εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.
1: Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν
2: και αγαγών στη ζωή
1: ταύτην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο θέμενος ημάς στην διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Παναγίου σου Πνεύματος. Ευδόκισον δέσποτα, γενέστε ημάς, διακόνους της Καινής σου Διαθήκης, λειτουργούς των αχράντων σου μυστηρίων και πρόσδεξε ημάς, προσεγγίζοντας το Αγίου σου θυσιαστηρίο κατά το πλήθος του ελαίου σου, ή να γενόμεθα άξιοι του προσφέρει σε δώρατα και θυσίας υπέρ των εαυτών και των του λαού σου αγνοημάτων. Και δώσε μην Κύριε με τα παντός φόβου και συνειδήσεως καθαράς. Προσκομίσε την πνευματική ταύτην και ανέμακτον θυσίαν, ειν προσδεξάμενος εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών σου θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας, αντικατάβαινσον ημίν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Ναι, ο Θεός, επίβλεψον εφημάς, και έπειδε επί την λογική ταύτη λατρεία ημών, και πρόσδεξε αυτήν ως προσεδέξω, άβελ τα δώρα, Νόε τας θυσίας, Αβραάμ τας ολοκαρπώσεις, Μωυσέως και Αρών τας ιεροσύνας, Σαμουήλ τας ειρηνικάς, Δαβίδ την μετάνοια, Ζαχαρίου το θυμίαμα. Ως προσεκδέξε ο χειρός των Αγίων σου Αποστόλων την αληθινή ταυτή λατρεία, ούτω πρόσδεξε και εκχυρός ημών των αμαρτωλών τα προκείμενα δώρα ταύτα, εν τη Χριστότητή σου, και δώσ γενέστε την προσφοράν ημών ευπρόσδεκτον, υγειασμένην εν πνεύματι Αγίο, εις εξύλασμα των ημετέρων πλημελημάτων και των του λαού σου αγνοημάτων, και εις ανάπαυση των προκοιμηθέντων ψυχών, ίνα και ημείς η ταπεινή και αμαρτωλή και ανάξιοι δούλοι σου, καταξιοθέντες αδόλως λειτουργήν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, λάβομεν των μισθών των πιστών και φρονίμων οικονόμων και εύρωμεν χάριν και έλεος εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεώς σου της δικαίας και αγαθής.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός, παιδί μου, δεν κρύβεται πίσω από τους θάμνους. Ούτε χρειάζεται να σκαρφαλώσεις τα βουνά για να τον συναντήσεις. Έρχεται αυτός και σε βρίσκει, κάθε φορά που συγχωρείς κάποιον που σε έβλαψε, κάθε φορά που βοηθάς κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη. Έλκεται η Θεία Χάρης, παιδί μου, δεν εκβιάζεται. Όσιος Σοφρόνιος Ενέσεξ.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Καθαγιασμού. Τότε πρόσφερε το ψωμί στους Αγίους του μαθητές και Αποστόλους λέγοντας «Λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου, που κόβεται και προσφέρεται για σας, για την άφεση των αμαρτιών». Παρόμοια πήρε και το ποτήριο με το κρασί, το προϊόν της αμπέλου, και αφού το ανέμιξε με νερό και ευχαρίστησε, το ευλόγησε και το αγίασε, έπειτα το πρόσφερε στους Αγίους του μαθητές και Αποστόλους λέγοντας «Πιείτε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα της νέας συμφωνίας, που χύνεται για σας και για όλους, για την άφεση των αμαρτιών. Αυτό να το κάνετε για να θυμάστε εμένα, διότι κάθε φορά που τρώτε τον άρτο αυτό και πίνετε από το ποτήριο αυτό, τον θάνατό μου διακηρύτεται και την Ανάστασή μου ομολογείτε. Καθώς και εμείς λοιπόν, Δέσποτα, φέρνουμε στο νου μας τα σωτήρια πάθη του, τον ζωοποιό σταυρικό του θάνατο, την τριήμερη ταφή του και την Ανάστασή του από τους νεκρούς, την ανάληψή του στους ουρανούς, την εγκατάστασή του στα δεξιά σου του Θεού και Πατέρα και την ένδοξη και φοβερή Δευτέρα του παρουσία, αυτά τα δικά σου δώρα που προήλθαν από τα δικά σου αγαθά, τα προσφέρουμε σε σένα ως θυσία, σε κάθε τόπο και για όλα όσα έκανες για μας. Γι' αυτό, Πανάγιε Δέσποτα, και εμείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δούλοι σου,

και να τα ευλογήσει, να τα αγιάσει, να τα καταστήσει το μεν ψωμί αυτό, το ίδιο το τίμιο σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, το δε κρασί του ποτηρίου αυτού, το ίδιο το αίμα, το ίδιο το τίμιο αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε για τη ζωή και τη σωτηρία του κόσμου. Και όλους εμάς που μετέχουμε από τον έναν άρτο και από το ένα ποτήριο, να μας ενώσεις μεταξύ μας καθιστώντας μας κοινωνούς του ενός Αγίου Πνεύματος. Και μην επιτρέψεις κανείς από μας να κοινωνήσει το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού ανάξια, ώστε να κατακριθεί ή να καταδικαστεί. Αλλά αξίωσέ μας να βρούμε έλεος και χάρη μαζί με όλους τους Αγίους, που από την αρχή της ανθρωπότητος ευαρέστησαν σε σένα, δηλαδή μαζί με τους προπάτορες, τους πατέρες, τους Αποστόλους, τους Κήρυκες, τους Ευαγγελιστές, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές, τους Διδασκάλους και μαζί με κάθε ψυχή δικαίου που έχει τελειοποιηθεί με την πίστη και βρίσκεται ήδη κοντά σου. Ιδιαιτέρως δε μαζί με την Παναγία, την ολοκάθαρη, υπερευλογημένη, ένδοξη Κυρία μας Θεοτόκο και η Παρθένο Μαρία.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Πατέρας του μεγάλου πολιτικού Χαριλάου Τρικούπη, ο Σπυρίδων Τρικούπης, όχι μικρότερος και αυτός μικρότερης σημασίας πολιτικό πρόσωπο, αναδείχθηκε κατά την επαναστατική περίοδο και στο πνευματικό τομέα με πρωτοβουλίες, λόγους και δραστηριότητες που υπηρέτησαν θετικά τον πνευματικό προσανατολισμό του αναγεννόμενου έθνους. Γεννήθηκε στο Μεσογείο.

Λόγγι. Στις 8 Απριλίου του 1788 σπούδασε στην Πάτρα και υπηρέτησε ως γραμματέας του Λόρδου Γκίλφορντ, ως υπότροφος του οποίου σπούδασε φιλοσοφία στη Ρώμη και στο Παρίσι. Ο γάμος του με την αδελφή του Αλέξανδρο Μαυροκορδάτου βοήθησε ώστε να αναμειχθεί ενεργά στην πολιτική κατεύθυνση του αγώνα. Το 1824 έγινε μέλος του βουλευτικού, το 1826 μέλος στην προσωρινή κυβέρνηση, το 1827 αντιπρόσωπος στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, το 1828 γραμματέας της Επικράτειας, πρωθυπουργός, επικαποδίστρια. Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην εκλογή του Όθωνα. Διετέλεσε πάλι πρωθυπουργός, υπουργός των εξωτερικών και πρεσβευτής στο Λονδίνο και προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στα κρίσιμα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα. Μετά την παραχώρηση του συντάγματος έγινε αρχηγός του Γλυκού Κόμματος. Πέθανε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου του 1873. Πέρα από την πολιτική του σταδιοδρομία που δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα του τόμου, δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει τη ρητορική ευγλωτία του, την ευστροφία του, το θερμό πατριωτισμό του, τον αγνό του ιδεαλισμό. Τα χαρίσματα αυτά παίρνουν έντονο χαρακτήρα αν συνδυαστούν με την ισχυρή του προσωπικότητα και επεκταθούν στον πνευματικό τομέα. Μαζί με την Ανάσταση του Γένους, ονειρεύτηκε για την πνευματική ανάμειψη και δούλεψε για αυτήν, μοιρασμένος εξίσου αποδοτικά σε θέματα πολιτικά, εθνικά και φιλολογικά. Ούτε η αστική του καταγωγή, ούτε η συγγένειά του με φαναριώτικο Νίκο ίσχυσαν για να παρασύρουν από τον σωστό δρόμο. Αγάπησε το δημοτικό τραγούδι, διαισθάνθηκε την ομορφιά του και την αξία του, ικανή να θεμελιώσει το ποιητικό ξεκίνημα των Νεοελλήνων. Κερασιτέχνης του στίχου, διοχέτευσε την ευαισθησία του και τον πατριωτισμό του σε λιγοστά τραγούδια που η γλώσσα του τα κρατάει ακόμα ζωντανά μεταξύ μας, όπως είναι ο Δήμος και η Λίμνη του Μεσολογγίου. Το ίδιο ισχύει και για τα δύο θούρια του, από τα οποία το ένα είναι μετάφραση του θουρίου του Τυρταίου και το άλλο γνωστό με τον τίτλο «Ο καιρός αδελφή της ελευθερίας φτάνει». Από τα άλλα δείγματά του στον πεζό λόγο είναι αξιομνημόνευτος για τους κάθε λογής λόγους του, επικίδιους, πανηγυρικούς κλπ, που θυμίζουν σε πολλά τον Τετσέτη. Θερμός ζηλωτής της Δημοτικής, δεν εμποδίστηκε από τα υψηλά του αξιώματα να την ασπάζεται με φανατισμό, να την καλλιεργεί ο ίδιος, έστω και αν δεν έχει τη λαγαρότητα άλλων δημοτικών κειμένων του καιρού του, και να την προτρέπει σε άλλους. Ας μην λησμονούμε πως στο Σπυρίδωνα Τρικούπη οφείλεται η απόφαση του Σολομού να εγκαταλείψει τους ιταλικούς στίχους και να δοθεί στη δημόδη ελληνική γλώσσα. Στο Λονδίνο, ο Τρικούπης βρήκε καιρό να συγγράψει και μια ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως. Αλλά η καθαυτόπεζογραφική του εισφορά περιορίζεται μέχρι το τέλος του Κρυσικομού, κυρίως οι λόγοι του. Η φωτιά του 21 φλογίζει τις εξορμήσεις του και δίνει φτερά στους αγώνες του, κάνοντας ζωντανή την παρουσία του μέσα στην κυοφορούμενη Εθνική Ανάσταση. Θαυμάσια εικόνα του Τρικούπη στην περίοδο αυτή μας δίνει ο Τερτζέτης στο «Λόγο για τη γλώσσα», που περιλαμβάνεται σε ένα από τα επόμενα αποσπάσματα.

Λόγος επικίδιος εις τον Λόρδον Νόελ Μπάιρον. Τι ανέλπιστον συμβεβικός, τι αξιοθρήνη τον δυστύχημα. Ο λίγος καιρός είναι αφού ο λαός της πολύπαθης Ελλάδας, όλος χαρά και γαλλίασης, εδέχθηκε εις τους κόλπους του τον επίσημον τούτο άνδρα και σήμερον όλων θλίψης και κατήφια καταβρέχει των νεκρικών του κρεβάτι με πικρότατα δάκρυα και οδύρεται απαρηγόρητα. Ο γλυκύτατος χαιρετισμός Χριστός Ανέστη έγινε άχαρη στην ημέρα του Πάσχα εις τα χείλη του κάθε Έλληνος χριστιανού και απαντένοντας ο ένας τον άλλον, πριν του ευχηθεί τις καλές εορτές, ερωτούσε «Πώς είναι ο Μιλόρδος». Χιλιάδες άνθρωποι συναγμένοι να δώσουν μεταξύ τους το θείον φίλημα της αγάπης στην ευρύχωρον περιάδα έξω από το τείχος της πόλεώς μας, εφαίνονται ότι εσυνάχθηκαν μόνο και μόνο να παρακαλέσουν τον ελευθερωτή του παντός για την υγεία του συναγωνιστού της ελευθερίας του γένους μας. Και πώς ήταν δυνατό να μην συντριβεί η καρδιά όλων, να μην καταπικρανθούν όλων τα χείλη. Ευρέθηκε άλλη φορά το μέρος τούτος της Ελλάδος εις περισσότερη ανάγκη και χρία παρά την εποχή στην οποία ο πολυθρύνητος Μιλόρδ Μπάιρον απέρασε με κίνδυνο και αυτή τη ζωή του εις το Μεσολόγγι. Και τότε, και εις όσων καιρών συνέζησε μαζί μας, δεν εθεράπευσε το πλουσιοπάροχον χέρι εις τες δεινότατες χρύες μας, χρύες που η πτώχεια μας τις άφηνε αδιόρθωτες, και πόσα άλλα πολύ ακόμα μεγαλύτερα ελπίζαμε από αυτόν τον άντρα. Και σήμερα, αλίμονο, σήμερα ο πικρός τάφος καταπίνει και αυτόν και τις ελπίδες μας. Αλλά δεν μπορούσε τάχα καθήμενος και έξω από την Ελλάδα, αναπαυόμενος και χαιρόμενος τα καλά της Ευρώπης, να τρέξει με μόνη τη μεγαλοδορία της καρδιάς του εις την βοήθειά μας. Τούτο αρκούσε δι' εμάς, επειδή η δοκιμασμένη φρόνηση και βαθιά εμπειρία του Προέδρου της Βουλής και διοικητού μας ήθελε εξοικονομήσει με μόνα τα μέσα αυτά την ασφάλεια των μερών τούτων. Αλλά αν αρκούσε τούτο για μας, δεν αρκούσε όχι δι' αυτόν. Πλασμένος από την φύση για να υπερασπίζεται πάντοτε τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπου και αν τα έβλεπε να καταπατώνται, γεννημένος εις ελεύθερον και πάνσοφων έθνος, θρεμένος από μικρός με την ανάγνωση των συγγραμμάτων των αθανάτων προγόνων μας, τα οποία διδάσκουν όσους ξέρουν να τα διαβάζουν, όχι μόνο τι είναι, αλλά και τι πρέπει να είναι και τι μπορεί να είναι ο άνθρωπος, είδε τον εξαχριωμένον, αλυσοδεμένον άνθρωπο της Ελλάδος να αποφασίσει και να επιχειριστεί να συντρίψει τις φρικτές άλυσές του και τα συντρίμια των αλύσεων του να κάνει κοφτερά σπαθιά για να ξαναποκτήσει με την βία ό,τι του άρπαξε η βία. Είδε και άφησε όλες τις πνευματικές και σωματικές απολαύσεις της Ευρώπης και ήρθε να κακοπαθήσει και να ταλαιπωρηθεί μαζί μας, συναγωνιζόμενος όχι μόνο με τον πλούτον του, τον οποίον δεν ελυπήθηκε, όχι μόνο με τη γνώση του, της οποίας μας έδωσε τόσα σωτηριώδη σημεία, αλλά και με το σπαθί του ακονισμένο εναντίον της τυραννίας και της βαρβαρότητας. Ήλθε εις ένα λόγον κατά την μαρτυρία των οικιακών του, με απόφαση να αποθάνει στην Ελλάδα δια την Ελλάδα. Πώς λοιπόν να μην συντριβεί όλων μας η καρδιά δια τη στέρηση ενός τέτοιου ανδρός? Πώς να μην κλάψω με τη στέρησή του ως γενική στέρηση όλου του ελληνικού γένους? Αλλά έως αυτού, αδελφοί, είδατε τον φιλελεύθερον, τον πλούσιον, τον ανδρείον άνθρωπο, τον αληθινό φιλέλληνα, είδατε τον ευεργέτη. Τούτο φτάνει βέβαια για να μας κυνήσει τα δάκρυα. Δεν φτάνει όμως. Δεν φτάνει δια την υπόλοιψή του και δια το μέγεθος του ενδόξου επιχειρήματός του. Αυτός, το οποίο τον θάνατον κλαίωμενα παρηγόρητα, είναι άνθρωπος ο οποίος έδωκε το όνομά του εις τον αιώνα μας. Η ευρυχωρία του πνεύματός του και το ύψος της φαντασίας του δεν τον άφησαν να πατήσει τα λαμπρά, πλην κοινά ίχνη της φιλολογικής παλαιάς δόξας. Έπιασε νέο δρόμο. Δρόμο τον οποίο η γεροντική πρόληψη σε προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα να τον κλείσει στη σομφή Ευρώπη. Αλλά όσο ζουν τα συγγράμματά του και θα ζουν όσο ζει ο κόσμος, θέλει μείνει πάντοτε ο δρόμος αυτός ανοιχτός. Επειδή και αυτός, καθώς και ο άλλος, είναι δρόμος αληθινής δόξας. Εδώ παρατρέχω με όσα με βιάζει να σκηνοποιήσω το βαθύ σέβας και ο μεγάλος ενθουσιασμός όπου πάντοτε έπνευσε στην καρδία μου η ανάγνωση των συγγραμμάτων του, για τον οποίο αισθάνομαι τώρα σφοδρότερον από άλλη φορά.
Εγκομίασε και εγκομιάζει τον ποιητή του αιώνος μας όλη η σοφή Ευρώπη και θέλει τον εγκομιάσουν όλοι οι αιώνες επειδή γεννήθηκε διόλη την Ευρώπη και διόλους τους αιώνας.

Η Επανάσταση της Ελλάδος δεν είναι εποχή του έθνους μας μόνον. Είναι εποχή όλων των εθνών, όλων των αιώνων, επειδή, καθώς σας είπα, είναι φαινόμενο μοναδικό στην πολιτική κατάσταση των εθνών. Αυτό το μοναδικό φαινόμενο επαρατήρησε ο μεγάλος νους του μεγαλόφρονος του πολυθρηνή του Μπάιρον και θέλησε να ενώσει την αθάνατη του δόξα με τη δόξα σας και να εμβάσει το όνομά του στην ιστορία των λαμπρών σας κατορθωμάτων. Δεν έγιναν και άλλες επανάστασεις στις ημέρες του. Έγιναν και άλλες, πολλές. Καμίαν όμως δεν ακολούθησε, καμίαν δεν υπερασπίστη, επειδή είναι πολλά διαφορετική η φύση τους. Η μοναχή δόξα της Ελλάδος ή το άξια δόξα, δι' εκείνων των οποίων δοξολογούν όλα τα σοφά στόματα. Βλέπετε λοιπόν, ο Έλληνες, βλέπετε εις τι καιρόν ζείτε, εις τι αγώνα εμβήκατε. Βλέπετε ότι με την δόξα σας δεν μπορεί να συγκριθεί καμία δόξα περασμένη. Οι φιλελεύθεροι, οι φιλάνθρωποι, οι φιλόσοφοι όλων των εθνών και μάλιστα της μεγαλόδωρης Ιγκλιτέρας σας χαιρετούν όλοι μακρόθεν, όλοι σας συγχαίρονται, όλοι σας εμψυχώνουν και ο ποιητής των καιρών μας, αγκαλά και στεφανωμένος Αθανασίαν, εζήλεψε τη δόξα σας και ήρθε προσωπικώς να ξεπλύνει μαζί σας με το αίμα του τα μολυσμένα από την τυραννία χώματά μας. Όταν, αγαπητοί μου Έλληνες, η δύναμή σας κατορθώσει να αποσυντρίψει τα χέρια όπου μας ελισσόδαιναν, τα χέρια όπου άρπαζαν από τις αγκάλες μας, από τους αδελφούς, τα τέκνα, την κατάστασή μας, τότε θέλει χαρή η σκιά του, τότε θέλει αγαλιαστή η κόνη του, η σκόνη δηλαδή των ρούχων και των υποδημάτων του. Ναι, εις τη μακαρία εκείνη η ώρα του ευτυχισμένου τέλους των αγώνων σας, ο αρχιερεύς θα πλώνει την ιεράν του και ελεύθερη δεξιάν και θα ευλογεί και θα γιάζει τον πολυένδοξον τάφον του. Το παλικάρι, ζωσμένο από το σπαθί, από τα τυραννικά αίματα βαμμένο, θα το στολίζει με δάφνες, ο πολιτικός με εγκόμια, ο ποιητής γερμένος εις την αρμονικοτάτη ταφό πετράν του, θα γίνεται ποιητικότερος. Τότε, ανθοστεφανωμένοι παρθένοι της Ελλάδος, η μαγευτικότατη ωραιότητα των οποίων έψαλαν ο πολυένδοξας συμπολίτης μας Μπάιρον εις πολλά του ποίηματα, τότε τα ωραία μας τέκνα, χωρίς πλέον να φοβούνται μήπως μολυνθούν από τα αρπακτικά χέρια των τυράννων μας, θα σταίνουν χωρών γύρω από τον τάφον του, τραγουδώντας τα κάλλη της γης μας, τα οποία με τόση χάρη και αλήθεια ο ποιητής του αιώνα μας έψαλεν.

0: Ευχαριστούμεν σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ότι έδωκας ημίν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, ειν ενεκαίνησας ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός του Χριστού σου. Καταξιωθέντε σούν εις ελθύν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου, Δέσποτα, ελεήσε ημάς, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρυνση την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, εξαπόστειλον εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον ημών τα φρονήματα προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό το συνειδότη προσφέρω μεν σοι έλεον, ειρήνην, θυσίαν ενέσεως.
1: Ευχαριστούμεν σοι, Κύριε ο Θεός ημών, ότι έδωκας ημίν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι Ιησού, είναι ενεκαίνησας ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός αυτού. Καταξιωθέντε σου εις ελθύν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου Δέσποτα, ελεήσε ημάς. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίστασε του Αγίου σου θυσιαστηρίο. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγός ημίν ανάδειξον και τα σνοηρά σημών όψης του απεριλήπτου σου φωτός, αποπλήρωσον και καθάρα στην πτωχή ανημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, αξίαν απέργασε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως, ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχης, και σε την δόξαν και την ευχαριστία να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Και τώρα, αν με ρωτούσε κανένας τι θέλεις από τον Θεό, ποιες δωρεές, θα του απαντούσα το πνεύμα της ταπεινώσεως, που ευχαριστεί τον Κύριο περισσότερο απ' όλα. Η Παρθένος Μαρία έγινε θεομήτωρ για την ταπείνωσή της και είναι δοξασμένη στον ουρανό και στη γη περισσότερο από όλους. Αυτή παραδόθηκε τελείως το θέλημα του Θεού, ιδού η δούλη Κυρίου, και εμείς οφείλουμε να μιμούμαστε την Αγία Παρθένο. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η θεολογία τώρα ή η εκκλησία, γιατί αυτούς τους όρους έχω και ασυγχύτως και αδιαιρέτως τους. Θεολογία, η εκκλησία. Προφανώς έχει σχέση με τον πολιτισμό, επηρεάζει και επηρεάζεται. Ή σαρκώνεται σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια. Αν και εγώ θα λέγω ότι η θεολογία γεννάει πολιτισμό. Αν δεχτούμε ότι είμαστε σε ένα αδιέξοδο πολιτισμό, μηδενιστικού τύπου, το να ελπίζει κάποιος στην εκκλησία, στη θεολογία, είναι βάσιμο ή είναι έχει τοπικό χαρακτήρα.
1: Δεν τη θεωρώ πραγματική ερώτηση αυτή. Πραγματική. Μην ξεχνάτε ότι το Πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, είναι παρόστι. Και εξαιτίας της παρουσίας του, ο χαρακτήρας της ιστορίας, το ξαναείπα και άλλη φορά, είναι χαοτικός. Αφήστε το θέλημα του Θεού.
0: Θεία αυθαιρεσία.
1: Να μας οδηγήσει. Και όχι τα σχέδια των ανθρώπων. Ακόμα και όταν βλέπεις να βουλιάζουν τα πάντα, μέσα στην έρημο μπορεί ένα λουλούδι να...
0: Ελπιδοφόρο.
1: Να τα αλλάξει όλα.
0: Απλώς τώρα και στην τέχνη. Μπορεί να υπάρχει τέχνη από ανθρώπους που ούτε στοχεύουν, ούτε το συνειδητοποιούν.
1: Κάποτε μέχρι πριν από μερικούς αιώνες η τέχνη ήταν μόνον ιερή. Μόνον. Όταν λέω ιερή, η τέχνη είχε αναφορά. Έναν άξονα αναφοράς. Κάποια στιγμή από την αναγέννηση και μετά και από το διαφωτισμό και
0: αυτό
1: μετά
0: νομίζω.
1: Και από την νεωτερική εποχή και μετά, η τέχνη πάβει να υπηρετεί έναν τέτοιο καθολικό άξονα. Είναι αυτό το σύνθημα του
0: πολιτικού
1: πολιτισμού, η τέχνη για την τέχνη. Ξέρετε το περίφημο δοκίμιο του Λορετζάτη με το χαμένο κέντρο, όπου εκεί τα τοποθετεί τα πράγματα, αλλά και που τα τοποθέτησε, τι συνέβη. Αυτό είναι η τέχνη. Μπορούμε να βαφτίζουμε τέχνη ό,τι μας κατέβει. Πάντως, η τέχνη πάντα ήταν διάλογος του καλλιτέχνη με έναν άξονα ιερό ή μεταφυσικό.
0: Ξέρω ότι αγαπάτε τον Ντοστογεύσκη. Να πω για τη λογοτεχνία, από το κινηματογράφο, το Νταρκόφσκι.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν είναι υψηλές μορφές τέχνης.
1: Ευτυχώς, ναι, ευτυχώς. Ναι, αλλά γιατί είναι υψηλές μορφές τέχνης. Γιατί είναι διάλογος με το ίδιο το υπαρκτικό ερώτημα που αφορά τον κάθε άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον ίδιο αφορά. Και πάντα εμπεριέχει το ιερό στοιχείο μέσα αυτός ο διάλογος. Ευτυχώς υπάρχουν, βέβαια στην πληθώρα, μην ξεχνάτε ότι η πληθώρα των έργων τέχνης, ιδίως από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και δόθε, η πληθώρα κάνει σπάνια τα αριστουργήματα. Λόγω της πληθώρας όμως, έτσι. Λόγω της πληθώρας. Υπάρχουν όμως τα αριστουργήματα, που και που εμφανίζεται. Και λες δόξα του.
0: Διατηρούμε ακόμα τα, έχουμε τα κριτήρια για να μπορέσουμε να τα
1: αναγνωρίσουμε. Φαίνεται ότι τα κριτήρια δεν χάνονται αυτά. Με έναν, αν θέλετε, μυστικό ή μυσταγωγικό τρόπο λειτουργούν αυτά τα κριτήρια. Άλλο αν, θα χρησιμοποιήσω μια βάρβαρη λέξη τώρα που μου έρχεται, καπελώνονται από τα μη κριτήρια, από την απουσία των κριτήριων. Πάντως τα κριτήρια υπάρχουν. Βλέπετε στην εκκλησιαστική τέχνη, παραδείγματος χάρη, αυτό το χάλι που εμφανίζεται, όπου ένας χώρος ζωής, όπως ήταν η ζωή της εκκλησίας, που πάντα δημιουργούσε φιλόκαλα έργα, φιλοκαλία σήμερα παρουσιάζει αυτό που ονομάζουμε kitsch. Παρ' όλα αυτά εμφανίζονται μέσα αξιόλογοι άνθρωποι που μας...
0: Ειδικά για την αγιογραφία, νομίζω ένα κριτήριο βασικό δεν θα είναι αν μπορούμε να προσευχηθούμε σε αυτές τις εικόνες.
1: Βεβαίως μπορούμε να προσευχηθούμε.
0: Είναι λατρευτική ζωγραφική.
1: Η λατρεία δεν είναι αυτό. Την έχει διατυπώσει ο Παπαδιαμάντης στην απολογία του. Δεν θα πάψω να υμνώ με τα λατρεία στο Χριστό. Λατρεία σημαίνει αναφορά στο πρόσωπο, στο ιερό πρόσωπο. Που για μας ιερό πρόσωπο είναι το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο της Παναγίας. Επειδή τους έχουμε γνωρίσει, μας μαρτυρούνε αυτόπτες μάρτυρες ότι τους άγγιξαν. Ήταν... Αυτό είναι λατρεία.
0: Ο Παπαδιαμάντης που τόσο αγαπήσατε και τόσο έχετε ασχοληθεί καλά με αυτά, η μεταπαπαδιαμαντική σε εισαγωγικά κατάσταση ποια είναι στον χώρο της τέχνης, θεολογίας γενικότερα. Βλέπετε να υπάρχει κάποια συνέχεια.
1: Έχω εκδώσει αυτό το έργο το πεντάτομο για τον Παπαδιαμάντη. Το οποίο είναι ακριβό έργο, δεν είναι φτηνό, πέντε τόμοι μεγάλοι, έτσι. Ποιοι το αγοράζουν. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν διδαχθεί την καθαρέβουσα στο σχολείο τους. Άρα κάτι αναζητάνε ακόμα. Θα μου πεις δε φαίνονται. Δε φαίνονται. Γι' αυτό είναι και σπουδαίοι. Επειδή δεν φαίνονται.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να φαίνονται κάποια έργα. Κάποιον που τα διαβάζουν.
1: Είπαμε στην αρχή κάποια στιγμή, σας μίλησα για τις παρέες. Είναι πάρα πολλές οι παρέες που συγκροτούν, όπως λέει ο Σαββόπουλος, θίασο. Έτσι, οι παρέες.
0: Τώρα είπατε παρέες, πριν ας πούμε, ο Κόντογλου ας πούμε δεν ήταν,
1: κοίτα,
0: δεν είναι μια εξέλιξη.
1: Κοίταξε, ο Κόντογλου μας ξύπνησε και ο Κόντογλου έκανε τη μεγάλη στροφή να φύγουμε από το νατουραλιστικό στοιχείο της εικόνας ή από τους Ναζαρινούς ή από τους Ρομαντικούς και να στραφούμε ξανά στη Βυζαντινή εικόνα. Αυτό ήταν ένα ξύπνημα μεγάλο. Μετά υπήρξε μία τελμάτωση, γιατί προσπάθησαν οι αγιογράφοι να μιμηθούν τον Κόντο. Σήμερα δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο. Σήμερα υπάρχει μία ελευθερία του αγιογράφου ή του ζωγράφου, θα έλεγα καλύτερα, γιατί ζωγραφίζει, μία ελευθερία εμπνευσμένος από την παρουσία του ιέρου να δώσει μία μαρτυρία.
0: Πριν που είπατε για τον Σαββόπουλο, ο Σαββόπουλος δεν είναι ας πούμε μία συνέχεια σε εισαγωγικά του Παπαδιαμάντη. Ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι όλοι αυτοί...
1: Ναι, κοιτάξτε, μην ψάχνουμε πολύ. Ή υπάρχει το ιερό ή δεν υπάρχει το ιερό. Εκεί που υπάρχει το ιερό, ακόμα και χωρίς βαθιά πίστη, επειδή το αποδέχεσαι, θα παράξεις έργο σπουδαίο. Αν δεν υπάρχει το ιερό, δεν ξέρω τι θα βγάλεις, αλλά επικίνδυνο, είναι παγιδευτικό αυτό που θα...
0: Προκύπτει κενό νοήματος.
1: Ναι.
0: Η έγνοια μας να παίξει ή να παίζει ρόλο στην ιστορία, στο εδώ και τώρα, η Εκκλησία. Η Εκκλησία, η θεολογία, συμβαδίζει με τον εσχατολογικό της χαρακτήρα.
1: Κατ' εξοχήν, σας είπα ότι τουλάχιστον μετά την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, εγκαθίσταται μία τέτοια νέα πραγματικότητα. Τα έσχατα γίνονται παρόντα. Μπορείς από το εδώ και τώρα να ψηλαφίσεις την παρουσία των εσχάτων. Δεν είναι χωρίς σημασία οι μαρτυρίες των μαθητών για τον αναστημένο Χριστό. Το ερώτημά τους ήταν πότε αποκαθιστάνεις. όχι πότε φέρνεις. Δηλαδή πότε συντελείται η ιστορία ως Βασιλεία του Θεού. Έτσι, πριν την ανάληψη του θέτουν αυτό το ερώτημα οι μαθητές. Αλλά έχουμε την εμπειρία, την ψηλαφητή εμπειρία της παρουσίας του Χριστού μέσα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Σας θυμίζω ότι στο μυστικό δείπνο, κατά τις ευαγγελικές διηγήσεις, ο Χριστός διαβεβαιώνει τους μαθητές του ότι από αυτό το κρασί της ευχαριστίας του μυστικού δείπνου θα ξαναπιεί μαζί τους στη Θεία Βασιλεία, που είναι η Θεία Λειτουργία. Τότε παρουσιάζει ξανά. Επομένως, η σύνδεση ιστορίας και βασιλείας είναι στοιχείο της ορθόδοξης παράδοσης ουσιώδες. Η ιστορία ανάγεται στη βασιλεία, φωτίζεται από τη βασιλεία και την ξαναπαίρνουμε πίσω ως ιερή ιστορία. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Εάν το γνωρίζουμε, δυστυχώς αυτό λίγο έχει χαθεί, επειδή έγινε αυτό το άπλωμα των πολιτισμών, το ανακάτεμα των πολιτισμών. Παλιότερα ήταν εμφανέστερο, γιατί ήταν κλειστές οι κοινωνίες, έτσι δεν είναι. Είναι λοιπόν από τα ουσιώδη στοιχεία η σύνδεση ιστορίας και βασιλείας. Ο εσχατολογικός δηλαδή χαρακτήρας του εκκλησιαστικού μας βίου.
0: Κάποιοι, ακούγεται ότι η θεολογία, η εκκλησία τέλος πάντων, μπορεί να είναι χρήσιμη σε εισαγωγικά για την κοινωνία. Υπάρχει δηλαδή ένα αίτημα κοινωνικής αναγκαιότητας.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη θρησκεία, όχι με την εκκλησία. Πράγματι, αυτό που ονομάζουμε θρησκεία και που είναι παρόν σε όλους τους πολιτισμούς, περασμένους και σύγχρονους, είναι μία ανάγκη του ανθρώπου να αντλήσει νόημα στη ζωή του από μία δύναμη έξω από την ιστορία, έξω από τον κόσμο. Με αναπτύξεις συγκλονιστικές που έγιναν στον χώρο της φιλοσοφίας, αν ξεκινήσουμε από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αλλά και οι άλλες φιλοσοφίες που αναπτύχθηκαν σε μερικές θρησκείες, καμιά φορά και στους πρωτόγονους πολιτισμούς βρίσκεται μια τέτοια θεολογία. Αντλούνε νόημα από κάτι που βρίσκεται έξω από την πραγματικότητα του παρόντος βίου. Αυτό όμως συμβαίνει με τη θρησκεία. Η εκκλησία είναι κάτι που γίνεται και το νόημά της το αντλεί από πρόσωπο, από υπόσταση. Δεν πρόκειται για μια θεία δύναμη, στην οποία σου λέει ο καθένας, όλοι πιστεύουν. Όχι, πρόκειται για ένα πρόσωπο που ήρθε, πώς λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εσκήνωσε εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, τη φανέρωσή του. Έτσι. Αυτό που λέμε στο τέλος της λειτουργίας, είδομεν το φως το αληθινόν. Δεν λέει εύρωμεν, αφηρημένα, είδομεν το φως το αληθινόν. Εξάλλου, όταν πάμε να κοινωνήσουμε, έλεγε η γιαγιά μου η μικρασιάτισσα, σήμερα ο παπάς μου έδωσε μεγάλο κομμάτι στη Θεία Κοινωνία. Δηλαδή γευόμαστε τον ενθεωμένο Χριστό. Η άλλη γραμμή που υπάρχει, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε ότι υπάρχει, μια θρησκειοποίηση της Εκκλησίας, είναι μια έρπουσα παγίδευση μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Παπαδιαμάντης μας περιγράφει τέτοιες καταστάσεις πολύ συχνά. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι τους οπαδούς του Μακράκη, ενός που τον καταδίκασαν τον καημένο ως αιρετικό, τους ονομάζει ευλαβητικούς. Ενώ τον απλό λαό τον ονομάζει οι ευλαβείς. Ο ευλαβητικός και οι ευλαβείς.
0: Ποιος ο λόγος, λοιπόν, της, που έχει η Εκκλησία για, για τη φτώχεια, ας πούμε, ή την κοινωνιακή αδικία?
1: Ξέρετε γιατί οι μοναχοί φοράνε μαύρο λάσο? Πεθούνε για την απουσία της Βασιλείας του Θεού. Η απουσία αυτή συμπεριλαμβάνει ως φαινόμενο τη φτώχεια, τον πόνο, το θάνατο, την αδικία, τα πάντα. Τα συμπεριλαμβάνει μέσα. Και βρήκανε στην υπτική παράδοση, στους χώρους του μοναχισμού, μία ενδιαφέρουσα λέξη, έναν ενδιαφέροντα όρο, ότι ο βίος του αληθούς χριστιανού είναι χαρμολύπη. Όχι απουσία χαράς, αλλά όχι και απουσία πένθου. Εξάλλου, ποιος είναι ο μακαρισμός? Ένας από τους 9 μακαρισμούς του Κυρίου είναι «μακάρι οι πενθούντες». Πενθούνε γιατί? Γιατί ένα σπουργίτη πέφτει νεκρό από ένα δέντρο, αν θέλετε. Γι' αυτό πενθούμε. Γιατί ακόμα κυριαρχεί το στοιχείο του θανάτου. Αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό το στοιχείο έχει νικηθεί. Άπαξ διαπαντός έχει νικηθεί. Και περιμένουμε την αποκατάσταση. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, από καραδοκία του αιώνος, για να ελευθερωθεί όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά και όλη η κτήση να ελευθερωθεί, έτσι, από τον συστεναγμό της μαζί με τον άνθρωπο και την συνοδύνη της μαζί με τον άνθρωπο. Παγιδευόμαστε όμως μερικές φορές σε έναν φαντασιακό χρόνο, τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να συμβαδίσουμε, ένα συμβατικό μέγεθος, γιατί όπως ξέρετε ο χρόνος ως μέγεθος είναι ανύπαρκτο.
0: Μια σύμβαση.
1: Είναι μια σύμβαση, γιατί αλλιώς θα τρελαθούμε.
0: Είναι μόνο να συνεχίσουμε.
1: Παγιδευόμαστε. Θα το πω με μια διατύπωση, μην σας φανεί παράξενη. Η στιγμή που ένας άνθρωπος κλείσει τα μάτια του και φύγει από αυτή τη ζωή, μέχρι τη στιγμή που θα αναστηθεί, είναι διάρκεια μη χρόνου. Ή να το πω αλλιώς, είναι η επόμενη στιγμή. Μας μπερδεύει λίγο αυτό το πράγμα. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό και στη ζωή μας μπορούμε να φέρνουμε τους Αγίους μας, παραδείγματος χάρη, ενώ δεν έχουν αναστηθεί ακόμα, να τους φέρνουμε από την αναστημένη τους κατάσταση. Έτσι. Και να τους κάνουμε παρόντες. Και να είναι παρόντες εδώ και τώρα, με κυρίαρχο τρόπο.
0: Βέβαια, κάποιος που είναι φτωχός ή πεινάει, πολύ απλά, δεν ξέρω αν αυτά θα τα ακούει κάπως σαν θεωρητικά σχήματα. Δηλαδή υπάρχει και μια, έχουμε μια βιολογικότητα.
1: Ασφαλώς, αυτό μην το ξεχνάμε. Αλλά την πτωχία, πείνα, δίψα, αρρώστια, την πτωχία, την θεραπεύουμε με αγάπη. Αν η αγάπη γίνει τρόπος υπάρξεώς μας, δεν καθόμαστε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Ο τρόπος υπάρξεως έχει ως συνέπεια την πράξη. Δεν μετριώνται δηλαδή αυτές οι μέριμνες ως αρετές. Γιατί με βλέπετε έτσι σκεπτικό να απαντήσω? Θέλω να αποφύγω αυτήν την αντίληψη ενός ουμανιστικού αλτρουισμού που εμφανίζεται και στο σύγχρονο πολιτισμό, αλλά πάντα εμφανίζεται.
0: Και ακτιβιστικό.
1: και ακτιβιστικού. Ναι. Εντάξει, ακτιβιστικού, βάλτε και κάποια εισαγωγικά μέσα και στη λέξη, γιατί είναι ένα φαινόμενο που κρύβει πολλές ιδιοτέλειες. Αλλά αν διαβάσετε τις αναπτύξεις που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, καταρχήν η ίδια η Καινή Διαθήκη, ο ίδιος ο Χριστός, τις αναπτύξεις που κάνουν, δεν μπορείς να είσαι φίλος με τον Χριστό, εάν δεν είσαι φίλος με τον άλλο.
0: Γιατί λοιπόν η αριστερή σκέψη, αφού και η Εκκλησία και η αριστερά και τον άνθρωπο στην κοινωνική...
1: Μην ξεχνάτε ότι ο κομμουνισμός, ενώ για τον Μάρξ θα εμφανιζόταν και θα αναπτυσσόταν στις βιομηχανικές χώρες, έχοντας υπόψη του την Αγγλία, εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε σε μια ορθόδοξη χώρα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και οι μεγάλοι χριστιανοί φιλόσοφοι, οι Ρώσοι,

0: να πούμε σε εισαγωγικά ότι ή ο κομμουνισμός ή η αριστερή σκέψη τέλος πάντων είναι μια αίρεση του χριστιανισμού. Σε εισαγωγικά το αίρεση. Δηλαδή ουσία γιατί για τον άνθρωπο και τα δύο προσβλέπουν.
1: Μεριά F. Εκεί πάνω κάνει την ανάπτυξή του. Και ο κομμουνισμός είναι αίρεση της Ορθοδοξίας. Όχι του χριστιανισμού. Της Ορθοδοξίας.
0: Ενδιαφέρονται οι χριστιανοί για την πολιτική με ήττα.
1: Θα έπρεπε να ενδιαφέρονται. Ενδιαφέρονται. Αν θα έπρεπε να ενδιαφέρονται. Εάν πολιτική, η λέξη όρος πολιτική αφορά την πόλη ενός λαού, τον βίο της πόλεως. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έτσι εμφανίστηκε άλλωστε η δημοκρατία, έτσι. Έτσι εμφανίστηκε αργότερα στον εβραϊκό λαό η έννοια της συναγωγής των ανθρώπων γύρω από ένα κέντρο. Όταν δεν είχαν πόλη, το κέντρο αυτό ήταν μια σκηνή. Όταν αποκτήσανε πόλη, το κέντρο ήταν το ιερό τους. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Αλλά βρισκόμαστε δυστυχώς σε μια εποχή όπου η πολιτική είναι ένας μηχανισμός εντελώς ιδιωτελής. Αντί να πάει κάποιος να γίνει υδραυλικός, γιατρός, χρηματιστής, επαγγελματίας, πάει και γίνεται πολιτικός. Είναι εντελώς ιδιωτελής η επιλογή να ασχοληθείς με την πολιτική. Και μέσα σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο τρόπο που ζούμε, παίζονται παιχνίδια που την πολιτική την εξαφανίζουν τελείως, ως μέρημνα περιπόλεως. Καταχρηστικά ονομάζουμε πολιτική τη ζωή αυτή που επιβάλλουν οι επαγγελματίες του χώρου αυτού.
0: Άρα ανοηματοδοτώντας, δίνοντας άλλο νόημα στην πολιτική.
1: Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε μια ευθύνη. Δεν έχουμε επιλογές δυστυχώς. Αλλά από τις επιλογές που μας προτείνονται, με μία ευθύνη να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε ώστε να αναδειχθούν ως διαχειριστές του βίου μας οι λιγότερο άτιμοι.

0: καρπούζια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ίσιν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγός ημίν ανάδειξον και τας νοεράς ημών όψης του απεριλείπτου σου φωτός αποπλήρωσον και καθάρας την πτωχίαν ημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος αξίαν απέργαστε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αγάπη του Θεού Πατρός και η χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία και η δωρεά του Παναγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.

αχιλλείου φωνή. Μεγάλο φάρμακο σωτηρίας είναι η ταπεινοφροσύνη, διότι ο Σατανάς δεν κατέπεσε από τους ουρανούς ούτε εξαιτίας σαρκικής ακολασίας, ούτε εξαιτίας άλλων υλικών απολαύσεων, αλλά μόνο από υπερηφάνεια. Να γιατί ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, για να γίνουμε κι εμείς οι Υιοί του ανθρώπου, οι Υιοί του Θεού. Μέγας Αθανάσιος.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Μετά τη Μεγάλη Είσοδο. Κύριε και Θεέ μας, που μας έπλασες και μας έφερες στη ζωή αυτή, εσύ ο οποίος μας δίδαξες δρόμους που οδηγούν στη σωτηρία, εσύ που μας χάρισες την αποκάλυψη ουράνιων μυστηρίων, εσύ είσαι που μας έταξες με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος σε αυτή τη διακονία. Ευδόκησε λοιπόν, Κύριε, να γίνουμε υπηρέτες της νέας Σου Συμφωνίας, λειτουργή των Αγίων Σου Μυστηρίων. Δέξου μας, καθώς πλησιάζουμε στην Αγία Σου Τράπεζα, ώστε να γίνουμε έτσι άξιοι να Σου προσφέρουμε την πνευματική και ανέμακτη αυτή θυσία για τα δικά μας αμαρτήματα και τα σφάλματα που από άγνοια διέπραξε ο λαός. Και αφού δεχθείς τη θυσία αυτή ως ευωδία, στην Άγια και υπερουράνια και πνευματική Σου Αγία Τράπεζα, στείλε σε μας τη χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος. Φέρε, Θεέ, το βλέμμα Σου επάνω μας και δες με ευμένεια τη λατρεία μας αυτή. Και δέξου την όπως δέχτηκε στα δώρα του Άβελ, τις θυσίες του Νόε, τα ολοκαυτώματα του Αβραάμ, τις ιερατικές προσφορές του Μωυσή και του Ααρών και τις ειρηνικές θυσίες του Σαμουήλ. Όπως δέχτηκες από τους Αγίους Σου Αποστόλους την αληθινή αυτή λατρεία, έτσι, Κύριε, και από τα χέρια τα δικά μας των αμαρτωλών, δέξου τα δώρα αυτά, ώστε αφού αξιωθούμε να λειτουργούμε στην Αγία Σου Τράπεζα, χωρίς να κατακριθούμε, να λάβουμε την αμοιβή των πιστών και φρονίμων διαχειριστών κατά την φοβερή ημέρα της δικαίας Σου ανταποδόσεως. Με την ευσπλαχνία του μονογενού Σου Υιού, μαζί με τον οποίο αξίζει να Σε δοξολογούμε, καθώς και με το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
2: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ραδιοπαραμυθία και σήμερα κοντά σας με τον κύριο Κώστα Γανωτή να μιλήσουμε για ένα θέμα που πολύ το ήθελε ο ίδιος, με τίτλο «Γιατί δεν ευτυχεί ο κόσμος, γιατί άραγε». Όλη η ομάδα είναι εδώ, όπως συνήθως, τα μεσημέρια. Ο Τάσος Ζιάκας φροντίζει για τον ήχο, επιμελείται τη μουσική και η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, υπεύθυνη για την επικοινωνία μαζί σας. 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Ελπίζουμε να είστε καλά.
3: Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε.
2: Κύριε Γανωτή, αυτές τις μέρες και γενικά αυτούς τους καιρούς βλέπουμε ότι ο κόσμος σήμερα στεναχωριέται μάλλον παρά χαίρεται, ενώ θα είχε όλες τις προδιαγραφές να χαρεί. Και δεν είναι ευτυχισμένος. Το μεγάλο γιατί το απευθύνουμε.
3: Βέβαιο πια.
2: Ναι.
3: Εγώ επηρεάστηκα και προτίμησα να συζητήσουμε αυτό το θέμα κοιτάζοντας μέσα στα βιβλία τα ιστορικά και τέτοια χρονικά τα πρόσωπα των ανθρώπων. Είδα λόγου χάριν τους Γερμανούς που κάψαν τα Καλάβρητα ή το Δίστομο σε άλλη φωτογραφία και ήταν παιδάκια σαν να είναι, ας πούμε, τελευταία τάξη του Λυκείου, με τρυφερά παιδικά πρόσωπα. Και σκέφτηκα ότι αυτά τα παιδιά αναγκάστηκαν, άραγε δεν είχαν πρωτοβουλία, με στεναχώρια το κάνανε ή το κάνανε με ευχαρίστηση, όπως παίζουν τα παιχνίδια τους, να κάψουν ανθρώπους, να σκοτώσουν, να πλημμυρίσουν στο αίμα τη γη. Μια γη ξένη μάλιστα που τους φιλοξενούσε. Επίσης είδα και στην τηλεόραση τα γεγονότα αυτά με τις αστυνομίες στη Νέα Σμύρνη και είδα αυτούς που κάνουν τις φασαρίες, που δεν είναι μόνο τα παιδιά που επαναστατούν, αλλά και οι ίδιοι αστυνομικοί που είναι και αυτοί παιδιά. Και είδα τον κόσμο των αγανακτισμένων και σκέφτηκα ότι δεν υπήρξε καμιά εποχή κυβέρνησης που να μην έχει μεγάλα πλήθη δυσαρεστημένων ανθρώπων που να τρέχουν και να σκοτώνονται και να σπάνε τζάμια και να πετάνε πέτρες και να χαλάει ο κόσμος. Ένας τέτοιος άνθρωπος με τόση ταραχή μέσα του και στις εκδηλώσεις του μαρτυρεί ότι δεν είναι ευτυχισμένος, έστω και αν έχει δίκιο ακόμα.
2: Και ποια θα ήταν η αντίδραση, ας πούμε, τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε.
3: Πριν αρχίσουμε να προτείνουμε, πρέπει να ερευνήσουμε το θέμα. Τι είναι αυτό που τους κάνει, δηλαδή πώς επιμερίζεται το ότι οι άνθρωποι δεν ευτυχούν. Αυτό που λένε ευτυχία, τι εννοούν οι άνθρωποι? Είδατε ότι οι άνθρωποι έχασαν το αυτονόητο της ευτυχίας και τώρα επινοούν θεωρίες περί ευτυχίας. Θεωρούν ευτυχίες, βγάζουν κοσμοθεωρίες και λένε ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα, ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει ασφάλεια, αισθάνεται ασφαλής, ευτυχισμένος είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται ότι είναι υπέροχος πάνω από τους άλλους, σύμφωνα με ένα ωραίο, όχι ωραίο, αλλά τέλος πάντων πετυχημένο χωρικό του Ευρυπίδης της τέλος πάντων, που λέει ότι τι καλό και τι σπουδαίο δώρο από το Θεό στους ανθρώπους παρά να έχει το χέρι πάνω από τα κεφάλια των εχθρών του, το αίσθημα υπεροχής.
2: Μάλιστα.
3: Στις Βάξεις το λέει αυτό, ο Ευρυπίδης. Και όλα αυτά είναι θεωρίες. Ποια είναι η θεωρία λοιπόν που μαζεύει όλες αυτές τις αποτυχημένες, τους αποτυχημένους ορισμούς της ευτυχίας? Είναι πρώτα η κτηνώδης ικανοποίηση. Δηλαδή το να έχει κανείς να φάει, να πιει, να ικανοποιήσει τις άμεσες επιθυμίες του. Το δεύτερο είναι να έχει ένα αίσθημα ασφάλειας, να μην φοβάται. Να μην χρειάζεται να κοιτάζει γύρω-γύρω. Θυμάμαι όταν ήρθανε πριν από χρόνια κάποιες συγγενείς μας από την Αμερική, τότε ήμασταν στην Κίμη και τους βγάλαμε το απόγευμα που έπεσε η ζέστη η καλοκαιρινή και δρόσησε λιγάκι, τους βγάλαμε περίπατο στο δρόμο, τον κεντρικό δρόμο της Κίμης. Και διαπίστωσαν ότι κάθε λίγο και λιγάκι γύριζαν πίσω το κεφάλι τους και κοιτάζαν ανήσυχοι. Λέω, τι κοιτάζετε πίσω, τι φοβάστε, τι σκέφτεστε? Ξέρεις, λέει, τι γίνεται, ποιος μπορεί να μας παρακολουθεί, ποιος μπορεί? Α, λέω, ξέχασα ότι ήρθατε από την Αμερική, ήρθατε από το Μπρούκλιν και γι' αυτό το νιώθετε έτσι. Εμείς τότε, μολονότι ήταν και εποχή της Χούντας μάλιστα, δεν νιώθαμε καμιά ανησυχία. Λοιπόν, ασφάλεια δεν έχουν οι άνθρωποι και ζητάνε υπογραφές, ζητάνε να κρύβονται, ζητάνε να μην βγαίνουν τη νύχτα, ύστερα θέλουν υπεροχή. Δεν μπορεί να μην είμαι εγώ πιο δυνατός από σένα. Ας πούμε, βγάζεις ένα μαγαζί κοντά στο δικό μου και θα μου πάρεις την πελατεία. Πρέπει να βρω τρόπο υπεροχής και κάνω, ας πούμε, μια εβδομάδα dumping που λένε, πέφτουν, κατεβάζω τις τιμές στο κόστος και τότε παραμένουν οι πελάτες μου και δεν φεύγουν, ώσπου κλείνει ο άλλος το μαγαζί και τις ξανανεβάζω. Να, αυτά τα πράγματα είναι της ανασφάλειας και της υπεροχής. Και ύστερα έχουμε και μια καθαρά σατανική, όλες είναι σατανικές αυτές οι ανάγκες, αλλά σατανική, τη δόξα του κόσμου. Να ξέρουμε ότι βγαίνουμε έξω και οι άλλοι λένε, να, αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι και έτσι. Ρώτησε κάποτε έναν συγγενή μου που ήθελε να πετύχει το παιδί του, λέει, στο Πολυτεχνείο. Ήταν η εποχή που ανοικοδομείται η Ελλάδα μετά τον πόλεμο και οι μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες βγάζανε λεφτά πολλά και η πίεση που γίνεται τώρα στις ιατρικές σχολές τότε γινότανε στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, λέω, τόσο πολύ λαχταράς να πετύχει το παιδί σου στο Πολυτεχνείο και καλά και το έχεις λιώσει στα φροντιστήρια το καημένο. Δεν έχουν άλλα επαγγέλματα, λέει, ξέρεις, θέλω, λέει, όταν ανοίξω την πόρτα του καφενείου και μπω μέσα και σηκωθούν τα κεφάλια να με κοιτάξουν, να λένε μέσα τους, να, ο πατέρας αυτού που πέτυχε στο Πολυτεχνείο. Είναι η δόξα, σατανική. Και τότε κατάλαβα γιατί οι παπάδες φοράνε ράσα μαύρα, γιατί δεν μπορούν να πούν ότι εγώ, κοιτάτε ποιος είμαι, τι ένας ρασοφορεμένος είσαι, τι είσαι, ας πούμε. Δεν μπορεί να φανεί η καλύτερη στολή σου. Λοιπόν, όλα αυτά συνιστούν για μας το ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι. Δηλαδή στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι γύρω μας δεν είναι ευτυχισμένοι. Τα πρόσωπα των μεγάλων είναι σκυθροπά. Τα πρόσωπα των νέων είναι ηλίθια και αμήχανα. Σε κοιτάζουν και δεν έχουν νόημα τα μάτια τους. Δεν φαίνεται να έχουν κάτι να σου πούνε. Εγώ τους ρωτάω εδώ και τα γόνια μου και τους άλλους νέους που βρίσκω και τους λέω, τι γίνεται παιδιά, τι κάνετε καλά? Δεν ξέρουν να μ' απαντήσουν αν κάνουν καλά. Λένε ένα καλά έτσι από συνήθεια, αλλά τα βλέμματά τους είναι άχρωμα. Δεν έχουν κάτι που να σου πούν, ξέρεις, όπως ένα μικρό παιδάκι, ξέρεις, εγώ σήμερα έπαιξα και κέρδισα. Α, να έχει χαρά. Το παιδί, το μεγάλο, δεν έχει αυτή τη χαρά να σου δείξει. Και μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι δεν ευτυχούν.
2: Ωστόσο, αυτό το βλέμμα για το οποίο μιλάτε, το άχρωμο, υπάρχει και στους γονείς αυτών των παιδιών, κύριε Γανώτη.
3: Και στους γονείς, βεβαίως. αλλά έλεγε κανείς ότι οι γονείς δοκίμασαν περιπέτειες, βάσανα, έχουν ελλείψεις, έχουν πρόβλημα να επιζήσουν και να μεταδώσουν κάτι. Το παιδί που δεν έχει τίποτα από όλα αυτά θα έπρεπε να λάμπει. Πώς λέει ο Φωτάκης, ο Κόντογλου, είχε γράψει μια πινακίδα έξω από την πόρτα του γκαράζ που το χρησιμοποιούσε για σπίτι. Ναι, και έλεγε, όποιος δεν είναι μερακλής στον κόσμο τούτο, όποιος είναι, λέει, νιός και δεν πετά με του βοριά τα νέφη, είδα τι θέλει τη ζωή στον κόσμο να την έχει.
2: Έτσι, πολύ ωραίο. Πρέπει να πετάει
3: με του βοριά τα νέφη.
2: Πολύ ωραίο. Αλλά ένας ήταν ο Κόντογλου και λίγοι είναι οι άνθρωποι που είναι χαρούμενοι.
3: Αυτός ήταν και σαν νέος, ναι, και σαν μεγάλος ακόμα, από αυτούς που πετούν με του βοριά τα νέφη. Καταλάβατε, δηλαδή,
2: πραγματικά
3: είναι ευτυχισμένοι, και επειδή τα νέφη του βοριά είναι πολύ έντονα, δυνατά, ζωηρά, κάνουν τον άνθρωπο να πετάει ψηλά, σαν τους αετούς που πετάμε τώρα την άνοιξη. Μάλιστα.
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι χαρακτηριστικοί και υπάρχουν σε κάθε εποχή και παρασύρουν.
3: Είναι χαρακτηριστικά, γιατί είναι ελάχιστοι.
2: Είναι ελάχιστοι
3: οι άνθρωποι που πετούν με το βοριά τα νέφη, και επειδή είναι για ελάχιστοι, είναι φαινόμενο, πώς το λένε. Λέει, άστον αυτόν, είναι στον κόσμο του, δεν ξέρει τι γίνεται έξω. Τι γίνεται έξω? Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται έξω και εσείς δεν ξέρετε τι γίνεται μέσα, λέω.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Τι γίνεται μέσα, έρχεται και με το Κύριε ελέησον και κατοικεί η παρηγοριά του Θεού.
2: Ωστόσο, κύριε Γανωτή, δυστυχώς βλέπουμε ότι και σε ανθρώπους που προσπαθούν να πουν το Κύριε ελέησον, αυτοί οι άνθρωποι που προβάλλουν, ας πούμε, τα σύμβολα, τα χριστιανικά, βλέπεις ότι και εκείνοι έχουν μέσα τους ένα θυμό.
3: Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια διάσταση μεταξύ του τρόπου ζωής και των λογισμών. Ποιος είναι αυτός ο σοφός πατέρας, ένας Ιουγκοσλάβος, ξέχασα το όνομά του τώρα, που λέει ότι οι λογισμοί θα κρίνουν τη ζωή μας?
2: Ναι, έχει γράψει ένα θαυμάσιο βιβλίο.
3: Έχουμε λογισμούς ανομολόγητους που είναι αμαρτωλοί και νομίζουμε ότι αφού τους κρύβουμε είμαστε αθώοι. Και αυτοί έρχονται, όπως έρχεται το αίμα και βγαίνει στην επιφάνεια του σώματος και το χρωματίζει, βγαίνει στις φλέβες τις εξωτερικές. Έτσι λοιπόν και εδώ υπάρχουν οι λογισμοί, οι αμαρτωλοί που βγαίνουν και δίνουν στα πρόσωπα, δείχνουν την αποτυχία των ανθρώπων να αγαπήσουν τον Χριστό αληθινά και να τον έχουν στο νου τους, όπως ένας ερωτευμένος περπατάει στον δρόμο και έχει στο νου του την αγάπη, τον έρωτά του, και τον βλέπεις και λες, άστον αυτόν, είναι χαρούμενος, ξέρω γιατί. Λοιπόν, δεν πετυχαίνουν οι άνθρωποι και είναι πραγματικά δυστυχής, ενώ υποκρίνονται τους ευτυχείς, και ενώ είναι δυστυχής με τις σκέψεις του, νομίζουν ότι είναι αθώοι. Σου λέει, δεν τον σκοτώνω τον άλλον, αλλά μπορώ να τον αγνοήσω. Μπορώ, ας πούμε, να λέω, δεν πάνε να πνίγονται αυτοί τώρα και απάνω που γίνανε οι σεισμοί στα Τρίκαλα, εγώ τι δουλειά έχω, άσε μας ήσυχους, και πέφτω να σκέφτομαι τα δικά μου προβλήματα. Καταλάβατε, υπάρχει μια διάσταση λογισμών και πραγματικής σκέψης των ανθρώπων. Υπάρχει η σκέψη, αυτό που λέμε λογικό, συνείδηση που εκπροσωπεί πραγματικά τον εαυτό μου, και υπάρχει και ένας πλαστός εαυτός μου από μέσα, ο οποίος συνιστά αυτό που θα ήθελα να είχα εαυτό μου. Δηλαδή να είμαι εγώ ευτυχισμένος και να καίγεται καρφί για τον άλλον, για τον οποιονδήποτε. Και αυτό να το λέω ότι είναι και ειρήνη, μάλιστα, και πραότητα. Λοιπόν, ζούμε σε αυτή τη διάσταση.
2: Εάν λοιπόν βοηθούσαμε τους άλλους ανθρώπους, κύριε Γανωτή, και δεν το κάναμε αυτό, θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι.
3: Ξέρετε, το πρόβλημά μας είναι ο εαυτός μας αρχικά. Δεν σημαίνει ότι όταν βοηθάμε τον άλλον άνθρωπο δικαιωνόμαστε. Ο Χριστός δεν μας είπε αυτό. Μας είπε να είσαστε ικτήρμονες, όπως ο πατήρ ημών ικτήρμονες τι. Δηλαδή να σ' αγγίζει ο πόνος του διπλανού σου, αλλά και ο πόνος για τον εαυτό σου. Να λες, ρε παιδιά, θα δώσω έναν λόγο, θα βρεθώ ξαφνικά μπροστά στο κριτήριο του Θεού και τι θα κάνω. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό τετράστιχο μικρό, το έχει γράψει ο Αυτοκράτορας Αδριανός, που είχε σκοτώσει χιλιάδες χριστιανούς και ήταν δυναμικός πολύ, τρομακτικός κτλ. Και λέει σε αυτό το τετράστιχο που το γράφει μέσα η ιστορία του πολιτισμού, το έχει διασωθεί. Λέει, ψυχούλα μου τρεμουλιάρα φοβισμένη, πώς θα ζήσεις. Και λυπόταν την ψυχή του που ήταν τρεμουλιάρα και ο κόσμος των Αδριάντες, ας πούμε, πώς λέμε τώρα, η πύλη του Αδριανού και τα λοιπά, Αδριάντες και καινούργιες πόλεις στο όνομά του, και τρόμαζε ο κόσμος και να τον σκεφτεί ακόμα. Και αυτός μιλούσε για την ψυχούλα του που ήταν τρεμουλιάρα, φοβισμένη, μαζωμένη κάπου, και λέει κανείς, αυτή την έναρξη πρέπει να την κάνει ο καθένας μας. Να πάψουμε να προσπαθούμε να δείξουμε στον κόσμο ένα αντίθετο πρόσωπο από αυτό που βρίσκουμε μέσα μας, τον εαυτό μας. Δηλαδή να γίνεις ένας καθαρός άνθρωπος που να εξομολογήσει. Θυμάμαι που περιγράφαν έναν αθωότατον μοναχό του Αγίου Όρους που ήταν ντυμένος με τσουβάλια ο καημένος, μικρούτσικος, τόσο αθώος σαν ένα παιδί, και ήταν σε μια μάζοξη εκεί και μιλούσαν για την εξομολόγηση και αυτός άρχισε να εξομολογείται μπροστά σε όλους. Πήγαν, ρε, σταμάτα, λέει, φτάνει αυτά, να τα πει στο πραγματικό σου, τον μαλώσανε κιόλας, και μαζεύτηκε ο καημένος σαν παιδί. Είχε αυτή την αθωότητα. Ήξερε ότι πρέπει τα μέσα μας να βγουν έξω και θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι είμαστε φοβισμένοι απέναντι στην αδυσόπιτη κρίση, απέναντι στις συνέπειες της αμαρτίας που είναι όλα αυτά τα δυστυχήματα του παγκόσμιου φυσικού και κοινωνικού περίγυρου μας. Πόλεμοι, σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί. Λοιπόν, αυτά όλα τα θεωρούμε μυθιστορήματα και γι' αυτό το λόγο είμαστε όλοι κλεισμένοι με σιδερένιες πόρτες απέναντι στους άλλους, αλλά και απέναντι στον εαυτό μας. Δηλαδή έρχονται στιγμές που συγκινούμαστε, σαν αυτή που έπιασε τον Αδριανό τον Αυτοκράτορα, ναι, και πνίγουμε τον εαυτό μας και λέμε, σκάσε εαυτέ μας, μη με προδώσεις. Καταλάβατε γιατί? Διότι ακολουθούμε μια θεωρία. Ποια είναι η θεωρία? Ότι ο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αισθάνεται ικανοποιημένος στις κτηνώδεις του, στις βασικές ανάγκες. Είναι αυτός που αισθάνεται ασφάλεια και δεν φοβάται κανέναν. Είναι αυτός που έχει το χέρι του πάνω από την κορυφή των εχθρών του και τους έχει όλους σε θέση που να μπορεί να τον ζουλήξει και να τους εξαφανίσει, και ο άνθρωπος που έχει τη δόξα και όλοι λένε γι' αυτόν τι σπουδαίος άνθρωπος είναι.
2: Κύριε Γανωτή, μας είπατε αυτά τα τέσσερα που κάνουν τον άνθρωπο πραγματικά να μην μπορεί να ευτυχήσει, και θυμόμαστε λίγο τον Παπαδιαμάντη στα διηγήματά του που τους ήρωές του τους έχει έτσι με όλα αυτά. Δηλαδή έχουν και αυτοί κτηνώδη ικανοποίηση, νιώθουν ανασφαλείς, ο ένας θέλει να...
3: Έτσι,
2: στον άλλον, θέλει τη δόξα, όλοι θέλουν τη δόξα. Παρόλα αυτά, έχει κανείς την αίσθηση ότι ο Παπαδιαμάντης δεν τους μαλώνει.
3: Κάτι γίνεται, ναι. Είδατε ότι όλοι είμαστε κλεισμένοι μέσα στη χούφτα του Θεού που μας αγαπάει, όπως ένας φιλόζωος έχει ένα σπουργητάκι στη χούφτα του και θέλει να το φιλήσει, το αγαπάει πολύ. Έτσι μας έχει. Και δεν σε εξετάζει αν είμαστε αμαρτωλοί ή όχι, εφόσον εμείς είμαστε ταπεινοί και αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας. Όταν δεν τις αναγνωρίζουμε και δεν είμαστε ταπεινοί, πηδάμε από το χέρι του Θεού και τρέχουμε να φύγουμε. Είναι συμπαθής. Ας πούμε εκεί στο Έρωτα στα Χιόνια, βλέπετε ότι ο Γιαννιός αυτός, ενώ ήταν στα γεράματα του σχεδόν, ήταν ερωτευμένος με μια γυναίκα που έβγαινε στο μπαλκόνι να τεινάξει τα σεντόνια της, δεν την είχε δει ποτέ, δηλαδή δεν την είχε πλησιάσει ποτέ, ναι, και μετά όταν έπεφτε το χιόνι και σκέπαζε τη γη, αισθάνονταν άφατη αγαλίαση, γιατί λέει έτσι θα ήθελε να πέσει το έλεος του Θεού, να σκεπάσει τις αμαρτίες του κόσμου όλες και να φαίνεται ο κόσμος κάτασπρος και καθαρός, μόνο ότι αυτή την ώρα δεν είναι. Δηλαδή ο Παπαδιαμάντης παίζει με τις δυο όψεις της ψυχής μας, με την αμετανόητη αμαρτωλή και με την μετανοημένη αμαρτωλή. Βλέπετε ότι και στις δυο περιπτώσεις, αυτά τα δυο κλάσματα, ο παρονομαστής είναι ο ίδιος. Αμαρτωλός και δεν αμαρτωλός και εκεί. Αλλά η αμετανόητη αμαρτία είναι το μυστικό της δυστυχίας και της αποτυχίας του ανθρώπου. Ενώ η μετανοημένη αμαρτία πάλι είναι το μυστικό του παραδείσου. Τους έλεγα κάποτε ότι δεν υπάρχει, εκτός από την Παναγία μας, στον Παράδεισο δεν υπάρχει κανένας αναμάρτητος άνθρωπος. Πώς λέει τόσοι Άγιοι και Άγιοι. Όλοι έχουν από κάτω. Αφού λέει η Εκκλησία μας ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να ζήσει έστω και μια ώρα επί της ζήσης και να μην αμαρτήσει. Λοιπόν, ποιος είναι ο παράγοντας που κάνει διάκριση ευτυχισμένων και μη ευτυχισμένων? Η μετάνοια και η αμετανοησία.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εκεί στο Πύλιο έγινε μια αντίσταση των ανταρτών τότε το 43 σε μια φάλαγγα των Γερμανών και φυσικά οι αντάρτες που δεν είχαν και σκοπό να επικρατήσουν το σκάσαν και φύγανε. Βγήκαν οι Γερμανοί και ο λαός όλος είχε φύγει. Κρίθηκαν στις σπηλιές επάνω στα... το γεγονός αυτό έγινε στο Κατηχώρι, κοντά στην Πορταριά. Λοιπόν, φύγαν, κρίθηκαν οι άνθρωποι, αλλά ήταν και 4 γεροντάκια που δεν είχαν συγγενείς, ήταν άρρωστοι, είπαν αφήστε μας εμάς, τι να μας κάνουν, δεν θα μας κάνουν τίποτα. Κι όμως μαζέψαν όλα αυτά τα πτώματα οι Γερμανοί, τα σύρανε και τα βγάλαν στην άκρη του χωριού και τα εκτελέσαν. Και ακόμα υπάρχει ο τάφος τους εκεί δίπλα στην Αγία Παρασκευή. Καταλάβατε τώρα γιατί σας το λέω.
2: Ναι.
3: Για να δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δοκίμασαν την κακία του κόσμου. Αλλά είμαστε βέβαιοι εμείς ότι εφόσον ήταν αθώοι άνθρωποι, εφόσον ήταν γεροντάκια που είχαν ξοφλήσει το όραμα της ζωής τους, θα αναπαύονται στην αγκαλιά του Θεού. Κάποιοι, γιατί ακολουθούσαν οι τεγματασφαλίτες στους Γερμανούς, ότι μέσα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, που είναι λίγες δεκάδες μέτρα από εκεί που είναι ο τάφος αυτών των σκοτωμένων, οι αντάρτες είναι μέσα κλεισμένοι. Οπότε δόθηκε εντολή να γκρεμίσουν τον ναό οι Γερμανοί, και μπροστά στο ναό όμως υπήρχε ένα μεγάλο κυπαρίσι και υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, αυτό το μεγάλο κυπαρίσι όταν το είδαμε εμείς, είδαμε ότι στη μέση ακριβώς, στο ύψος ενός ανθρώπου, δηλαδή στο 1,5 και 2 μέτρα, είχε μια μεγάλη ουλή, πώς το λένε, κάτι το είχε σκάψει σαν να το είχαν τσεκουρώσει. που είχε αρχίσει να κλείνει κάπως, αλλά φαινότανε έντονα και είναι βέβαιο ότι και τώρα ακόμη θα φαίνεται. Λοιπόν, και τι είναι αυτό? Ο Γερμανός που πήρε τη διαταγή να κανονιοβολήσει την εκκλησία, δεν χτύπησε την εκκλησία, αλλά χτύπησε το κυπαρίσι που είναι μπροστά στην εκκλησία. Και έτσι η εκκλησία σώθηκε. Και πήγαν ύστερα οι Γερμανοί και ρίξανε το δεσποτικό και τα ψαλτήρια μέσα στη μέση της εκκλησίας και βάλανε φωτιά για να κάψουν αυτά και από αυτά να καεί το κλεισά και η φωτιά έσβησε. Αλλά λέω τώρα, γιατί ο Γερμανός δεν έριξε πάνω στον τοίχο της εκκλησίας που ήταν σε απόσταση 20-30 μέτρα, παρά έριξε το μυδράλιο, τι κρατούσε κανόνι, επάνω στο κορμό? Τόσο πολύ δεν έβλεπε. Φαίνεται ότι και εκείνου η καρδούλα δεν άντεξε να κρεμίσει μια εκκλησία. Έχουμε κρυμμένους ηρωισμούς σε αυτά τα παιδάκια τα αδικημένα που τα εξεπαίδευσαν να γίνουν κακούργοι. Είναι εκπαιδευμένοι κακούργοι. Καταλάβατε. Υπάρχει δηλαδή ένας αγώνας, μια πάλη που γίνεται μέσα στους ανθρώπους και ο Θεός την αφήνει για να επικρατήσει αυτό που η συνείδησή μας επιδιώκει περισσότερο. Και ο Παπαδιαμάντης αυτή την πάλι περιγράφει. Σας είπα και ένα άλλο περιστατικό με τον χωριό στα Γρεβενά πιο πάνω, που μαζέψανε ένα ζευγάρι γέροντες που βρέθηκε όπλο στο αχούρι τους κρυμμένο οι Γερμανοί και τους στήσανε να τους εκτελέσουν. Και ο Γερμανός που πήρε την εντολή να τους πυροβολήσει δεν τους πυροβόλησε. Και αποτέλεσμα ήταν ο διοικητής να διατάξει την εκτέλεση του Γερμανού στρατιώτη και τον θάψανε επί τόπου. Αυτά όλα που για τον κόσμο δεν είναι υπολογίσιμα και οι εφημερίδες και οι ιστορίες δεν τα ανεβάζουν σε επίπεδο, ας πούμε, στοχασμού. Είναι γεγονότα που ένας Παπαδιαμάντης, λόγου χάρη, θα τα πρόσεχε, γιατί αποτελούν, ας πούμε, θα έλεγε κανένας, την ιστορία του παραδείσου πάνω στη γη.
2: Κύριε Γανωτή, σκέφτομαι έτσι όπως τα λέτε για τους Γερμανούς. Δεν υπήρχαν πιο πεπαιδευμένοι, ας πούμε, Ευρωπαίοι από τους Γερμανούς. Αλλά η παιδεία τους ήταν υψηλή. Παρ' όλα αυτά, η παιδεία τους δεν τους προφύλαξε από το να κάνουν αυτές τις αθλειότητες.
3: Εγώ θυμάμαι όταν σπουδάζαμε στη φιλολογία ότι σπουδάζαμε τις διδακτικές μεθόδους και τη διδακτική φιλοσοφία των Γερμανών παιδαγωγών, των παιδαγωγικών διδασκάλων, Χέρμπαρτ ξέρω εγώ και κάτι άλλο εκεί πέρα, και λέει κανείς ότι και ακόμα μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τότε που εμείς σπουδάζαμε το 56, τόσο 55, 56, 57, και τότε πηγαίνανε στη Γερμανία για να κάνουν μετεκπαίδευση οι παιδαγωγοί για να μπορούν να γίνουν καθηγητές στα δικά μας τα πανεπιστήμια. Ύστερα από την τρομερή και φοβερή απόδειξη της αποτυχίας όλης της παιδαγωγικής, όχι μόνο των Γερμανών αλλά και όλων, όλη αυτή η μεγάλη και φοβερή Άγγλοι λόγου χάριν, αξιωματικοί και πολιτικοί που είχαν θερήσει κόσμο και κοσμάκι στις Ινδίες που τους πολυβολούσαν τους αμάχους με τα πολυβόλα, είχαν σπουδάσει στη σχολή Ήτων. Έτσι λέγεται, μια μεγάλη φημισμένη σχολή. Απόδειξε ότι έχει δίκιο ο Μακρυγιάννης όταν λέει ότι ο άνθρωπος κάνει τα φώτα και όχι τα φώτα των άνθρωπων. Φώτα εννοούσαν τη συλλογή πληροφοριών, την επιστημονική έρευνα, την καλή διδακτική μέθοδο. Αυτά ήταν τα φώτα. Άμα δεν είναι ο άνθρωπος, λέει, του Θεού, όλα αυτά τα φώτα είναι άχρηστα. Όχι άχρηστα, αλλά επιβλαβή.
2: Γιατί είναι επιβλαβή?
3: Είναι επιβλαβή, διότι ο άνθρωπος αποκτάει περηφάνεια ότι είναι μορφωμένος, μαθαίνει μόνος του να σχεδιάζει την λεγόμενη φιλοσοφική ηθική. Σκεφτείτε, εμάς στο Πανεπιστήμιο μας δίδαξε ο Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, ο Θεός να τον αναπαύσει, την φιλοσοφική ηθική. Αυτό που τρέφει τον άνθρωπο να σκέφτεται ότι πηγή της ηθικής είναι ο άνθρωπος, η συνείδηση. Και δεν ξέρει ότι και η συνείδηση του ανθρώπου είναι και αυτή αρρωστημένη από την αμαρτία. Όπως οι άλλοι που λένε ότι η φύση είναι η καταφθαρίσα φύσης του γένους ημών. Έχει διαστρονωθεί, να που η φύση έχει ηφαίστεια, έχει σεισμούς, έχει καταποντισμούς, πλημμύρες. Πού είναι λοιπόν το κριτήριο της αλήθειας να είναι η φύση και το φυσικό πράγμα? Όχι, το καταφύσιν είναι ο Χριστός και το παραφύσιν είναι το χωρίς Χριστόν. Αυτό άμα το πεις σε οποιοδήποτε επιστημονικό συνέδριο θα σου πούν βγάλτε έξω την κοπέλα, δεν είναι καλά να συνέλθει. Δεν θα σε πάρουν στα σοβαρά. Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Γι' αυτό λέω ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να διδαχθούν από τις αποτυχίες αυτές, για τις αποτυχίες αυτές, να διδαχθούν από το ότι δεν νιώθουν χαρά. Βλέπω πολλές φορές στην τηλεόραση διαφόρους εκπροσώπους κρατικούς και τα λοιπά, υπουργούς, τα πρόσωπά τους είναι στενόχωρα, είναι σαν μολυβένια. Κάποτε είδα και μια ομάδα από καρδιναλίους. Άλλοι ήταν με τα ράσοντας και άλλοι ήταν με τα πολιτικά, δεν ξέρω τι συνέδριο είχανε, και τα πρόσωπά τους ήταν σαν να ήταν από πέτρα πελεκημένη, ανέκφραστα. Και από την άλλη μεριά έβλεπε έναν παππούλι που ήταν εκεί, έναν δεσπότη δικό μας, που ήταν γλύκα το πρόσωπό του, τον έβλεπες και έκανε σκέφη. Λοιπόν,
2: έτσι, κάτι σημαίνει αυτό λοιπόν.
3: Οι άνθρωποι δυστυχούν γιατί προσπαθούν να στήσουν έναν τρόπο ευτυχίας κατά την κρίση τους, κατά τα διδάγματα της λεγόμενης φιλοσοφικής ηθικής.
2: Κάτι ας πούμε σαν να λέμε μόνο με τη λογική φτιαγμένα.
3: Τη λογική ή με συναισθήματα φτιαχτά που προσπαθείς να τα νιώσεις, ας πούμε. Στη Γαλλική Επανάσταση είχαν καταργήσει το Θεό και λέγανε ότι εμείς δεν είμαστε άθιοι γιατί λατρεύουμε το υπέρτατον «ον». Και αντί για ναούς, δεν ξέρω αν υπήρχε τότε η Notre Dame de Paris, πώς το λένε αυτό.
2: Η Παναγία των Παρισίων, λογικά πρέπει να υπήρχε. Ναι.
3: Φτιάχνανε κάτι βωμούς μέσα στη μέση στις πλατείες και πάνω εκεί καίγανε αρώματα και φέρνανε παιδάκια στολισμένα τα κεφάλια τους με λουλούδια και χορεύανε γύρω γύρω. Και αυτό ήταν η καινούργια εκκλησία που έφερε η Γαλλική Επανάσταση. Καταλάβατε. Λοιπόν, το ανώ και λατρεία του υπερτάτου όντως. Όντως. Να μην τύχει και πεις Θεός. Λοιπόν, αυτό είναι η αιτία για την οποία οι άνθρωποι ήταν βαριά δυστυχισμένοι. Και δεν το καταλαβαίνανε. Ήταν ατσαλάκωτη, σου λέει εμείς, εγώ.
2: Άρα, τώρα που κοντεύουμε στο τέλος της εκπομπής μας, ο κόσμος δεν ευτυχεί για αυτά τα πράγματα που είπαμε, τα τέσσερα πράγματα που είπαμε. Τι μπορεί να κάνει?
3: Τι μπορεί να κάνει? Είδατε γιατί η Εκκλησία μας έχει σαν κλειδί της σωτηρίας την εξομολόγηση. Να παραδεχτεί την αποτυχία του. Να παραδεχτεί την αποτυχία του. Αυτόν τον καιρό γίνονται τέτοιες ζυμώσεις και ετοιμάζονται παιδάκια να σκοτωθούν και να σκοτώσουν. Παιδάκια 18χρονα ανάμεσα Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτο κλπ. Γιατί λέει ποιος θα έχει το πετρέλαιο στα χέρια του. Για σκεφτείτε. Και αυτά θα τα έχουν οι διάφοροι επιχειρηματίες. Οι κυβερνήσεις που είναι άνθρωποι 60-70 εβδομητάριδες, τα παιδάκια των 18 χρονών θα πρέπει να σκοτωθούν για αυτά τα πράγματα. Είναι φρίκι δηλαδή κατάσταση. Και δεν ομολογούν ότι είναι στεναχωρεμένοι οι άνθρωποι. Βγαίνουν κορδωμένοι στα βήματα, στο βήμα δηλαδή που λέμε, και απειλούν και φωνάζουν και δικαιώνουν τον εαυτό τους και λένε ψέματα χοντρά που και οι ίδιοι δεν τα πιστεύουν. Και λέει κανείς γιατί. Ήθελε, λέει, θυμάμαι πριν από τον πόλεμο του 40, ήθελε ο Χίτλερ να κερδίσει τη συμπάθεια των χριστιανών για να μην τον ελέγχουν, και έβγαλε νόμο και κατήργησε, λέει, τη βλασφημία. Βέβαια στη Γερμανία κανένας δεν βλαστημούσε, γιατί άμα δεν πιστεύεις τι να βλαστημίσεις. Εδώ στην Ελλάδα πήγαινε σύννεφο η βλαστήμια, γιατί πιστεύανε, και από την πίστη εκεί κάναν την παλικαριά τους. Λοιπόν, και κάνουν διάφορους τρόπους για να δείξουν ένα πρόσωπο, όχι για να έχουν ένα πρόσωπο. Έλεγε ο Μακρυγιάννης για κάποιον Βαρνακιώτη που ήταν συνεργάτης του Αλή Πασά και ύστερα πήγε στην Κωνσταντινούπολη και μετά ήρθε και στην Ελλάδα για να κάνει αυτό, αλλά είχε, λέει, βάλει πολλούς κόσμους στην τζελατίνα. Έτρωγε τζελατίνα, λένε, αυτό που λένε που κόβαν τα κεφάλια των ανθρώπων.
2: Γιλοτίνα.
3: Λοιπόν, λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, λέει, έτρωγε τους ανθρώπους πιο καλά από ό,τι έτρεγε το ψωμί του. Αλλά, λέει, Τετάρτη και Παρασκευή ήταν αλάδωτο το φαΐ του. Γιατί έκανε νηστεία ο άνθρωπος.
2: Πώς συνδυάζονται αυτά?
3: Αυτό είναι μια εικόνα για τους έξω, ότι έχουν να κάνουν έναν άγιον άνθρωπο. Αυτό αναγκάζεται να κάνει και ο κάθε ένας που δεν εξομολογείται. Δεν μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο και να μην νιώσεις μέσα σου ένα κενό, μια παγεράδα, ένα κρύωμα της ψυχής. Δεν μπορεί, όσο και να μισείς, και όταν ακόμα μισείς, δεν μπορεί να είσαι ήσυχος. Ο άνθρωπος που μισεί δεν είναι ήσυχος. Εδώ ο κούρας που ευθύνεται, ή τέλος πάντων λένε ότι ευθύνεται για το θάνατο του Οδυσσέα Ανδρούτσου, που ήταν το παιδί του, ας πούμε, θα λέγαμε, ο υπαρχηγός του, ο κούρας του.

0: Τώρα μπορείς να είσαι όσο θέλεις κακός και αύριο θα τα διορθώσεις όλα μαζί με μένα. Λοιπόν, ο κόσμος δυστυχεί.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπεις, ας πούμε, σε μια εποχή που όλοι οι άνθρωποι έχουν καταργήσει πια, όχι όλοι, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν καταργήσει όλα αυτά που συγκρατούσαν τους ανθρώπους σε μια ηθική, ας πούμε, που δίνονται ασύστολα και δεν αισθάνονται καμιά αναστολή, και ιδιαίτερα και οι γυναίκες που προκαλούν, που μιλάνε για συμφέροντα, που τους καταγγέλουν για διάφορες διαστροφές και βγαίνουν έξω και δεν ντρέπονται καθόλου, αλλά μιλάνε σαν να μιλούν για άλλα πράγματα. Λοιπόν, σε αυτή την εποχή βλέπουμε τους ανθρώπους να είναι σαν πεινασμένα σκυλιά μπροστά στη θέα του οποιοδήποτε γυμνού. Απόδειξε ότι τίποτα δεν τους σώζει. Τίποτε δεν αποτρέπει, ας πούμε, την δυστυχία, γιατί ο άνθρωπος που είναι έτσι και τρέχει στην τηλεόραση να απολαύσει κάτι γυμνό, τέλος πάντων, ναι, είναι δυστυχής. Είναι δυστυχής. Βλέπουμε ότι οι πελάτες των πορνίων είναι κατά το 50% παντρεμένοι άνθρωποι. Και πάνε εκεί για να ευχαριστηθούν, όχι σεξ που λένε, αλλά αμαρτία να ευχαριστηθούν. Για να σκεφτείτε ότι η αμαρτία αποτελεί ερεθισμό τεχνητής ευτυχίας. Θυμάμαι και έναν μουσικό που του πήγανε κάποια ποίηματα για να τα μελοποιήσει. Τα είδε τα ποίηματα αυτά, τα είχε κάνει ένας χριστιανός. Και λέει, δεν γίνεται, λέει, δεν μπορώ να τα κάνω τραγούδι. Λέει, γιατί? Γιατί, λέει, χωρίς αμαρτία τραγούδι δεν γίνεται. Και ήταν καλός μουσικός αυτός.
1: Βεβαίως.
0: Καταλάβατε. Λοιπόν, εκεί βρισκόμαστε. Εκεί. Η δυστυχία του κόσμου είναι η έλλειψη εξομολόγησης. Είναι το να μην παραδεχτούμε την αποτυχία μας. Την αποτυχία μας μέσα στην καρδιά μας, με τη συνείδησή μας. Τα λέω αυτά σε μια εποχή που είναι, η Εκκλησία μας έχει πολύ έντονη την προσφορά της εξομολόγησης. Οι καημένοι παπάδες μας, με όλα τα άλλα που έχουν μέσα στα Τριώδια, στις Σαρακοστές κτλ, πρέπει να εξομολογούν στα μεσάνυχτα. Λοιπόν, και η εξομολόγηση είναι το πρώτο βήμα που κάνει κανείς για να μπει μέσα στην Εκκλησία. Θυμάμαι όταν προσπαθούσαμε να βάλουμε κάποιον να μπει στην Εκκλησία έστω και να βγει ύστερα. Και πήγαινε σημειωτών και ύστερα έφτασε να πηγαίνει πατώντας μόνο το ένα ποδάρι του στην είσοδο, στο κατώφλι της εκκλησίας, και να κοιτάζει ύποπτα μέσα, έτσι ερευνητικά. Ύστερα σήκωσε και το άλλο το ποδάρι και μετά περπάτησε θαρετά μέσα. Έτσι λοιπόν είμαστε και εμείς εδώ. Η εξομολόγηση είναι στην πόρτα. Σε αγκαλιάζει, δεν σε καταδικάζει, ενώ ο κόσμος σε καταδικάζει. Για σκεφτείτε ότι πηγαίνουμε στον κόσμο που μας καταδικάζει και δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία που μας αθωώνει. Τα δικαστήρια του κόσμου είναι αμήλικτα. Είδατε στις τηλεοράσεις πώς ψάχνουν να βρουν ένα ελάττωμα, ένα αμάρτημα ενός οποιοδήποτε ανθρώπου και πέφτουν επάνω του όλοι και του ρίχνουν όσες μπορούν. Και από την άλλη μεριά η Εκκλησία κάνει σιωπή. Ο Μέγας Βασίλειος καθιέρωσε την κατά μόνος εξομολόγηση, γιατί πριν από το Μέγα Βασίλειο πηγαίνανε οι χριστιανοί μέσα στο ναό που ήταν μαζεμένοι άνθρωποι και εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Και ο Μέγας Βασίλειος είπε, όχι, μην το κάνετε αυτό, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι όριμοι να αντιμετωπίζουν το σκάνδαλο που τους δημιουργείται μέσα τους. Ναι, και γι' αυτό θα πηγαίνετε ένας-ένας στον πνευματικό. Λοιπόν, η εξομολόγηση είναι η λύση του προβλήματος της δυστυχίας του κόσμου.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, ευχαριστώντας σας, κύριε Γανωτή, για όσα μας είπατε, γιατί δεν ευτυχεί ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή Σαρακοστή.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής, γιατί δεν ευτυχεί ο κόσμος. Όλοι είμαστε κλεισμένοι μέσα στη χούφτα του Θεού, σωσμένοι. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί ήταν πολύ όμορφο ανάμεσα σε όσα είπε, και τι να μην κρατήσουμε.

0: φίλοι μας, εδώ ήμασταν σήμερα από τον Τάσο Τοζιάκα που είχε την φροντίδα και την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής, τη φίλη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και εμένα στο μικρόφωνο. Ευχές να είστε πάντα καλά.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπον σε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου διπη σύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαίο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόγντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την άγαμον σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδου τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου, λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου, ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε υγή τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μένοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόνυμφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Το τέλος μιας εποχής. Ελένη Δραγάση Παλαιολογίνα. Η Αυγούστα Αγία Υπομονή 1372-1450. Τη μακάρια εκείνη βασίλισσα, όταν την επισκέπτεται κάποιος σοφός, έφευγε κατάπληκτος από τη δική της σοφία. Όταν τη συναντούσε κάποιος ασκητής, αποχωρούσε μετά τη συνάντηση ντροπιασμένος για τη φτώχεια της δικής του αρετής. Όταν τη συναντούσε κάποιος συνετός, προσέθετε στη δική του περισσότερη σύνεση. Όταν τη συναντούσε κάποιος νομοθέτης, γινόταν προσεκτικότερος. Όταν συνομιλούσε μαζί της κάποιος δικαστής, διεπίστωνε ότι είχε ενώπιόν του έμπρακτο κανόνα δικαίου. Και γενικά, κανένας δεν υπήρξε που να ήλθε εις επικοινωνία μαζί της και να μην έγινε καλύτερος. Αναφέρει ο Γενάδιος Σχολάριος, ο πρώτος Οικουμενικός Πατριάρχης μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Η Ελένη Δραγάση, γεννημένη στη Σερβία, δεν μπορούσε να ονειρευτεί ότι θα γινόταν αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Μεγάλωσε και μορφώθηκε με ιδανικά διαποτισμένα με ό,τι ανώτερο υπαγόρευε το Βυζαντινό ιδεώδες. Γαλουχήθηκε με την ορθόδοξη πίστη στο Θεό. Αυτή η πίστη είναι που την οδηγούσε, τη φώτιζε και την ενέπνεε στην πολυτάραχη γεμάτη θλίψεις και δοκιμασίες ζωή της. Έγινε σύζυγος του Μανουήλ του Δεύτερου του Παλαιολόγου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1392 και απέκτησαν 9 παιδιά. Δύο από αυτά έγιναν οι τελευταίοι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, ο Ιωάννης ο 8ος και ο Κωνσταντίνος ο 11ος ο Παλαιολόγος. Ως Αυγούστα βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό του συζύγου και των γιών της και παρακολουθούσε όλες τις εξελίξεις στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, από το Δεσποτάτο του Μιστρά μέχρι το Δεσποτάτο της Υπήρου. Ήταν η μεγάλη μάνα στην οποία ο καθένας μπορούσε να προστρέξει. Αγαπούσε το λαό, συμμεριζόταν τις αγωνίες του και τις ανησυχίες του ενώπιον των φοβερών εθνικών κινδύνων και προσπαθούσε πάντοτε με την προσευχή, με την πραότητά της και με τα γλυκά και παρηγορητικά της λόγια να τον ενισχύσει. Ο σύζυγός της Μανουήλ έγινε το 1425, λίγο πριν πεθάνει, μοναχός με το όνομα Ματθαίος. Μετά το θάνατό του έγινε και η ίδια μοναχή στο μοναστήρι της Κυραμάρθας, στην Κωνσταντινούπολη, παίρνοντας το όνομα Υπομονή. Η Αγία Υπομονή, όπως την ονόμασε η Εκκλησία, απεβίωσε το 1450, 3 χρόνια πριν η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, πέσει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η Αγία Δέσποινα, όπως την ονομάζει ο Γεώργιος Φρατζής, συνέδεσε την έννοια του μοναχικού της ονόματος, υπομονή, με τον τρόπο αντιμετώπισης και των ευτυχών στιγμών και των άπειρων δυσκολιών της όλης ζωής της.

0: Κωνσταντίνος ο 11ος ο Παλαιολόγος, ο Πορφυρογέννητος Αυτοκράτορας. Κωνσταντινούπολη 1405-1453. Το να σου παραδώσω την πόλη δεν είναι δική μου επιλογή, ούτε άλλου από τους κατοίκους της, διότι όλοι μας με μια γνώμη και με τη θέλησή μας είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε για αυτή και δεν υπολογίζουμε τη ζωή μας. Με αυτά τα λόγια απάντησε ο τελευταίος Βυζαντινός Αυτοκράτορας στον νεαρό Μωάμεθ τον δεύτερο τον Πορθητή, όταν του ζήτησε να του παραδώσει την πόλη. Βρισκόμαστε στα 1453. Η Κωνσταντινούπολη άρχισε να πολιορκείται από τους Οθωμανούς Τούρκους. Τα στρατεύματα του Σουλτάνου του Μωάμεθ του δεύτερου είχαν αποκλείσει την πόλη από στεριά και θάλασσα. Τα τρόφιμα λιγόστευαν. Κοινές τις μέρες της πολιορκίας, που κράτησε περίπου 2 μήνες και θα κατέληγε στη λαιλασία και καταστροφή της πόλης, μπήκε στην πόλη μαντατοφόρος με άσπρη σημαία. Ερχόταν από το Σουλτάνο, με γράμμα στον Κωνσταντίνο, για να ζητήσει την παράδοση της βασιλεύουσας. Ο ιστοριογράφος Γεώργιος Φρατζής, πιστός συνεργάτης του τελευταίου αυτοκράτορα, είναι στο πλευρό του. Ο Κωνσταντίνος ο ενδέκατος είναι ο 4ος γιος του Μανουήλ του δεύτερου του Παλαιολόγου και της Σερβίδας πριγκίπισσας Ελένης Δραγάση. Έζησε για λίγα χρόνια στην Κρυμαία και κατόπιν στην Πελοπόννησο μαζί με τα 2 αδέρφια του όταν ανέλαβαν το δεσποτάτο του Μιστρά. Η ζωή του ήταν γεμάτη συγκρούσεις και δυσκολίες ακόμα και με τα αδέρφια του. Ο Κωνσταντίνος ο ενδέκατος κινήθηκε ανάμεσα στην Πελοπόννησο και την Κωνσταντινούπολη. Μετά το θάνατο του αδερφού του, του αυτοκράτορα Ιωάννη του 8ου, ανέλαβε το θρόνο της Κωνσταντινούπολεως το 1449, γνωρίζοντας τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Όταν παρέλαβε ο Κωνσταντίνος την πόλη, ως αυτοκράτορας, ήξερε ότι δεν είχε τη δύναμη της άλλοτε δυνατής αυτοκρατορίας. Δίπλα του είχε ένα στενό συνεργάτη, τον Ιωάννη Ιουστινιάνη, εκχείου, στρατιωτικό και πρωτομάστορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453, που φρουρούσε δίπλα στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, εκεί όπου τραυματίστηκε και αυτός θανάσιμα. Επιλογή του ήταν να βρίσκεται στα κάστρα της πόλης κατά την Τρίτη Πολιορκία και κατά την άλωση της βασιλεύουσας στις 29 Μαΐου 1453. Όταν άφησε το παλάτι της Βλαχέρνας, το υψηλό παλάτιον, και τους αποχαιρέτησε όλους, αναρωτιόταν «Γιατί έκλαιγαν και μου φιλούσαν τα χέρια?» Το ήξεραν ότι πήγαινα στη θέση της τιμής, όπως ήξεραν ότι υπήρχε και φόβος να μην ξαναγυρίσω ποτέ πίσω. Ο Μωάμεθ ο δεύτερος λαχταρούσε να πάρει την πόλη, να κυριέψει το τελευταίο οχυρό της αυτοκρατορίας, να σβήσει τη φλόγα της ορθόδοξης χριστιανοσύνης από την Επτάλοφο. Ο Κωνσταντίνος ο ενδέκατος ο Παλαιολόγος, καθώς έπεφτε στα κάστρα της πόλης, φώναξε εκπνέοντας με την τελευταία του πνοή «Η πόλη σε άλλο». Ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, του οποίου η ηρωική αντίσταση κατά των Οθωμανών σφράγισε τις ίστατες στιγμές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, θεωρείται εθνομάρτυρας. Για τους Έλληνες είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο 2 φορές το 21 από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Πηγαίνω λοιπόν στον Γέροντα θέλοντας να εξακριβώσω από τα λόγια του τι ακριβώς συνέβη. Τον πήρα ιδιαιτέρως. Του έβαλα μετάνοια και του είπα «Παρακαλώ τη θεοφιλία σου, Πάτερ, προσευχή σου για μένα, για τον λογισμό εκείνου που κάποτε σου τον εξαγόρευσα». Με άφησε πεσμένο στα πόδια του και αφού έμεινε σιωπηλός ο ίδιος λίγη ώρα, μετά μου είπε «Σήκω επάνω και μάθε να γνωρίζεις σωστά τα πράγματα». Εγώ, μόλις τα άκουσα, ένιωσα τόση ντροπή που θα προτιμούσα να με κατάπινε η γη. Σηκώθηκα, αλλά δεν μπορούσα να δω στον πρόσωπο τον γέροντα και έφυγα για το κελί μου κατάπληκτος. Ο γέροντας, για να επιβεβαιώσει τις αρετές του Αββά Ζήνωνα και να μας οικοδομήσει, μας διηγήθηκε το εξής. Κάποτε, δύο αδελφοί που έμεναν σε μια λαύρα, ο καθένας σε χωριστό κελί, συναντήθηκαν και είπε ο ένας τον άλλον. «Ευχαρίστως, θα πήγαινα στον Αββά Ζήνωνα να του εμπιστευτώ κάποιον λογισμό μου». «Και εγώ», είπε ο άλλος, «θέλω να του πω έναν λογισμό μου». Έτσι πήγαν και οι δύο μαζί. Τον πήρε ο καθένας ιδιαιτέρως και του ανέφερε τους λογισμούς του, αλλά ο ένας έπεσε στα πόδια του γέροντα παρακαλώντας τον με δάκρυα και ο γέροντας του είπε «Πήγαινε, μην παραδώσεις τον εαυτό σου στον εχθρό, μην κατηγορήσεις κανέναν και μην αμελήσεις την προσευχή σου». Έφυγε ο αδελφός και θεραπεύθηκε. Ο άλλος ανακοίνωσε τον λογισμό του και του είπε «Προσευχή σου για μένα». Δεν το ζήτησε όμως με πόνο ψυχής. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, συναντήθηκαν και είπε ο ένας τον άλλον. «Όταν πήγαμε στον γέροντα, του ανέφερες τον λογισμό που έλεγες. Θέλω να του πω». «Ναι», του απάντησε ο άλλος. «Ρωτά ο πρώτος, και ωφελήθηκες που του το είπες». «Ναι», λέει εκείνος, «χάρης στις ευχές του γέροντα με θεράπευσε ο Θεός». «Εγώ», συνεχίζει ο πρώτος, «αν και του το ανέφερα, δεν ένιωσα καμιά γιατριά». Τον ρωτά αυτός που ωφελήθηκε «Και πώς παρακάλεσες τον γέροντα?» «Του είπα», αποκρίθηκε, «προσευχή σου για μένα, γιατί έχω αυτόν εδώ τον λογισμό». «Εγώ», λέει ο άλλος, «την ώρα που του εξαγόρευα, έβρεξα τα πόδια μου με δάκρυα παρακαλώντας τον να ευχηθεί για μένα και χάρη στις ευχές του, με γιάτρεψε ο Θεός». Αυτά μας τα έλεγε ο γέροντας με την έννοια ότι αυτός που παρακαλεί κάποιον από τους πατέρες για λογισμούς οφείλει με πόνο ψυχής και με όλη του την καρδιά να ζητάει οσάν από τον Θεό και σίγουρα επιτυγχάνει. Ενώ όποιος οκνηρά ζητάει, όχι μόνο δεν ωφελείται, αλλά και επιβαρύνεται. Είπε ο Αββάς Ισαΐας, «Η απλότητα και το να μην έχουμε περί πολλού τον εαυτό μας, καθαρίζει την καρδιά από την πονηρία». Είπε ακόμη, «Όποιος συμπεριφέρεται στον αδελφό του με πανουργία,

δεν θα του λείψει η λύπη. Είπε επίσης, όποιος άλλα λέει και άλλα έχει στην καρδιά του, με πονηριά, η εργασία ενός τέτοιου ανθρώπου πάει χαμένη. Μην προσκοληθείς σε τέτοιον άνθρωπο, για να μη σε μολύνει με το συχαμερό δηλητήριό του. Είπε πάλι, ο πειρασμός του κέρδους της δόξας και της καλοπέρασης πολεμούν τον άνθρωπο μέχρι την ώρα του θανάτου. Όμως δεν πρέπει κανείς να ενδώσει σε αυτά.

είπε ο αβάς Θεόδωρος της Φέρμης, «εάν έχεις φιλία με κάποιον και συμβεί να πέσει αυτός σε σαρκικό αμάρτημα, άπλωσε το χέρι σου, εάν μπορείς, και τράβηξε τον επάνω. Αν όμως πέσει σε αίρεση και δεν πείθεται στα λόγια σου για να την αποστραφεί, αμέσως κόψε κάθε σχέση μαζί του, γιατί με την αργοπορία υπάρχει κίνδυνος να γκρεμιστείς και εσύ μαζί του στον λάκκο». Πήγε κάποιος από τους γέροντες στον αβά Θεόδωρο και του είπε, «Να, ο τάδε αδελφός γύρισε στον κόσμο». Και ο γέροντας το αποκρίνεται, «Γι' αυτό το πράγμα απορείς». «Μην απορείς γι' αυτό. Μάλλον να απορείς εάν ακούσεις ότι μπορεί κάποιος να γλιτώσει από το στόμα του εχθρού». Ο ίδιος, ο αβάς Θεόδωρος, συναντήθηκε με κάποιον κάποτε, με τον αβά Ιωάννη, τον ευνούχο εκγενετής. Καθώς συζητούσαν, είπε, «Όταν ήμουν στη Σκήτη, το κύριο έργο μας ήταν η εργασία της ψυχής και το εργόχειρο το θεωρούσαμε πάρεργο. Τώρα, το έργο της ψυχής έγινε ως πάρεργο και το πάρεργο έγινε έργο». Τον ρώτησε τότε ένας αδελφός, «Ποιο είναι το έργο της ψυχής το οποίο τώρα το έχουμε ως πάρεργο και ποιο είναι το πάρεργο το οποίο τώρα το έχουμε κύριο έργο?» Και ο γέροντας αποκρίνεται, «Όλα όσα γίνονται, γιατί είναι εντολή του Θεού, είναι έργο της ψυχής. Ενώ το να δουλεύουμε και να μαζεύουμε για τις ανάγκες μας, αυτό οφείλουμε να το έχουμε πάρεργο». Παρακαλεί ο αδελφός, «Διευκρίνησέ μου το θέμα αυτό». Και λέει ο γέροντας, «Ας πούμε, ακούς για μένα ότι αρρώστησα και έχεις χρέος να με επισκεφθείς, αλλά συλλογίζεσαι. Πρέπει να αφήσω την εργασία μου και να πάω τώρα. Ας την τελειώσω και μετά πηγαίνω. Στο μεταξύ, σου παρουσιάζεται και άλλη αφορμή και ίσως δεν πας καθόλου. Επίσης, άλλος αδελφός σου λέει, «Δώσ' μου ένα χέρι, αδελφέ». Και σκέφτεσαι, «Μπορώ να αφήσω την εργασία μου και να πάω να δουλέψω μαζί του?» Αν λοιπόν δεν πας, παραμελείς την εντολή του Θεού, που είναι το έργο της ψυχής, και εκτελείς το πάρεργο, που είναι το εργόχειρο. Ο ίδιος είπε, «Καμιά αρετή δεν μπορεί να αναμετρηθεί με την αρετή να μην εξουθενώνουμε τον άλλον».

γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Τώρα μιλάει για την κίνηση όσων υπάρχουν, για την κίνηση που παρατηρούμε στον κόσμο. Είναι ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει από την αρχαιότητα τον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι για να καταλάβεις τη φύση πρέπει να καταλάβεις να εξηγήσεις την κίνηση. Για να εξηγήσεις την κίνηση πρέπει να βρεις τα αίτια. Και τα αίτια είναι δύο ειδών. Είναι τα αίτια που ξεκινάνε την κίνηση και είναι τα αίτια προς τα οποία τίνει η κίνηση. Το τελικό αίτιο, όπως έλεγε. Αυτός ο τρόπος σκέψης ήταν χαρακτηριστικός στους αρχαίους αλλά και γενικότερα στους λαούς παλαιότερων εποχών και έχει αλλάξει ριζικά στην εποχή μας, όπως θα δούμε παρακάτω. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος: «Ταύτη δε την κίνησιν δύναμην καλούμεν φυσικήν προς το καταυτήν τέλος επιγωμένην». Όλοι παρατηρούμε μια κινητικότητα μέσα στον κόσμο. Αυτή η κινητικότητα είναι η κινητικότητα της φύσης και είναι και η κινητικότητα ειδικότερα εμάς των ανθρώπων. Γεννιούμαστε, αναπτυσσόμαστε, οριμάζουμε, κάνουμε σχέσεις, όλα δείχνουν ότι προς τα κάπου πηγαίνουμε, διορθώνουμε τους νεότερους, έκανες λάθος, να το κάνεις πιο σωστά, κάθε φορά και πιο σωστά. Υπάρχει μια διαδικασία ορίμανσης, η οποία, όπως λένε οι ψυχολόγοι, δεν τελειώνει ποτέ ενώ ζει ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια δυνατότητα η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει ένα τέλος, ένα σκοπό προς τον οποίο κινείται ο άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι η κίνηση, η κινητικότητα που παρατηρούμε στον κόσμο είναι μια έντονη επιθυμία να επιτευχθεί το τέλος για το οποίο έχει τεθεί. Και λέει τώρα: «Ουδέν δε των γεννητών εαυτού τέλος εστί. Κανένα από όσα έχουν γίνει δεν μπορεί να είναι το τέλος του εαυτού του. Επειδή ούτε αυτέτιον επί και αγέννητον και άναρχον και ακίνητον. Γιατί αν ήταν τέλος του εαυτού του, ο άνθρωπος ή ο κόσμος θα έπρεπε να είναι το αίτιο του κόσμου, να είναι ο ίδιος ο κόσμος. Και θα έπρεπε να είναι αγέννητο, άναρχο, να μην είχε αρχή και ουσιαστικά αν δεν είχε αρχή θα έπρεπε να είναι ακίνητο, γιατί δεν θα είχε κάποιο άλλος προς το οποίο να κινηθεί».

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδωκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδωκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλετε και την Ανάσταση αυτού ομολογείτε, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδωκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπόνοι.

ως αυτός μετά το δειπνί σε λαβών ποτήριον, και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενήσας εις των ουρανών, και αναδείξας εσύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, λύσας Πνεύματος Αγίου, μετέδωκε της Αγίης και Μακαρίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Ποιετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, ως άκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείται, άχρης ου ανέλθει.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Διδαχή του Αββά Ναζαρίου Ηγουμένου του Βαλαάμ περί της Θείας Λειτουργίας και της συμμετοχής στα Άγια Μυστήρια. Ο Αββάς Ναζάριος ήταν μία ιδιαίτερα χαρισματική μορφή. Στερημένος από την στήρα ακαδημαϊκή θεολογική γνώση που όχι σπάνια φυσίει το νου, διδάχθηκε τις θείες αλήθειες κατευθείαν από την πηγή της αλήθειας και τις μεταδίδει σε εμάς απλοποιημένες, όπως απλός και ταπεινός ήταν και ο ίδιος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Αυτή η απλότητα και η ταπείνωσή του τον έκανε εκλεκτό δοχείο της χάρης του Θεού και τον κατέστησε οδηγό πολλών μοναχών και μοναζουσών, αρκετοί από τους οποίους μάλιστα αγίασαν. Αν και ήταν σχεδόν αγράμματος, ήξερε μόνο να διαβάζει και όχι να γράφει, πρωτοστάτησε με τις πνευματικές του εμπειρίες στην μετάφραση και έκδοση της φιλοκαλίας των ιερών υπτικών στη ρωσική, και ήταν εκείνος που δώρησε ένα αντίτυπό της στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Συνεχής φροντίδα του ήταν η τήρηση του νου και εκείνο που μετέδιδε στους μαθητές του και σε όσους εξομολογούνταν σε εκείνον ήταν πώς να ενταχθούν πρακτικά στην στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή πώς θα μπορούσαν με πρακτικούς τρόπους να ελέγχουν τους λογισμούς, να αποκτήσουν ταπείνωση και να επιδοθούν στην αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού στοιχεία απαραίτητα για την σωτηρία. Το μήνυμά του αυτό είναι και η κληρονομιά που μας αφήνει ο Αββάς Ναζάριος. Μια κληρονομιά που στη στενή και άνυδρη πνευματική εποχή μας μπορεί να μας οδηγήσει στο εύδιο λιμάνι της Εκκλησίας, όπου μόνο θα βρούμε τη σωτηρία και την λύτρωση. Ο Αββάς Ναζάριος εκοιμήθη στις 23 Φεβρουαρίου του 1809. Αναπαύτηκε και τάφηκε στο μοναστήρι του Σάροφ. Ο μακαριστός γέροντας ήταν απλός και ταπεινός. Η καρδιά του φλεγόταν τόσο πολύ από την αγάπη του Θεού, ώστε ποτέ δεν σταμάτησε να λέει την νοερά προσευχή του Ιησού. Γυρίζοντας πάντα τους κόμπους από το κομποσχήνι που κρατούσε στα χέρια του, «Ας προσευχόμαστε με το πνεύμα και ας προσευχόμαστε και με το νου», έγραφε σε μία μοναχή. «Ας κατανοήσουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Θέλω πέντε λόγους δια του νοός μου λαλήσε ή μυρίους λόγους εν γλώσσι». Είμαι ανήμπορος να εκφράσω πόσο ευτυχείς είμαστε που αξιωνόμαστε να προφέρουμε αυτούς τους πέντε λόγους. Τι χαρά, Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Για σκέψου, ο Κύριε, τι γνωστό όνομα προφέρω, του Δημιουργού, του Ποιητού των Πάντων, μπροστά στον οποίο τρέμουν όλες οι ουράνιες δυνάμεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού. Σι έχησες το αίμα σου για μένα, με έσωσες, κατέβηκε στη γη, ένωσε το νου και την καρδιά σου, κλείσε τα μάτια σου, ύψωσε τα νοητά μάτια σου προς τον Χριστό. Ω γλυκύτατε αγαπημένε Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού. Κύριε, με τις προσευχές του οσιωτάτου και πανσεβάστου Πατρός Ναζαρίου, ελέησέ μας, φύλαξέ μας και σώσε μας.

Θεία Λειτουργία και συμμετοχή στα Άγια Μυστήρια. Όταν φτάσει η ώρα της Θείας Λειτουργίας, προσπάθησε να βρεθεί στην Εκκλησία, αν είναι δυνατόν από την αρχή, και να μπεις μέσα με χαρά και θερμή αγάπη. Κάθισε στην θέση σου, στον ενδεδειγμένο τόπο, συγκέντρωσε με όλους σου την δύναμη του νου και την σκέψη σου, ώστε να μην μετεωρίζεσαι και να μην τρέχει ο νου σου σε άλλες κατευθύνσεις, ακολουθώντας κάποτε πονηρές σκέψεις που διεγείρουν τα πάθη. Προσπάθησε όσο μπορείς να μπαίνεις με όλους την καρδιά στην Εκκλησία και όσα διαβάζεις και ψάλεις να τα εντυπώνεις στο νου σου. Πρόσεχε να μην είσαι οκνηρός, μην παρηγορείς ιδιαίτερα το σώμα, μη στηρίζεσαι στον τοίχο ή σε κάποιο κολόνα στην Εκκλησία. Κράτα τα πόδια σου μαζεμένα και αλίγιστα, κόλλησέ τα σταθερά στο έδαφος, έχε τα χέρια σου σταυρωμένα, γύρε το κεφάλι σου προς τη γη και κατεύθυνε το νου σου προς τα ουράνια σκηνώματα. Πρόσεχε όσο μπορείς, ώστε να μην τολμήσεις όχι μόνο να μιλήσεις για οτιδήποτε, αλλά ακόμα και να κοιτάξεις με τα μάτια οποιοδήποτε ή οτιδήποτε. Πρόσεχε στα αναγνώσματα και τους ύμνους της Εκκλησίας και αγωνίζοντα κατά δύναμη να μην αφήσεις το νου σου να ραθυμίσει. Αν δεν καταλαβαίνεις τα εκκλησιαστικά αναγνώσματα και την ψαλμωδία που ακούς, τότε λέγε με ευλάβεια μέσα σου την προσευχή του Ιησού με αυτόν τον τρόπον. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αγωνίσου να βάλεις την προσευχή αυτή βαθιά μέσα στην ψυχή και την καρδιά σου. Λέγε την με το νου και την σκέψη σου. Μη την αφήνεις να φύγει καθόλου από τα χείλη σου. Ένωσέ την όσο καλύτερα μπορείς με την αναπνοή σου και με όση δύναμη διαθέτεις προσπάθησε ταυτόχρονα να πιέσεις τον εαυτό σου να αισθανθεί καρδιακή συντριβή για να μετανοήσεις για τις αμαρτίες σου με δάκρυα. Αν δεν υπάρχουν δάκρυα, τουλάχιστον να υπάρξει συντριβή και στεναγμός της καρδιάς. Πρόσεξε, δεν πρέπει να προχωρήσει η ακολουθία χωρίς αυτά. Ταυτόχρονα, προσπάθησε να έχεις απόλυτη σιωπή, ώστε όταν ψάλεις ή κάνεις ανάγνωση ή ακούς, ο νους σου να είναι απερίσπαστος, η καρδιά σου καθαρή και οι σκέψεις σου αγνές. Με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσεις την ψυχή σου με πνευματική τροφή, που είναι ο Λόγος του Θεού. Πρόσεξε να μην υπερηφανευθείς, αλλά να είσαι ταπεινός, γιατί ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Να παραμένεις πάντα σε κατάσταση μετάνοιας και ταπείνωσης, να προσεύχεσαι και να προσδοκάς να επισκεφτεί η χάρη του Θεού την ψυχή σου και να την φωτίσει. Σε παρακαλώ, εραστά της αρετής, δέξου όλα αυτά με όλη σου την καρδιά και χρησιμοποίησέ τα σαν θεμέλιο αρετής. Εκείνος που επιθυμεί να αφιερωθεί και να ευχαριστήσει τον Θεό, δεν κάνει κανένα έργο του Θεού απρόσεκτα, αλλά με ζήλο και θέρμη, ώστε το συντομότερο να μεταμορφωθεί εις άντρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όταν βρίσκεσαι μέσα στον ναό να σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι στον ίδιο τον ουρανό, ότι στέκεσαι μπροστά στον Θεό και τις ουράνιες δυνάμεις και κάνε ό,τι κάνουν και εκείνες. Κάνοντας αυτή τη σκέψη, βάλε για κανόνα στον εαυτό σου να μην φύγεις από την Εκκλησία πριν το τέλος της ακολουθίας για κανέναν λόγο.

να στέκεσαι με φόβο και τρόμο και να έχεις στο νου την ψυχή και την καρδιά σου την εικόνα του Υιού του Θεού, ο οποίος για τα άνομα έργα σου σταυρώθηκε και προσφέρθηκε θυσία για τη σωτηρία όλων όσων πιστεύουν σε Αυτόν. Αν με την άδεια του πνευματικού σου Πατέρα έχεις σκοπό να κοινωνήσεις, λίγες μέρες πριν πέρασέτες με πραγματική νηστεία, δηλαδή με αποχή από άφθονα και νόστιμα φαγητά και ποτά, σύμφωνα με τους κανόνες και την δύναμή σου, προσπάθησε αυτό το διάστημα να βρίσκεσαι σε εγρήγορση και να προσεύχεσαι με επιμέλεια, με συντριβή καρδιάς, με στεναγμούς και με δάκρυα. Να ξέρεις ότι οι κοιλίδες της ψυχής και του σώματος με τίποτα δεν καθαρίζονται καλύτερα όσο με τα δάκρυα, με καρδιακή συντριβή και με αναστεναγμούς. Ταυτόχρονα να συλλογίζεσαι και το εξής. Σίγουρα θα περιφρονείς τον προδότη Ιούδα, όπως και εκείνους που σταύρωσαν τον Χριστό και τον τρύπησαν με καρφιά και λόχη. Πρόσεχε όμως και εσύ, μήπως φανείς ένοχος σαν προδότης του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό μόνο μία φορά. Εσύ δεν τον προδίνεις πολλές φορές όταν απιστείς το λόγο και τις εντολές του. Οι σταυρωτές του μία φορά τον πλήγωσαν. Εσύ δεν τον πληγώνεις πολλές φορές με τα πάθη και τις αμαρτίες σου που παροργίζουν τον Θεό. Γιατί εκείνος υπέφερε για κάθε μια από τις αμαρτίες μας. Προσπάθησε λοιπόν να μπεις βαθιά μέσα στην ψυχή, την καρδιά και την σκέψη σου. Δεν βλέπεις εκεί μία άβυσσο παθών και αμαρτιών, βλασφημία, κλοπή, πλεονεξία, ειδιπάθεια, μέθη, φθόνο, πονηρία, δόλο, μίσος για τον αδερφό σου, μνησικακία, εσχρολογία, κατάκριση, συκοφαντία, έλλειψη αγάπης, αγένεια, υπερηφάνεια, οργή, θυμό και κάθε άλλη ακαθαρσία. Έχοντας μέσα σου τέτοια ρυπαρότητα, δεν θα θεωρηθείς απρόσεκτος και αδιάφορος για την ψυχή σου, ότι δεν φροντίζεις να καθαριστείς από όλα τα παραπάνω με καθαρή και θερμή προσευχή, με αληθινή μετάνοια και με άλλα θεάριστα έργα. Προσπάθησε όσο μπορείς να ξεπλύνεις το ρήπο της ψυχής και του σώματός σου με βαθιά συντριβή, με αναστεναγμούς και συχνά δάκρυα. Πρόσεχε μήπως τα Άγια των Αγίων που θα λάβεις στην ακάθαρτη ψυχή σου μετατραπούν σε κρίμα και κατάκριμα. Πρόσεχε καλά μήπως συναριθμηθείς με εκείνους που σταύρωσαν τον Χριστό, μήπως μοιάσεις του προδότη Ιούδα. Πρόσεχε τι τρως, τι είναι η τροφή αυτή. Αυτό που μεταλαβαίνεις δεν είναι ο ίδιος ο Θεός. Με τι τρέφεσαι, δεν είναι αληθινό μάνα που κατεβαίνει από τον ουρανό για να σου δώσει ζωή αιώνια. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι συμμετέχεις στο ανέκφραστο μυστήριο των μυστηρίων, στην μεγαλύτερη γλυκύτητα από κάθε άλλη, στα Άγια των Αγίων, με τα οποία γίνεσαι κι εσύ Άγιος, και για το λόγο αυτό πρέπει οπωσδήποτε να έχεις μέσα σου μεγάλη και σταθερή πίστη, να αποξενωθείς από κάθε παράπτωμα και να κάνεις την ψυχή και το σώμα σου αγνά και όσο το δυνατόν Άγια, γιατί μέσα σου προετοιμάζεις την είσοδο του Αγίου. Σκέψου τι ασύλλητη τιμή αξιώνεσαι όταν μετέχεις στο θείο αυτό μυστήριο. Οι καθαρότατοι άγγελοι παρίστανται αόρατα, τρέμουν και δεν μπορούν να δουν το μυστήριο αυτό από τον φόβο τους, ενώ εσύ που είσαι χώμα και γεμάτος από κάθε ακαθαρσία συμμετέχεις αυτό. Εσύ που είσαι εχθρός του Θεού με τα πάθη και τις αμαρτίες σου ενώνεσαι και γίνεσαι ένα σώμα και μία σάρκα με τον Χριστό, όπως είπε και ο ίδιος, «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό».

Αγαπητέ εραστή της αρετής, σε παρακαλώ, εξέτασε προσεκτικά. Ποιον τολμάς να λάβεις μέσα σου? Είναι ο ίδιος ο Πανάγιος Θεός? Με ποιον επιθυμείς να ενωθείς? Με εκείνον που μας δημιούργησε. Πρέπει να πλησιάζεις με φόβο και τρόμο, γιατί η Θεία Φωτιά αγγίζει τα χείλη σου, που είναι γεμάτα από αργολογίες, απρολογίες και με κάθε είδους ακαθαρσία. Πρόσεχε μήπως βρίσκοντάς σε ακάθαρτο σε κάψη. Τι είναι αυτό με το οποίο η γλώσσα σου, που έχει πει τόσα πονηρά και άδικα, γυρεύει να ευχαριστηθεί? Είναι το αίμα του φοβερού κριτή. Πρόσεξε μήπως πέσεις στην δίκαιη κρίση του. Ω ανεξιχνίαστε Θεέ, ποιος μπορεί να συλλάβει την δύναμή σου? Ποιος μπορεί να σε εγκομιάσει επάξια? Ποιος μπορεί να βυθομετρήσει την άβυσσο του ελέου σου? Σκέψου αδελφέ, ότι με τα Άγια αυτά δώρα, την βρώση και την πόση που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, πείνασαν και δίψασαν όλοι οι προπάτορές μας με πρώτο τον πρωτόπλαστο Αδάμ και όλοι οι προφήτες, και δεν αξιώθηκαν να τα γευτούν. Εσύ όμως που είσαι τόσο απομακρυσμένος από αυτούς με την αναξιότητά σου, μετέχεις το θείο αυτό δείπνο. Ευχαρίστησε τον Θεό που με το απερίγραπτο έλεος του σε αξιώνει αυτού του δώρου. Ταυτόχρονα δε συνειδητοποίησε ότι κι αν είχες ή πρόκειται να αποκτήσεις την αγνότητα των αγγέλων ή την αγιότητα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, ακόμα και τότε δεν θα ήσουν άξιος για το θείο αυτό μυστήριο χωρίς το ιδιαίτερο έλεος του Θεού. Αν κάποιος σκεφτεί ότι είμαι ιερέας και επομένως είμαι άξιος, αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι είναι ανάξιος να λειτουργεί ως ιερέας. Γιατί στο θυσιαστήριο βρίσκονται με την θέληση του Θεού και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το τίμιο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού, όπως ήταν και στην κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόκου. Σκέψου ότι αυτό υπερβαίνει την φύση, την ανθρώπινη αντίληψη και λογική. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να κοινωνήσει άξια εκτός από εκείνον που πιστεύει με βαθιά ταπείνωση και ελπίζει σταθερά στον Κύριο. Πρόσεξε τι λέει ο Σωτήρας μας Χριστός με τα πάναγνα χείλη Του. «Τούτο εστί το σώμα μου. Δεν δίνω κάποιο υποκατάστατο, αλλά το ίδιο το σώμα μου με τη μορφή του άρτου. Λάβετε, φάγετε, εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο εστί το αίμα μου, το ίδιο μου το αίμα, με τη μορφή ίνου, πίεται εις άφεσιν αμαρτιών». Αν εξετάσεις καλά τα λόγια αυτά, μπορείς να καταλάβεις με τι φόβο και τρόμο, με πόσο πραγματική ταπείνωση, αυτομεμψία και καρδιακή συντριβή, με τι αναστεναγμούς και δάκρυα, φλογερή αγάπη, αδιάσυστη πίστη και ελπίδα, σεβασμό, ηλαρότητα και ευχαριστία από τα βάθη της καρδιάς και της ψυχής σου, πρέπει να πλησιάζεις το θείο αυτό μυστήριο. Όταν οδεύεις προς το θυσιαστήριο για να κοινωνήσεις, να σκέφτεσαι ότι αξιώθηκες κι εσύ να παραστείς στο μυστικό δείπνο μαζί με τον Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους.

όταν τα βημόθυρα ανοίξουν και ακούσεις το μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε, γονάτισε με φόβο μπροστά στον παντοδύναμο Θεό και Κριτή και προσπάθησε όσο μπορείς να μην ξεφύγει η σκέψη σου από όσα είπαμε προηγούμενα, αλλά να τα σκέφτεσαι συνέχεια. Έχε τα χέρια σου σταυρωμένα στο στήθος σου, γύρε λίγο το κεφάλι σου, έχε το βλέμμα σου ηλαρό, τα μάτια σου γεμάτα δάκρυα και απάγγειλε την προσευχή. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω μέν σου, ελέησόν με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, ταν λόγο, ταν έργο, ταν γνώση και αγνία, και αξίωσό με ακρατακρίτως μετασχήν των αχράντος μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Και μετά ψάλε κατανυκτικά του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλώς ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Μη γέννητο η μετάληψη των Αγίων μυστηρίων σου, εις κρίμα ή εις κατάκριμα, Κύριε, αλυσίασιν ψυχίστε και σώματος. Αμήν. Απάγγειλε την προσευχή αυτή με επίγνωση, με στεναγμούς, με φόβο και τρόμο και συντριβή καρδιάς. Να στέκεσαι με τρόμο και να αναλογίζεσαι μήπως τρως το σώμα του Κυρίου και πίνεις το αίμα του σε κρίση και κατάκριμα. Προσευχή σου στον πανικτήρμονα Θεό, ώστε έστω και αυτή τη στιγμή να σε επισκεφτεί με την χάρη Του και να σου χαρίσει συντριβή και θερμά δάκρυα. Αφού απαγγείλεις την προσευχή αυτή με θέρμη, κάνε μια εδαφιαία μετάνοια. Προσευχή σου πάλι στον πολυέσπλαχνο Θεό να σε αξιώσει να μετάσχεις το θείο αυτό μυστήριο χωρίς αμαρτία. Και με τις σκέψεις αυτές ατένισε σταθερά το Άγιο Ποτήριο και παρακάλεσε τον Θεό να μη σε κάψει το Θείο Πυρ, αλλά να σε θεραπεύσει ψυχικά και σωματικά. Να πιστεύεις και να ελπίζεις ότι αν κάνεις αυτά που σου υποδείχνονται εδώ και τα αισθάνεσαι, τότε η Θεία Κοινωνία θα κατακάψει όλα τα αγκάθια της αμαρτίας που αναπτύσσονται μέσα σου.

Μετά, μόλις δεις το χέρι του ιερέα να εκτείνεται προς το μέρος σου και αισθανθείς την Αγία Κοινωνία στα χείλη σου, μη σκεφτείς ότι παίρνεις το θείο δώρο από το χέρι του ιερέα, αλλά από το χέρι του ιδίου του Χριστού, ο οποίος παρίσταται αόρατα. Αναλογήσου και πίστευε ακράδαντα ότι τώρα τρως ακριβώς το ίδιο το σώμα του Κυρίου και πίνεις το αίμα και το νερό που έρευσε από την ίδια την πλευρά του Χριστού. Φαντάσου τον Χριστό να κρέμεται στο Σταυρό και εσύ να αντλείς από τις πληγές Του αίμα και φως και ζωή. Έτσι να κοινωνείς, έτσι να πιστεύεις ακράδαντα και αυτά να τα έχεις στο νου σου συνέχεια. Σε συμβουλεύω να διαβάζεις την προσευχή του Αγίου Δημητρίου του Ροστόβ που είναι ωφέλιμη όταν πρόκειται να κοινωνήσεις και την οποία παραθέτω παρακάτω. Πλησιάζοντας το Άγιο Ποτήριο με τέτοιες σκέψεις και αισθήματα, λέγε μέσα σου «Ανοίξτε πύλες της καρδιάς μου για να εισέλθει ο Χριστός, ο Βασιλεύς της δόξης. Εισέλθε φως μου και φώτισε το σκότος μου. Εισέλθε ζωή μου και ανάστησέ με. Εισέλθε γιατρέ μου και ίασε τις πληγές μου. Εισέλθε θείο πυρ και κάψε τα αγκάθια των αμαρτιών μου. Άναψε την καρδιά και την ψυχή μου με την φλόγα της Θείας σου αγάπης. Εισέλθε βασιλιά και κατάργησε μέσα μου το βασίλειο της αμαρτίας. Κάθισε στον θρόνο της καρδιάς μου και βασίλεψε σε μένα μόνο εσύ που είσαι ο βασιλιάς μου και ο Κύριός μου. Με τέτοιες όμορφες σκέψεις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Ταυτόχρονα, μη ξεχνάς τους συχνούς στεναγμούς και τη συντριβή, να κλαις ασταμάτητα, να δακρύζεις, να κατηγορείς τον εαυτό σου ότι είσαι τελείως ανάξιος, ότι ακόμα δεν έχεις κατανικήσει την σάρκα και τον κόσμο και δεν έχεις νεκρώσει στα σωματικά πάθη, αλλά είσαι γεμάτος από ακάθαρτες επιθυμίες και ανάρμοστες ψυχικές κινήσεις, ότι είσαι οκνηρός προς την πνευματική εργασία και αμελής και ψυχρός και αδιάφορος στο να ακούς τον Λόγο του Θεού, ότι είσαι το πιο ασήμαντο και άχρηστο και ακάθαρτο και ανάξιο δοχείο για την υποδοχή της πηγής της ζωής που δεν μπορούν να δεχτούν οι ουρανοί των ουρανών. Αναλογήσου ότι αυτός που δέχεσαι με τα Άγια Μυστήρια δεν είναι άγγελος, αλλά ο Κύριος των Αγγέλων και ο Κριτής πάντων. Σκέψου ακόμα με τι χαρά σκύρτησε ο Ιερός Πρόδρομος στην κοιλιά της μητέρας του και υποκλήθηκε στον Κύριό του, και πώς οι ποιμένες και οι μάγοι με τα δώρα και ο Σιμεών με την Άννα δόξασαν τον Κύριό τους και υποκλήθηκαν με θαυμασμό, δέος και χαρά. Πώς επίσης οι άλλοι Άγιοι και όλοι οι όσοι έλαμπαν σαν τον ήλιο όταν ενώνονταν με σεβασμό και χαρά με το σώμα και το αίμα του Χριστού και ζούσαν πάντα μαζί Του. Με τέτοια επιθυμία και τέτοιο ζήλο σπεύσε προς την γλυκύτατη πηγή των ευεργεσιών και ευχαρίστησε τον Κύριο για το ανέκφραστο έλεος Του, ώστε εκείνος ο φοβερός και απρόσιτος Θεός να μην αποστραφεί την αθλειότητά μας, αλλά να ενωθεί μαζί μας με την ανεκτίμητη αγάπη Του για μας. Πρέπει με όλη σου την δύναμη να ευχαριστείς τον Θεό, όχι μόνο με την σκέψη σου ή με τα λόγια σου, αλλά έμπρακτα. Αγωνίζω όσο μπορείς να απομακρύνεσαι από την πολυλογία. Έχε σαν καθαρή και ιερή σου απασχόληση τον Θεό, και όχι μόνο πριν την Θεία Κοινωνία, αλλά και μετά από αυτήν να αποφεύγεις κάθε κακή πράξη. Αγωνίζω πάντα να παραμένεις μαζί με τον Χριστό, τον Θεό σου, και μη χωρίζεσαι ποτέ από Εκείνον. Αφού τελειώσει η Θεία Λειτουργία, πήγαινε στο δωμάτιό σου και ησύχασε τόσο με την γλώσσα, όσο και με το νου και τις άλλες αισθήσεις σου. Προσευχήσου και ευχαρίστησε τον Θεό.
Ταυτόχρονα πρόσεχε να διατηρήσεις όλα όσα έλεβες κατά την διάρκεια της πρωινής λατρείας.

ως αληθώς άξιον εστί και δίκαιον, πρέπονται και οφειλόμενον, σε ενήν, σε ημνήν, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σι ευχαριστήν, το πάσης κτίσεως ορατίστε και αοράτου δημιουργώ, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, τη πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη. Ον υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών και πάσε δυνάμεις αυτών, ηλιώστε και σελήνη και πας ο των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ, η Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων, απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματι δικαίων,

0: και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις, φοβερέ, χερουβίμ, τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί, τέριξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δυσί τους πόδας και τες δυσίν υπτάμενα κέκραγεν έτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν ασυγίτης δοξολογίες.
1: Το πάση κτίσιο ορατήστε και αοράτο δημιουργό, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, την πηγή τη ζωή και τη αθανασία, το πάντων Θεό και Δεσπότη, όλοι μνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών, και πάσε δυνάμει αυτών. Ήλιοστε και σελήνη και πάσο των άστρων χορό, γη, θάλασσα και πάντοτα εν αυτή. Ιερουσαλήμη επουράνιο, πανήγυρη εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανή, πνεύματα δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητε, αρχέτε και εξουσία, και δυνάμεις φοβερέ, χερουβίμ τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δε δυσί τους πόδας και τες δυσίν υφτάμενα, και καργενέτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγή της δοξολογίες.

Όσο αργείς να ζητήσεις συγχώρεση πηγαίνοντας για εξομολόγηση, τόσο περισσότερο δίνεις άδεια στον πονηρό να απλώνει μέσα σου ρίζες. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργικές ευχές γέροντος Σοφρονίου Σαχάροφ. Περί προσευχής. Πατέρα αγαθέ, Ιε μονογενή, Πνεύμα Άγιο, Τριάδα, Αρχή του φωτός και πάροχε ζωής, εσύ που έφερες στο είναι από το μηδέν κάθε λογικό και άλογο πλάσμα με την ανίποτη σοφία σου και με την ανεξιχνία στη δύναμή σου συγκροτείς τα πάντα, εσύ που επιπρόσθετα με τις άλλες για εμάς ευεργεσίες σου μας δόρισες και την υπερουράνια αυτή λειτουργία, κάνε μας ικανούς με τη χάρη σου να πιστεύουμε και να κατανοούμε το μεγαλείο αυτού του μυστηρίου και με καθαρή καρδιά και νου φωτισμένο άξια να τελούμε την ιερουργία αυτής της διακονίας. Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησε. Πνεύμα Άγιο, Θεέ μεγάλε και θαυμαστέ, πηγή του φωτός και καθαρή ζωής χορηγέ, Παράκλητε αγαθέ και παντοδύναμη υπερασπιστή, αποκάλυψη της αλήθειας και δύναμη που τελεί στα μυστήρια, σε αυτή την φοβερή στιγμή του ακατάληπτου δείπνου του Χριστού, μην αποσύρεις το πρόσωπό σου από εμάς που πάντα σε λυπούμε, αλλά έλα και λύγησε με συμπόνια για την ασθένειά μας και αφού ολοκληρώσεις όλα με την δύναμή σου, βάλε μας χωρίς ενοχή και κατάκριση στον ημφώνα του. Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησε. Πνεύμα Άγιο, εκπορευόμενο από τον Πατέρα και αναπαυόμενο στον Υιό, έλα φως απερίγραπτο που γεμίζεις και δίνει ζωή στα πάντα και φώτισε εμάς, τους σκοτισμένους από τα πάθη. Θεράπευσε την φύση μας που την συνέτριψε η πτώση του Αδάμ και με την μετάληψη των άχραντων μυστηρίων του Χριστού, τύπωσε μέσα μας την εικόνα Του, του ταπεινού και πράου αμνού του Θεού, ο οποίος σηκώνει τις αμαρτίες του κόσμου. Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας γρήγορα και ελέησε. Πνεύμα Άγιο, Θεέ ζωντανέ και πάροχε ζωής, αιωνιότητα της αιωνιότητος, εσύ που υπάρχεις πριν από τον χρόνο, που από σένα πηγάζει κάθε φως υπάρξεως, κοίταξε με έλεος την ασθένεια της φύσεώς μας. Θυμήσου τις οδύνες μας και τις θλίψεις μας, τον κόπο και την κακοπάθειά μας και με την Θεία Σου δύναμη κάνε μας ικανούς να επιτελέσουμε άξια την ουράνια αυτή η ιερουργία. Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησε γρήγορα.

0: Το να προσευχόμαστε αδιάκοπα δεν σημαίνει μόνο να διαβάζουμε τις ευχές, να κάνουμε γονικλησίες και να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να προσευχόμαστε αδιάκοπα μπορούμε πάντα και όπου και να βρισκόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να έχει η καρδιά μας διάθεση για προσευχή. Να είναι ταπεινή και να θρηνεί αδιάκοπα την αναξιότητα και την αμαρτωλότητά της. Γεμάτη φόβο μπροστά στην μεγαλοσύνη του Θεού, τον οποίο προσβάλλουμε με τις αμαρτίες μας. Αν τέτοια θα είναι η καρδιά μας, τότε πάντα θα είμαστε προσευχόμενοι, και στη δουλειά και στο σπίτι. Σε κάθε μας έργο μπορούμε να προσευχόμαστε, μόνο να υπάρχει διάθεση για προσευχή, να ποθεί η καρδιά μας στον Κύριο, και τότε η εντολή που μας έδωσε ο Απόστολος μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
2: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεθήσεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν, εκαθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπή με το πνεύμα μου είναι μία τράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων να μελέτης εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαραν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου, ιδούγαρα αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με, ραντίς με ισόγω και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε, ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένο Θεό σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελεή σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Χριστόν ημάς, Κυρία ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Πέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά στην εμπάσχη μονή πόλη και χώρα. Απολυμούνι πεσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας. Επιδρομή αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνητή.

0: Ελέησον Πατράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

7 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Θωμάς ο Εντομαλαιό, μεγάλος ασκητής στα Βυζαντινά χρόνια, στο 10ο αιώνα περίπου. Ήταν στρατηγός με ικανότητες πολλές, με νίκες, με δόξες και τιμές όσο λίγοι. Αλλά σε μια στιγμή μπήκε μέσα του έτσι ξαφνικά ο έρωτας του Χριστού και δεν ήθελε πια τίποτα άλλο, ούτε δόξες, ούτε τιμές, ούτε αξιώματα, ούτε μεγαλεία, ούτε τίποτε. Είπε σε όλα έχει γεια. Και πήγε εκεί στην Πελοπόννησο, σε ένα βουνό, Μαλαιός λέγεται, και ανέβηκε και έκαμε άσκηση, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Τον έμαθαν όμως οι άνθρωποι και είχε τόσο πολύ προοδεύσει στα πνευματικά που όταν προσευχότανε ήταν ολόκληρος μία κολόνα φωτεινή, ένα στήλος πυρός και τον έβλεπαν και οι ενάρετοι και οι αγαθοί, τον πατέρα Θωμά. Είχε λάβει δε και το χάρισμα της θαυματουργίας και έτρεχαν κοντά του όλοι άρρωστοι. Γι' αυτό θεράπευε τυφλούς, ανόρθωνε παράλυτους και έδιωχνε κάθε αρρώστια σ' όλη του τη ζωή. Έβαλε και νεράκι εκεί στο βουνό και έτρεχε καθάριο να πίνει οι άνθρωποι, να πίνει και αυτός με την προσευχή του, το έκανε αυτό. Και όταν πια έκρινε ο Θεός, άπλωσε και τον πήρα από αυτή τη ζωή και τον έβαλε στον παράδεισο, στην αιώνια δόξα και χαρά. Την ίδια μέρα γιορτάζει και η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Κυριακή, η Θαυματουργός. Το μηνέο βέβαια έχει ακολουθία χωρίς υπόμνημα συναξαρίου. Αλλά επειδή είναι σπουδαία Αγία, εδανιστήκαμε το συναξάριο από το συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Γιορτάζει και αυτός αυτές τις ημέρες, μεγάλος διδάσκαλος του γένους και μεγάλη μορφή. Να δούμε λοιπόν έτσι πολύ σύντομα τι μας λέει ο Όσιος Νικόδημος για την Αγία Κυριακή. Από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου έζησε και έλαμψε στα χρόνια του Διοκλητιανού στην Ανατολή, εκεί στην Οικομίδια, που ευλαβείς γονείς ήταν καρπός προσευχής. Τη γέννησαν ημέρα Κυριακή και την ονόμασαν με το όνομα του Κυρίου. Την έταξαν στο Θεό και μεγάλωνε και τη χαιρόντουσαν όλοι. Εκείνη σε διωγμό ο Διοκλητιανός συνέλαβε και τους γονείς της και την ίδια. Τους ανέκρινε και τους γονείς τους έστειλε στην Αρμενία να δικαστούν χώρια και την Κυριακούλα την έστειλε στον Κέσαρα Μαξιμιανό στην Οικομίδια. Εκείνος όταν την είδε κατεπλάγει και της είπε πολλά και διάφορα. Εκείνη δεν άλλαξε την πίστη της, έμεινε σταθερή. Διέταξε τους δημίους, την έριξαν κατά γης και τη χτυπούσαν αλίπητα τόσο πολύ που κόντεψε να τη διαλύσουν. Εκείνη όμως προσευχότανε και αυτό εξενεύριζε το Μαξιμιανό. Και η Αγία του λέει «Εμένα δε με νικάς, άρχοντα,
γιατί με βοηθάει ο Χριστός μου. Ό,τι και να κάνεις εσύ θα νικηθείς και ο Χριστός μου θα σε νικήσει. Εκείνος τότε είδε πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μια κοπέλα νεαρή τον εξευτέλισε και τη στέλνει στη Βυθινία που ήταν κοντά στον έπαρχο Ιλαριανό. Καλά τον είπα. Και εκείνος τότε την εξέτασε και την πήγε να θυσιάσει στο ναό των ειδώλων. Εκείνη κάνει μια προσευχή και έγινε σεισμός και τα είδωλα έπεσαν κάτω στη γης από τις βάσεις που τα είχαν και έγιναν σκόνη και συνάμα φύσηξε και αέρας και χάθηκε η σκόνη. Και στη συνέχεια ήρθε μια αστραπή και χτύπησε τον Λαριανό στο θρόνο που καθόταν και τον άφησε νεκρόν. Τον αντικατέστησε άλλος και εκείνος οδήγησε την Αγία στα θηρία. Πρώτα στη φωτιά, σε κάμινο, η Αγία προσευχήθη, δεν έπαθε τίποτα, ήρθε ένα σύννεφο, ήταν καλοκαίρι, τέτοιος καιρός, και έσβησε την κάμινο. Πολλοί επίστεψαν από τους ειδωλολάτρες και φώναζαν «Μέγας ο Θεός της Κυριακής, Μέγας ο Χριστός της Κυριακής». Και εκείνος οργίστηκε, αλλά τι να κάνει. Έριξε την Αγία στα θηρία. Και τα θηρία τι κάνανε. Πήγαν και χαϊδευόντουσαν στα πόδια της. Ημέρωσαν αυτόν η αγιότητα. Και τότε την έριξαν στη φυλακή. Και την άλλη μέρα αποφάσισε ο τύραννος να θανατωθεί η Αγία με αποκεφαλισμόν. Την πήγαν στο μέρος εκείνο που θα γίνεται η θανατική εκτέλεση. Η Αγία ζήτησε να προσευχηθεί. Αυτή ήταν η τελευταία της επιθυμία. Εκείνη την άφησαν. Είχαν πάει και πολλοί χριστιανοί και αμέτρητοι δωρολάτρες εκεί, καθένας για τους λόγους του. Και αφού προσευχήθηκε για όλους και αφού συμβούλεψε χριστιανούς και ειδωλολάτρες, τι έκανε η Αγία? Λέει: «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, πάρε με τώρα, πάρε με τώρα, μην αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να μου κόψουν το κεφάλι. Όχι πως φοβάμαι, αλλά δεν θέλω αυτές οι ψυχούλες να πάρουν το κρίμα στο λαιμό τους». Τι ψυχές, τι ομορφιά της Αγίας, τι καλοσύνη και τι στοργή και αγάπη για όλους τους ανθρώπους, προπαντός για τους εχθρούς και τους δυσκολεμένους. Αυτό είναι η Ορθοδοξία, αυτή είναι η ουσία της. Γι' αυτό γενικά πάντοτε το κακό και το μεγαλύτερο ακόμα. Και εκεί καθώς ήτο παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Πήγαν οι Δήμοι να δούνε, την είδαν ήρεμη και νεκρά και κοιμημένη για την ακρίβεια και εξεπλάγησαν. Έλαμπε, τι ήταν αυτό, λέει. Και τότε βγήκε φωνή, ήρθε φωνή που πηγαίνετε στα σπίτια σας και να διηγηθείτε, αδελφοί μου, σ' όλους τα μεγαλεία του Θεού. Και έφυγαν στρατιώτες και κόσμος κλαίγοντας και δοξάζοντας όλοι χριστιανοί και εμείς τον αληθινό Θεό, τον Χριστό μας, που είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού.

για να ευγνωμονώ ακατάπαυστα το Θεό. Ψαλμός 144. Με ποιο τρόπο, Κύριε, να σε δοξολογήσω, με τι λόγια να εκφράσω το θαυμασμό μου στο Άγιο όνομά σου, που με προκαλεί αιώνια να το υμνώ. Καθημερινά και ασταμάτητα θέλω να το υμνώ και να το δοξολογώ, γιατί είσαι σπουδαίος και αξίζει να υμνείσαι παντοτινά, αφού το μεγαλείο σου δεν έχει τελειωμό. Βοήθησέ με λοιπόν, Κύριε, ώστε όχι μόνο να ζητώ τη βοήθειά σου, αλλά και να σε ευχαριστώ διακηρύσσοντας παντού το έλεος σου. Πάντοτε θα υμνώ την ένδοξη μεγαλοπρέπεια της αγιότητός σου και θα διηγούμε τα θαυμαστά σου έργα, τα αδιανόητα και ακατανίκητα σε μας. Τα έργα σου, Κύριε, που κανείς δεν μπορεί να τα ξεχάσει, εκφράζουν τον πλούτο της αγάπης και της φιλανθρωπίας σου. Αποκαλύπτουν το έλεος και την ευσπλαχνία σου. Δεν υπάρχουν λόγια, Κύριε, για να περιγράψω το πόσο καλός και χρήσιμος είσαι στη ζωή μου, με την αγάπη σου να απλώνεται σε όλη την πλάση. Με ξεσηκώνουν οι δωρεές σου, Κύριε, και με προκαλούν να ψάλω με ύμνους και δοξολογίες το Άγιο όνομά σου, να υμνήσω την αιώνια βασιλεία σου που μας την κληρονομείς από αγάπη και να το διαλαλήσω σε όλους τους ανθρώπους, να τους ξεσηκώσω για να ξεφύγουν από την απάτη του κόσμου και να αναζητήσουν την μεγαλοπρέπεια της βασιλείας σου, την αιώνια, ακατανίκητη και αληθινή. Εσύ, Κύριε, ποτέ δεν μας εξαπάτησες και ποτέ δεν ματέωσες τις υποσχέσεις σου προς εμάς. Πόσο θαυμάζω την αγάπη σου, Κύριε, όταν φεύγω από κοντά σου παρασυρμένος από την αγάπη των φθαρτών αγαθών και η αμαρτία πάει να με γκρεμίσει, έρχεσαι εσύ και με στηρίζεις και με σηκώνεις. Αυτή η αγάπη σου, Κύριε, με αναγκάζει να στρέφω τα μάτια μου σε σένα και να ζητώ τη βοήθειά σου. Ανοίγεις τα χέρια σου και σκορπίζεις παντού την ευλογία σου. Όλα αποκτούν ζωή και χάρη. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι σου ζήτησε κάτι με πίστη και τον αγνώρισες. Πόσο δίκαιος είσαι, Κύριε. Βρίσκεσαι πάντοτε κοντά μου και είσαι έτοιμος να μου προσφέρεις ό,τι σου ζητώ με πίστη και αγάπη. Ακόμη και όταν κινδυνεύω στον αγώνα της ζωής και σε επικαλεστώ, είσαι παρόν. Βοήθησέ με λοιπόν, Κύριε, πάντοτε να σε αγαπώ, καθοδηγώντας με στο δρόμο της σωτηρίας. Μη με αφήσεις ποτέ να ζήσω τη ζωή μου όπως μου αρέσει, γιατί τότε ποιος θα με σώσει. Κύριε, για όσα μου προσφέρεις, εγώ θα σε υμνώ και θα σε δοξολογώ. Το στόμα μου δεν θα πάψει ποτέ να ανυμνεί το Άγιο όνομά σου και να σε ευγνωμονεί σε όλη μου τη ζωή. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 144. Η μεγαλοσύνη και η ευσπλαχνία του Κυρίου. Δοξολογικός ύμνος. Υψώσωσε ο Θεός μου ο βασιλεύς μου και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού ουκέστη πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου αναγγελούσιν. Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλίσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και την δύναμη των φοβουμένων σε ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμπασιν, και η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστος άνσι Κύριε πάντα τα έργα σου και η όση Ιησού ευλογησάτος άνσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστείαν σου λαλίσουσι του γνωρίσε της Ιης των ανθρώπων την δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Οι οφθαλμοί πάντων εισέ ελπίζουσιν και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει σύ τα σχήρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσες τεσοδείς αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών. Πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλίσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος.

λέει και κάτω κάτι ακόμα η ευχή. Αυτόν λοιπόν που τον διάλεξες να γίνει πρεσβύτερό σου, πλήρωσον της του Αγίου σου Πνεύματος δωρεάς. Γέμισέ τον με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία υπενθύμηση και σε αυτόν που διαβάζει την ευχή και σε αυτόν που την ακούει, ότι ως κληρικός μόνος του με τις ανθρώπινες δυνάμεις δεν μπορεί να στεί. Αν δεν έρθει η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αν δεν έρθει η δωρεά της Χάριτος, δεν ενεργείται η ιεροσύνη. Και αν δεν ενεργηθεί η ιεροσύνη, δεν υπάρχει εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρξει μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στον ιερέα, λοιπόν, ευχόμαστε να γεμίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσει ότι γίνεται διαχειριστής της Θείας Δυνάμεως, δεν έχει τίποτα δικό. Για να κατανοήσει την ευθύνη του ότι διαχειρίζεται αυτή τη Θεία Δύναμη. Και θα έρθει η ώρα που θα δώσει λόγο. Να έχει συνέστηση ότι τίποτε δικό του δεν έχει και να λέει αυτό που πολλές φορές πρέπει να λέμε εμείς οι κληρικοί στη Θεία Λειτουργία, ιδίως όταν μας εύχονται κλπ. Μη ημίν, Κύριε, μη ημίν, αλήτως ο ονόματι δος δόξα. Όχι σε εμάς, Κύριε, όχι σε εμάς. Στο όνομά σου να δίνεις δόξα. Όποιος έπαινε, το οτιδήποτε προσφέρεται επενετικά σε κληρικό, ο ιερεύς οφείλει να του αναφέρει στον Άγιο Θεό, όπως έκανε η Παναγία, θυμάστε, όταν τη συνάντησε η εξαδέρφη της Ελισάβετ και άρχισε να την επενεί, «Πόθεν μη τούτο ή να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε» και τα λοιπά. Έτσι, τι απαντάει η Μαρία, δεν λέει «Ευχαριστώ, πες μου κι άλλα καλά λόγια να χαρώ». Τι λέει, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο μου και η γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσεν της δούλης αυτού. Ιδούγαρα από του νύρ μακαριώσει με πάσε γενναίε». Και συνεχίζει, τι λέει, «Ότι επί εισέ μη μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού». Δοξάζω το Θεό. Γιατί? Εγώ δεν είμαι τίποτα. Αλλά με μεγαλύνει ο Κύριος. Και οι γενιές θα με δοξάζουν, όχι γιατί εγώ αξίζω τίποτα, αλλά γιατί είναι Άγιο το όνομά του. Να πως η Παναγία αμέσως αναφέρει ότι καλό προς δόξαν Κυρίου. Να ένα παράδειγμα φοβερό για εμάς, για το πώς ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας, ό,τι και αν μας λένε, όσο και αν μας επενούνε, να κρατάμε εμείς μέσα μας τα μυαλά μας στον τόπο τους και να αναφέρουμε το ό,τι καλό στον Άγιο Θεό, θυμούμενοι ότι οι δικές μας είναι μόνο θατείες.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο Τροϊκός πόλεμος έγινε από τη μιμητική επιθυμία, επειδή ο Μενέλαος και ο Πάρης ήθελαν την ίδια γυναίκα. Πίσω από κάθε σύγκρουση υπάρχει ένα μήλον της έρηδος. Το ίδιο εννοεί και η γαλλική παροιμία που λέει ότι πίσω από κάθε έγκλημα αναζητήστε τη γυναίκα, δηλαδή τη μιμητική επιθυμία. Ο σκοτεινός δρόμος του θανάτου είναι ο δρόμος της μιμητικής επιθυμίας και της μαζικής βίας που την ακολουθεί. Στη μιμητική επιθυμία και στην παράβαση της 10ης εντολής του «Μη επιθυμίστε» αναφέρεται το παρακάτω χαριτωμένο περιστατικό από το γεροντικό. Μια φορά ένας μοναχός δεν γνώριζε πώς συγκρούνται οι άνθρωποι στον κόσμο και ρώτησε να μάθει. Τότε ανέλαβε κάποιος να του δείξει. «Θα βάλω», μου το είπε, «αυτό το λαγίνι ανάμεσά μας. Ύστερα εγώ θα λέω αυτό το λαγίνι είναι δικό μου, εσύ θα λες είναι δικό μου και έτσι θα μεγαλώσουμε». Έτσι και έγινε. Έβαλε το λαγίνι ανάμεσά τους και είπε «αυτό το λαγίνι είναι δικό μου». «Πάρ' το, αδερφέ, και πήγαινε στην ευχή του Θεού», απάντησε ο μοναχός. Σκεφτείτε να έλεγε το ίδιο και ο Μενέλαος στον Πάρη, «πάρ' την, αδερφέ, και πήγαινε στην ευχή του Θεού». Θα αποφεύγονταν 10 χρόνια πόλεμος με αμέτρητους θανάτους και με ανίποτη δυστυχία. Το πιθανότερο είναι πως ούτε η ωραία Ελένη θα έφευγε, αλλά ο Μενέλαος αφέθηκε στην έλξη του θανάτου. Η μαζική βία, ο φόβος, ο άκρατος ανταγωνισμός, η έλλειψη ποιότητας, καλής πίστης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, επιοίκειας και γενικά η ανυπαρξία του αισθήματος της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και του κάθε ανθρώπου με τον τόπο του, με το σπίτι του, η διάλυση που βλέπουμε σήμερα παντού, το να τραβάει ο καθένας στο δρόμο του, είναι συμπτώματα του ενστίκτου του θανάτου. Η έλξη του θανάτου και ο πόθος της ανυπαρξίας δεν είναι μόνο σύμπτωμα της διάλυσης της ενότητας του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μόνο στο μεμονωμένο άτομο, υπάρχει άτομο. Υπάρχει και στους λαούς και στην ανθρωπότητα, ακόμα και στα ζώα. Είναι γνωστή η λαϊκή παροιμία «Τα μερμήγκια όταν θέλουν να χαθούν βγάζουν φτερά» και το καθένα τραβάει χωριστά το δρόμο του, στην έρημο και στην ανυπαρξία. Δεν θα δεις ούτε 2 μερμήγκια να πετούν προς το θάνατο και να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Το ίδιο και με τους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στην έλξη του θανάτου και στον πόθο της ανυπαρξίας. Δεν θα δεις ούτε το παραμικρό σημάδι ενότητας μεταξύ τους, αν και όπως λέει το Ευαγγέλιο για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, όλοι οι άνθρωποι είναι ένας άνθρωπος. Ούκαι ένι Ιουδαίος ούδε Έλλην, ούκαι ένι δούλος ούδε ελεύθερος, ούκαι ένι άρσεν και θήλη. Πάντες γάρ ημείς εις εστε, ένας είστε, εν Χριστώ Ιησού. Στο ερώτημα πότε ο θάνατος γίνεται πιο ελκυστικός από τη ζωή, πότε δηλαδή αναπτύσσεται το ένστικτο του θανάτου, βρίσκουμε απάντηση σε αυτά τα λόγια του προφήτη Ιερεμία. «Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος εκείνος που έχει τις ελπίδες του εις άλλον άνθρωπο και στηρίζει την αδυναμία του εις αυτόν, η δε καρδία του έχει απομακρυνθεί από τον Κύριον. Αυτός θα είναι σαν το αρμυρίκι στην έρημο και όταν ακόμη έρθουν τα αγαθά δεν θα τα απολαύσει. Θα κατοικήσει εις παραθαλασσίους αγώνους περιοχάς, στην έρημο, σε χώρα αρμυρή η οποία δεν κατοικείται από ανθρώπους». Φωτισμένα πνεύματα κάνουν έκκληση στους ανθρώπους που έχουν επίγνωση του κινδύνου να κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν την ανθρωπότητα να αυτοκτονήσει. Είναι τώρα το ένστικτο της ανθρωπότητας πιο δυνατό για το θάνατο παρά για τη ζωή? Ο ανταγωνισμός των πυρηνικών δεν είναι ένδειξη ένστικτου για τη ζωή, αλλά προετοιμασία για την εξαφάνιση της ζωής από τη γη. Το πρόβλημα είναι ηθικό και ο πόλεμος με τον εχθρό είναι πνευματικός. Αυτό που πολεμείται σήμερα περισσότερο είναι η σκέψη. Τίποτα δεν έχει να φοβηθεί αυτός που έχει το πνεύμα το δυνατό. Δεν περιμένει από τους άλλους, από τους πολιτικούς, από τους κομματικούς και τους συνδικαλιστές να του πούνε τι πρέπει να κάνει. Ο Γάλλος φιλόσοφος Ρενέ Ζιράρ στο βιβλίο του «Κεκριμένα από καταβολής», σχολιάζοντας τα λόγια του προφήτη Ιερεμία, γράφει: «Όταν λέγουμε ότι βρισκόμαστε σε μια αντικειμενικώς αποκαλυπτική κατάσταση, αυτό δεν σημαίνει διόλου ότι κηρύσουμε τη συντέλεια του κόσμου. Σημαίνει ότι πρώτη φορά η ανθρωπότητα έχει καταστεί ικανή να αυτοκαταστραφεί, κάτι που ήταν αδιανόητο πριν 2 ή 3 αιώνες. Βαίνουμε προς έναν βαθμό ευθύνης στον οποίο οι άνθρωποι πριν από μας δεν είχαν φτάσει ποτέ. Το τρομακτικό στην εποχή μας δεν είναι η πρόκληση του νέου αυτού νοήματος, αλλά η καυκική απόρριψη κάθε νοήματος. Είναι η πανικόβλητη άρνησή μας να ρίξουμε μια φευγαλαία ματιά, προς τη μόνη κατεύθυνση από την οποία θα μπορούσε να προέλθει κάποιο νόημα. Όλες οι φωνές του πολιτισμού μας συνωμοτούν για να μας καθησυχάσουν δια της απαξιώσεως και της απορρίψεως του Ευαγγελικού κειμένου. Δεν είναι βέβαια σφάλμα του Ευαγγελικού κειμένου αν το χαρμόσυνο άγγελμα που πιστέψαμε ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας για πάντα έρχεται και μας βρίσκει πάλι μέσα σε ένα τόσο φοβερό πλαίσιο. Εμείς το θελήσαμε έτσι. Δικό μας έργο είναι αυτό το πλαίσιο. Θέλουμε να είμαστε κύριοι του οίκου μας. Ιδού λοιπόν αφήνεται ημίν ο οίκος έρημος.

για να οπλίζεσαι εναντίον του θυμού, πρέπει να μην υποχωρήσεις ποτέ στις κακές επιθυμίες, διότι αυτές δίνουν τροφή στον θυμό και αυτός ταράζει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και τον κάνουν να μην μπορεί να προσεύχεται. Εάν είσαι καθαρός από τα πάθη του θυμού και της κακής επιθυμίας, ο ουρανός θα έλθει μέσα σου και θα δεις τον Δεσπότη Χριστό και τους αγγέλους του. Είναι του Ισαάκ του Σύρου. Γνώριζε ότι όποιο πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Όποιος αξιώθηκε και γεύθηκε τη Θεία Χάρη, δεν αφήνει τα πάθη να μπαίνουν στην καρδιά του, επειδή εκεί υπερίσχυσε άλλη επιθυμία, ανώτερη από αυτά, η τρυφή του Θεού. Ο άνθρωπος αξίζει ό,τι αξίζουν οι επιθυμίες της καρδιάς του, το αντικείμενο της αγάπης του, του Παύλου του Ευδικόμωθου. Είναι πιο εύκολο να νικήσεις μια πρώτη κακή επιθυμία σου παρά να ικανοποιήσεις όσες θα ακολουθήσουν. Όσο λιγότερες οι επιθυμίες, τόσο λιγότερες και οι απογοητεύσεις μας. Ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι φτωχός όταν διαθέτει χαλινό στις επιθυμίες του, έλεγε ο Διονύσιος ο Σολωμός. Και ο Θωμάς ο Κεμπίσιος, θα χάσεις την εσωτερική γαλήνη σου από τη στιγμή που θα επιθυμήσεις κάτι με πάθος. Ένα από τα συνηθισμένα μας λάθη είναι να συγχέουμε το θέλημα του Θεού με τη δική μας επιθυμία. Πολλά από τα λάθη μας προέρχονται από το ότι αφήσαμε τις επιθυμίες μας να ερμηνεύσουν τα καθήκοντά μας. Ενδέχεται να μην είναι καλό πάντοτε ότι εγώ επιθυμώ. Εκείνο όμως που παραγγέλει ο Χριστός να κάνω είναι πάντοτε καλό. Οι επιθυμίες της σαρκός είναι το δόλωμα που τις πιο πολλές φορές παίρνει μαζί το ο διάβολος για το ψάρημα των ψυχών. Η ευτυχία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις επιθυμίες μας.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Η ώρα της Αγίας Γραφής. Επιμελείται και παρουσιάζει
2: η Πανάγιο Γεωργίου.
3: Η Καινή Διαθήκη. Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στους μακαρισμούς του Κυρίου, στην επί του όρους ομιλία. Αφού τελειώσαμε τους μακαρισμούς, συνεχίσαμε με το κοινωνικό θέμα και μείναμε στα εξής λόγια του Χριστού. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ημίσεστε το άλας της γης. Ημείς εστε πόλεις επάνω όρους κειμένη. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ιδιότητες των τριών αυτών συμβόλων, του φωτός, του αλατιού και της πόλεως, και δεύτερον ποιες ηθικές ιδιότητες των πιστών συμβολίζουν. Ήδη αναφερθήκαμε στο φως. Σήμερα συνεχίζουμε με το αλάτι και εξής. Το αλάτι έχει την ιδιότητα και την ικανότητα να διεισδύει στα φαγητά στα οποία μπαίνει και να διαποτίζει μέχρι και το τελευταίο μόριο, εάν είναι ανόργανη ουσία, όπως το νερό, μέχρι του τελευταίου κυτάρου, αν είναι οργανική ουσία, όπως οι τροφές. Διαποτίζοντας όμως έτσι ολόκληρο το φαγητό, το κάνει περισσότερο εύγευστο, περισσότερο νόστιμο. Αλλά ενώ είναι διεισδυτικότατο στοιχείο και θα περίμενε κανείς να φέρει τη διάλυση και την αποσύνθεση, συμβαίνει το αντίθετο. Το αλάτι είναι όχι μόνο διεισδυτικό, αλλά και συνεκτικό των τροφών. Των τροφών πάνω στις τροφές, πάνω στις οποίες το βάζουμε. Προλαβαίνει τη σαπίλα. Για να προφυλάξουμε λόγω χάρη το κρέας από την αποσύνθεση, στην οποία τίνει, το αλατίζουμε. Για να προφυλάξουμε το τυρί και άλλες ουσίες από τη διάλυση, τις αλατίζουμε. Ώστε το αλάτι έχει τις ιδιότητες να διαποτίζει, να νοστιμεύει τις τροφές πάνω στις οποίες μπαίνει, αλλά και να συγκρατεί μερικές από αυτές την αποσύνθεση. Με λίγα λόγια, το αλάτι είναι διεισδυτικό και συνεκτικό των τροφών μας. Το αλάτι, στην περίπτωση κατά την οποία χάσει τη στιφτική του ιδιότητα, περιφρονείται και καταπατείται από τους ανθρώπους ως άχρηστο. Ο Κύριος όμως φέρνει εκτός από τα πιο πάνω, ως παράδειγμα, και την πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε όρος. Την πόλην την επί επάνω όρους κειμένην. Όπως το φως δεν μπορεί τίποτα να κρυφτεί, έτσι και η πόλη η οποία είναι κτισμένη πάνω στο βουνό είναι περίβλεπτος εις πάντας. Την βλέπουν όλοι. Όλοι οι διαβάτες υψώνουν το βλέμμα τους προς αυτήν. Αυτός που κατευθύνεται προς αυτή την πόλη, ο διαβάτης, γνωρίζει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Δεν πελαγοδρομεί. Βαδίζει επί του ασφαλούς, διότι βλέπει τον αντικειμενικό σκοπό προς τον οποίο κατευθύνεται. Ο Κύριος παρομοιάζει τους χριστιανούς ως φως, αλάτι, πόλη περίβλεπτη. Είδαμε τις ιδιότητες των συμβόλων τούτων. Ας δούμε τώρα και αυτά που συμβολίζονται από αυτές. Και κάνουμε παρατηρήσεις από τη ζωή μας. Να δούμε ποιος είναι ο χαρακτήρας του πιστού. Είπαμε ότι οι ιδιότητες που συμβολίζονται
είναι καθαρότητα και φωτεινότητα του φωτός, διεισδυτικότητα και συνεκτικότητα του αλατιού, το περίβλεπτον της πόλεως, που την βλέπουν δηλαδή από όλες τις πλευρές την πόλη, τέτοιος

ψυχή. Δεν επιτρέπεται να ακούει λόγια μοχθηρά ή λόγια που προσβάλλουν την τροπαλοσύνη. Με ένα λόγο, πρέπει να καθαρίσει γλώσσα, μάτια, αυτιά, χέρια και πόδια. Καθώς καθαρίζεται έτσι ο χριστιανός και καθώς γίνεται φως, θα φωτίζει τους άλλους. Οι άλλοι, καθώς θα φωτίζονται, θα είναι σε θέση να βλέπουν τις ακαθαρσίες τους. Το καλό παράδειγμα, τα συνετά λόγια, έχουν τόση δύναμη και τόσο φως, ώστε θα χρησιμεύσουν ως καθρέφτης των άλλων ανθρώπων. Θα ξεδιπλώνονται εμπρός στη φωτιστική αυτή δύναμη, πλέον κρυφές δίπλες της ψυχής. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι φως και καθρέφτης για τους άλλους μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας. Όπως δηλαδή το βράδυ, προκειμένου να δει κάποιος τον εαυτό του, έχει ανάγκη από φως και καθρέφτη, έτσι και ο χριστιανός πρέπει να είναι φως και καθρέφτης στους άλλους. Αλλά ενώ το καλό παράδειγμα είναι το διεισδυτικότερο στην ψυχή του άλλου, είναι και το συνεκτικότερο. Αυτό, όπως το αλάτι, θα συγκρατήσει και θα συνδέσει την οικογένεια μεταξύ της, τον πατέρα με το παιδί με τον πατέρα, τον αδερφό με τον αδερφό, τον φίλο με τον φίλο, την φίλη με τη φίλη. Θα συνδέει και θα νοστιμεύει τους δεσμούς της κοινωνίας, της οικογένειας, της φιλίας, συγγένειας κλπ. Όπως το αλάτι νοστιμεύει τα φαγητά. Οι χριστιανοί έχουν την δύναμη και την αποστολή να προφυλάξουν την κοινωνία από τη σαπίλα, όπως το αλάτι προφυλάσσει το φαγητό από τη σύψη. Όπως όμως το αλάτι, όταν χάσει την αλιστική του δύναμη, απορρίπτεται και από τίποτε άλλο δεν μπορεί να αλατιστεί. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο χριστιανός δάσκαλος, όταν χάσει τη φωτιστική του δύναμη προς τους άλλους ανθρώπους, από κανένα άλλο φιλοσοφικό σύστημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και από τους ανθρώπους περιφρονείται. Οι χριστιανοί είναι πόλεις επάνω όρους κειμένοι, διότι αυτοί θα φωτίζουν, θα εμπνέουν, θα κατευθύνουν τον κόσμο και είναι αδύνατο να κρυφτούν. Επομένως, πρέπει να προσέχουν πολύ τον εαυτό τους. Γι' αυτόν τον λόγο ο Κύριος παρομοιάζει τους μαθητές του με λιχνάρι, το οποίο δεν σκεπάζεται από οικιακό σκεύος του μοδίου. Το μόδιο είναι ρωμαϊκό μέτρο με το οποίο μετρούν τα σιτηρά, αλλά τοποθετείται στη λιχνία, στο λιχνοστάτι, για να φωτίζει τους ανθρώπους του σπιτιού. Κατά αυτόν τον τρόπο ο καλός χριστιανός γίνεται πολικός αστέρας, κατευθυντήριος γραμμή του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, στους ανθρώπους τους οποίους συναναστρέφεται. Οσοδήποτε κι αν κρύβει αυτός τις αρετές του, οι άνθρωποι οι οποίοι τον περιβάλλουν, ως φρένονται το κρυφό άρωμα το οποίο εμπνέει και γίνεται περίβλεπτος σαν την πόλη που είναι κτισμένη πάνω σε βουνό. Τέλος, ο Κύριος συνιστά ότι σκοπός όλων αυτών είναι η δόξα του Θεού, όπως σαν είδωση τα καλά ημών έργα και δοξάσωση των πατέρα ημών,

0: των εν της ουρανής. Διδακτικότατο παράδειγμα χριστιανικού φωτός, το οποίο έγινε σκοτάδι, και χριστιανικού άλατος, το οποίο αχριστεύθηκε, είναι ο μάρτυρας Σαπρίκιος. Αυτός συνδεόταν φιλικότατα με κάποιον άλλον κληρικό που ονομαζόταν Νικηφόρος. Η φιλία τους όμως έπειτα από χρόνια έσπασε. Κηρύσσεται ο διωγμός των χριστιανών επί Βαλεριανού. Ο Σαπρίκιος συλλαμβάνεται και οδηγείται σε φρικτά μαρτυρία. Ο Νικηφόρος σπέβδει, γονατίζει μπροστά του και ζητάει συμφιλίωση μαζί του. Ο Σαπρίκιος αρνείται. Οδηγείται στο μαρτύριο ο Σαπρίκιος και εξακολουθεί να αρνείται τη συμφιλίωση με τον Νικηφόρο. Όταν ήταν έτοιμος ο Δήμιος να καταφέρει το μαχαίρι, ο Σαπρίκιος δηλιάζει και αρνείται τον Χριστό και υπόσχεται να θυσιάσει στα είδωλα. Βλέποντας ο Νικηφόρος αυτό, σπέβδει αυτός ομολογώντας ότι είναι χριστιανός και παίρνει το στεφάνι του μαρτυρίου. Πόσο φως και αλάτι ήταν ο Νικηφόρος, πόσο σκοτάδι και ανάλατος φάνηκε ο Σαπρίκιος. Και προχωρούμε τώρα στη χριστιανική ζωή εν αντιθέση προς το Ιουδαϊκό ιδεώδες. Ματθαίος 5,17 έως 48. Πρώτον, η συμπλήρωση του νόμου γενικώς. Ματθαίος 5,17 έως 20. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ούκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ή μία κεραία ούμι παρέλθει από του νόμου, έως πάντα γέννητε. Νόμος εδώ, ο οποίος δεν θα παρέλθει, δεν θα περάσει. Είναι ο παλιός νόμος των προφητών και του Μωυσέως, ο οποίος συμπληρώθηκε με το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος συμπλήρωσε τους προφήτες με έργα, όσα εκείνοι προφήτευσαν γι' αυτόν. Συμπλήρωσε δε τον νόμο του Μωυσέα, συμπληρώνοντας αυτόν, όπως θα δούμε παρακάτω με λεπτομέρειες, εκριζώνοντας τις αφορμές των παθών. Ό,τι οι άλλοι, ο Μωυσής δηλαδή και οι προφήτες, άφησαν ως σκιά, εσκιαγράφησαν, ο Κύριος ζωγράφησε συμπληρώνοντας τη σκιά με χρώματα. Ο ζωγράφος δεν καταλύει τη σκιαγραφία, αλλά τη συμπληρώνει. Έτσι και ο Χριστός, όπως ο σπόρος που πέφτει στη γη δεν ανανεώνεται, αν πρώτα δεν φθαρεί, κατά παρόμοιο τρόπο ο Ευαγγελικός νόμος είναι άνθος και κορονίδα του παλιού νόμου, του σπόρου εκείνου ο οποίος αποσυντέθηκε. Με αυτόν τον τρόπο ο παλιός νόμος εξευγενίζεται, γίνεται αιώνιος συμπληρούμενος από τον Ευαγγελικό νόμο. Η Ιώτα είναι η δική μας υπογεγραμμένη. Η λέξη Ιώτα γράφεται με Ιώτα, Ωμέγα, Ταφ, Αλφα. Ιώτα. Και κεραία είναι ο δικός μας τόνος πάνω στις λέξεις. Υπογεγραμμένη λοιπόν και τόνος, αυτά τα πολύ μικρά σημάδια στη γραφή του γραπτού λόγου. Επομένως τα πλέον ασήμαντα, αυτά που νομίζονται ότι είναι ασήμαντα στα λόγια του Κυρίου, θα εκπληρωθούν, θα εφαρμοστούν από τον Χριστό και από τους χριστιανούς. Εάν δεν εφαρμοστούν, θα τιμωρηθούν οι παραβάτες. Ως εάν ουν λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δάν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο Κύριος βεβαιώνει, όπως είπαμε, ότι δεν καταργεί αλλά συμπληρώνει τον εβραϊκό νόμο με το Ευαγγέλιο, δίνοντας τόνο και στα μικρά αμαρτήματα. Την επομένη φορά θα συνεχίσουμε και αφού ολοκληρώσουμε θα μιλήσουμε για τη συμπλήρωση της εντολής ου φωνεύσης. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5,21 έως 26. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα της Αγίας Γραφής».
2: Επιμελήθηκε και παρουσίασε
3: η Πανάγιο Γεωργία.

Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο.

ο Θεός, ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

«Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Προσπαθούμε να λέμε συνέχεια την ευχή, αλλά ο νους μας περισπάται. Όταν λέμε την ευχή όσο μπορούμε, ζορίζουμε και το μυαλό να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αυτό όμως για να το πετύχουμε θέλει πολύ βία. Όμως όταν δουλεύεις, λέγε συνέχεια με το στόμα «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο νους σίγουρα φεύγει, πάει στη δουλειά, ταξιδεύει εδώ ή εκεί, όμως το αυτή ακούει, κάτι πιάνει και σιγά σιγά το κατεβάζει στην καρδιά. Αλλά και να μην καταλαβαίνεις εσύ την ευχή, όμως ο Σατανάς καταλαβαίνει πολύ καλά και τρέμει μόνο που ακούει το όνομα του Χριστού. Γέροντας Αρσένιος ο Σπηλαιώτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Δέσποτα Παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένη σε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών, και κοσμικής απάτης, και πάσης διαβολικής ενεργίας, και πρόσδεξε χειρός ημών των αμαρτωλών, το θυμίαμα τούτο, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ, και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζειν σε τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δέσποτα Παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ώρα ταύτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε ημάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών των νουν και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας, και πρόσδεξε εκ χειρός ημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εις οσπήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και πουτσάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση: μπορείτε να πείτε κάτι για την αγάπη του Θεού? Απάντηση: Κύριε Λέισον, δεν υπάρχει τίποτα πιο άγιο και πιο ισχυρό από την αγάπη του Θεού, και για να έρθουμε σε αυτήν πρέπει όντως να εξαγνίσουμε την καρδιά μας από κάθε κοιλίδα αμαρτίας. Η αγάπη του Θεού δεν θα κατοικήσει έτσι τυχαία στον καθένα. Όπως με τη θεωρία του ακτίστου φωτός, μόνο όσοι είναι καθαροί στην καρδιά μπορούν να το ατενίσουν. Αν ένας άνθρωπος έχει μία τέτοια θεωρία, σημαίνει ότι έχει καθαρίσει τον εαυτό του με φλογερή μετάνοια για πολλά χρόνια και έχει γίνει άσπυλος. Ακόμη και αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό. Ο Θεός με τη σοφία του ίσως φέρει κάποια δοκιμασία στη ζωή του για να τον φέρει στο κατόφλι του θανάτου, στο τέλος της υπάρξεώς του. Και όταν κάθε ανθρώπινη δυνατότητα έχει εξαντληθεί, τότε ο Κύριος απλώνει το χέρι του. Εκεί που τελειώνει ο ανθρώπινος παράγοντας, απλώνεται το θεϊκό χέρι να τον σηκώσει. Θυμάστε την ιστορία στο «Η ζωή του ζωή μου», όπου ο Άγιος Σοφρόνιος λέει ότι εκεί που σταματάει η επιστήμη, αρχίζει η θεολογία. Η αγάπη του Θεού είναι τόσο αγία και όταν οι άνθρωποι αξιώνονται να την κρατήσουν, γίνονται άφθαρτοι. Δεν είναι μόνο κάποια εφορία, είναι σαν η καρδιά να τσιτσιρίζει μέχρι τέλους, όπως το ψάρι που τηγανίζεται στο τηγάνι, έτσι και η καρδιά καίγεται συνεχώς από την αγάπη του Χριστού. Αν η αγάπη του Χριστού δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να είναι η αγάπη εκείνη για την οποία ο Απόστολος Παύλος έγραψε τον ύμνο στο 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους επιστολής.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Η ανάγλυφη εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ, σύμφωνα με την παράδοση, φτιάχτηκε με χώμα και με αίμα. Με το αίμα των σφαγιασθέντων από τους πειρατές μοναχών.

Καθώς την πλησιάζεις, μπορείς να αισθανθείς, μπορείς να νιώσεις ή μπορείς απλά να προσευχηθείς. Να την κοιτάξεις στα μάτια και να ακούσεις αυτά που έχει να σου πει.

0: Κάθε άνθρωπο που φτάνει μέχρι εδώ στον Μαντωαμάδο για να επισκεφθεί το ιερό προσκύνημα, ο ταξιάρχης τον κοιτάζει διαφορετικά.
1: Εμφανίζεται στους προσκυνητές χαρούμενος σε άλλους, θλιμμένος στους άλλους, κοκκινοπός στους άλλους, μαύρος στους άλλους, αγριοπός στους ένας, γλυκύτατος στους άλλους. Συγχρόνως το βλέπετε διαφορετικά, ανάλογα με την συνείδησή σας, πώς σας δέχεται, είναι και η εμφάνισή του. Μερικοί τώρα μπορεί να ανοίγει τα μάτια του και τα δύο, αλλού χαμογελάει, αλλού καταλαβαίνει ότι δέχεται τον πόνο μου, το δέχεται τον πόνο μου, δηλαδή είναι τέτοιος που σε μαγνητίζει, και άλλο φαίνεται αγεροχός και αδιάφορος.

0: Έφτιαξε εδώ ένας προσκύνησε και δεν μπορούσα να πάει κοντά. Πρέπει να πάει κοντά στην προσκύνηση. Ήρθε από εδώ κλαίγοντας. Λέγω, τι συμβαίνει. Μου λέει, να λέγε, δεν μ' άφησε, λέγει, ότι άξασα αυτό να προσκυνήσω. Λέω, κάτι σε βαραίνει πολύ βαρύ. Λοιπόν, αν όντως έχεις πετανιώσει για αυτό που έκανες, πήγαινα μπροστά στο ταξιάρχη, με αλήθεια, ειλικρίνεια, να πεις ότι μετανόησες και πως την πρώτη ευκαιρία θα πας πνευματικό να εξομολογηθείς αυτό και τις άλλες αμαρτίες σου και θα κοινωνήσεις. Τέλος πως σαν τρελός. Πάει λοιπόν γονατίζει και λέει και πάει πάει. Κότυπα λεπτά όλο χαρά. Με δέχτηκε πάτερ μου. Λέω κι εσύ να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Γιατί αλλιώς θα ερχόμαι χειρότερα.
1: Τα θαύματά του είναι πολλά. Όλα αυτά τα χρόνια έχει χυθεί πολύ μελάνη για να γραφτούν και να τυπωθούν. Για να μάθουν όλοι. Για να καταλάβουν όλοι. Ότι το αίμα που χύθηκε κάποτε, σύμφωνα με την παράδοση, σήμερα γίνεται χάδι, γίνεται φροντίδα. Γίνεται στήριξη στον κάθε χριστιανό που σκύβει με ευλάβεια το κεφάλι μπροστά στην εικόνα.
0: Ένας οικοδόμος στη Θεσσαλονίκη έπεσε από τη σκαλωσιά και έμεινε παράδειτος. Ήταν όμως προσκυνητής του ταξιάρχη και ευλαβεί το πολύ τον ταξιάρχη και λέει στην γυναίκα του να με πάει στον ταξιάρχη. Και τον έφερε σε καρουτσάκι. Λέει αυτός, γυναίκα θα κοιμηθώ εγώ σήμερα εδώ μπροστά στον ταξιάρχη. Λέει πώς θα γίνει αυτό, δεν γίνεται και δεν έτσι αλλιώς. Λέει, είπα θα κοιμηθώ μπροστά στον ταξιάρχη. Φέρ μου το στρώμα από το κρεβάτι μου και στρώσ' το εδώ. Έγινε αυτό. Την νύχτα 2 η ώρα χτυπάει η πόρτα του κοιλιού που έμεινε η γυναίκα του. Λέει, άνοιξε. Ποιος λέγει είσαι. Λέει, ο άντρας σου. Άνοιξε μου. Και ανοίγει και βλέπει τον άντρα του φορτωμένο το στρώμα του να μπαίνει μέσα. Και τα χάσε αυτή. Λέει, τι συμβαίνει. Λέει τα μεσάνυχτα, άνοιξε την πόρτα της εικόνας, ο